0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
1: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται cult μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού Stalker της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λέμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λέμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligence περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λέμ, οι έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για γνωστούς λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαϊλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της, και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως στάλκερ. Στάλκερ σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφορούσε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρεντ αρχίσουν να σορεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Stalker μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρεντ και οι άλλοι οι Stalker όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρεντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι. Ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η ώρα είναι 5.

συναίσθημα ή γνώση. Και δεν μπορώ να γράψω τίποτα γι' αυτόν. Αβίαστα το βίωσα, που ήρθε μοναχός του, και αδυνατό να μπω στα χείλη των πόλων. Θα ήθελα να είχα μεγαλύτερη καρδιά, για να φιλτράρω και τη γνώση κάποιου άλλου, να καταλάβω τι είναι αυτό που κυβερνά, τη λογική της ηλιά

νύχτες χεράστες. Η Λόλα τη φωτιά θα μας διδάξει. Τα αστεία μου είναι μαύρα μαζό μέσα σε χάβρα που σπάει πορσελάνες και τη φτώχεια νοσταλγεί. Οχτώ φορές τη

πες μου ένα ψέμα, όπως ο ουρανός είναι πράσινος και το χορτάρι είναι μπλε. Πες μου ένα ψέμα, όπως οι άνθρωποι από εκεί που κατάγομαι έχουν 4 πόδια και 2 ουρές. Κάθε φορά που περπατάω, περπατάω με τα χέρια και όταν κολυμπάω, κολυμπάω στον αέρα. Πες μου ένα ψέμα, όπως αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι δεν θα τελειώσει ποτέ.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος. Η Ειρήνη Δερμιτζάκη επανέρχεται φουριόζα με ένα βιβλίο έκπληξη. Με εξαιρετική γραφή μιλάει για κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς βγαλμένο μέσα από την πραγματικότητα, αλλά και πολύ μακριά από αυτήν. Ένα πολιτικό θρίλερ με έντονα στοιχεία σαρκασμού και ψήγματα μαζικού ρεαλισμού. Μια μαύρη κωμωδία και ένας εναλλακτικός φόρος τιμής στην Καταλωνία. Από την Αθήνα στη Βαρκελόνη, ένα ταξίδι ενηλικίωσης ενός κοριτσιού που με μια απερίσκεπτη πράξη αλλάζει αθελά της το ρου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Θα καταφέρει άραγε να βρει τη θέση της στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ας βάλουμε και δύο ερωτήσεις. Σε πόσους βαθμούς ψύξης συντηρείται το πτώμα ενός πρωθυπουργού? Τι συζητά το άγαλμα ενός Καταλανού ποιητή με ένα κορίτσι από την Αθήνα? Και τέλος, προσθέτοντας, γιατί η οικονόμος του Μουσείου της Βαρκελόνης έχει αιμονή με τους μαζικούς τάφους του Φράνκο και τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο? Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Sebastian Fitzek θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόση Διόπτρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Ερχόμαστε σιγά σιγά στην ώρα μας, στα ίσα μας που λένε. Λοιπόν, 6 με 9 θα πάει αυτή η εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, τελειώσαμε και ημερολογιακά, τέρμα. Χαιρετίστε το καλοκαίρι. Τρόπος του λέγει, γιατί ο Σεπτέμβρης, να ξέρετε, είναι ένας πολύ καλός μήνας για διακοπές τις περισσότερες φορές. Υπάρχουν και κάτι Σεπτέμβριδες του τελευταίου διαστήματος που άστα να πάνε. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι Σεπτέμβριδες που λόγω της οικονομικής κατάστασης γενικότερα λες άντε να τελειώσει αυτή η ιστορία με τις διακοπές. Λοιπόν, τα κεφάλια μέσα, τα μέσα ενημέρωσης συστημικά και μη επανέρχονται σε μια κανονικότητα σιγά σιγά. Και βεβαίως μπαίνουμε σε μια εβδομάδα όπου θα κορυφωθεί, αν θέλετε, η θεσμική ή αυτό που το καθιερωμένο ζήτημα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου συνήθως έχει ιδιαίτερη σημασία οι εκάστοτε κυβερνήσεις να ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους, να μοιράζουν τα ψυχία που μπορούν να μοιράσουν, ιδίως τα τελευταία χρόνια, και βεβαίως εν πολλής και η αντιπολίτευση να κρίνεται με τις προτάσεις για το οικονομικό της πρόγραμμα. Το έχουμε δει και οι κυβερνήσεις να πρωταγωνιστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όσον αφορά τις εξαγγελίες, το οικονομικό πρόγραμμα κτλ. Αλλά και η αντιπολίτευση πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Διότι μην ξεχνάμε ότι ιδίως η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το κόμμα που το στέλνει εκεί ο λαός και του λέει ή λίγο διόρθωσε μερικά πράγματα ή ψήσου λίγο ακόμα και έρχεσαι στην εξουσία. Δεν ξέρω αν συμβαίνει πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την εβδομάδα πρώτον την άνοδο του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ξεδιπλώσει. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε όλοι με αγωνία και είναι λογικό που τελικά θα κινηθεί το οικονομικό του πρόγραμμα, για να καταλάβουμε και ιδεολογικοπολιτικά που θα κινηθεί. Έχουμε την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη, όπου εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε και προέταξε ότι καλό ήταν να την κάνουμε αυτή τη γιορτή και να δώσει έμφαση στον τόπο καταγωγής του, στην Κρήτη. Και μάλιστα στο χωριό του, στο χωριό της μητέρας του, στο παραδίπλα χωριό από το δικό μου στο Ψυχρό, θα κάνει τραπέζι στα πρωτοκλασσά τα στελέχη του Πασόκ. Βέβαια στο οροπέδιο Λασιθίου το Πασόκ έχει ένα παρελθόν. Εκεί στο δημοτικό σχολείο του παραδίπλα χωριού, δηλαδή είναι τα 18 λεγόμενα χωριά του οροπεδίου γύρω-γύρω, είναι το χωριό μου, ο Άγιος Γεώργιος. Εκεί στον Άγιο Γεώργιο είχε πάει ο Ανδρέας Παπανδρέου ως πρωθυπουργός σε ένα συμβούλιο περιφερειακής ανάπτυξης με Λίνα Μερκούρη τότε κτλ. Και βεβαίως αυτές οι εικόνες μου έρχονται στο μυαλό και παρακάτω είναι μετά, βρακώνται το Ψυχρό που είναι κατάγεται η μητέρα του Νίκου του Ανδρουλάκη. Βεβαίως θα έχει το ενδιαφέρον να βρεθούν τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο οροπέδιο Λασιθίου, αλλά εάν κάνει κανείς συγκρίσεις τότε, παιδιά, θα ανέβει και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μιλάμε για σεισμό. Είχαν υποδεχθεί σε ένα χωριό τον Ανδρέα Παπανδρέου, έχοντας βγάλει παλιά στην Κρήτη, στα έθιμα του γάμου και τα λοιπά, βγάζαν τα προυκιά, έτσι τα λέμε, της νύφης δηλαδή, τις μπατανίες, αυτές τις κουβέρτες, τις υφαντές, τα σεντόνια, τα υφαντά. Τα βάζαν και τα κρεμούσαν στο μπαλκόνι για να δείξουν πόσο πλούσια είναι η νύφη. Όταν ήρθε λοιπόν ο Ανδρέας Παπανδρέου την δεκαετία του 80, όλα τα μπαλκόνια του χωριού, που μη φανταστείς ότι είναι δύο χαμόσπιτα, ένα με πάνω σήκωμα. Είχαν γεμίσει με μπατανίες, έτσι ήταν αυτές οι χρωματιστές, οι έντονες, μετά λουλούδια επάνω, μετά εργόχειρα έτσι του αργαλιού για τον υποδεχτούν. Και λουλούδια και πράγματα. Αυτή η εικόνα ανήκει στο παρελθόν. Και θυμώντας την, πολλές φορές να κλαις που λένε. Λοιπόν, μετά την 3η του Σεπτέμβρη έχουμε βεβαίως τις προετοιμασίες για την άνοδο του Πρωθυπουργού με τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, Παρασκευή, η Σάββατο, και την καθιερωμένη μετά, την ομιλία στο Βελίδιο, που εδώ θα δούμε τι πουγκί θα ανοίξει και τι θα μοιράσει, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, και την Κυριακή με την συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, όπου εκεί πραγματικά, εάν λειτουργούσε ο θεσμός όπως έπρεπε να λειτουργεί, στριμώχνεται, βγάζει ειδήσεις. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι, εν πάση περιπτώσει, με τις λίστες πέτσα και τα λοιπά, λίγο έχει αλλοιωθεί και το όλο πράγμα. Λοιπόν, άρα μπαίνουμε τουλάχιστον για τις επόμενες 10-15 μέρες να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας προς την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και βεβαίως την κουβέντα που θα ανοίξει με αφορμή και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο. Σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε τα αποκαλυπτήρια, αν θέλετε, ενός νέου κόμματος. Και λέω αποκαλυπτήρια με την έννοια ότι θα δούμε το οικονομικό του πρόγραμμα και έτσι οι συζητήσεις για το πού το πάει, πού δεν το πάει και τα λοιπά το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, θα έχουμε πια κάποια δεδομένα. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια εβδομάδα που δεν θα μας αφήσει καθόλου να πλήξουμε. Από την άλλη, τα όσα έχουν προηγηθεί με τις τοποθετήσεις της κυβέρνησης και βεβαίως αυτό που ζούμε ως συνέπεια του πολέμου στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία, νομίζω ότι δεν μας προειδεάζει για θετικά πράγματα και θετικό, αν θέλετε, και ήρεμο χειμώνα. Και αναφέρομαι βεβαίως στην ενεργειακή κρίση που προκαλούν. Γιατί από τη μία πλευρά βλέπουμε ότι, να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, βλέπουμε ότι η Ευρώπη πληρώνει, αντί επέβαλε μέτρα στον Πούτιν, και αντί να πλήττεται ο Πούτιν, πλήττεται η Ευρώπη. Και πληρώνει διπλά και τριπλά την ενεργειακή ένδυα την οποία της προκαλεί αυτή είναι την παράθεση. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες την συνάντηση του αρχηγού της CIA με τον ομόλογό του στη Μόσχα, όλο αυτό το ταξίδι, γιατί έγινε, γιατί δεν έγινε. Υπάρχουν διάφορες εικασίες, κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει, υπάρχουν αντιθέτως κάποιες προειδοποιήσεις ότι εν πάση περιπτώσει η Ρωσία δεν έχει περιέλθει σε αδυναμία, το αντίθετο, και ότι ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι σε πιο δύσκολη θέση από ότι ο Πούτιν. Και αυτή η ανάγνωση από την πλευρά του Πούτιν δημιουργεί κάποια προβλήματα και έσπευσε ο αρχηγός της CIA στην Μόσχα για να κάνει κάποιες συζητήσεις. Μας ενημέρωσαν βεβαίως από τον Λευκό Οίκο ότι τέτοιες συναντήσεις γίνονται και μια φορά το εξάμηνο υπάρχει μια τέτοια συνάντηση. Στο πεδίο τώρα αυτό καθ' αυτό στην Ρωσία με την Ουκρανία βλέπουμε ότι τα πράγματα όχι μόνο δεν οδηγούνται σε μία συμφωνία εκτόνωσης αλλά το αντίθετο. Δηλαδή η προσπάθεια της Ουκρανίας να χτυπήσει εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας και μάλιστα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις έχει προκαλέσει πρόβλημα και αντίδραση από την Ρωσία που προειδοποίησε ότι θα αρχίσει πλέον να χτυπά στο κέντρο του Κιέβου και εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου οι σιτοβολώνες της Ουκρανίας βρίσκονται στο αποκορύφωμα και βεβαίως μην πέραν της ενεργειακής κρίσης έχουμε κρίση και επισητιστική από τις στοβολώνες της Ουκρανίας, γιατί τα χτυπήματα της, του Πούτιν από ό,τι φαίνεται δεν θα αργήσουν. Άρα έχουμε ήδη το ένα μέτωπο, συν το γεγονός, και πολλοί λένε ότι ίσως και να είναι η αιτία της επίσκεψης του αρχηγού της CIA στην Μόσχα, ότι η Ρωσία έχει αποφασίσει να χτυπήσει χώρες Βαλτικής, αλλά είδαμε ότι το Σαββατοκύριακο αντέδρασε η Γερμανία, θεωρώντας τον Πούτιν υπεύθυνο και τη Ρωσία για κάποιες απόπειρες επίθεσεις σε αεροδρόμια της Γερμανίας. Δεν ξέρουμε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, ζήτω που καήκαμε. Από την άλλη πλευρά, τώρα στο μέτωπο του Ιράν, από εκεί που κανείς περίμενε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ θα ήταν ζήτημα άντε 1-2 μηνών το πολύ, έχουμε περάσει στους 6-7 μήνες. Το Ιράν όχι μόνο αντέχει, αλλά αντεπιτίθεται. Τα νέα είναι ότι χτυπά βάσεις αμερικάνικες στην περιοχή με βαλιστικούς πυράβλους. Έχει επέλθει μία διάρρηξη στις σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ. Τα έχουν, φαίνεται, τζουγκρίσει. Και βλέπουμε ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει δυνάμεις αντίστασης, αλλά να τίθεται στο τραπέζι, ενώ δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, το ζήτημα της διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Και φτάνουμε στο σημείο να συμφωνεί το Ομάν, στο οποίο είχε επιτεθεί στο παρελθόν το Ιράν, με το Ιράν για το πώς θα διαχειρίζονται τα στενά του Ορμούς. Από εκεί που δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Είναι ένα από τα κατορθώματα του Τραμπ στην περιοχή. Ένας Τραμπ ο οποίος φαίνεται ότι έχει χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια και προσπαθεί να ισοφαρίσει ή να ισορροπήσει για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν με τις συμφωνίες που απικιακού χαρακτήρα που υπέγραψε με τη Βενεζουέλα. Μην ξεχνάμε ότι έχει αρπάξει, έχει φυλακίσει τον Μαντούρο και τη σύζυγό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέγραψε λοιπόν μια απεικιοκρατική, ή εξασφάλισε το ορθότερο, μια απεικιοκρατικού χαρακτήρα σύμβαση για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Ουσιαστικά τους τα παίρνει. Εντάξει. Αυτό προς εσωτερική κατανάλωση και προς όφελος, ξέχνουμε το Τραμπ. Αλλά η υπόθεση με το Ιράν φαίνεται ότι κοστίζει πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοστίζει προσωπικά στον Τραμπ, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι κοστίζει σε όλους μας και ιδίως όσους έχουν μπει έμεσα ή άμεσα σε αυτόν τον πόλεμο. Και η χώρα μας με τους πάτριους της Σαουδική Αραβία, με τη στήριξη στο Ισραήλ, βεβαίως με την απόλυτη παραχώρηση των αμερικανικών βάσεων επιελληνικού εδάφους στην πολεμική μηχανή του Τραμπ, η ανάμειξή μας σε αυτόν τον πόλεμο ευχόμαστε να μην έχει συνέπειες. Γιατί αυτό το δίδυμο Γεραπετρίτη-Μητσοτάκη αρκετά έχει δημιουργήσει ήδη στη χώρα μας. Έτσι έχουμε λοιπόν ένα μέτωπο όσον αφορά στο εσωτερικό, όπου εμείς βυθιζόμαστε στα ίδια προβλήματα, δηλαδή ένα κράτος το οποίο οι θεσμοί έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό άλωθει, η ακρίβεια και τα καρτέλ ουσιαστικά δίνουν τον τόνο, έχουμε την κυβέρνηση να μας δουλεύει από πάνω με το Θεοδωρικάκο και βεβαίως κάθε μέρα αυτό το καθεστώς να δίνει εξετάσεις για το πώς μεθοδεύει την παραμονή στην εξουσία, αλλά και το πώς διαφεντεύει τον τόπο, ούτως ώστε οι πλούσιοι, οι πλουσιότεροι, οι φίλοι του Μητσοτάκη και ο κύκλος του συναποτελείται από ενεργειακούς παράγοντες, από ρεύμα, βενζίνες, πετρέλαια, εμπόρους, μεταπράτες και τα λοιπά και ξενοδόχους, μια χαρά πάει. Και στο βάθος εσύ μετράς τα κέρματα για να δεις αν βγαίνουν να πάρεις το ψωμί. Υπερβολή καθόλου. Γιατί πάλι προσπαθεί να μας αποκοιμήσει ο Μητσοτάκης με τα γνωστά. Να σου επιστρέψω ένα νίκη, να σου επιστρέψω κάποια χρήματα για να βάλεις βενζίνη, να σου δώσω ενδεχομένως ένα φιλοδόρημα λίγο πιο αυξημένο για να πας παρακάτω και βεβαίως όλα αυτά στοχευμένα. Έχει βάλει στο στόχαστρό της η κυβέρνηση ορισμένες κατηγορίες που μπορούν να εξαπατηθούν ευκολότερα και να ξαναψηφίσουν τη συντηρητική παράταξη. Και αυτοί είναι και οι συνταξιούχοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και εδώ βεβαίως φαίνεται ότι και στην κυβέρνηση μέσα τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα, αλλά στο τέλος το συμφέρον τους στο κοινό τους ενώνει ή εν πάση περιπτώσει δεν δίνεται συνέχεια στις όποιες εσωτερικές αντιπαραθέσεις υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν? Μόνος χάρη ο Χατζηδάκης έχει πατήσει πόδι, ναι, αυτός ο γίγαντας της πολιτικής, ότι επειδή ήταν δικό του εφεύρημα τα τεκμήρια στους επαγγελματοβιοτέχνες, να μην καταργηθούν. Και μάλιστα προκαταλαμβάνοντας αποφάσεις, βγαίνει και δηλώνει ότι θα ωφεληθούν οι επαγγελματίες που έχουν δείξει μια συνέπεια, κάντε τώρα να το ξεκαθαρίσεις. Ο Πιερακάκης από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι το αστέρι του τρεμοσβήνει για δύο λόγους. Πρώτον, ότι έφαγε το πρώτο χαστούκι όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που προσπαθεί τώρα η Ζαχαράκη, θα τα πούμε αργότερα και θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί έχω μια πολύ σημαντική καλεσμένη σήμερα. Και θα δούμε πώς επιχειρούν με νύχια και με δόντια να διατηρήσουν αυτό το νόμο Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα και στην αντιπολίτευση τι προτίθεται να πράξει. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό που έχει υποστεί ο Πιερακάκης με το νόμο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι και η οικονομική του πολιτική που φαίνεται ότι συναντά και αντιδράσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά στο Eurogroup, σας έλεγα μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά εγώ το πιστεύω, ότι ουσιαστικά ξεφτιλίζεται στην Ευρώπη με τα μαθηματικά τα οποία και τα οικονομικά τα οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι εφαρμόζει τη χώρα προς όφελός της. Και αναφέρομαι βεβαίως στην πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, όπου γελάνε οι Ευρωπαίοι. Γελάνε με τα επιχειρήματα του Μητσοτάκη, Πιερακάκη, αλλά πρωτίστως Πιερακάκη, μιας και αυτός είναι επικεφαλής του Eurogroup. Και βεβαίως, μην ξεχνάμε, το είχε πει με τον πιο, αν θέλετε, έντονο τρόπο στη Βουλή ο Παύλος ο Πολάκης, ότι ο Πιερακάκης δεν εκτιμήθηκε το οικονομικό του ταλέντο ή τα οικονομικά αποτελέσματα της κυβέρνησης τον κάνανε επικεφαλής του Eurogroup. Όχι, άλλοι ήταν οι λόγοι που έγινε. Ήταν ο μόνος από τους υποψηφίους που δεχόταν ή που ήταν ανοιχτός και πρόθυμος να κατασχέσει τα ρωσικά κεφάλαια που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ενώ απέναντίας ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη θέση αυτή, ο Βέλγος, υπουργός οικονομικών, είχε πει όχι. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια πράξη που δεν έγινε σε ακόμα χειρότερες εποχές της ανθρωπότητας. Θα πάμε τώρα να κατασχέσουμε τα ρωσικά κεφάλαια, παγωμένα μεν, ναι, άλλο παγωμένα εκεί και τα λοιπά, και άλλο να τα κατασχέσεις. Ο πρόθυμος να κάνει κάτι τέτοιο εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης με τον Πιερακάκη και γι' αυτό πήρε τη θέση ο Πιερακάκης. Αλλά για τα οικονομικά του Πιερακάκη γελάει η Ευρώπη. Παίρνει από εδώ δισεκατομμύρια, 12 με 13 δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν, εγώ σας λέω ότι να κάνω μια υπόθεση που είναι ότι εν πάση περιπτώσει δεν ήθελε αυτά τα λεφτά η κυβέρνηση να τροφοδοτήσει μια σπατάλη, λέμε τώρα που δεν είναι σπατάλη, αλλά είναι ουσιαστικά μια αποκατάσταση της απώλειας εισοδήματος που έχουν υποστεί οι Έλληνες με τα μνημόνια. Να πει ότι εγώ αυτά τα χρήματα βάζω για να έχουμε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους και άρα μια οικονομική πρόοδο της χώρας. Όχι. Μην ξεχνάμε ότι ο Πυρακάκης είναι αυτός που έχει πει ότι ακόμα και αν υπήρχαν τα χρήματα 13ο και 14ο μισθό γιοκ. Με αυτούς έχουμε μπλέξει. Αλλά όταν είναι να ωφεληθούν ξενοδόχοι, ενεργειακοί παράγοντες, έτσι, όταν είναι να εξυπηρετηθεί η αγορά, έτσι, τα καρτέλ της αγοράς, ξενοδόχοι και ότι η κυβέρνηση τα βρίσκει, βρίσκει την άκρη και τους τροφοδοτεί με χαριστικές συμβάσεις, παραχωρήσεις κτλ. Αυτό το κλίμα δυστυχώς δεν έχει αλλάξει. Τώρα βεβαίως στο ρυθμό της επικαιρότητας θα μπορούσαμε και εμείς να αναφερθούμε σε αυτά που επιδίδουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, ένα πλούσιο αστυνομικό δελτίο και με γεγονότα που έρχονται και από την Κύπρο τώρα με το επιβατικό πλοίο ανοιχτά της Κυρίνια, 3 μίλια, όπου ανετράπη με αποτέλεσμα να έχουμε 15 αγνοούμενους, 7 νεκρούς και βεβαίως να υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά για αυτό το θαλάσσιο δυστύχημα και μέσα σε όλα βεβαίως, ενώ προσφέρθηκε η κυπριακή πλευρά να προσφέρει βοήθεια για τη διάσωση, η τουρκοκυπριακή πλευρά είπε όχι. Γιατί έτσι διέταξε ο Ερντογάν. Ακόμα λέει και σε αυτά τα ζητήματα ανθρωπιστικής βοήθειας λένε όχι. Και βεβαίως εδώ στην Ελλάδα με το θρίλερ, ένα νεογέννητο σε δοχείο μέσα σε βάλιζα στην Κυψέλη, γυναικοκτονίες και όλα αυτά που συνθέτουν δυστυχώς ένα αστυνομικό δελτίο που άστα να πάνε. Πολλές φορές σκέφτεσαι πόσο άγριοι είμαστε.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
4: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο. Ξέρετε, το δεύτερο ημίωρο μπαίνουμε πια στα μηνύματα. Στις δικές σας απόψεις και θέσεις. Και δεν το κάνω έτσι γιατί έτυχε. Συνειδητά το κάνω. Γιατί θέλω να ακούσω, θέλω να δω. Έτσι. Και κάτω επέκτες και ακροατές. Πώς σκέφτεστε εσείς οι ίδιοι. Ο κόσμος, εμείς λέμε, εντάξει, καταγράφουμε την επικαιρότητα με την υποκειμενικότητα που μας διακρίνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Να δω πώς σκέφτεται ο κόσμος. Βεβαίως, το τελευταίο διάστημα η αντιπαράθεση και μέσα από τα μηνύματα είναι εμφανής λόγω του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Το πώς αντιδράς. Δηλαδή, κάνουμε εμείς λάθος και αυτοί που στηρίζουν τον Τσίπρα έχουν άποψη, θέση, μια πολιτική έκφραση κτλ. Να δούμε η αντίδραση σε ποιο επίπεδο είναι. Υπάρχουν πολιτικά, αν θέλετε, στοιχεία που εμείς δεν τα έχουμε λάβει υπόψη μας ή γενικά και απλά, κατά το γνωστό, πας μη Έλλην βάρβαρος, πας μη στηρίζον τον Τσίπρα εις το πύρ του εξώτερων και είναι ο έτσι να λυπάται, να κλαίγεται, να φτώνει. Λοιπόν, έχουν τη σημασία τους λοιπόν όλα αυτά και βεβαίως να το πούμε ότι αυτός που πρέπει να πολεμήσουμε και αυτός που πρέπει να σηκωθεί να φύγει, να ξεκουμπιστεί από τη χώρα πάντα στα πλαίσια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος είναι ο Μητσοτάκης. Είναι η καταστροφή της χώρας. Πάμε λοιπόν στα μηνύματα και θα δοθεί η ευκαιρία να πούμε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, ο Δημήτρης, όχι ο Ηρακλείου, ο Δημήτρης με τις φωτογραφικές καλημέρες του. Μου λέει κάτι σήμερα, τι μου στέλνει, χαρούμενη αυγουστιάτικη εβδομάδα, τι αυγουστιάτικη, έφυγε. Φίλε Δημήτρη, πάει, τέλειωσε. Με μπλε κιθάρα, είσαι ξαναδεί μπλε κιθάρα. Μπλε κιθάρα στη φωτογραφία, λουλούδια και μου λέει κάτι μου λέει Λεβέντη Γιάννη ότι ήρθε η ώρα τους. Καλημέρα στο κόκκινο. Μακάρι. Μακάρι. Και πιστεύω ότι ακόμα κι αν μεταξύ μας υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση το τελευταίο διάστημα και τα λοιπά, να βρεθούμε όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε στους δρόμους γιατί η χώρα απαλλάχτηκε, όχι εμείς, η χώρα απαλλάχτηκε από το Μητσοτακέικο. Από αυτό το καλό σόι. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον Δημήτρη. Ο Τάκης τώρα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Η Νατάσα, καλημέρα σας κύριε Στεράκη. Διάβασα το άρθρο σας στην Αυγή και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Σας εύχομαι καλό φθινόπωρο με υγεία προσωπική και οικογενειακή. Με τιμή, Νατάσα Καμπίτση. Σε ευχαριστώ, Νατάσα. Είσαι τώρα προβοκάτορας μεγάλος, Νατάσα. Έτσι, ήξερες ότι, παιδιά, γράφτηκαν 100 τόσα μηνύματα κάτω από το άρθρο. Επικριτικά. Με ύβρις, με ανάθεμα κτλ. Κτλ. Και προσέξτε, δεν έβαλα το άρθρο. Έβαλα τις πρώτες 4 γραμμές από το άρθρο και τον τίτλο. Το τι γράφτηκε από κάτω δεν λέγεται. Κάποια στιγμή σήμερα θα το διαβάσω το άρθρο. Ολόκληρο. Εχθές ούτε να το δημοσιοποιήσω μπορούσα, ούτε να το αναρτήσω και ήταν στην εφημερίδα, στην έντυπη έκδοση. Αλλά να κάνεις μια κριτική σε κάποιον επειδή απλά ο τίτλος προειδέαζε και για το περιεχόμενο, αλλά να ακούσεις τι γράφει αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου. Να τις ακούσεις. Όχι, εκεί ο Μπίξο, ο προδότης, ο έτσι, ο αλλιώς. Εγώ ειλικρινά, θεωρώ ότι είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Και το γράφω μες στο άρθρο. Σε μια αποστροφή του άρθρου γράφω ότι ο διχασμός ο οποίος ουσιαστικά τροφοδοτείται μέσα από αυτή τη διαδικασία οδηγεί σε διχασμό. Ο φανατισμός
πάντα οδηγεί σε διχασμό. Και εμείς στην αριστερά το ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, η νέα κατηγορία είναι το εξής, ότι στήριζα τον Κασελάκη, ότι αυτό. Τώρα η νέα κατηγορία είναι ότι στήριζα τον Γιώργο Παπανδρέου. Κάντε λάθος, τον Ανδρέα Παπανδρέου στήριζα. Ξεχάσατε να πάτε πιο πίσω. Λοιπόν, η Καλλιόπη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι, μακάρι Καλλιόπη. Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αγωνιστική, ξέχασες να πεις. Να τα λέμε. Η Χριστίνα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Κόκκινου. Καλημέρα Γιάννη. Πώς το άκουσες το μήνυμα του Κυριάκου? Κάθε μέρα τα κανάλια λένε θα δώσει αυτή η λέξη, είναι από το πρωί ως το βράδυ. Θα ήθελα να μάθω πού θα τα βρει. Έτσι δεν λέει για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Για όλους. Για όλους, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Έκανε μια ημερίδα για το ιδιωτικό χρέος. Καλά το έκανε, αλλά ξέρεις, όταν μιλάς για ιδιωτικό χρέος, καλό είναι να θυμάσαι ότι χρωστάς και εσύ ως κόμμα κάποια εκατομμύρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει αντιπαρατίθενται τώρα και το ΠΑΣΟΚ με το Μητσοτάκη για το ιδιωτικό χρέος. Άστα να πάνε, άστα. Και τώρα που σε ακούω, να πω στο Μητσοτάκη να μην μας επιτρέψει. Λοιπόν, και τώρα που σε ακούω, να πω στον Μητσοτάκη να μην μας επιστρέψει τη ζωή μας που χάνουμε να δουλεύουμε 14 ώρες και δεν ζούμε. Να μας την επιστρέψει μάλλον. Τη ζωή όλων αυτών που χάθηκαν εν ώρα εργασίας και πολλών ακόμα. Έτσι ακριβώς, Χριστίνα. Μας χρωστάνε. Δεν τους χρωστάμε. Ο Βασίλης. Καλώς ήταν το Βασίλη. Πήρες και εσύ μια γεύση έτσι από το πώς αντιδράει ο πολιτισμένος χώρος που δεν ασφιχτιούσε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να εκφραστεί αλλιώς. Τα διάβασες και εσύ τα μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Όποιος διαβάσει τα σχόλια σε μια ανάρτησή σου, δεν το είχα δει, σε ένα άρθρο σου στην Αυγή, βλέπεις γιατί ο λαός αδιαφορεί για την πολιτική και την αριστερά. Λέει ο Βασίλης στη Βουρέντη. Πραγματικά έχω μείνει άναυδος. Αυτή τη φρασιολογία, τον τρόπο αντίδρασης, τον συναντά σε άλλους χώρους. Όχι σε ένα χώρο που διακρίνεται και για τον πολιτικό του πολιτισμό. Και μάλιστα κάποιες φορές λέγαμε, ρε παιδιά, το έχουμε παρακάνει με τον πολιτικό πολιτισμό. Αλλά αυτό το πράγμα, έλεγα ακριβώς Βασίλη, με εκπλήσει ο τρόπος αντίδρασης. Αυτό παραπέμπει σε ένα φανατισμό. Και όπου φανατισμός, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι ολέθρια. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να απαγορεύεται να έχεις άποψη. Βγαίνεις, τη γράφεις χωρίς να υβρίζεις και λες βρίζεις από το πρωί μέχρι. Ποια στα δεύτερα παιδιά. Και το υβρίζεις, προσέξτε, βρίζεις ρε μακάκα, δεν τρέπεσαι λίγο, με αυτό είσαι λίγο. Εντάξει, έχεις δίκιο ρε Βασίλη, τι να κάνουμε. Καλώς και τον άλλο τον Βασίλη με τα ξινολέμωνα για να ξεκαθαρίζουμε. Πού είχες χαθεί τόσο καιρό? Καλή επάνωδο. Καλή επάνωδο. Ποιο νέο κόμμα? Και αρχίζει και στολίζει από κάτω ο Βασίλης για να καταλήξει να στολίζει και το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Ο Νίκος, ο γιατρόνος από τη Γεράπτρο. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου και καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Νίκο, είδα και ένα βίντεο που είχες αναρτήσει με την Πανσέλινο εκεί στη Μεγάλη Παραλία. Και μας είχες προειδάσει για τους αέριδες κάτω στη Γεράπετρο και χθες είδα φωτογραφίες όπου έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια, ιδίως εκεί στην περιοχή που είχε και το δικό του θερμοκήπιο ο Μακαρίτης ο πατέρας μου στα Πετρούνια. Πολύ μεγάλες ζημιές σε ορισμένα θερμοκήπια. Είναι το ένα από τα προβλήματα της Ιεράπετρας, Παύλα Αεράπετρας. Η Ισιδώρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Ο Νικόλας. Μάλιστα μας παραπέμπεις. Δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα. Η Μάτζη μου γράφει για αυτό το έσχος
του που συντελείται στη Βενεζουέλα, αυτή τη ληστεία η διεθνής κοινότητα τι λέει, κοιτάει μόνο και της φτάνει, φαίνεται. Και της φαίνεται φυσικό, μάλλον. Έχεις δίκιο μαζί. Αυτό έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή, εάν το συνειδητοποιήσουμε και αρχίζουμε πια και προβληματιζόμαστε εδώ πέρα. Πήρε το Μαντούρο με τη σύζυγό του, τους πήγε στην Αμερική, τους έχει φυλακίσει. Είδαμε μάλιστα το Μαντούρο να βάζει κάποιες φωτογραφίες τώρα και να τις δημοσιοποιεί. Και άρπαξε στην κυριολεξία με το «έτσι θέλω», με το πιστόλι στο αγκρόταφο, τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Και δεσίεται φίλο. Και βέβαια τα υπόλοιπα καμώματα, ότι τον κόλπο του Μεξικού θα το πούμε κόλπο των ΗΠΑ, τη λίμνη Οντάριο θα την πούμε λίμνη Αμερικής. Αυτές τις ανοησίες. Αλλά στο βάθος όμως, αυτές οι ανοησίες δυστυχώς βλέπουμε ότι επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Και ένα σημαντικό, για να καταλάβουμε το ακροδεξιό παραλήρημα και το ποιοι ήταν οι υποστηρικτές του Τραμπ. Υπάρχει, λέει, ένας Γιαννόπουλος

είχε λήξει, προσέξτε, είχε λήξει η άδεια παραμονής που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτός που καταφερόταν εναντίον των μεταναστών, ο ίδιος μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή τη ρητορική. Βεβαίως το ζήσαμε και με τον προηγούμενο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, όπου πήρε τα πιο αυστηρά αυτός ο Ινδο τάδε καταγωγής, έχω ξεχάσει το όνομά του, ο οποίος πήρε τα χειρότερα μέτρα για τους μετανάστες, όντας ο ίδιος και η οικογένειά του μετανάστης. Αλλά είναι πλούσιος και αυτός. Μπήκε στα κόλπα και όταν μπει στα κόλπα καθαγιάζουν τα πάντα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, καλή ευχιέστα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Το βελίδιο όρος στην ΔΕΘ έχει μετατραπεί σε όρος Σινά, όπου οι προφήτες εξαγγέλουν τις υποσχέσεις του για το λαμπρό μας μέλλον. Πότε θα σταματήσει το γελίο αυτό θέαμα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ποτέ. Όσο υπάρχουμε πολίτες, και βάζετε αυτό μέσα, που μπορούμε να υποκύψουμε, εκείνοι τη δουλειά τους θα κάνουν. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, μιας και το είπε και ο Βασίλης, αλλά και οι φίλοι για το άρθρο μου στην Αυγή, θα το διαβάσω τώρα. Γιατί εάν μπείτε, και σας παρακαλώ, μπέστε, όλοι εσείς που γράφετε μηνύματα, έχετε δυνατότητα να μπείτε στο Facebook. Σας παρακαλώ, μπέστε και διαβάστε τα μηνύματα εναντίον μου, χωρίς να έχουν διαβάσει. Είναι μόνο η πρώτη παράγραφος του άρθρου. Φωτογραφία. Τι υπάρχει κάτω από αυτό? Εγώ δεν ξέρω αν ο Τσίπρας είναι περήφανος με αυτούς τους υποστηρικτές. Έχω το δικαίωμα να έχω άποψη? Ναι. Είμαι σε ένα σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ ματώνει για να επανακάμψει, για να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να κατέβει σε εκλογές? Ναι. Έχω δικαίωμα λοιπόν να υποστηρίξω το κόμμα μου? Ναι. Για κάποιους αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Και άρχισαν κάποιοι άλλοι να ακούσει ο Μπουλέκος τι λέω. Βρίζω τον Τσίπρα, που εγώ δεν έχω βρίσει. Είμαι από τους ελάχιστους που δεν έχουν βρίσει τον Τσίπρα. Γιατί αν τον είχα βρίσει, θα ήμουν δίπλα του τώρα. Ή θα με είχε καλέσει δίπλα του. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό το άρθρο. Γιατί όταν καθίσεις και γράψεις, είναι κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, γιατί όχι στον Τσίπρα? Και λέω την άποψή μου. Και έχω νομίζω το δικαίωμα να την εκφράσω. Είναι αυτοί που, ξέρετε, κατσαδιάζουν ή εισευρίζουν και σου λένε το κόκκινο που ήταν ένας σταθμός πλουραλισμού, αλήθειας, αλλά δεν ανέχονται την άποψη που εκφράζω εγώ. Λοιπόν, καθίστε τώρα, το διαβάζω και από το χαρτί, έτσι, με τη μυρουδιά του χαρτιού. Λοιπόν, το κυρίαρχο επιχείρημα, γράφω, και ιδίως μεταξύ συντρόφων στην αριστερά, υπέρ της δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται συνήθως με ένα ερώτημα. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα μπορούσε να κερδίσει και να τελειώσει τον Μητσοτάκη? Σαφώς και αυτό είναι το επίγον. Να τελειώσει, δηλαδή, το επικίνδυνο για τη χώρα μας και τους πολίτες καθεστώς Μητσοτάκη, πριν προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες. Όμως, πότε το διαπιστώσαμε? Σίγουρα όχι τους τελευταίους μήνες. Τα δείγματα γραφής Μητσοτάκη φάνηκαν από την ώρα που έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από τότε μέχρι σήμερα, σκάνδαλα, θεσμικές εκτροπές, αντιδημοκρατικές διαδικασίες, ψέματα και ένας διαρκής πολιτικός κινησμός συνθέτουν την εικόνα ενός πολιτικού απατεώνα. Πού ήταν λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, έχοντας μάλιστα την περίοδο 19-23 τον θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ένα ισχυρό ποσοστό 32%. Γιατί τότε δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μητσοτάκη? Σίγουρα δεν πρέπει να πέφτει το ανάθεμα στους συνεργάτες, στις συνιστώσεις και στα βαρύδια. Στα λάθη γενικώς των άλλων. Ναι, υπήρχαν. Όμως ένας πρόεδρος κόμματος κρίνεται και από την ικανότητά του να

ηγηθεί του κόμματός του. Εκείνο που ειλικρινά με τρομάζει είναι η ευκολία με την οποία ο κύριος Τσίπρας, στο βιβλίο του, φορτώνει με ευθύνες και λάθη ορισμένους πρώην συντρόφους του επιλεκτικά. Ενώ σιωπά, παραδείγματος χάρη, για τους πρωταγωνιστές, στένους συνεργάτες του, το βράδυ των εκλογών του 23 στην Κουμουνδούρου. Πού ήταν ως βουλευτής μέχρι που παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα? Καμία πολιτική παρέμβαση ως πρώην πρωθυπουργός. Η μόνη του παρέμβαση ήταν λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος για να θέσει θέμα ηγεσίας. Πού ήταν όμως ο ίδιος όταν εξελέγει ο Κασελάκης? Ποια η παρέμβασή του για τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς? Οι επισημάνσεις αυτές δεν θέτουν σε αμφισβήτηση την κυβερνητική θητεία ΣΥΡΙΖΑ και την αποτελεσματικότητα του ίδιου του κυρίου Τσίπρα. Θέτουν όμως το ερώτημα αν όντως μόνο ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Αυτό θα επιθυμούσαμε όλοι. Όμως έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται σε μια έντονα πειραματική πορεία. Και συνήθως όπου βλέπεις πειραματισμούς, για να μην πω τακτική του βλέποντας και κάνοντας, λείπουν το όραμα και η αυτοπεποίθηση που μπορούν να κινητοποιήσουν το εκλογικό σώμα. Κάνω λάθος? Ξεκίνησε με την Ιθάκη στέλνοντας τον εξώστη του συντρόφους του. Προχώρησε με την επιστράτευση Σχιακαντάρη, Νιφούδη, Σαουλίδη και άλλων, πολλοί εκ των οποίων ήταν πολέμοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Η συμπεριφορά του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, τη μήτρα της κυβερνώσας αριστεράς και μήτρα της δικής του πολιτικής πνοής, ισοδυναμεί με πολιτική μητροκτονία. Έχει δικαίωμα να διαχωρίσει τη θέση του από το ΣΥΡΙΖΑ? Σαφώς και ναι. Έχει το δικαίωμα μιας νέας πορείας? Βεβαίως. Το σημαντικότερο όμως λάθος του κ. Τσίπρα δεν είναι ότι επιχείρησε να αποδομήσει και να απαξιώσει το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε. Έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, άδειο που κάμισε κτλ. Αλλά το ότι με το μεσιανικό πυροτέχνημά του ματαιώνει για πολλά πολλά χρόνια την προσπάθεια της αριστεράς. Γι' αυτόν κυρίως τον λόγο δεν μπορώ παρά να πω όχι στον Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να μην μπορεί, γιατί αντί να προσπαθήσει να ενώσει, τροφοδοτεί τον φανατισμό που συνήθως οδηγεί στο διχασμό. Ο Τσίπρας της Ιθάκης, του rebranding, φαίνεται να μην μπορεί, όχι γιατί κουβαλάει ένα κυβερνητικό παρελθόν. Το αντίθετο, δεν υπερασπίστηκε, δεν υπερασπίζεται ως οφείλει το κυβερνητικό του έργο και πορεύεται πετώντας συντρόφους του στους καρχαρίες, σκάνδαλο Νοβάρτης, τηλεοπτικές άδειες κτλ. Και είναι αδιανόητο ο κύριος Τσίπρας να μην υπερασπίζεται το κυβερνητικό του έργο, πρόσφατο παράδειγμα η σιωπή του όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, το οποίο όμως υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά έγραψα. Ακούσατε καμιά ύβρη εσείς? Και όμως σας οικετεύω πραγματικά, σας το ζητώ σαν χάρη. Μπέστε στο διαδίκτυο και διαβάστε κάτω από αυτή την ανάρτηση τον τρόπο αντίδρασης φανατικών οπαδών του γιόταχη κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα επιθυμούσε αυτό τον φανατισμό, ο οποίος υπάρχει κάτω από την ανάρτησή μου. Το χειρότερο από όλα είναι ότι υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις ενώ δεν έχει διαβαστεί το άρθρο, μόνο και μόνο ο τίτλος. Και βεβαίως να παρέμβει ο Μπουλέκος, ζητούνε, μαθαίνω παίρνουν τηλέφωνο και στην Κουμουνδούρου και τα λοιπά. Δηλαδή οι υπέρμαχοι του πλουραλισμού, της αριστεράς, του πολιτικού πολιτισμού, του ηθικού πλεονεκτήματος, σου λένε, α, ο Στρατάκης εκφράζει αντίθετη άποψη από εμάς που εμείς στηρίζουμε τον Τσίπρα. Υπάρχει και ένα κόμμα, βρε παιδιά, το οποίο θέλει να δώσει το παρόν, που δίνει το παρόν, που αγωνίζεται να υπερασπιστεί αυτή την τετραετή και πλέον θητεία την κυβερνητική με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Αυτό κάνουμε και διεκδικούμε τι? Την ψήφο του ελληνικού λαού.
Αυτό είναι έγκλημα. Είναι ύβρις. Τι θέλετε κύριε Παπακώστα τώρα? Διάλειμμα. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα. Τα 7 θαύματα ανήκουν στο είδος του Nordic Noir, συνδέοντας στοιχεία πολύς procedural και πολιτικού thriller. Μια σειρά φόνων με διεθνείς διασυνδέσεις οδηγεί τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Σουηδίας. Η έρευνα αποκαλύπτει σχέσεις ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, την εξουσία και τις προσωπικές φιλοδοξίες, ενώ κάθε νέα αποκάλυψη αλλάζει την εικόνα όλης της υπόθεσης. Ο Άρνε Ντάλ θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου σκανδιναβικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Η γραφή του είναι ατμοσφαιρική, πολυεπίπεδη και ιδιαίτερα προσεγμένη, με έμφαση τόσο στη συλλογική δουλειά των αστυνομικών, όσο και στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Παράλληλα, ενσωματώνει έντονη κριτική, πολιτική και κοινωνική, χαρακτηριστικό του Nordic Noir. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν σύνθετες υποθέσεις, ρεαλιστικούς ήρωες και ιστορίες που συνδυάζουν αγωνία, προβληματισμό και έντονη ατμόσφαιρα. Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα, εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα. Αξιμέρωτα και σταράτα. Πραγματικά αξιμέρωτα. Λοιπόν, επανερχόμαστε σιγά σιγά. Θα αλλάξει η ώρα μετά από πότε, τον Οκτώβριο αλλάζει η ώρα. Ερχόμασταν το τέλος Ιουνίου, 6 παρά που ερχόμουν εδώ για την εκπομπή, είχε σχεδόν ξημερώσει. Τώρα βέβαια, όσο πάει, η νύχτα μεγαλώνει, θα δούμε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Προλαβαίνετε να καλύψετε τις υποχρεώσεις σας σήμερα, δόσεις, εφορίες, αυτά, βάρε Παναγία μου. Και πάει βεβαίως ο Αύγουστος και ενδεχομένως σήμερα και από την κίνηση που θα δούμε αργότερα στους δρόμους της Αθήνας, θα καταλάβουμε ότι τέλος η Ραστόνη για τους πολλούς. Υπάρχουν βέβαια μερικοί που έχουν κρατήσει την άδεια τους, ημέρος άδεια τους για το Σεπτέμβρη, και υπάρχουν και βεβαίως οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Η αλήθεια είναι ότι εχθές πήγα μια βόλτα εκεί προς τα δικά μας μέρη, προς τον Οροπό και τα λοιπά. Είχε κόσμο στις παραλίες. Είχε και μια φωτιά εκεί στο Μαρκόπουλο του Οροπού, γιατί έχουμε και Μαρκόπουλο στον Οροπό. Λοιπόν, ο Σπύρος Παπακώστας κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο Κόκκινο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 σήμερα. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ και σήμερα μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985 87 0059, τα μηνύματά σας έρχονται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοφωνικό θάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, είπαμε πολλά, είπαμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που ουσιαστικά το ενδιαφέρον στρέφεται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα δούμε να συμβαίνουν αρκετά. Καταρχήν στο τέλος της εβδομάδας ο Πρωθυπουργός, τα εγγένεια της έκθεσης, Βελίδιο ομιλία και την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Χάνει το ενδιαφέρον της όμως και αυτή, γιατί έχουμε καταλάβει πια πως γίνεται αυτή η συνέντευξη. Ιδίως όταν έχουμε τόσα πολλά πετσωμένα μέσα. Λοιπόν, μεθαύριο την Τετάρτη θα έχουμε και την άνοδο του κυρίου Τσίπρα, όπου θα παρουσιάσει κάτι το οποίο αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα δώσει το πολιτικό του στίγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και εδώ αξίζει νομίζω να παρακολουθήσουμε προς τα που έχει στρίψει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ο Τσίπρας του 2015 σίγουρα δεν είναι. Λοιπόν, και βεβαίως περιμένουμε και την αντίδραση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει επιλέξει την Πατρώα Γη, δηλαδή το οροπέδιο Λασιθίου, για να βρεθεί με την ευκαιρία της 3ης του Σεπτέμβρη και να κάνει ένα γεύμα, μια μάζοξη εκεί, με τα στελέχη και τα όργανα του κόμματος στο Ψυχρό συγκεκριμένα, το χωριό της μητέρας του. Μην ξεχνάμε ότι το Ψυχρό είναι το δικταίων άνδρων. Έτσι. Γιατί εμείς οι Λασιθιώτες λέμε ότι ο Δίας γεννήθηκε στη Δίχτυ. Οι Ανογιανοί λένε πιο άρι, εδώ, στο ιδέων άνδρο, όχι στο δικταίων, έτσι. Στο Ψιλωρίτη γεννήθηκε ο Δίας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει στην Κρήτη γεννήθηκε ο Δίας. Θα πορευτούμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη μετά τις 8. Καθίστε να ακούσετε. Και βεβαίως τώρα θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων και έτσι θα μας δοθεί η ευκαιρία και για περισσότερο σχολιασμό και περισσότερα ερεθίσματα για θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των συντακτών, καθότι σήμερα Δευτέρα δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Εδώ θα μου δοθεί ευκαιρία πάλι να πω ότι οι πρωινές και απογευματινές εφημερίδες είχαν την, αν θέλετε, στόχο να υπάρχει η εφημερίδα με την πιο περιορισμένη ύλη, να, το πρωί να κυκλοφορεί από τις πρώτες πρωινές ώρες και από αργότερα οι απογευματινές μετά τις 11-12 κτλ.
Αυτό υπήρχε έτσι. Είχε καθιερωθεί. Σιγά σιγά οι εφημερίδες έχουν αλλάξει, όχι μόνο σε σχήμα, όχι μόνο σε περιεχόμενο, όχι μόνο σε νοοτροπία, σε παρεμβάσεις και τα λοιπά, αλλά ένα και το αυτό απλά έχουν μείνει οι τίτλοι, πρωί και απογευματινή. Αν πας κάπου δηλαδή, το πρωί θα βρεις την καθημερινή, το πρωί θα βρεις και την εφημερίδα των συντακτών που είναι απογευματινή εφημερίδα. Αλλά μην το κάνει, μην θελήσεις τώρα να πας, παραδείγματο χάρη στην Κρήτη, και θα πω συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλο και να ζητήσει εφημερίδα το πρωί. Και εγώ σαν βλάκας τώρα πάω, συναντώ για κάτι φίλους πρωί πρωί στην, ξυπνούσα πρωί στο, πάω στον Άγιο Νικόλο, βρισκόμαστε να πιούμε καφέ, του λέω παιδιά, κατά τις 10 πάω να πάρω εφημερίδα. Μην ήταν έτσι όλοι, εφημερίδα. Πού έχει μωρέ εφημερίδες, αρχίζουν τώρα και... λέω πού, πού, έλεγε ο ένας εκεί, μήπως έχει ο τάδε, μήπως έχει ο τάδε, μήπως... άλλη μωρέ το μίνι μάρκετ στην πλατεία. Και το έχει και ένας χωριανός μας, μου λένε. Μάλιστα. Πάω εγώ ντουρού από το καφέ στο μίνι μάρκετ. Παλιά ήταν εκεί φούρνος, ένας φούρνος, Παναγία, με κάτι λαχταριστά, ψωμιά και κουλούρια. Μπαίνω μέσα και λέω, ζητάω τώρα εφημερίδα. Τι? Εφημερίδες. Και βάζει τα χέρια και ο άνθρωπος εκεί. Ο οποίος βέβαια δεν ήταν, ήταν ο γιος χωριανού μου, που να με γνωρίζει το κοπέλι που λέμε. Εφημερίδα. Και αρχίζει να κατεβατώ. Ο άνθρωπος. Εφημερίδα μετά τις 12 μου λέει. Δηλαδή, πρωτεύουσα νομού. Τουριστική περιοχή με κόσμο τριπλάσιο. Ένα στέκι στην πλατεία εφημερίδες, ένα, και μετά τις 12. Δεν μπορεί να πεις. Εντάξει. Και βεβαίως έχει άδικο ο άνθρωπος που παρενεύει εκεί στην κουβέντα αυτή και λέει, ρε παιδιά, λέει, έχουν ανάγκη αυτοί να πουλήσουν εφημερίδες. Έχουν ανάγκη. Λίστα πέτσα, λίστα αυτά. Σιγά μην ασχοληθούν, να έρθει τώρα πρωί πρωί η εφημερίδα εδώ πέρα στον Άγιο και να τη διαβάσει. Μήπως έχει άδικο. Μήπως έχουν άδικο. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. 36 δις ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Προσέξτε, για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δις ευρώ. Βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του πάγιου κεφαλαίου μετά το 2026 στους 100 μεγαλύτερους τελικούς αποδέκτες του Ελλάδα 2.0, ο τομέας που αφορά προηγμένη μεταποίηση, μετασχηματικές τεχνολογίες και έρευνα και ανάπτυξη είναι τελευταίος στην κατάταξη με 2,5% των πόρων. Αυτά είναι κατορθώματα Μητσοτάκη. Αυτά είναι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία αναζητώντας ψήφους στο κέντρο. Ω, βλέπω εδώ πέρα και μια φωτογραφία του χαμογελαστού Μελισανίδη. Στην εφημερίδα των συντακτών. Α, δική του είναι, ξέχασα εγώ. The Hios Festival 26. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Τιμητική διάκριση στον Δημήτρη Μελισανίδη. Μάλιστα. Και σε ανώτερα. Για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό, την ορθοδοξία και το έθνος. Σικ. Κάνει το σταυρό. Έτσι. Κάνει και μια μετάνοια. Λοιπόν, η Ελλάς οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Παιδιά, γράφεται η Ελλάς. Ομάδα κρούσης. Ελλάς, ομάδα κρούσης που παραπέμπει. Προσέχετε τους αυτούς τους τίτλους, ρε παιδιά. Και βέβαια, χωρίς τελείες, έτσι, χωρίς... Η Ελλάς οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Για τις εκλογές μετά διαβάζει. Και καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για το κόμμα Ελλάς. Λοιπόν, Άγιο Σάββα στο Σωματείο Εργαζομένων απαντά στον Άδωνη για το πρόβλημα με τα χειρουργεία. Συντική σερών, οι εξεγερμένοι δεν το βάζουν κάτω, μάλιστα. Και έχει και την άποψη η εφημερίδα Ελλάδα χάσαμε 2-0.
πραγματικά. 2-0. Είναι το καλύτερο σαρδάμ που έχω ακούσει στο ραδιόφωνο. Κούτρας το έκανε αυτό. 2-0. Μηδέν. Μπορεί να το πεις κριτικό 0. Είναι σαν αυτό που λένε, πες μου, ένα γήπεδο που αρχίζει από ζου, από ζήτα στην Κρήτη. Ο άλλος τώρα σκέφτεται εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας σκέφτεται. Ξέρεις με τα μάτια έτσι θα μπορεί. Ζήπεδο. Λοιπόν, άρα το 2-0 παραπέμπει ή σε κριτικό 0 ή 0 μίζα. Μπα, όχι ρε παιδιά. Λοιπόν, φύγαμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Άντε να το πάρεις τώρα, να στην παραγγεία, να μην το πάρεις είδηση. Σου λέει δεν έκανες αίτηση, μα που, ρε παιδιά πότε πώς. Λοιπόν, σώζει για τις κρίσιμες ημερομηνίες από αύριο 1η Σεπτεμβρίου πως η επιτάχυνση της δικαιοσύνης μετατρέπεται σε καρμανιόλα. Την ίδια ώρα ρυθμοί χελώνες για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Πρωταγωνιστής και σε αυτή την υπόθεση Φλωρίδης. Μάλιστα. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Άλλα θέματα, με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο ξεσηκώνονται πάλι οι αγρότες. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Συνεχίζεται το χάος με λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα. Νέο χωροταξικό οργή και από τους μάστιχο παραγωγούς κατά Παπασταύρου. Παπασταύρου, 100 θέλαμε. Θα τον πληρώνουμε για 100 χρόνια τον Παπασταύρου. Και τις πολιτικές του. Στην Εστία, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα, πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον και έχουμε δυστυχώς αρκετά. Προκλήσεις εντός εθνικού έδαφους με γκρίζους λύκους, ντρόνς και αλλιευτικά πειρατές. Ντρόνς και αλλιευτικά πειρατές, αλλά είχαμε και εκεί στην Βόρεια Ελλάδα μια μηχανοπομπή από γκρίζους λύκους που έκαναν τα γνωστά σήματα, τουρκικές σημαίες και μουσική στη διαπασόν. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Κόντρα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Παιδιά, αυτό το ακούω και το ακούω από πάρα πολλούς. Ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα που υπάρχουν δεν είναι τόσο θετικά για τον Μητσοτάκη και όχι μόνο για τον Μητσοτάκη. Αλλά ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί ουσιαστικά από αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε οι δημοσκοπικές εταιρείες το θεάρεστον έργο τους. Οπότε ας αναμένουμε. Δημοσκοπήσεις Χαστούκη στις Βρυξέλλες, οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Δημοσκόπηση Χαστούκη στις Βρυξέλλες λοιπόν. Υπό αυτή την έννοια ότι ο λαός ψήφισε και είναι μια δημοσκόπηση. Παιδιά, αρχίζει πια και δυναμώνει το ακροδεξιό αφήγημα στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η Ιταλία, δεν είναι μόνο η Γαλλία, μπήκε και η Γερμανία. Βλέπουμε τώρα και σε άλλες χώρες

0: Βλέπουμε λοιπόν και σε άλλες χώρες, όπως έλεγα, ότι αρχίζει και δυναμώνει αυτό το ακροδεξιό παραλήρημα, και δεν θέλω να το δικαιολογήσω, αλλά το πώς πολιτεύεται η Ευρώπη αυτά τα χρόνια ουσιαστικά το τροφοδοτεί. Δέστε την ιστορία με την Ουκρανία. Δέστε την ιστορία με το πώς ουσιαστικά αντιμετωπίζει τις τραμπικές παρεμβάσεις. Και θα καταλάβουμε, θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Και βεβαίως οι αρπαχτές. Έχουμε χάσει το τελευταίο διάστημα την κυρία Φόντερ Λάιεν. Την μια με τα εμβόλια, την άλλη με τα εκατομμύρια και τις ενέσεις ρευστότητας στο Ζελένσκι. Δεν μπορείς να πορευτείς. Φεύγουμε από την εφημερίδα Κόντρα και πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. Μάλιστα. 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν το φαινόμενο θα συνεχιστεί έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Μιλάει στα Νέα η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 μέρες στο σκοτάδι. Το είχαμε και αυτό, έτσι. Βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Άντε. Είμαστε ακριβοί. Ιδέα σας. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Καλά το δούλεμα. Θεοδωρικάκου, συνεχίζεται και εδώ. Τι να πούμε εμείς. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα για μία Νόταμ. Μάλιστα. Πολιτικό παρασκήνιο. Τι κρύβουν τα σήματα ρυθμιστή από την πλευρά Σαμαρά. 15ήμερο παθών για Πασόκ Ελλάς. Πήγα είδα στην Επίδαυρο τον Ιώνα του Ευρυπίδη, στη Σύρο τα Ρεμπέτικα του Γιώργου Νταλάρα. Μάλιστα. Ωραία. Και ναυάγιο στην Κερίνια, νεκροί και αγνοούμενοι, το αμαρτωλό παρελθόν του Καταμαράν. Ει, προσοχή, ήρθε ο μυστακοφόρος. Έτσι. Για να δω. Α, σήμερα είναι, πώς το είπαμε. Α, εντάξει. Πάλι καλά που δεν είναι τζιγκελωτό και βαμμένο μαύρο. Ξέρεις, το έχεις δει αυτό, αυτή την ιδέα. Ε. Να είναι ο άλλος τώρα 70 χρονιών. Τόσο, ναι, για 70 δεν μιλάμε. Έχουν αφήσει λίγο γκρίζο εδώ στον κρόταφο, αλλά έχουν βάψει το υπόλοιπο μαύρο, κατράμι, και μουστάκι κατά μαύρο. Και λέει, ρε παιδί μου, μόνο εκεί δεν ασπρίζει. Σε καλό δρόμο είσαι, Χάρη. Θες να σου δω, φέρω καμιά συνταγή για το πώς βάφεται το μουστάκι. Ναι. Λοιπόν, τον πειράζουμε το Χάρη, γιατί είναι φίλος, έτσι. Και σε καμιά περίπτωση δεν είναι μπούλινγκ. Μην το εκλάβεις ως μπούλινγκ, άμα σκάνεις και σε καταγγελία εδώ πέρα, πάρεις τον μπουλέκο. Λοιπόν, μια και είπαμε μπουλέκο. Τα λέμε όλα έτσι μέσα, διακόψαμε την εφημερίδα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, μια ανάρτηση στην οποία δεν αναφέρθηκα και πολύ δικαιολογημένα, ο Γιάννης ο Μπουλέκος έκανε μια ανάρτηση, ο διευθυντής εδώ υπεύθυνος στα μέσα ενημέρωσης, ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταβλήθηκε και η τελευταία δόση των χρωστούμενων στους εργαζόμενους του κόκκινου. Για όλους εσάς που αναθεματίζετε το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει περάσει μια κανονικότητα όσον αφορά τους εργαζόμενους και την πληρωμή τους στα μέσα ενημέρωσης, και ναι, έχει το μερίδιο του και ο Γιάννης ο Μπουλέκος, διότι το πάλεψε και βεβαίως μπήκε προτεραιότητα και οι εργαζόμενοι του κόκκινου έχουν εξοφληθεί τα δεδουλευμένα μηνών που με δόσεις, αλλά ξεπληρώθηκαν. Και βεβαίως έχει εισέλθει πια σε μια κανονικότητα. Έλεγα λοιπόν για το ναυάγιο στην Κερίνια, αμαρτωλό παρελθόν του Καταμαράν, και εδώ εγείρονται και μεγάλα ερωτήματα. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει Μέγκα 104,6. Παιδιά, εσείς που δεν ανέχεστε εδώ άλλη άποψη, μόνο ο Τσίπρας και τίποτα άλλο, μπορείτε να συντονιστείτε στο Μέγκα. Έχει το Γιώργο τον Κακούση το πρωί. Αυτό το δημοσιογράφο από την ΕΡΤ που τότε είναι η ιστορία με τον Παναγόπουλο. Λοιπόν, είναι και διευθυντής ενημέρωσης του Μέγκα. Είναι μετά ο Χουταλάκης με τον Καμπουράκη, το Δημήτρη. Η εμβληματική μορφή του αντισύριζα με τόπου. Μετά έχει Παπαχρήστο, μετά έχει... Το μόνο που δεν είδα και μου... Και Τσίμας, έφυγε από το Σκάι, πήγε εκεί ο Τσίμας. Και εκείνος, το αντισύριζα μέτωπο. Εκείνο που δεν είδα στο πρόγραμμα και μου κίνησε έτσι την περιέργεια, είναι ο Πρετεντέρης. Κακός, ρε παιδιά. Λοιπόν, με δύο ραδιόφωνα ουσιαστικά από εκεί κάτω, τα παραπολιτικά είναι του Κουρτάκη, που βάση περιπτώσει, ναι. Λοιπόν, φεύγουμε από... Πάμε στην απογευματινή τώρα. Και η απογευματινή του Κουρτάκη. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Αυτό είναι. Όλοι οι άλλοι είσαστε μίζεροι. Αυτός είναι ο τίτλος. Κεντάει σήμερα η απογευματινή. Μειώσεις τιμών, αύξηση μισθών. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Τι γκρινιάζετε? Από τη μια πλευρά ο Θοδωρικάκος, ο Θεός Θοδωρικάκος, ο παλιός Κνήτης, ο ανανύψας Πασόκος, και τώρα ανανύψας τον Γκύβο στη Νέα Δημοκρατία Θοδωρικάκος. Πέρασε λίγο και ένα φεγγαρέ από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, θα μειώσει τις τιμές. Λοιπόν, φθηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Δηλαδή, 30%, να υποθέσω ότι το βόλιο κρέας το οποίο συγκαταλέγεται σε αυτούς τους κωδικούς θα είναι 30% σήμερα. Δηλαδή, από 16-17 ευρώ το κιλό μείον 30, θα κατέβει στο δεκάρικο. Την ειδησάρα. Ή θα είναι οι καβουροδαγκάνες ή τα μανταλάκια. Εδώ 1700, προσέξτε τίτλος, θα πουλούνται 30%. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ ο κατώτατος από τον Απρίλιο. Όχι τώρα, Απρίλιο, που μπορεί και να μην είναι ο Μητσοτάκης καν στη Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε να λέμε καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα, αλλά όχι και έτσι, τέτοιο χοντρό δούλεμα. Τέτοιο χοντρό δούλεμα. Ανάσα στο εισόδημα των νοικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, λοιπόν. Όσοι πιστοί προθέτεται. Λοιπόν, πράσινο φως σε Κέλ και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι οι μεθοδεύσεις τώρα, θα δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αμέσως μετά τις 8 και τα αναγκαία με την προσκεκλημένη μας. Θα καταλάβετε, καθηγήτρια πανεπιστημιακός, θα καταλάβετε και βεβαίως πολιτικών, θα καταλάβετε τι γίνεται. 6 αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές. Το νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή σκακέρα. Πανηγυρίζει δηλαδή η απογευματινή και αναφέρεται βέβαια στα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Λοιπόν, και φεύγουμε από την απογευματινή και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Λοιπόν, τι παρατηρήσαμε με τον Λάζαρο την προηγούμενη εβδομάδα? Κάθε Δευτέρα ο ελεύθερος τύπος έχει συντάξεις. Την Τρίτη έχει διορισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Δευτέρα δεν έχουμε σήμερα? Δευτέρα, παιδιά, μην είστε τόσο απόλυτα προβλέψιμοι. Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. Είναι η μέρα των συντάξεων. Συντάξεις. Τα άκουσε. Συντάξει. Δευτέρα. Ελεύθερο τύπο. Τι έχουμε τώρα. Έχουμε κάτι. Θα δούμε την κίνηση από τώρα. Λοιπόν. Μπας περιπτώσει. Δεν μας εκπλήσει καθόλου ο ελεύθερος τύπος. Κάθε Δευτέρα, να ξέρετε, υπάρχει ζήτημα με τους συνταξιούχους. Δεν πάει να καίγεται το πελεκούδι. Συνταξιούχοι στην πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου. Και βεβαίως μια φωτογραφία στις βαλίτσες της ΔΕΘ, μέτρα άνω του 1,7 δις και πηξίδα τετραετίας, και αναφέρεται βεβαίως στον Μητσοτάκη. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Τι συμβουλεύει η αστυνομία? Παιδιά, και ιδίως ηλικιωμένοι, όταν ακούστε ο ΔΔΕ, ο λογιστής σας, κλείντε το τηλέφωνο. Εντάξει, κλείντε το.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Για πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξημερώνει Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Σιγά σιγά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές.
0: Αυτό φοβόμουν, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο εκεί στο Χίλτον, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας, ελάχιστη κίνηση.
0: Μπλέξαμε,
3: δεν είναι φοβερά τα πράγματα.
0: Μπλέξαμε με τους βασιλιάδες.
3: Ακριβώς, μπλέξαμε με τους βασιλιάδες.
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη για την... Αυτό το πράγμα, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Φρυδερίκης, έχουμε και Φρυδερίκης, και έχω πει εδώ και καιρό στο Δούκα, ρε παιδιά, Μέγαρο Μουσικής, Βασιλής η Σοφίας, βγάλτε τη Μίκη Θεοδωράκη που ξέρει και ο κόσμος, ο τουρίστας πέφτει ποιος είναι ο Θεοδωράκης.
3: Αχ, τι ωραίο. Αλλά... Τι ωραία σκέψη. Όχι, δεν αλλάζουν αυτά, δεν αλλάζουν.
0: Όχι, για να τολμήσει. Τέλος πάντων, πάμε.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γίνει επανάσταση. Θα τον καθαρίσουν κατευθείαν.
0: Εντάξει.
3: Η λεωφόρος Κηφισού στο ρεύμα της Καθόδου από το Ρέντι μέχρι το Νέο Φάληρο έχει σοβαρό θέμα. Οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά επίσης το λιμάνι γεμάτο. Λίγο στην άνοδο της Κηφισού από, από το ύψος των Κτέλ Ιωσίων μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και φυσικά το πρόβλημα στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα της εξόδου προς Ελευσίνα. Από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Εκεί υπάρχει θέμα.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε...
3: Κατά τα άλλα ακόμα είμαστε καλά. Ακόμα.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα θα μπούμε σε εβδομάδα προσαρμογής.
3: Για ναι, έτσι πάει σιγά σιγά βέβαια.
0: Αλλά να ανοίξω τα σχολιά, έτσι, οπότε εντάξει.
3: Είναι τώρα ναι, η επιστροφή. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά και έρχεται το κύμα.
0: Ας ελπίσουμε να μην μας πάρει και να μας σηκώσει.
3: Να μην μας πνίξει.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
3: Να μην είναι τσουνάμι. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε, είπαμε, σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή να βρισκόμαστε σε πόλη που μπορεί κάποιος ήρωας να έχει ένα περίπτερο με εφημερίδες ή με ένα mini market για να διαβάσεις και να ενημερωθείς. Λοιπόν, η Κατερίνα, καλημέρα. Νομίζω, κύριε Στατάκη, ότι και εσείς πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε για τον Τσίπρα. Ακούω Κόκκινο για το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς το βλέπετε από μια άλλη πλευρά. Κατερίνα, θα μπορούσε όντως να συμβαίνει αυτό, αλλά όμως μερικά πράγματα δεν μπορείς να μην τα πεις. Πάνω σκάρι έχουμε ένα μείζον ζήτημα αυτές τις μέρες με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να μην πούμε τι λένε οι άλλοι. Ένα εμβληματικό ζήτημα για την προοδευτική παράταξη. Να βλέπουμε κυβιστήσεις πάνω στο θέμα. Λοιπόν, η Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και εύχομαι ολόψυχα. Χάρηκα πολύ που σας ξανακούμε. Να είσαι καλά, Μαρία. Ο Βασίλης, οι ιστορίες σου είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες από την αρθογραφία σου. Καλημέρα. Εντάξει, είναι δυνατόν να μην το ρίξεις τώρα το... είναι δυνατόν. Ο Φώτης, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και στην Νεάπολη Λακωνίας, κατά τις 11 έρχονται οι εφημερίδες, λέει ο Φώτης. Να σε καλά, ρε Φώτη, αλλά... Να σου πω κάτι, αυτός ο φίλος που παρενέβη εκεί στην κουβέντα στην Εύγα για τις εφημερίδες έχει δίκιο. Δεν έχει ανάγκη ο άλλος να πουλήσει τώρα εφημερίδες. Έχει ανάγκη. Υπάρχει για να υπάρχει, έτσι να διανέμονται. Μια εποχή έβγαιναν και δωρεάν, τις θυμόσαστε. Που διανέμονταν δωρεάν. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, αλλά νομίζω ότι εντάξει, τα ευκόλως εννοούμενα που λένε παραλείπονται. Λοιπόν, φιλορωσικά πολλοί τα ακροδεξιά κόμματα δείχνουν στην Ευρώπη, αλλά και αυτό μια χαρά. Κοίτα, είναι ο αστάθμητος παράγοντας και την προηγούμενη εβδομάδα οφείλω να πω, αγαπητέ Χρήστο, Γιώργο, ότι και το θίξαμε εδώ από το Κόκκινο, άρχισε μια προσπάθεια να επανεμφανίσουν τον Κασιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό. Δήθεν τάχαμε ότι κοίταξε, δραστηριοποιείται και τα λοιπά. Όταν κάτι θες να το προβάλλεις, υπάρχει πάντα και ο αρνητικός τρόπος να το προβάλλεις για να... Ο Κασιδιάρης είχε την τιμητική του, ιδίως στον Sky, ραδιόφωνο και τηλεόραση την προηγούμενη εβδομάδα. Που βγαίνει από τη φυλακή και τι θα κάνει... Και θα κάνει δικό του κόμμα, μα δεν έχει δικαίωμα να είναι αυτός πρόεδρος, ναι, αλλά θα έχει άλλους πίσω κτλ. Όλη αυτή η συζήτηση. Και βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι είναι ένας παράγοντας αστάθμητος υπό την έννοια δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει το εκλογικό σώμα. Βεβαίως έχει και άλλα ακροδεξιά κόμματα που ενδεχομένως να υπάρχει και μεταξύ τους μια... αντιπαράθεση. Να το δούμε. Ο έτερος βασίλης της παρέας. Πρέπει να έχουμε τρεις ή τέσσερις βασίλειδες. Λοιπόν, καλημέρα από Βόρεια Προάστια. Επιτέλους ξεκινάμε με ΟΜ αυτή την εβδομάδα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ας ελπίσουμε ότι θα προλάβουμε να σώσουμε κάποιες κομματικές υποδομές. Βασίλη, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάσημα. Διότι εάν δεν ξαναβρεθείς στη γειτονιά, αν δεν πας πόρτα-πόρτα, εάν ξανασυναντήσεις τον πολίτη, να κουβεδιάσεις μαζί του, το γείτονά σου, το συντοπίτη σου, τον άνθρωπο που κινείται στην περιοχή σου, τον επαγγελματία, δύσκολο, μα πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσεις πίσω. Πάρα πολύ δύσκολο. Και αν θέλετε είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επαναδραστηριοποιηθεί. Και μην νομίζετε ότι είναι μια εύκολη δουλειά. Παραδείγματος χάρη σας έλεγα για μια ΟΜ στα βορειοανατολικά που έκλεισε, γιατί όλοι οι ΟΜ είναι ελάχιστοτάτων ή τουλάχιστον αυτοί που την κρατούσαν ενεργή και ήταν από τις πιο ενεργές, προσχώρησε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Και του λέω σε έναν από εκεί, εντάξει ρε, αφού πήγατε. Εκεί ήταν ένα στέκι. Κάθε βράδυ μαζευόσασταν εκεί. Γιατί δεν αλλάζετε την πινακίδα ή να πάτε στο παραδίπλα μαγαζί και να πείτε «Ελάς». Μας είπαν από το... μετά το Σεπτέμβρη. Δηλαδή υπάρχει μια παγωμάρα και εκεί. Τι θα κάνουν με γραφεία και τα λοιπά. Αυτό το πληρώνει συνολικά η αριστερά. Δεν το πληρώνει. Εγώ καλόψα θα πω ότι και η Ελλάδα, εάν και εφόσον προβάλλει και υπερασπίζεται θέσεις του προοδευτικού αριστερού χώρου κτλ. Αυτό πράγμα νομίζω είναι αποκαρδιωτικό και στέλνει ένα μήνυμα στον κόσμο. Και νομίζω αυτή είναι η ουσία. Γραφεία που κλείνουν, αποδεκατίζεται το κόμμα κτλ. Και ίσως κάποιοι να το επιδιώκουν κιόλας. Κάποιοι, αυτό να ήταν και στόχος. Η Νατάσα, εσείς κάνετε πολιτική κριτική, οι άλλοι βρίζουν. Υπάρχει τεράστια διαφορά και χάσμα, αλλά στην εποχή του ίντερνετ τι να περιμένει κανείς. Στον πύργο Ηλίας, όπου ήμουν, δεν ξέρω καν που πουλάνε εφημερίδες. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και μιας και το είπε και η Νατάσα, πραγματικά εγώ καλόπιστα λέω στους φίλους που με ακούνε και που στέλνουν μηνύματα εδώ ότι σας παρακαλώ μπέστε να δείτε κάτω από την ανάρτησή μου για την προαναγγελία του άρθρου στην Αυγή τι σχόλια, 100 και πλέον σχόλια, επικριτικά και υβριστικά στο πρόσωπό μου, γιατί τόλμησα να έχω διαφορετική άποψη. Έχω την αίσθηση ότι ούτε ο Τσίπρας θα ήταν ευτυχής διαβάζοντας αυτά τα σχόλια των φανατικών οπαδών του. Και επειδή μάλιστα και κάποιοι είπαν ότι να παρέμβει ο Μπουλέκος να ακούει τι λες, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, το ραδιόφωνο, ο πλουραλισμός. Για πάμε σε παρακαλώ κύριε Ιχολύπτα, κύριε Σπύρο Παπακώστα, να ακούσουμε το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τι λένε μερικοί. Να ακούσουμε το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Για να το ακούσουμε λίγο προσεκτικά.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
4: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
5: Είμαστε εδώ για την αριστερά. Για τους ανθρώπους της.
6: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
7: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

τόσο απλά. Δέχεται μια συστηματική επίθεση τους τελευταίους πολλούς μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ, έως που ετίθεται το θέμα εάν θα κατέβει ή δεν θα κατέβει σε εκλογές. Και εμείς πρέπει εδώ να πούμε ναι, αλλά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, μέσα στα ζητήματα της εβδομάδας αυτής που είπα είναι μια έντονη και ενδιαφέρουσα εβδομάδα από κάθε άποψη, είναι και το θέμα της εκλογής του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Ως γνωστόν, η υποψηφιότητα που αποφάσισε ομόφωνα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα, έχει προκαλέσει φοβερές αντιδράσεις. Ποιος το περίμενε? Στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος το περίμενε? Όποιος ξέρει τι εστί η οικογένεια Μητσοτάκη. Τι εστί σώη Μητσοτάκη. Και εδώ προσέξτε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Βγήκε ο πολιτικός τραμπούκος Μαρινάκης να κατηγορήσει την Έλληνα Κρήτα για τοξικότητα, πάνω κάτω πλατεία, θυμήθηκαν τα πάντα και δεν λένε την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι η κυρία Γκραμπόφσκι, η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, έχει μηνύσει την κυρία Κρήτα. Το καταλάβατε? Έχει μηνύσει την κυρία Κρήτα για μια ανάρτησή της. Το καταλαβαίνετε? Επίσης, ό,τι και αν φαίνεται να γυαλίζει στον ορίζοντα ο Μητσοτάκης στα καθρεφτάκια για να εξαπατήσει και πάλι, δεν έχουν αποτέλεσμα. Και βρήκαν τώρα την Έλενα Κρήτα για να επιτρέψουν

Και ορθώς μιλάνε κάποιοι για αντιθεσμικό μπλόκο στην Έλενα Κρήτα. Χάριν της Αγίας Οικογένειας απομονώθηκε πάλι στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικό crash test γράφει η Αυγή στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Τάσου Γιαννόπουλου, έτσι, που δεν αλλάζει υποψήφια. Άρχισαν οι παρενέσεις, ξέρεις, μην αυτό, εντάξει, μην επιμείνετε τώρα, βάλτε άλλο υποψήφιο. Όχι, και μια έξυπνη κίνηση, οφείλω να πω. Και αντεπιτίθεται τώρα η Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ, επειδή το Πασόκ τόλμησε να πει ότι βεβαίως και θα στηρίξουμε την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Και ακούστε τι λέει ο μεγάλος, προσέξτε, ο Μαρινάκης, που κατηγορεί την Ακρίτα για τοξικότητα, είναι αυτός που είχε γράψει ότι αν είχαμε εμφύλιο από τα χέρια μου θα πήγαινε σαν λέξη. Αυτός ο πολιτικός τραμπούκος λοιπόν εγκαλεί την Έλενα Ακρίτα. Αλλά είπαμε, όλα για τα μάτια της Μαρέβας, που έχει μηνύσει την κυρία Κρήτα. Γιατί τι είχε γράψει για το πώς μπορεί να συμπεριφέρεται ο σύζυγος ή η σύζυγος ενός πρωθυπουργού ή ενός πολιτικού προσώπου. Και εκεί αναφέρθηκε σε πόθεν έσκες, σπίτι Βολτέρου και τα λοιπά και τα λοιπά. Παπ, μήνυση. Όπως για τον ίδιο λόγο είχε μηνυθεί και ο Βαξεβάνης από την κυρία Μαρέβα, αλλά αθώθηκε. Έτσι. Λοιπόν, επενδύουμε έτσι μια υπόθεση εντελώς οικογενειακή σε πολιτικό, τοξικό λόγο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει λοιπόν ο πολύς κύριος Μαρινάκης στο Πασόκ ότι δεν ψηφίζει. Ακούστε τώρα σύγκριση. Αλλά όταν είσαι Μαρινάκης, τέτοια συγκρίση μπορείς να κάνεις. Δεν ψήφισε, λέει, το Στουρνάρα για τραπεζίτη. Δεν πειράζει, τον στηρίζουν άλλοι. Πετάω εγώ τώρα το καρφί μου, πλύνω την παρένθεση. Και δεν αναφέρουμε στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν ψήφισε, λέει, Στουρνάρα, αλλά θα ψηφίσει Ακρίτα. Δηλαδή, τι είναι η Ακρίτα? Είναι φοβερή η τύπη. Είναι φοβερή η τύπη. Ειλικρινά είναι φοβερή η τύπη. Λοιπόν, καλημέρα σας. Σιγά μην αλλάξουν τα ονόματα των οδών με ονόματα βασιλιάδων. Εδώ στα Φιλιατρά Μεσσηνίας άλλαξαν τα ονόματα των οδών σε ονόματα βασιλιάδων, λέει ο Φώτης. Φώτη, είναι κάποια στιγμή εντελώς, το λέω, το φωνάζω από την ώρα που πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, ειδικά για τη Βασιλίση Σοφίας. Το φωνάζω από την πρώτη στιγμή. Και με έχω πιάσει και κάποιους ανθρώπους που είναι κοντά στο Δούκα και το έχω διαμηνήσει. Δεν κρατήθηκα λοιπόν και άκερα, ομολογουμένως, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν παρόν εκεί, πήγα και του λέω, μπορείς να κάνεις αυτό? Επειδή, λέω, φοβάμαι ότι δεν στο έχουν μεταφέρει. Ενδιαφέρουσα πρόταση εκεί, στο ενδιαφέρον. Παιδιά, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Βασιλίση Σοφίας, βασιλέας, Φρυδερίκης μόνο δεν έχουμε, αλλά έχουμε και Αλεξάνδρας, πριγκίπισσα η Αλεξάνδρα. Είναι έλεος πια. Θα κατέβει ένας τουρίστας, κατεβαίνει και σου λέει, εδώ έχουμε τι Αγγλία, εδώ Ελλάδα, ο τόπος των βασιλιάδων. Λοιπόν, ο φίλος εδώ, καλημέρα σε όλους εκεί στο κόκκινο, με δύναμη και αντοχή, καλή εβδομάδα. Ο Γιάννης Σαρτάκης, να υποψιαστώ ότι άκουσα καλά ότι ήσουν στην Ηλία και δεν έκανες ένα τηλέφωνο να ξέρεις ότι δεν θα σε... Όχι, δεν ήμουν Ηλία εγώ. Κάποιο λάθος έκανες. Λοιπόν, να σε καλά, με υγεία, η Άννα από τον Πύργο. Όχι, Άννα, δεν ήρθα εγώ Ηλία εκεί καθόλου. Άμα έρθω θα σε πάρω. Λοιπόν, τα είπαμε στην προτελευταία. Το κατάλαβα. Είναι δυνατόν? Συντρόφισα. Λοιπόν, η Μάγκη επανέρχεται. Έχετε δίκιο 100%. Δεν εμπιστεύομαι τον άνθρωπο που ζήτησε συγγνώμη για την Νοβάρτης και τις άδειες των σταθμών. Πρέπει να ξανασυστηθούν.

0: και βλέπουμε απορώ με τον κόσμο που τόσο εύκολα πείθεται να ακολουθήσει. Η Κέτη από Κοπενχάγη, εάν η Αυγή και το Κόκκινο θρέψουν αναβάθμιση και τι ακριβώς, δεν μπορώ, έτσι κάπως έγινε αυτή η παράξενα, και όχι υποβάθμιση του αδονισμού εξ αριστερών, μόνο θλίψη προκαλεί. Δηλαδή μας λες λίγο πολύ ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα του αδονισμού, ε? Ευχαριστούμε, βρε Άννα. Θα σε παρακαλέσω, επειδή σε θέλω, μπες να δεις τις αντιδράσεις, επειδή τόλμησα να προαναγγείλω το άρθρο μου στην Αυγή, χωρίς καν να το διαβάσουν οι συνοπαδοί του κόμματος πώς αντέδρασαν. Και αν αυτό το εγκρίνεις, να δούμε ποιοι είναι οι αδόνιδες και ποιοι όχι. Λοιπόν, η Μαρία, καλημέρα. Το πολιτικό θρασίμι που ηγείται της παράταξης που χρεοκόπησε την χώρα κατηγόρησε το Πασόκ για την υπόθεση Ακρίτα ότι συντάσσεται με αυτούς που πριν 10 χρόνια πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα. Άθλιος, λέει ο Γιώργος, καλημέρα. Αυτό ακριβώς, Γιώργο. Αυτό. Το άθλιος, πολιτικός χαρακτηρισμός, εγώ τον λέω πολιτικό τραμπούκο, γιατί μόνο ένας πολιτικός τραμπούκος έχει, αν θέλεις, αυτή την εκφορά. Ρούλα, από τους ανθρώπους ορισμένα γεγονότα, Τζανίδης λεγόταν αυτός που είχε το εργοστάσιο. Καλή σας μέρα, αγωνιστική εβδομάδα. Και αν μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, είναι ο Σεπτέμβρης, καλοκαίρι, με τους αγώνες των εργαζομένων θα γίνει πιο φωτεινός. Να σε καλά, Ρούλα. Η Κατερίνα, γιατί τον Παυλόπουλο τον ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για πρόεδρο? Ναι, η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, επανέρχεται η Νατάσα. Λοιπόν, τι μου λέει, άρθρο στο ΑΒ, σας θυμίζει κάποιον? Θα το διαβάσω να δω εάν μου θυμίζει. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας και σήμερα και σας ευχαριστώ. Να λοιπόν που ένα θέμα όπως το ζήτημα της Ακρίτας, της Έλενας, μέσα στη βδομάδα θα δούμε τι θα προκαλέσει. Να επαναλάβω για τη διαδικασία ότι απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία για την έγκριση αυτής της πρότασης από την Ολομέλεια. Δηλαδή 151. Εάν και εφόσον οι παρόντες, αυτοί που συμμετέχουν, είναι 300. Πράγμα δύσκολο. Τι μπορεί να γίνει? Να πάρει στην ψηφοφορία θετικές ψήφους όχι λιγότερους από 75 η κυρία Ακρίτα. Εάν όμως οι παρόντες είναι περισσότεροι και οι νεοδημοκράτες καταψηφίσουν ή πουν παρόν, δεν εγκρίνεται. Εάν απέχει η Νέα Δημοκρατία ψηφοφορία, είναι το ένα ενδεχόμενο. Μπορεί να περάσει υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα εάν υπερψηφιστεί από 75 βουλευτές. Τα κουκιά βγαίνουν από την αντιπολίτευση και από ορισμένους ανεξάρτητους. Έχουν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας και η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι και η Πλεύση Ελευθερίας. Το ΚΚΕ θεωρώ ότι θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, σύν το γεγονός ότι και η κυρία Κούφο-Νικολάκου από την Ελλάς έχει ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα προς το παρόν όσον αφορά τη διαδικασία για την εκλογή της 5ης Αντιπροέδρου. Ένα θέμα το οποίο προέκυψε βεβαίως μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη, που έβαλε πλώρη από ό,τι φαίνεται για άλλα λιμάνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε πει ότι για να βάλεις άλλη πλώρη για άλλο λιμάνι πρέπει να παραιτηθείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα η εφημερίδα Αυγή της Κυριακής, χθες δηλαδή, αλλά και σήμερα μπορείτε να την βρείτε. Είναι η πρόταση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια. Είναι αυτό που φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας και νέο εξοδικαστικό. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα μπαίνει στην αγορά των κόκκινων δανείων. Στα 224 δις το ιδιωτικό χρέος, πάνω από 100 δις τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μαζί με τα πανωτόκια. Και τελειώσαμε για την ώρα αυτή. Πάμε στην επόμενη ώρα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την καλεσμένη μας.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά...
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος...
4: Η ώρα είναι 8. Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ χθες. Η συνδυασμένη επιχείρηση με πυράβλους και ντρόν χαρακτηρίστηκε τιμωρία του επιτιθέμενου από τους φρουρούς της Επανάστασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις κατέστρεψαν τις τεχνικές υποδομές καθώς και τις θέσεις ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών του εχθρού, όπως λένε, προκαλώντας, όπως υποστηρίζει η Ιρανική πλευρά, σημαντικές ζημιές. Λίγο νωρίτερα, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με ντρόν εναντίον στρατιωτικής βάσης και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου είναι σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιείται τον τελευταίο μήνα. Σύμφωνα με τον Tim Hawkins, εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, παρατηρήθηκαν φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους που έφεραν θαλάσσιες νάρκες. Τραγικός είναι ο απολογισμός από το ναυάγιο στην Κερίνια στα κατεχόμενα στη Βόρειο Κύπρο. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός του ναυαγίου σε επιβατικό πλοίο τύπου καταμαράν με 266 επιβαίνοντες. Στο πλοίο εισέρευσαν νερά και αναποδογύρισε λίγο μετά την αναχώρησή του από την Κερίνια, ενώ επικρατούσαν ισχυρή άνεμη και έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη ενώ υπήρξε κραυγαλαία έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο πλοίο, κυρίως ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Τριήμερο πένθος στα κατεχόμενα κήρυξε το λεγόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Μία ακόμη εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών που σύμφωνα με την κυβέρνηση αναμένεται να γίνει αισθητή στα ράφια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 1.660 κωδικοί προϊόντων σούπερ μάρκετ, ευρείας κατανάλωσης και σχολικών ειδών, με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περί το 7%. Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Στο Τελαβίβ υπογράφονται σήμερα οι συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλέα. Το πρόγραμμα της ελληνικής αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή των συμφωνιών πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έγκριση της ασπίδας του Αχιλέα από το Κησέα στις 23 Ιουλίου. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος εκτιμάται πως θα απαιτήσει περίπου 35 μήνες. Η ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, καθώς τα επιμέρους συστήματα θα παραδοθούν σταδιακά. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία στη Κυψέλη μετά τον εντοπισμό ενός κατεψυγμένου εμβρίου μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα που βρήκαν έναν 42χρονο άνδρα, μία 28χρονη υπήκο Γερμανίας και τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 15, 12 και 9 ετών. Στο χώρο βρισκόταν επίσης ένας 26χρονος υπήκος Αφγανιστάν, ο οποίος σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι σύντροφος της 15χρονης. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής που προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 μέρες μετά την καταστροφική κατολίσθηση στα Ιμαλάια, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ψάχνουν ζώντες καταπλακωμένους στις λάσπες, παρότι οι ελπίδες μειώνονται. Τα θύματα της τραγωδίας πλησιάζουν τα 800 και περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν χθες ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολιστήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις ορούς ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους και να κάνουν ταυτοποιήσεις. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στο ποταμό Μπότε Κόση για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών. Στις αθλητικές ειδήσεις, τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League την Κυριακή. Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Σήμερα το μάτς Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7:30.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην ανατολική γενικά έθριος καιρός, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 8, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 9.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου 2026, πάει και αυτός ο μήνας, πάνε τα μπάνια του λαού και ερχόμαστε πια στα μπάνια της πολιτικής, άστα να πάνε. Ο Σπύρος Παπακώστας κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας με το τσιγκελωτό στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 και όχι τζικελωτού σταυρού και τέτοια, άλλο. Για μουστάκια μιλάμε. Λοιπόν, ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική. Ο Γιάννης Στρατάκης θα παραμείνει στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Φαντάζομαι ότι θα είναι πιο ενδιαφέρουσα αυτή η τελευταία ώρα και θα καταλάβετε γιατί σε λίγο. Και βεβαίως από κοντά για ακροατές του Κόκκινου μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, βλέπω στην ΕΡΤ απέναντι, ευτυχώς δεν ακούω, βλέπω όμως, ότι είναι προσκεκλημένος στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Λιβάνιος. Λοιπόν, τι έγινε, μυρίζουν εκλογές. Αυτό το καλό παιδί που είχε πει ζωντανή με τους ζωντανούς, νεκροί με τους νεκρούς, αυτό το καλό παιδί. Σας είχα πει από πολύ νωρίς ότι σήμερα θα έχουμε την τελευταία ώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και είναι ενδιαφέρουσα και λόγω της ιδιότητας της προσκεκλημένης μου, αλλά και το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε και γενικότερα την κουβέντα που θα κάνουμε. Προσκεκλημένη μου λοιπόν είναι η κυρία Βασιλική Λάζου, είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και βεβαίως έντονα πολιτικοποιημένο, κομματικοποιημένο στέλεχος στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Και θέλω να την καλημερίσω στην συχνότητα του Κόκκινου. Καλημέρα σας, κυρία Λάζου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Στρατάκη. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, εχθές που κάναμε την επαφή για να κουβεντιάσουμε, λέγαμε τώρα με ποιο θέμα. Μα, το θέμα που η κυρία Βασιλική Λάζου μπορεί να θέσει πάρα πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα είναι ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για να οριοθετήσουμε το πώς και τα γιατί της εκπαίδευσης, αλλά και ποιοι μπορούν, αν θέλετε, πλέον να υποστηρίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Η κυρία Βασιλική Λάζου, λοιπόν, και με την κομματική και την πολιτική της ιδιότητα, αλλά και την εκπαιδευτική της πορεία, και έχοντας γνώση του αντικειμένου, μπορούμε να ακούσουμε την άποψή της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση μετά τις προσφυγές του κυρίου Λαζαράτου, του καθηγητή που προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώθηκαν τρεις άδειες και τώρα από το παράθυρο προσπαθεί να τις επαναφέρει η κυρία Ζαχαράκη, η αρνητική έκπληξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη ή μια από τις αρνητικές. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρία Λάζου, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακούσαμε το σκεπτικό. Και τώρα βλέπουμε μια προσπάθεια απέλπιδα ή μπορεί και να τελεσφορήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ξαναδώσει τις άδειες πίσω.
1: Ακριβώς. Αυτοί οι δηλώσεις και αυτό που βγήκε στην επικαιρότητα ότι ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επαναδιοδοτεί ουσιαστικά τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια, ακυρώνοντας ουσιαστικά την απόφαση του ΣΤΕ, δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη θεσμική λειτουργία της πολιτείας. Mm-hmm. Το ΣΤΕ ακύρωσε τις άδειες των τριών αυτών ιδρυμάτων, καθώς διαπίστωσε νομικά προβλήματα στη διαδικασία διαδότησης. Τι κάνει λοιπόν ο Υπουργός? Έρχεται πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, πριν γίνουν εκείνες οι διαδικασίες που προβλέπει η Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ΕΘΑΕ, πριν αποφανθούν τα αρμόδια όργανα, και λέει ότι επανακτούν τις άδειές τους μέσα σε αυτή την εβδομάδα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και οι φοιτητές μπορούν να επαναγραφούν.
0: Χωρίς να έχουμε, κύριε Λάζου, χωρίς να έχουμε ουσιαστικά ελέγξει αν αυτά που αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας άλλαξαν
1: ή
0: προσαρμόστηκαν
1: αλλάξει
0: στα νέα δεδομένα, τα πανεπιστήμια, τίποτα, έτσι.
1: Ακριβώς, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι έλεγχοι του ΕΟΠΕΠ, ούτε της ΕΘΑΕ, της Ανωτάτης Αρχής, της Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και πραγματικά εδώ τίθεται ένα ερώτημα.
0: Σάλτο εντελώς.
1: Οι ανεξάρτητες αρχές και τα αρμόδια θεσμικά όργανα υπάρχουν για να επικυρώνουν προηλημμένες κυβερνητικές αποφάσεις? Τι γίνεται? Δηλαδή βγάζει μια απόφαση το ΣΤΕ και έρχεται χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας έλεγχος, καμία διαδικασία, να ακυρώσει ουσιαστικά αυτή την απόφαση? Πώς γίνεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να προδικάζει, προαναγγέλει ουσιαστικά το αποτέλεσμα των ελέγχων?
0: Είναι το 41%. Γιατί κοιτάξτε, ή θα έχουμε αυτή την αντίδραση της κυρίας Ζαχαράκη, ή θα έχουμε την αντίδραση αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αγνοούμε την απόφαση, πάνω σχάρη επιστροφή στους συνταξιούχους κάποιων χρημάτων αναδρομικών, ή όταν βγάλει μια απόφαση που μας συμφέρει, είδατε, και το Συμβούλιο της Επικρατείας συμφωνεί ότι είναι συνταγματική η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού.
1: Ακριβώς.
0: Αλακάρτ,
1: ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Είναι μια δικαιοσύνη αλακάρτ. Μια δικαστική απόφαση δεν μπορεί να αποτελεί διοικητικό εμπόδιο που η κυβέρνηση καλύτερα να ξεπεράσει. Είναι υποχρέωση της πολιτείας και να τη σεβαστεί και να την εφαρμόσει. Έλα εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ουσιαστικά έχει επενδύσει πολιτικά στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ουσιαστικά αδιαφορεί και για τις σοβαρές αντιδράσεις, εγώ θα έλεγα, της συντριπτικής πλειοψηφίας της πανεπιστημιακής κοινότητας, των φοιτητών.
0: Α, γιατί αν λέγατε της αντιπολίτευσης θα είχαμε φοβερές ενστάσεις εδώ.
1: Εδώ ακριβώς και εδώ έρχεται, και αν θέλετε έτσι να μιλήσουμε πολιτικά, πιο πολιτικά, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με μια ξεκάθαρη θέση κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου, και μιλάμε με συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση και της χρηματοδότησης του δημόσιου πανεπιστημίου και την ενίσχυση του πανεπιστημιακού προσωπικού ουσιαστικά και την ενίσχυση της έρευνας. Ακριβώς, και την κατάρτιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που έθετε εμπόδια στην πρόσβαση των μαθητών στην ανώτερη εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν το ζήτημα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή την απόφαση του ΣΤΕ και την θέση της κυβέρνησης, δεν είναι απλά διαδικαστικό. Είναι ένα ζήτημα βαθιά πολιτικό και θεσμικό.
0: Και ζήτημα ουσίας, θα έλεγα. Υπό την
1: ζήτημα
0: ότι
1: ουσίας.
0: Έτσι, ζήτημα ουσίας, γιατί για να έχουμε, γιατί εμείς καταργήσαμε ουσιαστικά το δεύτερο κομμάτι που θα συνόδευε τους τίτλους αυτών των ιδρυμάτων. Έχουμε μείνει στο ιδιωτικά. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αυτό το έχουμε ξεχάσει, το αντιλαμβανόμαστε εκ των πραγμάτων. Δηλαδή ότι δεν είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι.
1: Λοιπόν. Έτσι, και η γνώση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Και οι σπουδές, οι πρόσβαση στις σπουδές να είναι ζήτημα οικονομικής δυνατότητας. Η κυβέρνηση προωθεί αυτό το μοντέλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την ίδια στιγμή που τα δημόσια πανεπιστήμια υποχρηματοδοτούνται, οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν, οι φοιτητικές υποδομές υποβαθμίζονται, η φοιτητική στέγη εξακολουθεί να αποτελεί ένα δυσαφίλητο πρόβλημα για χιλιάδες νέους. Τώρα θα αρχίσει, θα γραφτούν οι νέοι φοιτητές, οι πρωτοετής μας στα πανεπιστήμια μέσα στο Σεπτέμβριο, αρχίζει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά και το βλέπουμε στα πανεπιστήμια. Πολλοί φοιτητές μας δεν μπορούν, πολλές οικογένειες δεν μπορούν να επομισθούν το κόστος των σπουδών αυτών. Πια οι φοιτητές μας εργάζονται. Πάρα πολλά παιδιά αναγκάζονται να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους. Και αυτό αποβαίνει και σε βάρος των σπουδών.
0: Πολιτικά
1: τους,
0: όμως βλέπουμε, βεβαίως, πολιτικά κυρία Λάζου, βλέπουμε ότι πετούν χαρταετό αρκετοί. Δηλαδή περνάει σε δεύτερη μοίρα όλο αυτό το, όλα, περνούν σε δεύτερη μοίρα όλα αυτά τα θέματα που θέσατε και αφορούν τους φοιτητές, τους ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν και τα λοιπά, και τις οικογένειές τους, και αρχίζουμε και μιλάμε για την ασφάλεια του δικαίου, για το, βλέπουμε κάτι θέσεις που μας τρομάζουν.
1: Ξέρετε, ειλικρινά, η ασφάλεια δικαίου δεν αφορά μόνο αυτούς που έχουν καταθέσει την άδεια για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τους φοιτητές οι οποίοι έχουν γραφτεί σε αυτά, όσους έχουν γραφτεί σε αυτά. Η ασφάλεια δικαίου αφορά και όλους τους υπόλοιπους. Yeah. Όλους όσους σπουδάζουν και εργάζονται στα δημόσια πανεπιστήμια. Η ασφάλεια δικαίου δεν είναι μια ουδέτερη έννοια την οποία μπορούμε να επικαλεστούμε όποτε μας βολεύει. Αφορά όλη την κοινωνία. Και αν, ξέρετε, λειτουργούσαμε συνέχεια με την ασφάλεια δικαίου, δεν θα υπήρχε καμία αλλαγή, καμία μετατροπή όλων αυτών των άνισων συνθήκων.
0: Και καμία προσφυγή στη δικαιοσύνη.
1: Και των άνισων νόμων. Για σκεφτείτε αν κάθε κυβέρνηση επικαλούνταν την ασφάλεια δικαίου και δεν μπορούσε ουσιαστικά να ανατρέψει, να τροποποιήσει νομοθεσίες που είχε λάβει μια προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θα υπήρχε καμία πρόοδος. Τότε πραγματικά θα ήταν η εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου δόγματος της Τίνα. Ότι δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή. Προευθείτε όπως έχει ψηφιστεί στον αιώνα τον άπαντο. Δεν γίνεται όμως έτσι.
0: Νομίζω ότι διέπραξε ολέθριο λάθος πολιτικό όποιος εισήγαγε αυτό τον όρο στην πολιτική κουβέντα και στην πολιτική ατζέντα. Και θα το βρούμε μπροστά μας και θα το βρούμε από τους ορκισμένους νεοφιλελεύθερους αυτού του τόπου, θα το δούμε από αυτούς που μας κυβερνούν με έναν τυχοδιωκτικό τρόπο να το επικαλούνται από εδώ και πέρα για ψιλουπίδημα. Λοιπόν,
1: και εδώ, ξέρετε, είναι πολύ πιο σοβαρό, γιατί ουσιαστικά συνηθίζεις την κοινωνία και το λαό στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης. Και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο και ξεπερνάει τη συγκυρία, όσο και σημαντική να είναι αυτή του άρθρου 16 και των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά εκτείνεται, πρόκειται για μια αντίληψη ότι τίποτε δεν μπορεί να ανατραπεί, τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι πιο επικίνδυνο.
0: Βλέπουμε και μια αντίφαση όμως, κύριε Λάζου. Δηλαδή, από τη μία, και θα γίνω συγκεκριμένος, και το ΠΑΣΟΚ, αλλά εκείνος που μας εξέπληξε περισσότερο είναι η Ελλάς, το νέο κόμμα, ότι δεν ψηφίζουμε αλλαγή του άρθρου 16, αλλά δεν καταργούμε και τον νόμο Πιερακάκη, αλλά θα δούμε πώς θα τον βελτιώσουμε. Και το πρόβλημα είναι πραγματικά μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι βελτίωση να πάρει.
1: Ακριβώς. Είναι μία, γι' αυτό μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να μιλήσω θετικά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία ξεκάθαρη θέση στην υπεράσπιση του άρθρου 16, στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Οι ξεκάθαρες θέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και ουσιαστικές για να μπορούμε να καταλάβουμε και τις διαφορές ανάμεσα τα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων, να καταλάβουμε ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές και να καταλάβουμε αυτό το οποίο κάνει διακριτό το στίγμα, το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραμένει σταθερά αριστερά, με πραγματικά αριστερές θέσεις, στο πλάι της κοινωνίας, την υπεράσπιση της ίδιας της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Και φυσικά όλων αυτών οι οποίοι δεν είναι, να χρησιμοποιήσω έτσι και μια έκφραση που έρχεται από το παρελθόν αλλά εξακολουθεί να είναι επίκαιρη σήμερα, των μη προνομιούχων.
0: Νομίζω ότι είναι πλέον σαφές ότι ενδεχομένως και κάποιοι να μην επιθυμούσαν την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς το πρόγραμμά του είναι ένα σημείο αναφοράς. Υπό ποια έννοια? Ότι δεν έχουμε ένα πρόγραμμα ενός αριστερού κόμματος, έχουμε το πρόγραμμα ενός κόμματος που ουσιαστικά και εκφράστηκε κυβερνητικά και έχει μια κυβερνητική κυβερνητικό παρελθόν, έχει μια κυβερνητική πορεία, αν θέλετε, ή μπορεί να έχει μια κυβερνητική πορεία, άρα είναι ένα σημείο αναφορά στο πρόγραμμά του σε σύγκριση με άλλα προγράμματα προοδευτικών κομμάτων κτλ. Μήπως κάποιοι δεν ήθελαν αυτή την ξεκάθαρη αριστερή διατύπωση και αποτύπωση ενός προγράμματος για να μην υπάρχει σύγκριση?
1: Το επιθυμούσαν, δεν το επιθυμούσαν, το ήθελαν, δεν το ήθελαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με ένα ξεκάθαρο πολιτικό πρόγραμμα, αξιοποιώντας την κυβερνητική εμπειρία, και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει κυβερνητική εμπειρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει, έχει λάβει τα ηνία αυτής της χώρας, ακριβώς έχει δοκιμαστεί, βέβαια σε καιρούς δύσκολους, όταν η χώρα ήταν δεσμευμένη με τα μνημόνια, έχει καταθέσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα και προχωρεί συγκεκριμένα, και ακριβώς αυτό το πρόγραμμα και στο οικονομικό κομμάτι αλλά και ευρύτερα θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Αν και έχουμε ουσιαστικά την γνώση των βασικών αξώνων του προγράμματος αυτού, μιας και είναι και, αν θέλετε, επεξεργασία και απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα, γιατί επειδή αυτή την εβδομάδα περιμένουμε και το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο θα εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας, και να επικεντρώσουμε την κουβέντα μας πάνω σε αυτό. Εσείς βλέπετε ότι θα είναι καθοριστικό το οικονομικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας, για να δούμε εάν πραγματικά επιβεβαιωθούν αυτό το οποίο μερικοί θεωρούν ότι έχει συμβεί, δηλαδή την μετατόπιση του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο και τα λοιπά. Βλέπετε ήδη στις διάφορες εξαγγελίες και τοποθετήσεις στελεχών του κυρίου Τσίπρα ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση από αυτό που μέχρι σήμερα ουσιαστικά εκφραζόταν μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, κοντός ψαλμός, περιμένουμε να δούμε και να τοποθετηθούμε επί αυτού, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ετεροκαθαρίζεται. Εμείς έχουμε το δικό μας προφανώς οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο και τεκμηριωμένο είναι και άμεσα εφαρμόσιμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κυρίως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό, ταξικό, το ξαναλέω, πρόσημο. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να καταθέτεις προτάσεις. Οι προτάσεις, οι πολιτικές προτάσεις φυσικά δεν είναι ουδέτερες. Είναι από ποιον απευθύνονται, προς ποιον και ποιον ωφελούν. Και αυτό είναι τελικά το οποίο κρίνεται. Αυτό το οποίο είναι αυτό που κρίνεται. Γιατί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση επίσης έχει γίνει σχετικά με την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα υπάρχουν, υπάρχουν πόροι, οικονομικοί πόροι, από τη φορολογία, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ζήτημα το πολιτικό είναι προς τα πού κατευθύνονται αυτοί οι πόροι. Πώς γίνεται αυτή η αναδιανομή των πόρων, έτσι ώστε να ωφεληθούν, να ωφεληθεί το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και όχι οι λίγοι και εκλεκτοί. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, και εμείς το γνωρίζουμε το πρόγραμμά μας και το έχουμε καταθέσει στον ελληνικό λαό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει, όπως είπατε και εσείς, επεξεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τα συνέδρια του. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, και εδώ ασκείται η κριτική και εδώ φαίνεται και η διαφοροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ από τα άλλα κόμματα.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά, κύριε.
1: Ακριβώς να μιλήσουμε και να τα δούμε επί συγκεκριμένου.
0: Και θα κάνουμε την κουβέντα και εδώ. Δεν θέλω να κλείσουμε. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις ραδιοφωνικές να δώσουμε το στίγμα μας κτλ. Θα σας παρακαλέσω να σας ξανακαλέσουμε σε ένα λεπτό, δύο. Τρία λεπτά έχουμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα να κουβεντιάσουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Η Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το κόκκινο.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε αν έχει αλλάξει η εικόνα στους δρόμους Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ναι, έχει αλλάξει.
0: Επίτακη,
1: μία ώρα μετά έχει επιδεινωθεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Η κατάσταση του ασθενούς. Mm-hmm. Λοιπόν. Η συγκρού στην άνοδο από τη Χατζηχρίστου, από την Λαγομητή μέχρι τη Χατζηχρίστου, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα, η Κηφισίας μέχρι και το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα επίσης, η Λεωφόρος Μεσογείων στο ρεύμα της Καθόδου από την Αγία Παρασκευή και σε όλο το Χολαργό. Η Λεωφόρος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, έντονο κυκλοφοριακό και αρκετά αυξημένη ροή στην Κάθοδο στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Το λιμάνι του Πειραιά κλασικά πυγμένο, δεν το συζητάμε. Και στην έξοδο προς Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Και αρκετά αυξημένη ροή στην Αττική Οδό στο κόμβο της μεταμόρφωσης.
0: Άλιστα. Πάμε σιγά σιγά στην κανονικότητα.
1: Καλά πάμε, ναι.
0: Στην κανονικότητα.
1: Εντάξει, επανερχόμαστε, έτσι πρέπει.
0: Ακριβώς. Τρέμετε, επανερχόμαστε. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στην κουβέντα που έχουμε με την κυρία Βασιλική Ελάζου, καθηγήτρια στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινήσαμε με ορισμένα θέματα όπως το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και πάμε γενικότερα τώρα στην πολιτική ατζέντα. Να θυμίσω βεβαίως ότι η κυρία Λάζου έχει γράψει αρκετά, πολυγραφότατη, έχει γράψει αρκετά βιβλία και θα εκμεταλλευτώ αυτή την κουβέντα εδώ για να πάμε και σε ένα-δύο σημεία με αφορμή το συγγραφικό της έργο. Δηλαδή έχει γράψει τα βιβλία «Η επιβολή του κράτους», «Ο εμφύλιος πόλεμος στη Λαμία», 45-49, «Γυναίκες και επανάσταση», «Από τον Οθωμανικό κόσμο στο ελεύθερο ελληνικό κράτος», «Ενεργειακή πόρη και πολιτική από τον 19ο στον 21ο αιώνα». Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ θα πρέπει να πάμε και σιγά σιγά, ιδίως στο τελευταίο βιβλίο, για να δούμε και τι γίνεται στον κόσμο. Παραμένουμε όμως στα ελληνικά πράγματα. Λέγατε για την διαφορά που μπορεί κανείς να ανιχνεύσει πολύ εύκολα, θεωρώ εγώ, πλέον στα προγράμματα των κομμάτων και ιδίως στην οικονομική ζώνη, αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ως τοποτηρητής, μπορεί να μην αρέσει ο όρος, ως θεματοφύλακας, αν θέλετε, ενός συγκεκριμένου ιδεολογικού χώρου μιας αριστεράς που έχει στόχο και μπορεί να κυβερνήσει. Έτσι. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ...
1: Έτσι είναι και έχουμε αναλωθεί. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αποχωρήσεις, ανακατατάξεις, ανεξαρτητοποιήσεις. Πρέπει κάποια στιγμή, ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε πολιτικά. Δηλαδή, όχι πως δεν είναι αυτές πολιτικές πράξεις, αλλά πρέπει να μιλήσουμε στη βάση πολιτικών προγραμμάτων. Όχι στη βάση προσώπων. Έχουμε αναλωθεί αρκετά στο να συζητάμε για πρόσωπα, για το τι θα κάνει ο ένας, ο άλλος, αν θα μείνει, αν θα φύγει κτλ. Ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για πολιτικά προγράμματα. Γιατί τα πολιτικά προγράμματα και όχι τα πρόσωπα είναι αυτά τα οποία έχουν επίδραση όταν εφαρμόζονται στην καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί εντάξει, καλά τα πρόσωπα, αλλά στην ουσία... Αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνει το κάθε κόμμα για τη ρύθμιση της καθημερινότητας των πολιτών είναι και αυτά που καθορίζουν και τη ζωή του. Δεν είναι το ένα λαμπερό πρόσωπο, το άλλο το χαρισματικό, το από εδώ, το από εκεί. Είναι
0: αυτό που συνηθίζουμε να λέμε τώρα τελευταία, ο μεσιανισμός μπορεί να εκφράζει την αριστερά ή μπορεί να εκφραστεί η αριστερά μέσα από τέτοιες αν θέλετε διαδικασίες.
1: Η αριστερά είναι συνυφασμένη με συλλογικές διαδικασίες, συλλογικές αποφάσεις, με όργανα τα οποία εκλέγονται, τα οποία συνεδριάζουν, τα οποία αποφασίζουν και καταλήγουν μέσα από διαλογική συζήτηση σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Οι μονοπρόσωπες τώρα θα έλεγα, τα μονοπρόσωπα κόμματα με ηγέτες και αρχηγούς, θυμίζουν, αν μη τι άλλο, δεν θυμίζουν την ενανοτική αριστερά, έτσι, την οποία εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο χώρος μας από τη μεταπολίτευση ουσιαστικά και μετά.
0: Η παρατήρηση των ακροατών, θέλω να σας πάω γρήγορα σε κάποια θέματα και καμιά φορά σας διακόπτω άκομψα. Υπάρχει αυτό το οποίο ακούμε πολλές φορές από την αριστερά, η προσπάθεια... η δυνατότητα συνεργασίας, να ενωθεί αριστερά, να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο, ένα κοινό ψηφοδέλτιο, ένας κοινός βηματισμός. Ή θεωρείτε πως όσο περνάει ο καιρός αυτό καθίσατε όλο ένα και δυσκολότερο?
1: Πρόκειται για μια αγωνία ουσιαστικά, κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια όταν μιλάμε στις παρέες μας παρά έξω και τα λοιπά, η ανάγκη για συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα σε μια Ευρώπη που βλέπουμε, όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και σε μια Ευρώπη που βλέπουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, είναι απαραίτητη η συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων. Το ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η συνεργασία αυτή. Η συνεργασία αυτή δεν γίνεται, πάλι το ξαναλέω, με πρόσωπα τα οποία μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο, αλλά γίνεται στη βάση των πολιτικών προγραμμάτων και των προγραμματικών συνεργασιών. Δηλαδή, έχουμε αυτό το πρόγραμμα πάνω σε 10 βασικά ζητήματα τα οποία καθορίζουν πάνω στην ακρίβεια, το στατιστικό, το δημογραφικό, άλλα ζητήματα της οικονομίας, την εξωτερική πολιτική. Ποιες είναι οι θέσεις μας, πού μπορούμε να συμφωνήσουμε, πού μπορούμε να βρούμε τους κοινούς άξονες και αυτούς να προωθήσουμε. Έτσι γίνονται οι προοδευτικές, οι συνεργασίες ανάμεσα στα προοδευτικά κόμματα, στη βάση προγραμμάτων, θεωρώ.
0: Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Βλέπουμε όμως ότι ορισμένες φορές και ευκαιριακά, και θα ήθελα να λείπει το ευκαιριακά, αλλά δεν μπορώ να το διατυπώσω αλλιώς, ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης στον προοδευτικό χώρο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής στη θέση του 5ου αντιπροέδρου, νομίζω ότι λειτουργήσε καταλυτικά προς αυτή την πλευρά, δηλαδή στο να υπάρξει μια κοινή στάση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Ότι στηρίζουν την υποψηφιότητα αυτή του ΣΥΡΙΖΑ παρά τις διαφορές που υπάρχουν. Και αυτό βεβαίως την πυροδότησε ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία, αντιθεσμικός όπως πολλοί λένε, σε αυτή την υποψηφιότητα. Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία... επειδή έτσι έχει μάθει να λειτουργεί αντιθεσμικά, αντιδημοκρατικά, μπορεί να πυροδοτήσει μπορεί να είναι δόκιμος όρος, την ανάγκη μιας γενικότερης, αν θέλετε, συνύπαρξης ή συνεννόησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό το ζήτημα με την Έλληνα Ακρίτα, επαναλαμβάνω και πάνω, μας εξέπληξε θετικά. Έτσι. Το ότι όλα τα κόμματα είναι εδώ, του προοδευτικού χώρου.
1: Μπροστά στα θεσμικά ολισθήματα, θα έλεγα, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η υπεράσπιση της δημοκρατίας, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, για υπεράσπιση της δημοκρατίας, του δημοκρατικού δικαιώματος, του δικαιώματος ακριβώς να ορίζει και να προτείνει το τρίτο κόμμα αντιπρόεδρο της Βουλής. Έτσι. Μπροστά λοιπόν σε αυτά τα θεσμικά ολισθήματα μπορεί να υπάρχει συνεργασία για την υπεράσπιση στοιχειωδών, γιατί εδώ έχουμε φτάσει να υπερασπιζόμαστε στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα. Βλέπουμε ότι τα πάντα γίνονται κουρελόχαρτο μπροστά στην αλαζονία της κυβέρνησης και της εξουσίας, γιατί περί αλαζονίας πρόκειται. Έχουμε την πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπροστά λοιπόν σε αυτό, στην κατάφορη θα έλεγα παραβίαση εδώ μιας δημοκρατικής διαδικασίας, καλά θα κάνουν και καλά κάνουν τα κόμματα, τα προοδευτικά κόμματα, και ενώνουν δυνάμεις για να το αντιπαλέψουν. Θα ήθελα να μην αποτελεί αυτό την αφορμή, δηλαδή να μην έχουμε και άλλα ολισθήματα τέτοια θεσμικά, έτσι ώστε να αναγκαστούν τα κόμματα, τα προοδευτικά, να συνεννοηθούν, αλλά προτιμητέο, θα ήταν προτιμότερο να υπάρχει η συνεργασία, είπαμε, στη βάση μεγάλων ζητημάτων και προγραμματικών συγκλήσεων για την αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.
0: Υπάρχει ένα δεδομένο. Η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, η πρωθυπουργία από τον Αλέξη Τσίπρα, με απτά αποτελέσματα. Δηλαδή μπήκαν στόχοι να φύγουμε από τα μνημόνια, επετεύχθη, να ρυθμιστεί το χρέος, επετεύχθη, και βλέπουμε τώρα τελευταία ότι, για να πάω στο γενικότερο, ότι παραδείγματος χάρη ένα από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ρύθμιση του δημόσιου χρέους και η σε βάθος αποπληρωμή του, μάλιστα με χαμηλά επιτόκια κτλ. Βλέπουμε την κυβέρνηση ότι επιλέγει την πρόωρη αποπληρωμή. Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για το τι ακριβώς πράττει η κυβέρνηση, προεξοφλεί ρυθμισμένα με χαμηλό επιτόκιο δάνεια για να έρθει να δανειστεί στη συνέχεια με διπλάσιο επιτόκιο. Και βλέπουμε ότι σε αυτό το ζήτημα ο μόνος που έχει ορθώσει πραγματικά φωνή και διαμαρτυρίας και αγωνίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμενος ταυτόχρονα τη δική του πολιτική της ρύθμισης του χρέους, και βλέπουμε στον αντίποδα τον πρωθυπουργό εκείνης περίοδου, τον κύριο Τσίπρα, και το κόμμα του να μην έχουν βγάλει ούτε καν ανακοίνωση. Είναι μια παρατήρηση από τις αξιοπερίεργες. Και ταυτόχρονα θέτω το ερώτημα. Μήπως τελικά η υπεράσπιση της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα από τα ζητήματα που δεν, αν θέλετε, ασχολήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην Πρωθυπουργός, με αποτέλεσμα να η προπαγάνδα του Μητσοτάκη να οργιάζει, να στείνεται το αντισύριζα μέτωπο, και να το βλέπουμε σήμερα μπροστά μας.
1: Σωστά επισημάνατε ότι η υπεράσπιση της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εμείς είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε την κυβερνητική θητεία, και προφανώς αυτό το σπουδαίο ζήτημα το οποίο αναφέρατε είναι η ρύθμιση του δημόσιου χρέους. Και ακριβώς αυτό υπερασπιστήκαμε. Δηλαδή δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να αποπληρώνει φτηνό χρέος και να δανείζεται ακόμα ακριβότερα. Είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ να το υπερασπιστεί. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πολιτικές σκοπιμότητες και κομματικές, έτσι τώρα η Ελλάς του Τσίπρα είναι ένα διαφορετικό κόμμα, δεν επιτρέπουν την αναγνώριση αυτού του σπουδαίου έργου, το οποίο έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να αρνούνται ουσιαστικά το κυβερνητικό έργο, τις κυβερνητικές πρακτικές, για να μην συνδεθούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το rebranding μέχρι πού θα φτάσει? Και τελικά αυτό το rebranding θα φτάσει σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή θα τα αρνηθούμε όλα, θα τα αφήσουμε όλα βορρά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως σωστά επισημάνεται, αυτό το σπουδαίο κυβερνητικό έργο το οποίο κάναμε, και μάλιστα σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς, με τη χώρα δεσμευμένη από τα μνημόνια και με δημοσιονομικούς κανόνες και δεσμεύσεις και την εποπτεία, θα έλεγα, ή, να το πω, στραγγαλισμό που είχαμε από τους θεσμούς εκείνη την περίοδο. Έτσι, αυτό το έργο δεν το αναδείξαμε και δεν το υπερασπιστήκαμε όσο θα έπρεπε. Και είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό. Και κυρίως είναι ένα έργο που δείχνει τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σε δύσκολες εποχές να υπερασπιστεί.
0: Μα και ο ελληνικός λαός, κυρία Λάζου, δίνοντας 32% στον ΣΥΡΙΖΑ το 19, αυτό αναγνώρισε. Τη θητεία,
1: ουσιαστικά,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, λοιπόν, ουσιαστικά
0: τώρα,
1: του έδινε ένα βήμα, ωραία, διόρθωσε αυτά που έχεις και προχώρα, εδώ είμαστε, σε στηρίζουμε, μπορείς να ξαναδιεκδικήσεις την κυβέρνηση αυτής της χώρας. Αυτό σημαίνει το 32%. Και μάλιστα να θυμηθούμε το αντισύριζα μέτωπο το οποίο υπήρχε τότε, πως ουσιαστικά όλοι είχαν στραφεί και χτυπούσαν το ΣΥΡΙΖΑ, τη μηντιακή υπεροπλία και εντάξει, να θυμηθούμε εκείνες τις εποχές το 19 που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απέναντί του ολόκληρη ένα σύστημα το οποίο τον χτυπούσε αναλέγεια.
0: Και αυτό το σύστημα γιγαντώθηκε επί των ημερών Μητσοτάκη και ανατροφοδοτήθηκε και τα λοιπά και δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει. Εγώ, κυρία Βασιλική Λάζου, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την επαφή αυτή που έχουμε, την συνομιλία, και να πάω με αφορμή και το βιβλίο που έχετε γράψει, «Ενεργειακή πόρη και πολιτική από τον 19ο αιώνα στον 21ο αιώνα», και να μπορούμε να, για να το, εσείς το έχετε μελετήσει και πρέπει να δούμε πώς εσείς βλέπετε, γιατί ο ενεργειακός, αν θέλετε, τομέας είναι αυτός που μας απασχολεί και με δύο εστίες πολέμου που έχουμε στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή.

0: ελληνικό έδαφος προς την Ευρώπη, προερχόμενοι από το Αζερβαϊτζάν ουσιαστικά, διερχόμενοι και από την Τουρκία και από την Ευρώπη, αλλά και από κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή. Η χώρα μας λοιπόν έχει αυτή την προνομιακή θέση. Ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια είναι ένα άλλο ζήτημα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρακτικές, ουσιαστικά περνάμε σε αυτό που ονομάζεται πράσινη μετάβαση, δηλαδή την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δηλαδή στην ενέργεια που χρησιμοποιούμε για να κινήσουμε την οικονομία. Ο τρόπος όμως με τον οποίο γίνεται αυτή η μετάβαση είναι εξόχως πολιτικός. Mm-hmm. Η μετάβαση αυτή θα πρέπει να είναι δίκαια για τους πολλούς, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ενεργειακές πηγές, και δεν μιλάω για τα απλά νοικοκυριά μόνο, αλλά και για τις επιχειρήσεις.
1: Και τη φτηνή βιομηχανία, ενέργεια,
0: βέβαια. Και τη βιομηχανία. Φτηνή ενέργεια είναι το κλειδί. Όσο πιο φτηνή είναι η ενέργεια, τόσο περισσότερο μειώνεται και το κόστος για τις βιομηχανίες. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν μειώνεται το κόστος, τα προϊόντα είναι φτηνότερα. Έτσι, σε πολύ απλή, απλοποιημένη,
1: σε πολύ απλοποιημένη μορφή.
0: Ακριβώς. Όσο ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος, δηλαδή το κόστος του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, τόσο περισσότερο, έτσι, αυτό μετακυλίεται και στον καταναλωτή και στο κόστος της ενέργειας που πληρώνουμε για να φωτίσουμε τα σπίτια μας, αλλά και στα ίδια τα προϊόντα. Τι κάνει λοιπόν η Ελλάδα? Η Ελλάδα αλόγιστα, θα έλεγα, και αυτό είναι ένα ζήτημα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ανεμογεννήτριες για παράδειγμα, παντού, χωρίς σχέδιο, ακόμα και σε περιοχές φυσικού κάλους ή στα βουνά που είναι χαρακτηρισμένα Natura ούτω καθεξής, βλέπουμε ότι αλόγιστα, χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό, χωρίς χωροταξικό σχέδιο, έχουμε ανεμογεννήτριες παντού ή φωτοβολταϊκά, ακόμα και σε περιοχές που είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Είναι, ξεριζώνονται και αμπέλια και ελιές για να μπουν φωτοβολταϊκά.
0: Και να μπαίνουν φωτοβολταϊκά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Όποιος μιλάει όμως για αυτά, δεν σημαίνει ότι είναι ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές. Απλά θα πρέπει να υπάρχει μία ρύθμιση. Θα πρέπει, και η χώρα μας έχει πιάσει, νομίζω, το πλαφόν το ευρωπαϊκό όσον αφορά την παραγωγή ανανεώσιμων, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες.
1: Αλλά όχι την αποθήκευσή της, έτσι.
0: Όχι την αποθήκευση. Και εδώ πάλι τίθενται ζητήματα για τις μπαταρίες, για το πού θα εγκατασταθούν αυτές και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που έχεις στο ίδιο το έδαφος σου. Δηλαδή και η Ελλάδα τι έχει στο έδαφος της, αυτό που ξέρουμε ουσιαστικά και είναι εκμεταλλεύσιμο από την δεκαετία του 50 και μετά, λιγνίτας. Έτσι. Mm-hmm. Τι κάνει η Ελλάδα? Βιάζεται η Ελλάδα, ακόμα και πριν την Γερμανία που επίσης έχει κάρβουνο, ορυκτό κάρβουνο στο υπέδαφος της, να προχωρήσει την απολιγνητοποίηση χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει μέρημνα για το πώς θα αντικαταστήσουμε, έτσι, πώς θα ισοσταθμίσουμε την ενέργεια η οποία παράγεται από τα λιγνητικά εργοστάσια. Έτσι.
1: Είναι
0: και εδώ
1: σημαντικό,
0: έρχεται
1: αλλά
0: μια πιο εξειδικευμένη συζήτηση, και αν θέλετε δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα, είναι άλλο θέμα, και έρχεται και πάλι μια συζήτηση για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο. Δηλαδή αυτό δεν είναι αντίφαση? Από τη μία προχωράμε, και όλη η Ευρώπη προχωρά την πράσινη μετάβαση, και από την άλλη συζητάμε για γεωτρήσεις πετρελαίου.
1: Μα ο ίδιος
0: πετρελαίου, δηλαδή δεν είναι αντίφαση αυτό ουσιαστικά? Δηλαδή πώς προωθείς και τις δύο πολιτικές ταυτόχρονα, και κυρίως, και κυρίως ποιο μοντέλο πάλι προτιμάς? Γιατί υπάρχει το μοντέλο αυτό που ονομάζεται η κατάρα των πόρων, βρίσκεται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μια οτιδήποτε έτσι πολύτιμο, οι σπάνιες γεές σε μία χώρα, αλλά η χώρα, η κοινωνία αυτής της χώρας

0: δεν προσπορίζεται τα έσοδα από την εκμετάλλευση των ενεργειακών αυτών πόρων και όχι μόνο δεν λαμβάνει μέρος των εσόδων, ζει σε ακραία πτώχεια, όπως είναι στην Ιγυρία για παράδειγμα, υπάρχει και το μοντέλο της Νορβηγίας, που εκεί τα κέρδη από την πώληση του πετρελαίου πηγαίνουν με ένα μέρος σε όλη την κοινωνία. Ποιο μοντέλο λοιπόν προωθούμε? Δηλαδή οι γεωτρήσεις και η εκμετάλλευση, ας το πούμε έτσι, τυχών κοιτασμάτων που θα βρεθούν στο Αιγαίο, τα κέρδη θα πάνε πού? Στην ίδια την ελληνική κοινωνία ή στις πολυεθνικές αμερικάνικες πολυεθνικές ως επιτοπλίστων που εκμεταλλεύονται τις πηγές αυτές.
1: Είναι, δυστυχώς βλέπουμε και τις τελευταίες παρεμβάσεις του Τραμπ και τις συμφωνίες που προσπαθεί να συνάψει η αρπαγή των πετρελαίων της Βενεζουέλας, ότι μπαίνουμε πια σε μια άλλη σελίδα και ενδεχομένως να ήταν και το ζητούμενο, προκειμένου να εξαρτηθούμε πλήρως από ορισμένους κολοσσούς, και βεβαίως θα είναι το επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης στο ενεργειακό, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίσσεται με βάση και τους πολέμους στη γειτονιά μας. Κυρία Λάζου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω ότι έτσι άξιζε η κουβέντα αυτή να ακουστεί από τους ακροατές, για να καταδείξουμε και τις διαφορές που υπάρχουν. Και βλέπω ότι ολοένα και περισσότεροι συμφωνούν και με την νέα προβολή του ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά δείχνει τι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς προσπαθούσαν να τον αποδομήσουν και πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι έχει αντανακλαστικά, είναι εδώ και θα διεκδικήσει το αυτονόητο.
0: Έχουμε μάθει, προχωράμε αξιοποιώντας αυτή μας την κυβερνητική εμπειρία, προχωράμε με ξεκάθαρο στίγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε αυτό το ξεκάθαρο αριστερό στίγμα προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Πρέπει να το πούμε αυτό το διακριτό και ξεκάθαρες θέσεις. Αξίζει να το τονίζουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας. Ξέρετε, όταν κάποιος είναι, και βλέπω τα μηνύματα όλη αυτή την ώρα, όταν κάποιος είναι αν θέλετε αρνητικά διακείμενο σε κάτι, το εκφράζει. Πάνω σχάρη ο Βασίλης εδώ που λέει κατά καιρούς διάφορα, οι ιστορίες σου είναι πιο ενδιαφέρουσες, ωραία συνέντευξη σου πήρε η συντρόφισσα Λάζου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν, κυρία Λάζου είναι αξιόλογη και πραγματικά αξίζει να την ακούει κανείς, όσο κι αν μερικοί πηδάτε, Βασίλη μου. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει εδώ στο μήνυμά του: δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ οθείται να εκφράζει μόνο το ριζοσπαστικό κομμάτι, άρα δεν μπορεί να κυβερνήσει και γι' αυτό και αυτούς έχασε και την αξιοπιστία του ως κυβέρνηση. Να ξέρετε ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό δεν είναι αντίθετα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο Γιώργος. Μπράβο Γιώργο. Εγώ νομίζω ότι είναι το εντελώς αντίθετο. Αλλά είπαμε. Ξέρεις το ανέκδοτο αυτό με το πετάει ο γάιδαρος Γιώργο? Είναι, λέει, δύο σύντροφοι έτσι κομμουνιστές κάτω στο καφενείο και του λέει: το ξέρεις ότι πετάει ρε ο γάιδαρος? Λέει ο ένας τον άλλο: άντε ρε από εκεί πέρα που πετάει ο γάιδαρος, τι είναι αυτά τα πράγματα που λες? Ρε εσύ, του λέει, το έγραψε ο ριζοσπάστης. Είπαμε τώρα ότι πετάει. Σηκώνεται λίγο από το έδαφος, όχι ότι βγαίνει και σαν το αεροπλάνο στα σύννεφα. Έτσι, Γιώργη. Λοιπόν, ο φίλος μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέρες του 12-15 θυμίζουν οι αγώνες για την αριστερά, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα καταφέρουμε, λέει η Δήμητρα από την Πεύκη, η φίλη μου. Λοιπόν, ο Γιώργος ήρθε εδώ πέρα. Και κάτι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη: δεν είναι θεσμικά ολισθήματα, εγκλήματα κατά της δημοκρατίας, γράφει ο Γιώργος. Είναι αυτά που κάνουν κατά των θεσμών και έτσι θα πρέπει να δικαστούν σε πρώτη ευκαιρία. Ποιος, ο Ηλίας, να το κόψω. Είμαι στη δρόση αριστερά καμιά σαρανταριά χρόνια, δεν είμαι ο τωρινός Τσίπρας, ο Κασελάκης μακριά από εμένα. Συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Το παρακάτω όμως είναι κομβικό σημείο στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που θέτει θέμα πολιτικής αναξιοπιστίας. Ποιοι είναι οι πολιτικά υπεύθυνοι για την απόφαση να κλείσει η πόρτα σε 3.000 εκλεγμένους συνέδρους με νόμιμες διαδικασίες? Δεν νομίζετε ότι πρέπει απ' όλα πρέπει να απαντηθεί? Αυτό λέει ο Ηλίας. Και ο Γιώργος μας λέει ότι είμαστε αιμονικοί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κατάλαβες, Γιώργη, μάλλον. Λοιπόν, καλημέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ εξαπέλυσε το Ιράν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν χαρακτήρισαν την επίθεση συνδυασμό πυράβλων και ντρόν ως τιμωρία του επιτιθέμενου. Σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, οι επιθέσεις κατέστρεψαν τις τεχνικές υποδομές καθώς και τις θέσεις ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών του εχθρού, προκαλώντας, όπως υποστηρίζει η Ιρανική πλευρά, σημαντικές ζημιές. Προλίγου οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με ντρόν εναντίον στρατιωτικής βάσης και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου είναι σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ, στην πρώτη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιείται τον τελευταίο μήνα. Σύμφωνα με τον Tim Hawkins, εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, CENTCOM, παρατηρήθηκαν φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους που έφεραν θαλάσσιες νάρκες. Τραγικός είναι ο απολογισμός από το ναυάγιο στην Κερίνια στα κατεχόμενα στη Βόρειο Κύπρο. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός του ναυαγίου σε επιβατικό πλοίο τύπου καταμαράν με 266 επιβαίνοντες. Στο πλοίο σέρευσαν νερά και αναποδογύρισε λίγο μετά την αναχώρησή του από την Κερίνια. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών ακούστηκε έκρηξη. Υπήρξε κραυγαλαία έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο πλοίο, κυρίως ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Τριήμενο πένθος στα κατεχόμενα κήρυξε το λεγόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Μία ακόμη εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών τίθεται σε ισχύ από σήμερα μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων στα τρόφιμα και σε βασικά αγαθά. Η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε προμηθευτές, αλυσίδες σούπερ μάρκετ και αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών προβλέπει μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 7% για 1.660 κωδικούς. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μειώσεις αφορούν μερικά λεπτά του ευρώ όταν οι συσσωρευμένες αυξήσεις των τελευταίων ετών αδειάζουν συστηματικά το καλάθι του νοικοκυριού. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες με δυνατότητα επέκτασης στους 4. Στο Τελαβίβ υπογράφονται σήμερα συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πρόγραμμα της ελληνικής αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή των συμφωνιών πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έγκριση της ασπίδας του Αχιλλέα από το Κισαία στις 23 Ιουλίου. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος εκτιμάται πως θα απαιτήσει περίπου 35 μήνες. Η ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, καθώς τα επιμέρους συστήματα θα παραδίδονται κλιμακωτά. Πάθαμε, μάθαμε, συνεχίζουμε σταθερά αριστερά, σημειώνει σε άρθρο της στο Βήμα της Κυριακής η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μας, μετά από περίοδο παρατεταμένης κρίσης, δίνει πλέον μαχητικά το παρόν. Διαψεύδει τις κάθε είδους κασάνδρες περί εξαφάνισης ή τοξικότητας και αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, τονίζει στην παρέμβασή της η Ρένα Δούρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, φωτογραφίες του Νικολά Μαδούρο που φέρονται να έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της κράτησής του στις Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω του επίσημου λογαριασμού του στην πλατφόρμα X. Ο Βενεζουελανός ηγέτης εμφανίζεται χαμογελαστός ενώ παρουσιάζει την ανάρτηση ως ένα μικρό δώρο αγάπης και ελπίδας κυρίως προς την οικογένειά του. Στο μήνυμά του υποστηρίζει ότι ο ίδιος και η σύζυγός του παραμένουν ακλόνητοι, αντλώντας δύναμη από τη συμπαράσταση των οικείων και των υποστηρικτών τους. Ο Μαδούρο κρατείται στη ΣΥΠΑ από τον περασμένο Ιανουάριο μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Καράκας και τη μεταφορά του σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Εκεί βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαίνης και κατοχή πολεμικών όπλων. Στις αθλητικές ειδήσεις, το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χείας του, όπως ενημέρωσε η Ντόρτμουντ, και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Έλληνες μεσοεπιθετικός, στον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Bundesliga, τραυματίστηκε και αποχώρησε από την αναμέτρηση με το Αμβούργο.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Κόκκινο. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο τώρα ο Σπύρος Σουρμελίδης.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Να θυμηθούμε, Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, διπλωματικά μονοπάτια. Σωστά κύριε Παπακώστα. Σπύρος Παπακώστα στους ήχους, διπλωματικά μονοπάτια. Καλώς ήρθαμε, καλώς επιστρέψαμε λοιπόν. Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Τώρα είναι πώς θα το δει κανείς. Πολλά δεν άλλαξαν στο αντικείμενο με αυτά που ασχολείται η εκπομπή, στα διπλωματικά και στα εξωτερικά και στην εξωτερική πολιτική δεν άλλαξαν πολλά. Κυρίως αυτό που δεν άλλαξε είναι το θέμα των πολέμων, διότι οι πόλεμοι συνεχίζονται και συνεχίζονται με ακόμα χειρότερο τρόπο, με ακόμα πιο έντονο, με μεγαλύτερη αντιπαράθεση. Παρά τα αδιέξοδα που δημιουργούνται για όλους, από τον Τραμπ, στον Πούτιν, στον Ζελένσκι, στους Ιρανούς, στους Ευρωπαίους, σε όλους, επιμένουν όλοι να πολεμούν με όλους εναντίον όλων. Και έχουμε και τους Τούρκους, οι οποίοι βρίσκουν την συγκυρία κατάλληλη να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τους τόνους της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα. Τώρα, εδώ τα πράγματα έχουν αλλάξει ποιοτικά. Ουσιαστικά το λέγαμε και πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Έχουν αλλάξει ποιοτικά, διότι δεν είμαστε σε μια φάση να πούμε «Α, οι Τούρκοι κάνουν αυτό το οποίο είναι παράνομο και είναι έξω από το διεθνές δίκαιο και προκαλούν και προσπαθούν να κάνουν κάτι». Είναι στη φάση υλοποίησης του σχεδίου τους. Διχοτόμηση του Αιγαίου, η φαρπαγή δικαιωμάτων που δεν τους ανήκουν με την απειλή των όπλων, αυτό είναι το εννοούμενο, και όχι μόνο το υπονοούμενο πλέον αλλά και το εννοούμενο, και η φαρπαγή δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσογείο. Σε ένα σημαντικό κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου που αγγίζει έως και την Κεντρική Μεσογείο. Αυτή είναι η κατάσταση πλέον με την Τουρκία. Είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Ξέρω ότι αυτό το να πει κανείς ότι είναι ανησυχητική κατάσταση με την Τουρκία εν ώψη εκλογικής αναμέτρησης μπορεί να φαντάζει και περίεργα, να ακούγεται περίεργα, διότι η κυβέρνηση, η υπάρχουσα κυβέρνηση μπορεί να το εκμεταλλευτεί, να το αξιοποιήσει προς όφελός της, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα και η διαχείριση της πραγματικότητας είναι το ζητούμενο πάντα από τους δρόντες, από τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Το ζητούμενο δεν είναι, το θέμα δεν είναι να κρύβουμε την πραγματικότητα ή να την προσπαθούμε να την καλύψουμε, να την κουκουλώσουμε, να την χώσουμε κάτω από το χαλί για να μην φαίνεται. Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται. Και δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Να την κρύψουμε δηλαδή. Όπως φαίνεται και η κούρσα των εξοπλισμών. Η Τουρκία βρίσκεται, βλέπουμε δηλώσεις, βλέπουμε που δεν ανταποκρίνονται όλες στην πραγματικότητα για την τεράστια άνοδο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Έχει έτσι κι αλλιώς τις τελευταίες 2-2,5 δεκαετίες πολύ μεγάλη άνοδο η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Έχουν κάνει και προσπάθειες πολύ μεγάλες να έχουν δικά τους οπλικά συστήματα, έστω με διάφορες πατέντες ή με συναρμολόγηση μηχανών και εξαρτημάτων που παίρνουν από ξένες εταιρείες, γερμανικές, αμερικανικές, κορεατικές, τι είναι αυτές. Αλλά πάντως έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η Ελλάδα παραμένει ένας καλός αγοραστής ακριβών εξοπλιστικών συστημάτων, τα οποία δεν κουμπώνει σε κάποια δικά της, μικρά, και κυρίως δεν κουμπώνει αυτό που λέμε αμυντική βιομηχανία. Στρατιωτική αμυντική βιομηχανία. Αυτό είναι το δυσάρεστο και το ανησυχητικό, όχι μόνο για λόγους οικονομίας, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά και για λόγους ουσίας. Διότι τη δύσκολη ώρα εξαρτάται από το ποιος θα σου δώσει τη σφαίρα, την οβίδα, ποιος θα σου ανοίξει τον κώδικα για το ραντάρ κτλ. Αλλά εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δυστυχώς είμαστε σε μια κούρσα εξοπλισμών. Σήμερα μάλιστα θα γίνει και η επίσημη υπογραφή της αγοράς του λεγόμενου συστήματος του θόλου ή της ασπίδας του Αχιλλέα, όπως ονομάστηκε εδώ, αυτού του αντιβαλιστικού συστήματος
αγορά από το Ισραήλ, θα πέσουν υπογραφές στο Τελαβίβ, χωρίς παρουσία πολιτικών προσώπων για ευνόητους λόγους. Δεν δίνεται δηλαδή πολιτική διάσταση και διπλωματική διάσταση. Όλοι το ξέρουν, αλλά θα γίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες, θα γίνουν υπογραφές διάφορα τέτοια. Αυτό ξέρουμε τουλάχιστον και νομίζουμε ότι έτσι θα γίνει κιόλας. Ναι, αυτή η ασπίδα, αυτό το όλο το σύστημα, το οποίο είναι ένα σύνθετο σύστημα, παντρεύει εξελιγμένα ραντάρ και σύστημα κομπιούτερ που λειτουργεί αυτοματοποιημένα με ένα αντιβαλιστικό, με αντιβαλιστικά συστήματα και με τα υπάρχοντα, και αυτά που έχουμε και αυτά που τα καινούργια που θα φέρουμε από το Ισραήλ ή από όπου αλλού. Αυτό τώρα σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια πρακτικά με ανθρώπους που το αντιλαμβάνονται και το καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Θα το συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι το, πώς να το πούμε, το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας, μιας πορείας αγοράς ακριβών συστημάτων για την αεροπορία, για το ναυτικό και τώρα και, σε ό,τι αφορά το αντιβαλιστικό σύστημα. 3,1 δις το συνολικό κόστος, 12 ελληνικές εταιρείες εμπλέκονται, η ελληνική συμμετοχή σε αυτό είναι 700 εκατομμύρια από τα 3,1 δις. Αυτό σε γενικές γραμμές. Όπως είπαμε, η Τουρκία είπαμε ότι συνεχίζει και μάλιστα τις τελευταίες μέρες υπάρχουν και δηλώσεις του ανιψιού, του γαμπρού, συγγνώμη, του Ερντογάν, ο οποίος είναι εκεί διευθύνων σύμβουλος στην βιομηχανία τη στρατιωτική της Τουρκίας, ότι ετοιμάζουν νέα οπλικά συστήματα, κυρίως πλοία, για να ελέγξουν τη θαλάσσια περιοχή, η γαλάζια πατρίδα, ετοιμάζεται και το νομοσχέδιο. Είναι όλο αυτό πράγματι ανησυχητικό και αναφερόμενοι, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως στο Ισραήλ, να πούμε και αυτό, ότι η στιγμή που επιλέγει η Τουρκία για να ανεβάσει τους τόνους δεν είναι τυχαία. Είναι η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη, ότι έχει αναβαθμισμένο ρόλο. Τι το έχει αναθέσει αυτό, παρακαλώ, ο κύριος Τραμπ στην αρχή του καλοκαιριού, της το αναγνωρίζει και της το αναγνωρίζουν και οι Ευρωπαίοι. Και αυτό είναι το δύσκολο. Η ελληνική κυβέρνηση τι παρουσιάζει απέναντι ότι έχει ως τρόπο δυνατότητα διαχείρισης αυτού του ρόλου της Τουρκίας? Το Ισραήλ. Αυτή είναι επίσης η πραγματικότητα. Οι Τούρκοι το λένε ομά, ότι τους συμφέρει να το λένε άλλωστε και να το αναδεικνύουν, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σε μία σύμπλευση και συνέργειες, σε συνέργειες με το Ισραήλ, προσπαθεί να μας περιορίσει, να μας αποκλείσει από τη θάλασσά μας, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο, μας απειλούν. Το Ισραήλ απειλεί την Τουρκία και η Τουρκία το Ισραήλ, αυτό το ξέρουμε. Μη ρωτήσετε ποιος έχει δίκιο. Δεν υπάρχει τέτοια ερώτηση και δεν μπορεί να δοθεί καμία απάντηση σε αυτό. Είναι λάθος το ερώτημα, εν πάση περιπτώσει. Κανείς από τους δύο, το θέμα δεν είναι ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει, πώς να το πούμε, κανείς δεν αμήνεται και οι δύο είναι επιτιθέμενοι. Και οι δύο άλλωστε βομβαρδίζουν περιοχές και χώρες άλλων. Αυτό κάνουν. Επομένως δεν υπάρχει ερώτηση ποιος έχει δίκιο σε αυτούς τους δύο. Το θέμα είναι ότι σε απόλυτη αντιπαλότητα, παρά το γεγονός ότι και οι δύο βρίσκονται, κυρίως το Ισραήλ βεβαίως, υπό τη σκέπη των Αμερικανών, αλλά εσχάτως και υπό την ανοχή των Αμερικανών οι Τούρκοι. Οι Ευρωπαίοι το ίδιο, έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Όλο αυτό, το ότι εμπλέκεται και το Ισραήλ στην αντιπαράθεση και στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, κάνει αυτή τη συγκεκριμένη ελληνοτουρκική αντιπαράθεση ακόμα πιο επικίνδυνη. Είναι ακόμα περισσότερο σαθρό το έδαφος. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο μπορείς να βρεθείς ξαφνικά εμπλεκόμενος σε κάτι που δεν έχεις επιλέξει.
Και μιλάμε για τις κυβερνήσεις τις ελληνικές, έτσι, ούτε καν η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα το έχει επιλέξει, αλλά μπορεί να βρεθεί εκεί που δεν θα το περιμένει. Γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα κάνει ο κύριος Νετανιάχου, όπως ο κύριος Ερντογάν, όπως και ο κύριος Τραμπ επίσης. Όλοι αυτοί έχουν εκλογές μπροστά τους, ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Εμείς έχουμε εκλογές μπροστά μας μάλλον του χρόνου. Ο Ερντογάν επίσης θα φέρει τις προεδρικές εκλογές πιο κοντά, στις αρχές του 27, ώστε να ξαναγίνει παρανόμως, παρά το σύνταγμα το οποίο ο ίδιος ψήφισε το προηγούμενο, παρανόμως θέλει να ξαναγίνει πρόεδρος της Τουρκίας. Είναι ένα καθεστώς εκεί και βεβαίως εκεί πάει το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, όλο αυτό έχει γίνει πολύ επικίνδυνο και πολύ περίεργο στην περιοχή και κανείς πρέπει συνεχώς να βάζει και την παράμετρο Ισραήλ, γιατί αυτή η παράμετρος είναι που κάνει ακόμα πιο επικίνδυνα τα πράγματα στην εξίσωση. Σε κάθε περίπτωση, λέω και πάλι, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το σχέδιο, την υλοποίηση του σχεδίου μάλλον στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας. Μιλάμε τώρα για θέματα καθημερινότητας. Έχουμε αναδείξει και από την Αυγή και από το Κόκκινο και μέσα στον Αύγουστο έχουμε αναδείξει το θέμα, ας πούμε, με την τουρκική αλία και πώς αξιοποιείται από την τουρκική εξωτερική πολιτική. Το πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί στην ελληνική ναυτιλία μπαίνοντας σε περιοχές δικαιοδοσίας της Ελλάδας, ενοχλώντας την καθημερινότητα των Ελλήνων στα νησιά. Αυτά που γίνονται αγγίζουν και έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα στο Αιγαίο. Είδαμε αυτό το drone που πετάει στην τερματική περιοχή, που πέταξε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, έτσι. Έγινε συζήτηση γιατί δεν το ρίξανε, γίνονται τέτοιες ανόητες αυτή τη στιγμή συζητήσεις. Το θέμα της διαχείρισης δεν είναι να το ρίξεις. Αυτό είναι έσχατο μέτρο, γιατί μετά πρέπει να πας σε κλιμάκωση μιας θερμής αντιπαράθεσης. Το θέμα είναι τι έχεις κάνει για να μην συμβαίνουν αυτά. Και η ελληνική κυβέρνηση, πέρα από το γεγονός ότι διαφημίζει τους εξοπλισμούς, τους οποίους κάνει, μάλιστα, δεν δείχνει σε διπλωματικό επίπεδο εμφανώς να κάνει κάτι άλλο. Δεν ενοχλεί ούτε τους Αμερικανούς, ούτε καν τους Ευρωπαίους. Δεν θέτει ζητήματα στην Ευρώπη, διότι η Τουρκία έχει καθημερινή σχέση με την Ευρώπη. Εμπορική, οικονομική. Έχει δεσμεύσεις για τις σχέσεις που έχει με την Ευρώπη. Για την Τελωνιακή Ένωση. Για το γεγονός ότι είναι μια χώρα που έχει αιτηθεί να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει συζητήσεις για τα πρώτα κεφάλαια, όπως λέγονται, αυτής της σχέσης και έχουν παγώσει βέβαια τα πολλά. Ούτε η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην πραγματικότητα αυτή την ώρα, ούτε οι Ευρωπαίοι μπορούν να βάλουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν ήθελαν, που δεν θέλουν. Υπάρχει αυτή η υποκριτική σχέση, αλλά όλοι υποκρίνονται γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί είναι μια μεγάλη αγορά η Τουρκία, γιατί οι Γερμανοί, Ολλανδοί και άλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, Φιλανδοί, κονομάνε και έχουν σχέσεις με την Τουρκία. Και η Τουρκία βεβαίως έχει όφελος από αυτή τη σχέση, δεν είναι μονομερής η σχέση. Επομένως, εδώ υπάρχει πεδίο, υπάρχει τρόπος κανονικός, νομικός, διπλωματικός, πολιτικός, η Αθήνα να πει ότι η Τουρκία με απειλεί, το βλέπουν όλοι, το ξέρουν όλοι, άρα ζητώ να ληφθούν μέτρα εναντίον, να παγώσουν σχέσεις, να παγώσουν εμπορικές σχέσεις, να γίνουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνει η Ελλάδα, αλλά δεν τα κάνει. Δεν απαντά σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν απαντά ο κύριος Γεραπετρίτης. Το μόνο που λένε είναι, επειδή έχουμε και εκλογές μπροστά, ότι ορίστε, είμαστε ισχυρότεροι, μιλάμε με τους ισχυρούς, συναποφασίζουμε, όπως λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, για τα όσα φοβερά και μεγάλα συμβαίνουν στον πλανήτη. Αυτά μας λέει στην περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Αυτά μας λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Συναποφασίζουμε για τις εξελίξεις, μάλιστα, και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά, την Τουρκία
με διάφορες ενέργειες να εμποδίζει την καθημερινή λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας στις θαλάσσιες πρωτίστως περιοχές. Είτε αυτό λέγεται αλληλεία, είτε αυτό λέγεται επικοινωνίες, είτε λέγεται αεροναυτιλία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέγεται. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και κυρίως ενέχει πολλούς και μεγάλους κινδύνους. Τις δύο τελευταίες Κυριακές η Αυγή της Κυριακής είχε σε δύο συνέχειες συνέντευξη του πολύ γνωστού Λιβανέζου δημοσιογράφου του Ελάτζα Μανιέρ, ο οποίος μίλησε για όλα στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, για τον Τραμπ, για τον πόλεμο με το Ιράν, για το Ισραήλ, για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ήταν μια που τη δημοσιεύσαμε, ήταν πολύ μεγάλη σε δύο συνέχειες, θα τη δείτε ολοκληρωμένα και στο site της Αυγής, ολόκληρη πλέον. Αυτή την εχθές στην Αυγή της Κυριακής, στο δεύτερο μέρος, ο Μανιέρ μας μιλάει και στην Αυγή και στην Ναταλή Γλέζου που έδωσε τη συνέντευξη, μιλάει για τη γενοκτονία στους Παλαιστινίους και ότι οι εκλογές που γίνονται και στα κατεχόμενα αλλά και στο Ισραήλ δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη αυτή τη στιγμή, δυστυχώς.

0: Στην αυγή της Κυριακής είχαμε και μια αναφορά στον Ντελίνκε, το γερμανική αριστερά, η οποία σε πολλά κρατήδια και γενικώς πανγερμανικά, αλλά και σε πολλά κρατήδια έχει μια εξαιρετική άνοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις στην περιοχή του Βερολίνου και γύρω από το Βερολίνο στο Βραδεβούργο ξεπερνά και τους σοσιαλιστές. Στο Βερολίνο, που είναι μια ξεχωριστή κατάσταση, μια ιδιόμορφη κατάσταση, είναι δήμος αλλά και περιφέρεια, κρατήδιο μάλλον. Στη Γερμανία νοείται και ως, πέρα από το Δήμο, νοείται και ως κρατήδιο το μεγάλο Βερολίνο όπως λέγεται, και ως ένα από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Και εκεί τον Ντελίνκε διεκδικεί τη δημαρχία, διεκδικεί την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά, ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... ...μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... ...παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... ...της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... ...έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... ...στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Για να δούμε τώρα όμως τι γίνεται στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. 31 Αυγούστου σήμερα, καινούργια εβδομάδα, αύριο πρώτη. Λοιπόν, έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Αλλοπρόσαλη θα έλεγα.
0: Αλλοπρόσαλη.
4: Έτσι θα την ονόμασα. εκεί που δεν το περιμένεις, σε σημεία που δεν περιμένεις αντιμετωπίζονται προβληματάκια. Πολλές καθυστερήσεις έχει, όχι υπερβολικά πράγματα όμως. Αυξημένη κίνηση έχει στο λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας. Έχει περιμετρικά του εθνικού κήπου, δηλαδή στην Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας και από τη Βασιλή Σαμαλίας προς τη Συγκρού μέχρι του Φίξ. Καθυστερήσεις στην Αλεξάνδρας και ο Κηφισός που αντιμετωπίζει το μόνιμο πρόβλημά του, το αιώνιο. Από την Κολοκυνθού μέχρι και τη Μεταμόρφωση περίπου.
0: Άρα έχουμε κίνηση και...
4: Έχουμε δραστηριότητα θα έλεγα.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Έχουμε δραστηριότητα, μάλιστα. Θα δούμε.
4: Αυτό, σαν να μπαίνουμε στα γνωστά μας.
0: Στα γνωστά μονοπάτια.
4: Με μαλακό τρόπο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν το διταξικό Παρθενών.

0: πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Σουρμελής στο μικρόφωνο. Κάναμε μια εισαγωγή και για τα ελληνοτουρκικά και για τη φάση στην οποία βρίσκονται τα ελληνοτουρκικά αυτή την ώρα. Έχουμε όμως τον κατάλληλο να μας τα πει ακόμα πιο αναλυτικά και για τα ελληνοτουρκικά γενικώς και για τους εξοπλισμούς ειδικότερα. Τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σουμελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάω βέβαια και ως γεωστρατηγικός αναλυτής.
0: Ναι, σωστά.
1: Εγώ σπουδάσω και το.
0: Αλλά ξέρετε πώς είναι. Μια φορά στρατηγός, πάντα στρατηγός. Δεν αλλάζει αυτό. Όσο και αν προσπαθείτε.
1: Είναι η στρατηγή και η πρόεδρη, ξέρετε, σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Η μισή. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι.
0: Σωστά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Για την εισαγωγή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Λοιπόν. Έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μια φάση, ναι μεν οι τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται προς τα εδώ, προς τα εκεί, αλλά δείχνει να είναι μια φάση υλοποίησης σχεδίων. Δεν είμαστε σε θεωρία πλέον και είναι μια υλοποίηση, δηλαδή αυτά που κάνουν οι Τούρκοι, που ενοχλούν και την καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας στα νησιά πρωτίστως. Είτε λέγεται αλεία, είτε λέγεται άλλες ζώνες, είτε λέγεται ναυπλοεία, ό,τι λέγεται.
1: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η Τουρκία έχει μια υψηλή στρατηγική με στόχους. Μακροπρόθεσμους, συνεκτικούς στόχους. Που αναλόγως με διάφορες τακτικές τους προωθεί. Αυτό το οποίο έχει αναπτυχθεί στη Τουρκία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, βέβαια ο τουρκικός αναθεωρητισμός είναι διαχρονικός, έτσι. Mm-hmm. Είτε είναι κεμαλιστές, είτε είναι μετακεμαλιστές, είτε είναι νεοοθωμανοί, είτε είναι ερντογανιστές με το Οθωμανί. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Όμως εδώ έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε την στρατηγική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί και έχει εμποτίσει, αν θέλετε, διαποτίσει όλα τα στρώματα της πολιτικής ελίτ και της κοινωνίας ακόμα, mm-hmm. σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια αυτός ο οποίος, ξέρετε, δεν έχει να φάει λίγο, δεν τα σκέπτεται και πολύ τι θέλει να κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ότι πρέπει να αποκατασταθούν τα γεωγραφικά και ιστορικά λάθη, εντός εισαγωγικών αυτά, που έχουν συμβεί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν, μετά την εξαναγκαστική πολιτική των τελευταίων ετών μέχρι το 23, και με συγχωρείτε που πάω από εκεί για να φτάσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Mm-hmm. Στις 7-8 Δεκεμβρίου του 2023 υπέγραψε η Ελλάδα μια πολιτική διακήρυξη, προσέξτε mm-hmm. τα λόγια, καλής γειτονίας και φιλίας με την Τουρκία.
0: Βεβαίως.
1: Έδωσε ένα πιστοποιητικό καλής διαγωγής, δηλαδή τη ξέπληνε την Τουρκία. Οπουδήποτε μα λέει, εσείς έχετε υπογράψει μια φιλία. Θυμάστε τι γινόταν μέχρι τότε, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ουρούς Ρέις, πράγματα, θάματα.
0: Τουρκολιβικά από το 19 μέχρι το 23 είχαμε μια δύσκολη περίοδο, ναι.
1: Ναι, ιδιαίτερα ναι. Ζήγησε και φτάσαμε στο σημείο. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο σημείο, λοιπόν, να ας το πούμε εξαπλωθεί και να αναπαράγεται. Και θα σας το πω γιατί, το αφήγημα ή καλύτερα το μύθευμα των ήρεμων νερών. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό, διότι αυτό έδειξε ότι, κοιτάτε να δείτε, μπορεί η αποκλιμάκωση να είναι σωστή, έτσι, αλλά δεν είναι στρατηγικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης αντιμετώπισης με πυροσβεστικό τρόπο των όσων απαιτεί η Άγκυρα αφαίρετα, έτσι. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου την έκφραση να το πω. Και τσαμπουκαλίστηκα. Γιατί μερικές φορές η αργό αποδίδει πολύ καλύτερα το νόημα κάποιων ενεργειών. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο εδώ πέρα τώρα. Αφού στέρεψαν τα ήρεμα νερά, κατ' ουσίαν δεν υπήρχαν, διότι κάτω από τα ήρεμα νερά υπήρχαν τα ισχυρά ρεύματα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Mm-hmm. Και αυτό που έγινε και το 24 στην Κάσο και προχωρήσαμε, έδειξε λοιπόν ότι η Άγκυρα αυξάνει πίεση, μειώνει πίεση, αυξάνει πίεση, μειώνει πίεση. Ο σκοπός σας αυτή τη στιγμή είναι να φτάσει σε μια κανονιστική κατάσταση, το λέω έτσι, με συνδιαχείριση και δικαιοδοσία στο Αιγαίο. Εδώ βρισκόμαστε τώρα, γι' αυτό mm-hmm. βλέπετε ευνηδιάζεται, δεν θα σας έλεγα μόνο η η κυβέρνηση ευνηδιάζεται όλο το πολιτικό σύστημα και ευνηδιάζεται κυρίως ο ελληνικός λαός, που σε μεγάλο μέρος και με τη βοήθεια του τύπου του συστημικού είχε πιστεί ότι όλα δίνουν καλώς με την Τουρκία. Και με ρωτούν πολύ, μου λέει, μα γιατί άρχισε πάλι η Τουρκία? Δεν είχε σταματήσει ποτέ η Τουρκία. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο εδώ να πούμε ότι η Τουρκία εφαρμόζει μια στρατηγική αδιάλειπτα, την οποία προωθεί. Εξαναγκασμός, χαλάρωση. Εξαναγκασμός, χαλάρωση, πίεση. Εδώ είμαστε τώρα, έχει αυξάνει ξανά την πίεση.
0: Κρατάω την λέξη συνδιαχείριση, που νομίζω ότι απηχεί πλήρως αυτό που κάνει η Τουρκία, διότι μιλούσαμε και για συνεκμετάλλευση, αλλά δεν είναι περιοριστικά τα θέματα. Το συνδιαχείριση καλύπτει τα πάντα.
1: Γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτό τον όρο, διότι η συνεκμετάλλευση, επειδή το είπατε, συγγνώμη που το παρεμβαίνω. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν αφού οριοθετηθούν, με αυτό που λέμε, με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των θαλασσών, οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες. Και όταν λέμε θαλάσσιες ζώνες, ενώ πολύ πονηρά κάποιοι αναφέρονται σε θαλάσσιες ζώνες και ενδεχομένως να αναφέρονται και στην έκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης, εννοώ την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, μια παρένθεση πριν πάμε στους εξοπλισμούς. Το καλώδιο, υπόθεση αυτή, που το λέω καλώδιο γιατί έχει γίνει, είναι γνωστό πλέον σε όλους, ας πούμε, τι είναι και τα λοιπά. Είναι κρίσιμο, είναι ένδειξη, είναι κρίσιμο στοιχείο για να δούμε τη συνέχεια. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνει η Αθήνα? Πιστεύει όντως ότι επειδή θα έμπαινε πλάκι μια γαλλική εταιρεία θα κυλήσει το έργο έτσι ομαλά και τελείωσε?
1: Πρώτα απ' όλα θα ξαναπάω σε αυτό που είπα στην Κάσο το καλοκαίρι του 2024. Στην Κάσο η Τουρκία, με το έτσι θέλω, για να μην ξαναπώ πάλι κουβέντες αργό, έτσι, με το έτσι θέλω, διέκοψε τις εργασίες που αφορούν την πόντιση του καλωδίου. Το καλώδιο είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου, Ελλάδος, Ευρωπαϊκής Ενώσεως, γι' αυτό κιόλας πληρώνεται, και ταυτόχρονα και με το Ισραήλ. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι στρατηγική σημασία. Εκεί η Τουρκία λοιπόν, με την χρήση στρατιωτικής ισχύος και με μια κατατονική αντιμετώπιση από την Ελλάδα, διότι αν θυμάστε είχε πει ο κύριος Γραπετρίδης, μα τι θέλετε τώρα να... υπάρχει και αυτό το κύβδηλο έτσι δίλημα. Μα τι θέλετε τώρα να κάνουμε πόλεμο ή θέλουμε νέους Ηλιάκηδες? Ο Ηλιάκης, να πούμε στους ακροατές, ήταν ο πιλότος ο οποίος σκοτώθηκε επάνω στο καθήκον να αποτρέψει αναγνωριστικά αεροπλάνα φωτογραφικά της Τουρκίας να τραβήξουν φωτογραφίες για τα S-400 τα οποία βρίσκονται στην Κρήτη. Κλείνω εδώ όμως, γιατί έχει σημασία το καλώδιο, διότι η Τουρκία τότε τι έκανε? Επέβαλε με την στρατιωτική της ισχύ ή την απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας αυτό που λέμε τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο μας λέγανε ότι είναι πεταμένο στο κάλαθο των ακρίσεων. Παρενθετικά βρίσκεται ανερτημένο στην οικία σελίδα της Διεύθυνσης Ωκεάνων Υποθέσεων του ΟΗΕ. Κλείνω την παρένθεση. Και ταυτόχρονα τι έκανε εκεί? Ακύρωσε οριοθετημένη, όχι δυνητική, οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Αυτή τη στιγμή τώρα τι γίνεται? Επανέρχεται. Θυμάστε που μας έλεγε ο κ. Γραφετρίτης περί του χρονισμού? Ναι, θα επανέλθουμε κτλ. Τώρα υπάρχει η προσπάθεια να πούμε ότι επιλύσαμε το θέμα εμπλέκοντας, προσέξτε τι γίνεται εδώ, η Meridian είναι επενδυτική εταιρεία. Μα το πρόβλημα ήταν ο επενδυτής.
0: Ακριβώς.
1: Και υπάρχει και η γαλλική εταιρεία η οποία θα δουλέψει για αυτό το πράγμα. Και τώρα τι αρχίζουν και μας λένε, επειδή είπατε? Α, η γαλλική εταιρεία όταν θα ξεκινήσει τις εργασίες θα στείλει μία ανακοίνωση.
0: Και στην ανακοίνωση Άγκυρα.
1: Και στην Άγκυρα. Βλέπετε. Πώς μας έρχεται γύρω. Βέβαια μετά βγήκαν και είπαν όχι, εμείς δεν θα στείλουμε άδεια, απλά μία ανακοίνωση. Για ποιο λόγο βρέθηκε η χρυσή τομή αυτή? Και να σας πω κάτι άλλο. Για ποιο λόγο, έχει και κλείνω εδώ, η Ελλάδα δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ζητήσουμε καμία άδεια, διότι πρόκειται περιζώνης που ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα η Ελλάδα. Τελεία και παύλα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Και μάλιστα η Τουρκία τα πρόλαβε όλα αυτά λέγοντας ότι δεν, τι ανακοινώσεις. Εμείς είμαστε αυτοί που θα εκδώσουμε ναύτες, δηλαδή οδηγία προς ναυτιλωμένους, άρα θα δώσουμε την άδειά μας για να γίνουν αυτές οι εργασίες, όποιες και αν είναι αυτές. Επομένως, τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και πολύπλοκα από ό,τι προσπαθεί να τα παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Ίσως κύριε Σουμελίδη, κοιτάσουμε αυτή τη στιγμή τώρα, μην γίνει καμία στραβή μέχρι τις εκλογές, έτσι.
0: Ναι. Είναι και αυτό, γιατί είναι κάτι που δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Αναπόδρασα θα μιλήσω και πολιτικά, καταλάβατε.
0: Ναι, βεβαίως. Το καταλαβαίνουμε. Όλα αυτά είναι πολιτική άλλωστε, γιατί αφορούν το δημόσιο. Το δημόσιο βίο και την ελληνική πολιτική.
1: Ναι, βεβαίως. Και η πολιτική είναι η ζωή μας, δηλαδή, κατ' ουσίαν, έτσι. Και η ζωή μας, αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, ότι αφορά και αυτό. Το Αιγαίο, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε, ξέρετε, ελληνικό, ελληνική. Είναι αυτό που αναλογεί στον καθέναν, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Είτε στην Ελλάδα ή στην Τουρκία, για να μην παρεξηγηθούμε. Όμως, η Ελλάδα με την μεγαλύτερη ακτογραμμή που έχει, δικαιούται αυτό το οποίο δικαιούται. Η Τουρκία δικαιούται αυτό που δικαιούται. Να σταματήσει λοιπόν. Η Τουρκία τώρα τι ζητάει? Τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου πάμε μισά-μισά. Όχι, αυτό δεν γίνεται.
0: Άλλωστε αυτά έχουν συμφωνηθεί, έγιναν πόλεμοι γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει έγινε ό,τι έγινε, η ιστορία δεν αλλάζει. Έμειναν εκεί που έμειναν και εμείς εκεί που είμαστε. Και ούτε αυτό αλλάζει και ούτε μπορεί να αλλάξει. Έτσι, αυτό είναι. Επομένως, αυτά που λέει η Τουρκία του ότι είναι κοντά τα νησιά, λέει στα τουρκικά παράλια, έτσι είναι τα σύνορα. Το δικό μου οικόπεδο είναι δίπλα στο δικό σου, άρα εφάπτονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σημαίνει κοντά και μακριά? Άλλες θεωρίες καινοτόμες ήταν αυτές, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στους εξοπλισμούς, κύριε Λουκόπλε. Πάμε στους εξοπλισμούς. Έχουμε σήμερα μάλιστα την υπογραφή με το Ισραήλ αυτού όλου του συστήματος του σύμπλεκτου συστήματος που ονομάζεται ασπίδα του Αχιλέα, θόλος και τα λοιπά, αντιβαλιστικό σύστημα. Αυτό σε κάθε περίπτωση είναι αναβάθμιση των δυνατοτήτων της χώρας, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Δεν γνωρίζω ακριβώς τις τεχνικές και επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, βέβαια. Βέβαια, κανένα αμυντικό σύστημα από μόνο του, μόνο το αμυντικό σύστημα, μπορεί να εξασφαλίσει ή σε περίπτωση, να το πούμε έτσι, να δημιουργήσει πιο αξιόπιστη αποτροπή. Και γιατί το λέω αυτό? Ναι, μεν είναι αμυντικό και θα προστατεύσει, όχι βέβαια όπως διακινείται ότι θα στεγανοποιήσει, διότι κανένα αντιεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα στον κόσμο, όσο και τέλειο να είναι, δεν μπορεί να προσδώσει απόλυτη προστασία. Ξέρετε, το είδαμε στο Ισραήλ.
0: Ακριβώς.
1: Το είδαμε στις αμερικανικές βάσεις του κόλπου.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίες κατεστράφησαν. Θέλω να σας πω, να ξέρουμε και να το βάζουμε στη σωστή κατεύθυνση και στη σωστή του διάσταση. Εδώ όμως, όντως, πρέπει να είναι. Αυτό το εγώ συμφωνώ και δεν νομίζω και όλος ο ελληνικός λαός σε όλες τις παρατάξεις, ο ένας φορολογούμενος, από το υστέρημά του, όντως από το υστέρημά του, δίνει αγόγγιστα το δίνει το
0: ιστορικό
1: για να εξοπλιστεί ναι, η χώρα. Δεν λέει τίποτα. Εγώ θα έλεγα αρκεί να όλα αυτά να γίνονται βάσει του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού με σωστό τρόπο, με αξιολόγηση της απειλής, με το τι θέλουμε να κάνουμε και ποια είναι η στρατηγική. Εδώ θα πω κάτι άλλο, αλλά δεν θα το επεκτείνω, ξέρετε, γιατί θα πάρει ίσως μια άλλη εκπομπή. Η πολιτική εθνικής άμυνας. Έχουμε μια πολιτική εθνικής άμυνας από το 2011. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 15. Έχουν αλλάξει τα πάντα και παραμένουμε με αυτή η οποία δεν είναι ισχύ. Μπορεί λοιπόν βάσει αυτού να εκδοθεί εθνική στρατηγική, λίγο μακριά, αλλά πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος αυτά.

0: σημαίνει γι' αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν μόνα τους τα Ραφάλ, μόνες τους φρεγάτες, μόνο αυτό το σύστημα, εάν δεν έχει εκφραστεί με πρακτικό τρόπο η πολιτική βούληση ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν προς υπεράσπιση, όχι μόνο προς τους εχθρούς αλλά και στους φίλους, ενώ την Αμερική, έτσι, mm-hmm. νατοικούς συμμάχους, εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρησιμοποιηθούν για προάσπιση των δικαιωμάτων μας, ακόμα και των δικαιωμάτων μας, λέω, δεν λέω μόνο της κυριαρχίας και της εντατικής ακεραιότητας, και των δικαιωμάτων μας όπως είναι, τότε έχουμε αποτύχει. Και το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί άλλαξαν άρδη όταν το 2020 ο κύριος Γεραπετρίτης, ξέρετε, πάω πάλι σε αυτόν, διότι ως υπουργός επικρατείας είχε πει ότι η κόκκινη μας γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Κατ' ουσίαν δηλαδή τι είναι, από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Μάλιστα. Κύριε Λουκόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με καλείτε.
1: Όχι, όχι, προς Θεού, προς Θεού. Και άλλη μόνο. Μας εξυπηρετείτε πάρα πολύ, μας διευκολύνετε. Είναι χρήσιμες οι γνώσεις σας και η εμπειρία σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθούμε καλή σεζόν, γιατί θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς μέσα αυτή τη σεζόν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Και καλές επιτυχίες. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος στην αποστρατεία και γεωπολιτικός αναλυτής, όπως είναι σήμερα αυτό που κάνει.

Λοιπόν, σε όλο αυτό, επειδή αναφερθήκαμε στα ελληνοτουρκικά και κυρίως στον παράγοντα, μάλλον μέσα σε αυτό και στον παράγοντα Ισραήλ, ναι, όλο αυτό γίνεται πολύ πλοκότερο λόγω της εμπλοκής του Ισραήλ και δυσκολότερο, γιατί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ πραγματοποιεί μια γενοκτονία. Και η απλοϊκή θεώρηση, ο εχθρός του εχθρού μου, το Ισραήλ εχθρός της Τουρκίας δηλαδή, μπορεί να είναι φίλος μου, είναι όντως πολύ απλοϊκή. Και αν κάποιος στηρίζεται και βασίζεται στον Νετανιάχου, δεν θα έχει καλή πορεία και δεν θα έχει και καλό τέλος. Δύσκολα πράγματα, δύσκολα. Θα δούμε. Ψυχραιμία. Εκείνο που επίσης είναι δύσκολο είναι ότι ακόμα και τα Ιμαλάια λιώνουν. Αλλά κανενός το αυτί δεν υδρώνει. Πλανητικά εδώ. Τώρα δεν είναι μόνο στο δικό μας μικροχωριό. Ακόμα και τα Ιμαλάια λιώνουν. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά ο κύριος Τραμπ και οι φίλοι του προωθούν το τρυπήστε, κλέψτε, όπως κλέβουν τώρα το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και ήθελαν να κλέψουν και το πετρέλαιο του Ιράν, αλλά εκεί δεν τα καταφέρνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ για σήμερα, μετά τις διακοπές, πρώτη εκπομπή του στα διπλωματικά μονοπάτια, να σας ευχηθούμε καλημέρα, να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα, θα τα πούμε και αύριο βεβαίως, πρώτη του μηνός αύριο και κανονικά. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται τώρα ο Σωτήρης ο Καψόχας, άρτια αφιχθής και αυτός από κάποιες διακοπές. Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Ικλετίδης, Κατρίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας Αθηνών για την υπόθεση με το κατεψυγμένο έμβριο που εντοπίστηκε την Κυριακή σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι πρόκειται για έμβριο προχωρημένης κοίησης περίπου 8 με 9 μηνών. Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν πλέον εάν το έμβριο ανήκε στην 15χρονη ή στην 28χρονη Γερμανίδα, η οποία αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για δικό της παιδί που είχε χάσει και ότι διατηρούσε τη σωρό του στην κατάψυξη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος, αλλά και το εάν πρόκειται για αποβολή, θνησιγένεια ή άλλο περιστατικό, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Σημειώνεται πως τόσο οι 15χρονοι όσο και οι 28χρονοι βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Πάθαμε, μάθαμε, συνεχίζουμε σταθερά αριστερά, σημειώνει σε άρθρο της το Βήμα της Κυριακής η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μας μετά από περίοδο παρατεταμένης κρίσης δίνει πλέον μαχητικά το παρόν, διαψεύδει τις κάθε είδους κασάνδρες περί εξαφάνισης ή τοξικότητας και αποδεικνύει ότι δεν έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, τονίζει στην παρέμβασή της η Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αταλάντευτα δίπλα σε ασθενείς και υγειονομικούς, διεκδικώντας το αυτονόητο, το θεμελιώδες δικαίωμα της υγείας, δηλώνει η Φωτεινή Καριστινάκη και ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την κατάσταση στο ΕΣΥ και ειδικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς. Η υπεύθυνη του τομέα υγείας και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει την έλλειψη αναισθησιολόγων στον Άγιο Σάββα, την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και ταυτόχρονα το κόστος των φαρμάκων για τους ασθενείς, καθώς και τον αποκλεισμό των ασθενών από τις νέες αντικαρκινικές θεραπείες. Η κυρία Καριστινάκη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντί να δίνει λύσεις και να ενισχύει το ΕΣΥ, απαντά με ειρωνίες και επιθετικούς χαρακτηρισμούς προς όσους καταγγέλουν τις ελλείψεις. Επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ, εξαπέλυσε το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, οι επιθέσεις κατέστρεψαν τις τεχνικές υποδομές, καθώς και τις θέσεις ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών του εχθρού, προκαλώντας, όπως υποστηρίζει η Ιρανική πλευρά, σημαντικές ζημιές. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιείται τον τελευταίο μήνα. Σύμφωνα με τον Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, παρατηρήθηκαν φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους που έφεραν θαλάσσιες νάρκες. Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ με ανάρτησή του, σύμφωνα με την οποία το νησί Χάρκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, συνοδεύοντας μάλιστα την ανάρτηση με βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με θεαματικές εκρήξεις πάνω στο νησί. Τυχόν αμερικανική επίθεση στο νησί Χάρκ, από όπου το Ιράν εξήγαγε το 90% του πετρελαίου του πριν τον πόλεμο, θα πλήξει σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο της Τεχεράνης και θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην Ιρανική οικονομία. Μία ακόμη εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών τίθεται σε ισχύ από σήμερα μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων στα τρόφιμα και σε βασικά αγαθά. Η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε προμηθευτές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών προβλέπει μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 7% για 1.660 κωδικούς. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μειώσεις αφορούν μερικά λεπτά του ευρώ όταν οι συσσωρευμένες αυξήσεις των τελευταίων ετών αδειάζουν συστηματικά το καλάθι του νοικοκυριού. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες με δυνατότητα επέκτασης στους 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 μέρες μετά την καταστροφική κατολίσθηση στα Ιμαλάια, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ψάχνουν ζώντες καταπλακωμένους στις λάσπες, παρότι οι ελπίδες μειώνονται. Ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής αθρηστικά στο Νεπάλ και στην Κίνα εκτιμά τα θύματα σε 919 νεκρούς και τους αγνοούμενους σε 4.790. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν από χθες ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολιστήσεων, αφού προηγουμένως έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις ορούς ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους και να κάνουν ταυτοποιήσεις. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόση για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών υποδέχεται την Ισπανία απόψε στις 7 στο Telecom Center Athens, πρώην κλειστό του ΆΚΑ, για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2027. Στόχος της Εθνικής είναι η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να συνεχίσει να ελπίζει για πρόκριση στα τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ. Θυμίζουμε πως την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έχασε από την Ουκρανία με 80-76.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο τώρα ο Γιώργος Βούλγαρης και ο Σωτήρης Καψόχας.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο η Νικολέτα Τσουραμάνη που επέστρεψε. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μου έθεσε ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα επιτέλους βρήκε το δρόμο και την πόρτα ο Σωτήρης Καψόχας. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα, από καλημέρα.
0: Και ο Γιώργος Μπουργιάδης, 2-10-32-17.
1: Με ευνηδίασε σήμερα.
0: Ναι. Σε φνιδίασα.
1: Με φνιδίασε ότι.
0: Εμένα με φνιδίασαν άλλοι.
1: Εγώ νόμιζα ότι έρχομαι και αρχίζω μόνος μου, όπως είχαμε πει, για να κάνεις και εσύ τις διακοπές σου, βέβαια. Δεν είχα λόγο ότι αλίμον. Αλλά δεν πειράζει, ευπρόσδεκτο, είναι καλύτερα.
0: Λοιπόν, ναι, λόγω υποχρεώσεων τώρα του σταθμού και του κόμματος αναγκαστικά πρέπει για λίγο ακόμα.
1: Στην επιστράτευση.
0: Ναι. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας για Viber. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Σωτήρη, τι έγινε, πώς είσαι?
1: Καλά, είμαι. Έκανα και το ρεπορτάζ έτσι που χρειάζεται να έχεις και το σφιγμό της κοινωνίας για να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Έτσι, για πάμε λοιπόν.
1: Είδα πράγματα και θάματα, ας πούμε. Είναι τελικά... έχει πολύ μεγάλη σημασία να βλέπεις πως σκέφτεται ο μέσος πολίτης. Ακόμα και στο καφενείο και η επαρχία είναι μια άλλη εικόνα από αυτοί που θέλουν να μας παρουσιάσουν τα κεντρικά αφηγήματα, ας πούμε, της κυβέρνησης ή δημοσκοπικές εταιρείες κλπ.
0: Ο κόσμος το βλέπει διαφορετικά.
1: Δηλαδή έτσι... Από πρώτη έτσι εκτίμηση που κατάλαβα είναι ότι αυτά τα περισταθερότητας τα οποία θέλει να πλασάρει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, και σταθερότητας και κυβερνησιμότητας, ουδόλως ενδιαφέρει το μέσο πολίτη, διότι αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει ότι είναι όλοι οι ίδιοι, οπότε εκ των πραγμάτων ό,τι και να λένε τώρα κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να κάνουν κυβέρνηση μεταξύ τους. Δεν πιστεύει ο κόσμος δηλαδή ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, αλλά θα υπάρξει κυβέρνηση. Και βεβαίως αυτό το σημαντικότερο που σου λένε είναι ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα, και αυτό το γνωρίζεις στην επαρχία, γιατί τους βλέπεις κανονικά, αποδεδειγμένα στήριζαν, για παράδειγμα να το πιάσουμε έτσι, την κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Έχει εμπεδωθεί πλέον σε όλους η άποψη ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση είναι φαύλη και επικίνδυνη, ασχέτως του τι θα κάνουν σε τελική ανάλυση. Έχουν κόψει, δεν μιλάω για τους αγρότες, αυτοί έχουν λακίσει κανονικά, γιατί θεωρούν ότι τους εμπέζει. Τους εμπέζει σε όλα τα επίπεδα. Και θα φανεί βέβαια, γιατί τώρα από ό,τι έβλεπα θα πάνε και στη ΔΕΘ, ας πούμε,
0: βέβαια, και θα κάνουν... Στη Λέσβο μπήκανε στην περιφέρεια.
1: Βέβαια.
0: Στην Άξο έβλεπα το πρωί και εκεί ετοιμάζονται να ανέβουν για Θεσσαλονίκη. Είναι και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες, είναι απελπισμένοι πια οι άνθρωποι. Γιατί η Άξο δεν είναι τουρισμός, έχει και κτηνοτροφία και γεωργία. Η Άξο τα έχει όλα, μόνο κοκακούλα δεν έχει, όλα τα άλλα τα
1: ναι.
0: Και από ό,τι βλέπω και έχω ακούσει και δηλώσεις δηλαδή αγροτών και κτηνοτρόφων, θα ετοιμάσουν υποδοχή στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος, Σωτήρη, όταν ανέβηκε στη ΔΕΘ εκεί να εγκαινιάσει μετρό, Καλαμαριά κτλ., είπε ότι η ανάπτυξη είναι σε κάθε γωνιά της χώρας.
1: Ναι, καλά. Είναι στο μυαλό του η ανάπτυξη. Δηλαδή η ανάπτυξη την οποία, στο μυαλό τους, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, είναι και οι άλλοι τύπου Χατζηδάκη και λοιπά, που μας λένε ότι άλλα πράγματα, ότι εμείς ζούμε σε ένα λάθος περιβάλλον, σε μια άλλη πραγματικότητα, ενώ η πραγματικότητα της χώρας είναι... Εγώ λοιπόν αυτό που διαπίστωσα είναι ότι μια ανάπτυξη η οποία δεν είναι κτήμα του μέσου πολίτη, ό,τι και να πουλάνε, ας πούμε, με βάση τους αριθμούς τους οποίους παραποιούν ή, μπας περιπτώσει, εξοραίζουν, για να το δούμε διαφορετικά, δεν περνάει στην κοινωνία. Αυτό θέλω, αυτό επιμένω και το λέω, γιατί για πρώτη φορά, ακόμα και κάνοντας, ας πούμε, αναγκαστικά το δικηγόρο του διαβόλου σε συζητήσεις με ανθρώπους, έβλεπες ότι παλιότερα. Υπήρχε μια επιθετικότητα όταν τους αμφισβητούσες. Μιλάω για αποδεδειγμένα ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν την κυβέρνηση ή είχαν τέλος πάντων όποιες προσδοκίες. Και σου εξεδήλωναν μια επιθετικότητα ή την εξέφραζαν, ας πούμε. Τώρα δεν έχουν ούτε αυτή τη διάθεση να αντικρούσουν. Δηλαδή χρησιμοποιείς επιχειρήματα τα οποία σου λένε έχεις δίκιο, ας πούμε, εντάξει είναι κάτι, αλλά ξέρεις να δούμε τι γίνεται. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με την κυβέρνηση, αλλά το εντυπωσιακό στην υπόθεση, τουλάχιστον όπως το διαβάζω εγώ, με όση πείρα εν πάση περιπτώσει έχω και γνώση μιας περιοχής, δεν βρίσκουν εναλλακτικά κάτι να τους προσφέρει η λεγόμενη μεγάλη αντιπολίτευση, να το πω έτσι τώρα, για να μην μιλήσω για την μικρότερη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία ή η ελπίδα για κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα που έχει εμπεδωθεί είναι ότι όλοι είναι ίδιοι, μοιάζουν και θα βρούνε τη λύση μεταξύ τους και δεν έχει να κάνει με τις ανάγκες τις δικές μας. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα και για να σου πω λοιπόν, γιατί ταυτόχρονα έχω κάνει και ρεπορτάζ εντός. Φαίνεται ότι αυτό το έχει εισπράξει και η κυβέρνηση, γιατί μαθαίνω αρμοδίως από τα ρεπορτάζ ότι ήταν ακριβώς ένα σημείο με το οποίο έχουν ήδη έρθει σε ρήξη η κυβερνητική επικοινωνιακή ομάδα και ο Πρωθυπουργός με τον γκουρού της επικοινωνίας που τον χρυσοπλήρωσαν, τον κύριο Γκρίνσπεργκ, τον Αμερικανό Εβραίο, ο οποίος διαφωνεί με τον τρόπο τον οποίο εν πάση περιπτώσει προσπαθεί η κυβέρνηση να επαναπροσεγγίσει και να φέρει κοντά της, ας πούμε, όλο το κοινό το οποίο θεωρεί ότι είναι στην άκρη, στον προθάλαμο, και με 2-3 κινήσεις ο Γκρίνσπεργκ, ας πούμε, δεν πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή εκεί είναι το σημείο, ότι η κυβέρνηση με το να προβάλλει μόνο ένα θετικό αφήγημα κατά την αντίληψή της θα επανασυσπυρώσει τον κόσμο, διότι για τον Γκρίνσπεργκ υπάρχει μία επταετία η οποία είναι καταγεγραμμένη και αυτό το πράγμα το έχει δεχτεί στο πετσί του ο μέσος Έλληνας. Άρα το να εξοραίζεις μία κατάσταση η οποία είναι σε αντίκρουση με αυτό που βιώνει στην καθημερινότητά του ο μέσος Έλληνας, δεν σου προσδίδει καμία ισχύ και δεν συσπυρώνει τον κόσμο. Τι λέει λοιπόν ο Γκρίνσπεργκ? Ότι πρέπει να βγεις, να απολογηθείς για τα πράγματα τα οποία δεν έκανες ή τα οποία έπρεπε να κάνεις και τα οποία δεν βγήκανε για κάποιο λόγο, και με βάση αυτό να τους δώσεις την πίστη, την πεποίθηση ή τη βεβαιότητα ή οτιδήποτε άλλο ότι θα διορθώσεις αυτά τα κακώς καμωμένα για να πας στην επόμενη φάση. Αυτό που επιλέγει η κυβέρνηση είναι μια επιθετική πολιτική, χτυπώντας δεξιά και αριστερά όλο, ας πούμε, αυτό το, την αντιπολίτευση, την όποια κριτική, μικρότερη ή μεγαλύτερη, και προσπαθεί να δείξει μια άλλη πραγματικότητα με αυτά τα σοου τα οποία, εν πάση περιπτώσει.
0: Γι' αυτό και λέμε ότι υπόσχεται τις υποσχέσεις του. Ούτε συγγνώμη ζητάει, ούτε τίποτα. Έτσι, ούτε να πήρε, παιδί μου, αυτό δεν μου βγήκε. Δεν ξέρω, εγώ το είχα υπολογίσει να γίνει σε 2 χρόνια. Δεν προχώρησε, δεν βγήκε. Και πάει τώρα με κορδέλες και ψέματα πάλι, διότι δεν μπορεί να λες τώρα η ανάπτυξη είναι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γιατί η κάθε γωνιά της Ελλάδας ξέρει ότι μόνο ανάπτυξη δεν υπάρχει.
1: Βέβαια. Δηλαδή τι να πεις τώρα στο μέσο αγρότη, όταν έχουν έρθει τα πάνω κάτω σε όλα αυτά που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις και όλα αυτά τα οποία πρέπει να πάρουν οι αγρότες, οι οποίοι υπέστησαν διάφορες καταστροφές, όπως για παράδειγμα ο Ντάνιελ. Έτσι, Όταν λοιπόν πας και του λες ότι εμείς τα έχουμε δρομολογήσει και ο άλλος βιώνει μια πραγματικότητα, ότι δεν έχει πάρει τις αποζημιώσεις για τον Ντάνιελ, δεν έχει, του έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς για να τον ψάξουν, να δούνε αν έφαγε παραπάνω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως μειόφιλε. Όταν καθυστερούν όλες οι επιδοτήσεις, πάνε πίσω. Και όταν του λες λοιπόν ότι εμείς φτιάξαμε ένα καινούριο μοντέλο διαχείρισης όλου αυτού του πράγματος και εν πάση περιπτώσει όλα λύνονται, πέρασε στην ΑΔΕ ας πούμε και όλα λύνονται, ο άλλος το βιώνει, δεν μπορεί δηλαδή, μπορεί να κοροϊδέψει σε μένα που δεν έχω σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις για παράδειγμα ή με όλο αυτό το σύστημα και να πιστέψει ότι, να πιστέψω ότι ναι, κάτι γίνεται, αλλά υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που το βιώνουν. Πώς να τους το, να το πω,
0: μα είναι μόνο πρωτογενής τομέας. Οι συντάξεις κυρίας που έλεγαν ό,τι έλεγαν και τελικά οι περισσότεροι μένουν απ' έξω, αφορά μόνο περίπου 8.500 συντάξεις όλο αυτό που πάει και κάνει τώρα, που λέει. Οι υπόλοιποι μένουν απ' έξω με τις συντάξεις κυρίας. Από πού να το πάρεις και πού να τα αφήσεις. Δεν είναι, είναι μόνο πρωτογενής τομέας. Λέει θα αυξήσουμε το μηνιάτικο. Να πάει πού το μηνιάτικο, μα το έχει, την όποια αύξηση την έχει ήδη καταπιεί η ακρίβεια. Ή λέει ας πούμε από σήμερα αρχίζουν ας πούμε οι μειωμένες τιμές. Ωραία, έχεις ανεβάσει δηλαδή ένα προϊόν 100 ευρώ, μου αφαιρείς 7 χρόνια το έχεις ανεβάσει 100 ευρώ, μου αφαιρείς σήμερα 2 ευρώ και μου λες μειώθηκαν οι τιμές. Αυτό δεν κάνει.
1: Αυτό κάνει, αυτό θέλω να πω, ότι όλο αυτό καλός ή κακός είναι και το σημείο το οποίο έχει διχάσει αυτή την επικοινωνιακή στρατηγική με τον γκουρού της επικοινωνίας που μέχρι τότε, τώρα προείστατο αυτής της ιστορίας και τον κύριο Μητσοτάκη που έχει επιλέξει. Άλλο παράδειγμα να σου πω, Γιώργο. Ακούμε και καλώς το ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί κανένας δεν το έπιασε έτσι. Ακούμε και ακούσαμε χθες τον κύριο Χατζηδάκη, δεν ήταν ο μόνος, είχαν βγει κι άλλοι, που είπε ότι αυτοί που μιλάνε για το Ταμείο Ανάκαμψης και λοιπά είναι σε άλλη κλίμακα, σε άλλο δορυφόρο. Δεν ξέρω τι, κάτι τέτοιο είπε, ένα έτσι χαριτωμένο, ότι εκτός πραγματικότητας. Και ρωτάω εγώ, έχεις λοιπόν, ξέρουμε ότι πέρασαν από τα χέρια σου 35,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μπορείς να μας έληξε, τελείωσε τα νέα προγράμματα έτσι του Ταμείου Ανάκαμψης, έληξαν τώρα. Μπορεί, αντί να απαντήσει η κυβέρνηση, και αυτό που ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάνει ερωτήσεις και είναι το μόνο κόμμα που το έχει κάνει αυτό το θέμα, ότι βρε παιδιά, πέστε μας, ποια είναι αυτά τα ποσά τα οποία πήραμε, ποια διατέθηκαν, ποια προγράμματα είναι σε καθυστέρηση που θα εκταμιευτούν και τι ποσά ας πούμε πήρε αυτό. Λοιπόν, επ' αυτού τίποτα. Μιλάει γενικότητες και επίσης και ποιοι είναι αυτοί που πήραν τα έργα. Όταν ξέρει όλη η κοινωνία πια και το βλέπει καθημερινά ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν, και αυτό το λέει και το επιμένω σε αυτό, το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ με σαφήνεια και καθαρότητα, όταν έχουν πάει σε 100 οικογένειες κολλητών και φίλων με αδιαφανείς διαδικασίες και με διαγωνισμούς που δεν είναι καν διαγωνισμοί, με απευθείας αναθέσεις, όταν έχουν απενταχθεί χιλιάδες έργα, όταν δεν υπάρχει καμία πρόνοια το λεγόμενο κοινωνικό πακέτο και όταν ακόμα αυτό το πακέτο το τεράστιο, το 35 δισεκατομμυρίων, είναι ηλικιώδες το ποσό, δεν συνέβαλε σε τίποτα στο να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας με νέες τεχνολογίες. Δηλαδή βιώσαμε την περίπτωση της εταιρείας Μελίντα για παράδειγμα που πήρε χρήματα από αυτό το ταμείο και διαφημιζόταν από τον Άδωνη Γεωργιάδη και όλους αυτούς και δεν είναι η μόνη, και το αποτέλεσμα το είδαμε εκεί. Δηλαδή δόθηκαν, όταν λοιπόν όλα αυτά επισημαίνονται και η κυβέρνηση σου λέει ότι είμαστε πρώτοι μπροστά, ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής, ξέρω εγώ της, που έχουμε φτάσει τώρα στην πέμπτη, δεν ξέρω, βιομηχανική επανάσταση, και δεν έχουμε τίποτα, ας πούμε, όλα αυτά δεν μπορεί να τα σκεπάσεις και έχει κάνει δηλαδή πράγματα τα οποία κατάφερε με κάποιο τρόπο να τα καλύψει, ναι. Γιώργο, επιτυχώς, ναι. Με την υπεροπλία την επικοινωνιακή που έχει, με τα μίντια τα οποία ελέγχει, με τα χρήματα τα οποία μοιράζει, όλα αυτά τα έχει καταφέρει. Δεν γίνεται όμως να τα καλύψεις όλα. Όλα φαίνονται. Και φαίνονται και πού? Στο λογαριασμό. Δηλαδή όταν για παράδειγμα έχεις τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ που σου λένε ότι είσαι η τελευταία χώρα μεταξύ των 27 στο διαθέσιμο εισόδημα.
0: Ένα.
1: Χρειάζεται τώρα να το...
0: Μα ξέρεις τι, πάλι θα επανέλθω στην επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Πήγε στο... Πού πήγε στη Θεσσαλονίκη, γενικά έκανε εκεί την περιοδιακή και έλεγε, εκτός από την ανάπτυξη από κάθε γωνιά, έλεγε ότι μια υγιής ΔΕΗ, αν είναι η κερδοφόρα και η υγιής η ΔΕΗ, θα μπορέσει να κάνει κοινωνική... να έχει κοινωνική παρουσία, να κάνει κοινωνικό έργο, και ότι... δουλειά της κυβέρνησης είναι να μην αυξηθεί το ρεύμα. Και λέω τώρα χρειάζεται εξήγηση ή χρειάζονται μέσα ενημέρωσης γι' αυτό. Ανοίγει όλο το λογαριασμό και παθαίνει έμφραγμα. Δηλαδή ποιον πείθημα αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω ποιον πείθηκε. Γι' αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις. Ας πούμε για παράδειγμα, άλλο παράδειγμα να σου αναφέρω, το οποίο εν πάση περιπτώσει πώς προσπαθούν να καλύψουν διάφορες ψευτιές. Που έχουν πει. Για παράδειγμα, όταν θέλανε να... Γιατί τώρα θα το ανακοινώσει μεθαύριο στην έκθεση, κάτι στη ΔΕΘ θα κάνει κάτι ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό το λέω. Τι μας είπαν, όταν βάλανε το τεκμαρτό εισόδημα στους επιδιδευματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους, τι μας είπαν, μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος όλες τις βρώμικες δουλειές και όλα τα βρώμικα νομοσχέδια, έτσι όλα τα, και τα λοιπά, και το, και το θα κάνουμε 7 μέρες εργασίας και θα παίρνετε ρεπό για να πάτε στις ελιές και αυτά, του Χατζηδάκη είναι. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό, τι μας έλεγε λοιπόν? Ότι με βάση, λέει, την ανάλυση την οποία εμείς έχουμε στα στοιχεία, βλέπουμε ότι, γιατί βάζουμε τεκμαρτό, λέει, εισόδημα, γιατί βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν προσωπικές αυτές, η πλειοψηφία τους σχεδόν στο σύνολο, λέει, έχουν δηλώσεις κάτω από 10.000 ευρώ, από μηδενικές έως 10.000 ευρώ, άρα λοιπόν αυτοί δεν φορολογούνται, κρύβουν. Τι απέκρυψε λοιπόν? Ότι, και, απέκρυψε το γεγονός ότι δεν ήταν μόνο αυτοί. Το 75% με βάση την ίδια ανάλυση των ελευθέρων επαγγελματιών και των εταιριών, δηλαδή εταιριών ΑΕ, ΕΠΕ, ομόρυθμων εταιριών κλπ, το 75%, τρεις στις τέσσερις, δήλωναν κάτω από 10.000. Δεν ήταν μόνο αυτοί. Σε αυτούς δεν έβαλε λοιπόν τεκμαρτό. Ναι. Σε αυτού, άρα λοιπόν τι έκανε, για να καθόμαστε τώρα λιανά να τα καταλαβαίνουμε, γιατί έστω το με καθυστέρηση μπορούμε να καταλάβουμε, τι έλεγε το σχέδιο Πισαρίδη?
0: Αφανισμό.
1: Να αφανίσουμε όλους αυτούς και να συγκεντρωθεί λοιπόν όλη η ατομικότητα των δραστηριοτήτων σε κάποια χέρια. Αυτό λοιπόν ήταν που απέκρυψε ο συγκεκριμένος, και με όλα αυτά λοιπόν τα βλέπουν σήμερα και τώρα έρχονται πυροσβεστικά. Πόσο πυροσβεστικά θα τα δούμε μεθαύριο το Σαββατοκύριακο, για να δώσουν λύσεις όλο αυτό. Αυτό λοιπόν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που το βιώνει, ο αυτοαπασχολούμενος. Όλα αυτά λοιπόν είναι διάφορα ψέματα. Άλλο ψέμα, πρόσεξε τώρα.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί πήγε και 32 και να τα πούμε μετά.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Έλεγε ο Σωτήρη ότι ο κόσμος το βιώνει αυτό και δεν μπορεί να πείσει η κυβέρνηση για όλα αυτά που θέλει.
1: Ναι, και λέω το εξής ακόμα ένα έτσι παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό αυτό. Και το οποίο, εν πάση περιπτώσει, εμέσω θερινής ραστόνης ανέδειξε με έμφαση ο Νίκος ο Παπάς.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Λέει η κυβέρνηση, επέρεται σε όλους τους τόνους, ότι όχι μόνο δεν αύξησε κανένα φόρο στη θητεία της, στη διακυβέρνησή της, αλλά μείωσε πάνω από 90 φόρους. Ναι. Καταρχήν το τεκμαρτό είναι νέος φόρος.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι, για να τα λέμε όλα. Είναι νέος φόρος για όσους δεν καταλαβαίνουν. Ας αφήσουν τα παραμύθια. Όμως δεν θα πιάσω αυτά. Αυτό που είπε ο Νίκος ο Παπάς και το οποίο είδα και εγώ με, τους, με αφορμή βεβαίως, έτσι, είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση από το 19 μέχρι τώρα έχει εισπράξει σε φόρους όλων των λογιών φόρους, από ΦΠΑ, από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, από φόρους εισοδήματος, από όλους αυτούς, πάνω από 22,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Περισσότερα από τους φόρους τους οποίους πλήρωναν οι Έλληνες το 19. Πώς βγήκανε 22,5 δισεκατομμύρια μέσα σε 7 χρόνια? Είναι πάνω από 3,5 περίπου δισεκατομμύρια μεγαλύτερη φορολογία το χρόνο.
0: Ναι. Και μάλιστα έκαναν και κάποια τρίκ. Δηλαδή έλεγαν, ας πούμε, θα αυξήσουμε το μηνιάτικο παράδειγμα, ναι, το μισθό, έτσι. Καλά έκαναν και τον αύξησαν το μισθό. Αλλά εκτός το ότι τον έχει καταπιεί την αύξηση η ακρίβεια, δεν μείωσαν, δεν έκαναν αλλαγές στους συντελεστές.
1: Όχι,
0: με αποτέλεσμα
1: βέβαια
0: να σου φαίνεται σε ένα παραπάνω το μηνιάτικο, να σου λέω μισοτάκι.
1: Και να σε επιβαρύνουν παραπάνω στο φόρο.
0: Να σε επιβαρύνουν παραπάνω στο φόρο γιατί αλλάζει κλίμακα.
1: Αλλά εγώ το λέω με και πραγματικά, ναι, με πραγματικά νούμερα. Ναι, άμα δεις τους προϋπολογισμούς και καθίσεις και δεις, δηλαδή ήταν γύρω στα 50 κάτι δισεκατομμύρια το χρόνο τότε, το 19, και τώρα έχει φτάσει στα 80 τόσα, ας πούμε, από φόρους τους οποίους εισπράττει η κυβέρνηση.
0: Και την πρόορη αποπληρωμή. Ναι, για πες ολοκλήρωση.
1: Λέω τώρα. Αυτό θα μπορούσε λογικά λέω, να υποστηρίχθει και να πει ότι προήλθαν από την ορίμανση της οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε ότι αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αυξήθηκαν πράγματα, άρα ανέβηκαν κλπ. Κάτι τέτοιο όμως, όπως είπαμε πριν, δεν προκύπτει όταν το εισόδημα, το μέσο εισόδημα σε ονομαστικές τιμές αυξήθηκε την περίοδο αυτή γύρω στο 7 με 8% συνολικά, οι συντάξεις κάπου εκεί, όσες συντάξεις. Άρα και η ανάπτυξη γενικότερη, η οποία θα έλεγα ότι θα μπορούσε να διαχυθεί, ας πούμε, στο σύνολο, άρα περισσότεροι φόροι, δεν προκύπτει από πουθενά. Απέναντίες τι προκύπτει? Ακρίβεια σε αυτά τα συγκεκριμένα χρόνια πάνω από 45% από το 19 μέχρι σήμερα σε όλα τα μεγέθη, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, αλλά προκύπτει εδρεωμένη ακρίβεια. Η κατανάλωση αυξήθηκε, ως εκ τούτου αυξήθηκαν και τα ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι, π.χ. για παράδειγμα στα καύσιμα ή στην ενέργεια και μία σειρά πραγμάτων. Από όλα αυτά λοιπόν καταρρύπτονται τα ψέματά τους, και τα οποία εν πάση περιπτώσει τα βιώνει, όπως είπες Γιώργο σωστά, και ο καθένας στην τσέπη του. Mm. Δηλαδή δεν το βλέπεις. Είχες, ας πούμε, το 19 1,5 χιλιάρικο εισόδημα, αλλά τα βγάζες πέρα.
0: Mm.
1: Τα κατάφερνες και ψώνιζες και έκανες αυτό. Σήμερα αυτό το εισόδημα πήγε στα 1,600. Εγώ σου λέω πιάνω μία μέσα που δεν πήγε, και βλέπεις ότι στις 16 δεν έχεις φράγκο. Mm. Κάπου έχει πάει αυτό. Αλλά εν τω μεταξύ οι φόροι τους αυξάνονται, τα παίρνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν. Και πιάσαμε δύο χαρακτηριστικά.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε και για τα 13 δις την πρόορη αποπληρωμή, ότι θα ελευθερώσει δημοσιονομικό χώρο και ότι αποπληρώνουμε χρέη κτλ. Είναι και αυτό ένα θέμα που ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι άλλα κόμματα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για 7 δεθ. Και πάλι ο Νίκος Παπάς.
1: Ο Νίκος, ναι, γιατί ο Νίκος τα ξέρει. Ναι. Είναι και.
0: Ναι. Είναι και οι σπουδές του, είναι και το
1: μάρκετ. Είναι και οι σπουδές του, βεβαίως.
0: Και λέει ότι εδώ δίνεται 7 ΔΕΘ και ότι αποπληρώνεται ένα δάνειο με 1,5 ενώ δανείζεται με 3,5. Δηλαδή, δίνεις 13, θα δανειστείς 13.
1: Ναι.
0: Και πια τελικά περισσότερο στοιχίζει όλο αυτό που κάνετε.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά το κάνουν.
1: Και το παρουσιάζουν ως
0: επιτυχία.
1: Ως επιτυχία ναι. μεγάλη, ας πούμε, ότι είμαστε αξιόπιστοι στις διεθνείς αγορές
0: ναι, ναι.
1: και αυτό μας ανοίγει το δρόμο για να δανειστούμε. Μα δεν συζητάμε αυτά. Ρυθμισμένο δάνειο μέχρι ναι. το 32-33, πας και το αποπληρώνεις, ας πούμε, σήμερα ναι. και το πουλάς ότι εμείς δεν θα υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Μα πώς είναι υποθηκευμένο. Mm. Πήγαινε, άμα θέλεις να πληρώσεις δάνειο, να δώσεις τα 13 δισεκατομμύρια, καταρχήν μη δανειστείς καινούρια. Ας πάρουμε το ένα αυτό. Ένα αυτό. Και δεύτερον, πάρε τα φρέσκα δάνεια που είναι με 3,5 και 4% και αποπλήρωσέ τα. Άμα δεχτούμε ότι θες, άστα τα άλλα. Γιατί δηλαδή πρέπει ντε και καλά να πληρώσεις δάνεια τα οποία είναι ρυθμισμένα, άρα δεν ασφικτείς για να τα αντιμετωπίσεις. Ναι. Είναι πολλά, Γιώργο μου, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αν καθίσεις και τα δεις με ψυχραιμία όλα τα πράγματα, για αυτούς ακριβώς τους λόγους δεν μπορεί να πείσει η κυβέρνηση ότι είναι κυβέρνηση του 2030, όπως μας είπε.
0: Καλά, κυβέρνηση του 2003 τώρα πρωθυπουργός χώρας και μιλάει για ότι σχεδιάζει για 3 χρόνια μπροστά, 4. Έχεις άλλο ρεπορτάζ, γιατί θέλω να ρωτήσω.
1: Ρώτα, ό,τι θες έχω. Έχω πολλά σκόρπια τώρα, τα θυμήθηκα.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις πιστεύεις? Δηλαδή, παρόλα αυτά που συμβαίνουν όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, όταν βιώνουμε όλοι, βάζω και τους εαυτούς μας μέσα. Όλα αυτά που γίνονται.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής και θα τα πω, Γιώργο, όσο γίνεται πιο συνοπτικά. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται μεταξύ 23 και 25%, όχι περισσότερο, με βάση για όλους αυτούς τους λόγους που λέγαμε και λόγω της καθεστωτικής, εν πάση περιπτώσει, συμπεριφοράς και του ελέγχου του κράτους, γιατί υπό άλλες συνθήκες, γιατί έχει μοιράσει και ένα σκασμό χρήματα και επηρεάζει, τώρα μην τα πιάσουμε, και τα μίντια πώς τα ελέγχει και λοιπά. Πιστεύω λοιπόν ότι όλο αυτό είναι υπό αμφισβήτηση, αυτά τα ποσοστά, εάν και εφόσον δεν υπάρχει ούτε εάν ούτε εφόσον έχουμε πιστεί πλέον ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, αυτά τα 23 με 25 ξέχνατα. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ανέδειξε και ο εκπρόσωπος επικοινωνίας τύπου του Αντώνη Σαμαρά χθες, ο Νίκος Τσούτσιας, αλλά και ο στενός του συνεργάτης ο Θανάσης Σκορδάς. Ναι, μεν κατηγόρησαν τη Νέα Δημοκρατία ότι μοιάζει περίπου κάτι σαν σημείτη
0: Πασόκ με μπλε χρώμα.
1: Ναι, με μπλε χρώμα και λαός, ας πούμε. Αλλά μίλησαν ότι δεν έχουν απομακρυνθεί από την παράταξη. Είμαστε ανοιχτοί στην παράταξη. Τι καταλαβαίνω εγώ? Φύγε Μητσοτάκη από τη μέση και είμαστε διαθέσιμοι εμείς να κάνουμε κυβέρνηση. Αυτά τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό σου είπα πριν, δεν πιστεύει περί σταθερότητας. Σου λέει θα τα βρουν αυτοί τώρα. Θα μαζευτούν.
0: Ναι, αλλά στο θα τα βρουν. Σε αυτό που είπες, και ότι από την αντιπολίτευση δεν είναι ικανοποιημένοι. Αν υπήρχε ένα μέτωπο, σε όλη αυτή τη συγκυρία δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, ας πιάσουμε το άλλο κομμάτι. Και ας ξεκινήσω ήπια, ας πούμε.
0: Τρία λεπτά, συγγνώμη, σε διακόπτω. Τρία λεπτά έχουμε, Νικόλετα. Τρία λεπτά. Δυστυχώς.
1: Τρία λεπτά. Λοιπόν, να πω λοιπόν εντάχει ότι το ΠΑΣΟΚ και μονολεκτικά δεν μπορεί να πάει περισσότερο από εκεί που του αυτό. Δεν έχει ψυχή, δεν έχει όραμα, δεν διαμορφώνει ελπίδα κλπ. Κατά τη γνώμη μου, όσο και αν δυσαρεστήσει κάποιος, η πορεία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θα εξαρτηθεί απόλυτα από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι ανακάμπτει, δειλάμε μέχρι τώρα και το βλέπεις και στην κοινωνία,
0: καιρός, όμως.
1: Αλλά αυτό λοιπόν επηρεάζει τα ποσοστά mm-hmm. της Ελλάς. Κατά τη γνώμη μου, το λέω με όποιο ρίσκο, δεν θα το πλησιάσει, δεν μπορεί να πλησιάσει η Ελλάς ούτε το 20% mm-hmm. για να είμαστε καθαροί. Και πιστεύω ότι με βάση την ανάπτυξη των προγραμμάτων και τη θέση που θα mm-hmm. παίρνουν τα κόμματα, νομίζω ότι η φωνή η ριζοσπαστική, mm-hmm. η διαφορετική, την οποία θα εκφραστεί και εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, και η μαχητικότητα mm-hmm. ας πούμε, π.χ. ο Παύλος Πολάκης, mm-hmm. ο οποίος ναι, είναι γνωστή η μαχητικότητα, αλλά και η μετριοπάθεια, η σύνεση ας πούμε της Δούρου.
0: Θα είναι εδώ αύριο να επενθυμίσουμε.
1: Θα την έχουμε ώρα, αύριο εδώ. Θα ανεβάζουν τα ποσοστά. Mm. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι εκτιμώ και με βάση αυτό που βλέπω

0: αυτό έρχονται στην επιφάνεια και στη μνήμη κάποιων το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρήθηκε και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δεν μιλάω μόνο απ' έξω, να απαξιωθεί ή να μην κατέβει καν ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, σαν κόμμα, επιχειρήθηκε ακριβώς γιατί κάποιοι είχαν στο μυαλό τους ότι αυτό είναι πολύτιμο και χρήσιμο, η δεξαμενή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ή άλλως, όλης της λεγόμενης πολυδιασπασμένης αριστεράς. Εάν γίνουν οι κινήσεις και αρχίσει η αντίστροφη πορεία, και με τα πρόσωπα που ξέρω ότι γίνονται, αλλά και με τα κάποια από τα κόμματα τα οποία κινούνται στο χώρο αυτό, νομίζω, μιλάω για τη Νέα Αριστερά και όλα αυτά, νομίζω ότι η εικόνα θα είναι διαφορετική. Αυτά μπορώ να καταλάβω μέχρι τώρα.
1: Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Ταρζάνου. Επανερχόμαστε στο στούντιο, θα είναι το μέλος πολιτικής γραμματείας Γιάννης Μπουλέκος.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Η μέση τιμή της τεστοστερόνης στους άνδρες έχει μειωθεί κατά περίπου 50% τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ σύμφωνα με επιστήμονες η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση ανδρικής γονιμότητας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Δρέτα, χειρουργό, ουρολόγο-ανδρολόγο, επίκουρο καθηγητή ανδρολογίας-ουρολογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Κύριε Δρέτα, καλή σας μέρα.
4: Γεια σας, κύριε Κουτσοπούλου.
3: Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβριολογίας στο Λονδίνο, τα συνολικά επίπεδα τεστοστερόνης στους άνδρες μειώθηκαν κατά 50%. Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη μείωση αυτή της τεστοστερόνης?
4: Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι τα δεδομένα αυτά αφορούν τα επίπεδα αναφορά στις φυσιολογικές τιμές τεστοστερόνης, οι οποίες υφίστανται αυτή τη στιγμή. Και οι οποίες πρέπει να σας ενημερώσω ότι είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Οι Καναδοί δηλαδή θεωρούν ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης πρέπει να είναι πιο χαμηλά από ότι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας. Κατά συνέπεια, αυτό που αναφέρθηκε, ξέρετε, πρέπει να το δούμε πια σε επίπεδο και γεωγραφικό. Οι παράγοντες οι οποίοι οι οποίοι παίζουν ρόλο στην ελάττωση της τεστοστερόνης είναι πρώτα-πρώτα η ηλικία. Κατά συνέπεια, πρέπει να δούμε το δείγμα των ασθενών που έχουν μετρηθεί. Μετά τα 45, όλοι οι άντρες βιώνουμε κάτι σαν την ημινόπαυση, που λέγεται όψιμος υπογονανισμός, γιατί τα κύτταρα που παράγονται σε ρόνη ελαττώνονται περίπου κατά 1,5% κάθε χρόνο, τα κύτταρα LATIC. Ο δεύτερος παράγοντας, όσο και αν ακουστεί τετριμένος και πώς να το πω,
3: αστείος,
4: κοινότυπος,
3: ναι,
4: είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε. Η κεντρική παχυσαρκία, η κοιλιά δηλαδή στους άντρες, λειτουργεί σαν αδένας, ο οποίος μετατρέπει τα ανδρογόνα που παράγει ο οργανισμός μας σε ιστρογόνα, σε αυτό που ο κόσμος αποκαλεί γυναικείες ορμόνες. Η παχυσαρκία, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον στην ανθρωπότητα και στη χώρα μας.
3: Ακριβώς.
4: Ένα τρίτο πράγμα είναι ότι, ας πούμε, έχουν εκτιναχθεί τα επίπεδα του ζαχαρώδη διαβήτη. Πρόσφατα διάβαζα και εγώ μια μελέτη στη χώρα μας πια, καταγράφονται 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι με ζαχαρώδη διαβήτη.
3: Πολύ μεγάλος αριθμός.
4: Αν σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί, σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι παχύσαρκοι, έχουν ένα διαβήτη τύπου 2, καταλαβαίνετε ότι ο συνδυασμός δεν είναι πάρα πολύ καλός. Ο τρίτος είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινή μας ζωή. Παραδείγματος χάρη, τα πλαστικά σκεύη τα οποία χρησιμοποιούμε, που χρησιμοποιούμε όλοι μας, δεν υπάρχει κάποιος που μην το χρησιμοποιεί, περιέχουν φθαλδεΐδες, συγγνώμη, είναι και δύσκολη λέξη, οι οποίες ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι ελαττώνουν τεστοστερόνη.
3: Και θα ήθελα να μάθω, μιας και μιλάμε για την τεστοστερόνη και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανδρική γονιμότητα, ποιος είναι ο ρόλος της τεστοστερόνης στην ανδρική γονιμότητα ή υπογονιμότητα αντίστοιχα?
4: Ο ρόλος της τεστοστερόνης στην ανδρική γονιμότητα είναι

0: εξαιρετικά σημαντικό. Στα κύτταρα σερτόλι, τα κύτταρα δηλαδή τα οποία στηρίζουν τα σπερματοζωάρια στην ορίμανσή του για να γίνουν όρημα σπερματοζωάρια, έχουν υποδοχή τεστοστερόνη. Χωρίς αυτό δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πολύ χοντρικά σα το λέω. Πρόσθετα, όλο το σύστημα της εξπερμάτισης, η εκφορτική οδή του σπέρματος, το πέος, είναι δομές που εξαρτώνται από την τεστοστερόνη. Στην ανδρική υπογονιμότητα δεν βλέπουμε τόσο συχνά σαν μόνη αιτία ελαττωμένη τεστοστερόνη, σαν δηλαδή έναν υπογοναδισμό. Και ίσως είναι και η μοναδική περίπτωση που θα μπορούσαμε να δώσουμε τεστοστερόνη. Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που γίνεται είναι ότι θεωρούμε ότι αν ανεβάσουμε τεστοστερόνη θα βελτιώσουμε την ποιότητα σπερματοζωαρίου μας. Είναι τρομακτικά λάθος. Δεν μπορείς να δώσεις τεστοστερόνη σε υπογόνιμο άντρα. Θα το κάνει χειρότερα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί διαβάζουμε τελευταία ότι πωλείται τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά. Και θα ήθελα να μάθω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για την υγεία του άντρα, κύριε Δρέκα.
0: Οτιδήποτε κινείται, κυρία Κοτσοπούλου, στη μαύρη αγορά και είναι φαρμακευτικό, είναι επικίνδυνο. Κατανοώ ότι σε καιρούς δύσκολους οικονομικά όλοι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να μην πληρώνουμε ακριβά τα πράγματα. Στην κατηγορία όμως φάρμακο, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Οι τεστοστερόνες και οποιοδήποτε άλλο φάρμακο. Από τα φάρμακα για το δυνάτισμα μέχρι τα φάρμακα για τη συντηρητική δυσλειτουργία μέχρι τις στατίνες για τη χοληστερίνη. Εάν δεν ξέρεις την πηγή που παράγονται, δεν ξέρεις τι περιέχει. Δηλαδή, έχω πολύ συχνά αντιμέτωπος με ασθενείς που μου λένε «Γιατί βρε γιατρέ μου, το κουτί εδώ κάνει 55 ευρώ και εγώ στο ίντερνετ βρίσκω τη διπλάσια ποσότητα 30». Λέω «Ναι, μπορεί να ισχύει, αλλά απλά δεν ξέρω να σου πω τι περιέχει».
1: Και πιστεύετε ότι μπορεί να αποκατασταθεί μειωμένη το τεστοστερόνη στον άνδρα με κάποιο τρόπο?
0: Ναι. Σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, δίνουμε οδηγίες lifestyle, τρόπου ζωής, ότι προσπαθείτε να δυνατήσετε, προσπαθήστε να κάνετε άσκηση. 30 λεπτά μετά την άσκηση να έχετε υπόψη ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης στον οργανισμό ανεβαίνουν εντυπωσιακά. Εάν όμως δεν πετύχει και πια ο ασθενής, δεν είναι ακριβώς ασθενής, ο άντρας έχει συμπτώματα υπογονατισμού, γιατί για να ορίσουμε έναν άντρα σαν υπογονατικό δεν απαιτούνται μόνο χαμηλές τεστοστερόνες, απαιτούνται και συμπτώματα τα οποία αφορούν τη σεξουαλική σφαίρα. Έτσι. Είναι
1: μια
0: και φαντασιώσει και ιστορικέ αισθήσει. Τότε μπορούμε να τη χορηγήσουμε εξωγενώς. Με ασφάλεια όλα τα φάρμακα από την ασπιρίνη και την παρακεταμόλη μέχρι την τεστοστερόνη πρέπει να χορηγούνται με ασφάλεια. Αυτό είναι νομίζω κάτι το οποίο δεν χρειάζεται καν να εξηγήσουμε.
1: Κύριε Δρέτα, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 11. .5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Βίαιη ρατσιστική επίθεση σε βάρος μεταναστών εργατών στα Πατήσια, ανακοίνωσε η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Δύο αδέλφια μετανάστες εργάτες από το Πακιστάν έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού με ρατσιστικά κίνητρα την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα στην πλατεία Αγίας Παρασκευής στην οδό Καμπούρογλου στα Πατήσια. Όπως καταγγέλουν, δέχθηκαν ανέτια επίθεση από σωματώδη άνδρα που ευνηδιαστικά άρχισε να τους χτυπάει με γροθιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να καταφύγουν στο νοσοκομείο. Το δρόμο για αυτές τις ρατσιστικές επιθέσεις των φασιστοειδών άνοιξε η ίδια η κυβέρνηση και η ανοιχτά χυδαία ρατσιστική στοχοποίηση των μεταναστών από το Θάνο Πλεύρη, καταγγέλει κίνηση ενωμένα ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Στη 12η θέση μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως κατατάσσεται η Ελλάδα στην ακρίβεια στα καύσιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Global Petrol Prices της 24ης Αυγούστου, η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα διαμορφώνεται στα 2,028 ευρώ το λίτρο. Ακόμη πιο ακριβό το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση τιμή του ντίζελ να φτάνει τα 2,040 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται έτσι στις ακριβότερες αγορές καυσίμων, διεθνώς και στην Ευρωζώνη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας Αθηνών για την υπόθεση με το κατεψυγμένο έμβριο που εντοπίστηκε την Κυριακή σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι πρόκειται για έμβριο προχωρημένης κοίησης περίπου 8-9 μηνών. Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν πλέον εάν το έμβριο ανήκε στη 15χρονη ή στην 28χρονη Γερμανίδα, η οποία αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για δικό της παιδί που είχε χάσει και ότι διατηρούσε τη σωρό του στην κατάψυξη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος, αλλά και το εάν πρόκειται για αποβολή, θνησιγένεια ή άλλο περιστατικό, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Σημειώνεται πάντως πως τόσο οι 15χρονοι όσο και οι 28χρονοι βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παραμένει αταλάντευτα δίπλα σε ασθενείς και υγειονομικούς, διεκδικώντας το αυτονόητο, το θεμελιώδες δικαίωμα της υγείας, δηλώνει η Φωτεινή Καριστινάκη και ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την κατάσταση στο ΕΣΥ και ειδικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς. Η υπεύθυνη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει την έλλειψη αναισθησιολόγων στον Άγιο Σάββα, την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και ταυτόχρονα το κόστος των φαρμάκων για τους ασθενείς, καθώς και τον αποκλεισμό των ασθενών από τις νέες αντικαρκινικές θεραπείες. Η κυρία Καριστινάκη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντί να δίνει λύσεις και να ενισχύει το ΕΣΥ, απαντά με ειρωνίες και επιθετικούς χαρακτηρισμούς προς όσους καταγγέλουν τις ελλείψεις. Μία ακόμη εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών τίθεται σε ισχύ από σήμερα, μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων στα τρόφιμα και σε βασικά αγαθά. Η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε προμηθευτές, αλυσίδες σούπερ μάρκετ και αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών προβλέπει μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 7% για 1.660 κωδικούς. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μειώσεις αφορούν μερικά λεπτά του ευρώ, όταν οι συσσωρευμένες αυξήσεις των τελευταίων ετών αδειάζουν συστηματικά το καλάθι του νοικοκυριού. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες με δυνατότητα επέκτασης στους 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 μέρες μετά την καταστροφική κατολίσθηση στα Ιμαλάια, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ψάχνουν ζώντες καταπλακωμένους στις λάσπες, παρότι οι ελπίδες μειώνονται. Ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής αθρηστικά στο Νεπάλ και στην Κίνα εκτιμά τα θύματα σε 919 νεκρούς και τους αγνοούμενους σε 4.790. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν από χθες ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολιστήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους και να κάνουν ταυτοποιήσεις. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόση για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών υποδέχεται την Ισπανία απόψε στις 7 στο Telecom Center Athens, πρώην κλειστό του ΟΑΚΑ, για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στόχος της Εθνικής είναι η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, ώστε να συνεχίσει να ελπίζει για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ. Θυμίζουμε πως την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έχασε από την Ουκρανία με 80-76.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 11, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο Νικολέτα Τσουραμάνη. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Τρίτης Ξαψόχας και ο Γιώργος Βουλιάρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Όπως είπαμε και πριν από το δελτίο ειδήσεων, στο στούντιο μαζί μας είναι το μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και υπεύθυνος των κομματικών μέσων ενημέρωσης Γιάννης Μπουλέκος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλώς ήρθες.
1: Καλή επάνωδο, κύριε Ξαψόχα.
2: Καλή επάνωδο σε όλους μας. Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι το ιδιωτικό χρέος. Είχε πρωτοσέλιδο η Αυγή. Το λέγαμε και από και την Πέμπτη και την Παρασκευή ότι θα έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα η Αυγή της Κυριακής και αν μπορώ να βάλω ένα τίτλο, ρυθμίσεις όπως θέλουν οι πολίτες και όχι όπως θέλουν τα φαντ, ή τα φαντ ή ο ελληνικός λαός και τα δύο δεν γίνονται.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε για αυτή τη μέγενη και τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο που λέγεται το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας, θέλω πρώτα απ' όλα για να μπούμε στο πλαίσιο και τι λέει το νομοσχέδιο, να καταλάβουμε και ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η συνθήκη που ζουν οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και μετά την ψήφιση του πτωχευτικού νόμου Σταϊκούρα Μητσοτάκη, δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας αυτή τη στιγμή, ούτε για τους πραγματικά ευάλωτους οφειλέτες. Έχω πλήστα παραδείγματα που ενώ ο νόμος λέει ότι για όσους έχουν πιστοποιητικό ευαλωτότητας υπάρχει αναστολή όλων των μέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης, σας δηλώνω ότι υπάρχουν τα funds και συγκεκριμένα γιατί ήρθε η ώρα να τα ονομάσουμε σε αυτή, γιατί, δηλαδή η DoValue, η Cepal, η Intrum, η Quant και όλα αυτά τα κοράκια που απομυζούν το αίμα και τον υδρότα των οφειλετών, να βγάζουν προγράμματα πληστηριασμών. Και να υπάρχουν και συνάδελφοί μας συμβολιογράφοι, οι οποίοι να βγάζουν προγράμματα πληστηριασμών σε ευάλωτους οφειλέτες κατά παράβαση του νόμου. Ένα. Δεύτερο. Ιδιωτικό χρέος, διόγκωση ιδιωτικού χρέους. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε 72 δισεκατομμύρια αύξηση ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας. Με από αυτά τα 56, τα 57, δεν κάνω σοβαρό λάθος που δεν κάνω, έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμα. Τρίτον, η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας τρέχει με μεγαλύτερους ρυθμούς από το δημόσιο χρέος. Δηλαδή, πείτε μου ποια οικονομία της Ευρώπης, του σύγχρονου κόσμου, των τρίτων χωρών, όποια οικονομία θέλουμε να πούμε ότι είναι τουλάχιστον αναπτυσσόμενη οικονομία, μπορεί το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή το χρέος των πολιτών, να τρέχει μεγαλύτερο από το δημόσιο χρέος της χώρας. Τρίτον, αποπληρωμή χρέους από την κυβέρνηση. Ότι αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει η κυβέρνηση να αποπληρώνουμε χρέη ενώ έχουν ρυθμιστεί και έχουν βάθος αποπληρωμής το 2031 και αυτά να τα αποπληρώνουμε με επιτόκιο 1,5% και εμείς μια στιγμή τα ίδια λεφτά που αποπληρώνουμε να δυναμιζόμαστε με 4%. Άρα μιλάμε και ένα δημοσιονομικό κενό γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πέμπτον. Δημόσιο. Το ξέρετε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και προς την εφορία τρέχουν με μεγαλύτερο τόκο από ότι τρέχουν και τα funds. Αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ τρέχει με 15% προς αυξήσεις και η εφορία με 10% προς αυξήσεις. Άρα δηλαδή μπορεί να έχουμε φτάσει σε σημείο το κύριο ποσό οφειλής, το κοίταγα πριν από λίγο σε ένα οφειλέτη, να έχει 73 χιλιάρικα ποσό οφειλής και οι προσαυξήσεις που έχουν πάρει είναι 113.000. Έκτο και σπουδαιότερο, εξοδικαστικός. Ένα νομοσχέδιο το οποίο το έφτιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και ήρθε η Νέα Δημοκρατία το 2020 και το έκανε πραγματικό κουρέλι. Έχω σοβαρά παραδείγματα ότι ενώ ο εξοδικαστικός σε βάζει σε προγράμματα ρύθμισης οφειλών, πρώτον, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για τις τράπεζες. Δηλαδή, τι λένε, δεν θέλουμε, δεν ερχόμαστε. Και δεύτερο, δηλαδή δεν υπάρχει υποχρεωτικό. Και το βασικότερο είναι ότι επειδή βάζουν τόκο, έχει τύχει για παράδειγμα σε ευάλωτο οφειλέτη, ο οποίος χρώστα έχει 25.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, να του έχουν ρυθμίσει τη δοσοποίησή του στις 240 δόσεις, αλλά το τελικό ποσό να είναι 54. Γιατί έχει μπει τόκος πάνω σε αυτό.
2: Έχει μπει πάνω.
1: Άρα λέμε ότι ένας άνθρωπος είχε να πληρώσει 54.000 ευρώ, θα μπορούσε να αποπλήρωνε και την οφειλή του. Και ένα ακόμα, το οποίο είναι βασικό, είναι ότι έχει τύχει σε πάρα πολλούς οφειλέτες να μην μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, και ενώ υπάρχει και η προστασία όταν λένε ότι έχει υπαχθεί και έχει πάρει βεβαίως υπαγωγή στον εξοδικαστικό, δεν υπάρχουν μέτρα αναγκαστικής κατάστασης και πάλι τα funds και οι τράπεζες να εκτελούν προγράμματα πληστηριασμών. Σας λέω ότι ενώ σε μια στιγμή, σε μια εποχή που στη χώρα μας έχουμε πρόβλημα στέγης, τα funds, τα οποία θα σας δώσω και ένα παράδειγμα τι άλλοι τριγωνικοί στην αρχή κάνουν, πάνε και διαχειρίζουν αυτή τη στιγμή 700.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Δηλαδή έχουν εκπληστηριάσει και έχουν συνομή τους και στην κατοχή τους 700.000 ακίνητα. Πάμε να δούμε όμως τι άλλο έχουν κάνει. Τρέχουν προγράμματα πληστηριασμών. Βγαίνει το πρώτο πρόγραμμα πληστηριασμού για 100.000 ευρώ, φίλοι. Εκπληστηριάζεται ένα σπίτι το οποίο μπορεί να κάνει 250.000, 300.000 με βάση την αντικειμενική του και την εμπορική του αξία και να το βγάζουν σε πρόγραμμα πληστηριασμού για 100.000. Βγαίνει άγωνος πληστηριασμός. Επαναπρογραμματίζεται μετά από 15 μέρες ξανά πρόγραμμα πληστηριασμού, ξανά βγαίνει στις 80.000, δηλαδή όπως βλέπει ο νόμος πέφτει τιμή, πάλι βγαίνει άγωνος. Τι έχουν κάνει τώρα? Σταματάνε μετά για 2 μήνες και έχουν στήσει μια εταιρεία η οποία λέγεται Φίνικας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, αυτό είναι, με 1.000 ευρώ εταιρικό κεφάλαιο, η οποία τι κάνει, πάει και χτυπάει τους πληστηριασμούς και που είναι ιδιοκτησία στο ίδιο το funds. Δηλαδή μεταφέρουν χρήματα από τα funds στο Φίνικα μέσω των προγραμμάτων, δηλαδή ουσιαστικά ξεπλένουν χρήμα για να μπορέσουν να πάρουν στη διαχείρισή τους τα ακίνητα και την ίδια στιγμή να μην βγαίνουν άγωνα τα προγράμματα των πληστηριασμών και να μην μπορείς εσύ να πας να κάνεις ρύθμιση, να πας να κάνεις και να αναγκάζεσαι μετά να χρειάζεται. Γιατί δεν έχουν εφαρμόσει και το πτωχευτικό που λέει για τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή να πάρεις να μισθώσεις το σπίτι σου από αυτό που θα σου πάρει το σπίτι στον πληστηριασμό. Και τι έχουν κάνει? Έχουν στήσει μια μαϊμού εταιρεία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία που έχει 1.000 ευρώ εταιρικό κεφάλαιο, αυτό είναι, να έχουν χιλιάδες ακίνητα.
2: Να βάλουν στην κυριότητά τους χιλιάδες ακίνητα.
1: Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο ζουν όλοι οι οφειλέτες, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε μισθωτοί στη χώρα μας. Τι ερχόμαστε και λέμε εμείς σε πρώτη φάση? Σε δεύτερη φάση θα σας ετοιμάσουμε και μια σοβαρή έκπληξη, η οποία θα παρουσιαστεί και στο πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά τι λέμε εμείς σε πρώτη φάση? Ότι εδώ δεν χρειάζεται μια απλή δυνατότητα ρύθμισης, αλλά χρειάζεται μια υποχρεωτικότητα. Δεν χρειάζεται το δημόσιο να τρέχει με 15% προς αυξήσεις, αλλά χρειάζεται να σταματήσουν οι προς αυξήσεις. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία να ισχύει ο υπάρχον πτωχευτικός και να μην προστατεύεται πουθενά. Και ερχόμαστε εμείς με ένα νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί σήμερα και βάζουμε 4 βασικά σημεία. Πρώτον, υπαγωγή υποχρεωτική όλων των οφειλετών στο νέο πλαίσιο, στο νέο νόμο Κατσέλινα, θα το πούμε, το οποίο να έχει υποχρεωτικότητα υπαγωγής. Είτε είσαι ευάλωτος είτε δεν είσαι ευάλωτος. Αρκεί να έχεις συγκεκριμένα εισοδημα κριτήρια και να μην είσαι δόλιος οφειλέτης. Δηλαδή, να μην είσαι, δηλαδή, αν πηγαίνεις, υπάρχει μια διαδικασία που λέει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας. Όταν μπορείς να λάβεις πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας, άρα δεν έχεις δικαστεί για καταδόλιευση, για δόλιες πτωχεύσεις και όλα αυτά, να έχεις δυνατότητα υπαγωγής και να είναι υποχρεωτικότητα η ρύθμιση από τα funds. Δεύτερον.
0: Υποχρεωτικότητα, δηλαδή, συγγνώμη για τη διακοπή. Δηλαδή να είναι υποχρεωμένα τα funds.
1: Ναι, να είναι υποχρεωμένα
0: δια νόμου
1: να προσέλθουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ναι. Αρκεί μόνο αυτό για να λυθεί το πρόβλημα του οφειλέτη? Σας λέω πως δεν αρκεί. Εδώ έχουμε και λέμε στο ίδιο νομοσχέδιο ότι υποχρεωτικότητα και να φύγει και μεγάλο ποσοστό διαγραφής τουλάχιστον των τόκων. Εντάξει, δεν λέμε να υπαχθεί το σύνολο της οφειλής, δηλαδή το βασικό ποσό οφειλής να μπορείς να το ρυθμίσεις, αλλά δεν μπορείς να πληρώνεις το κοχρεωλήσια και τόκους. Τρίτον, με συγχωρείτε λιγάκι γιατί κολλάει και το μυαλό. Μιλάμε, αλλά τι βάζουμε και τα κριτήρια τα οποία είναι, λύνουνε το ζήτημα ότι υπάρχει υποχρεωτικότητα, λύνεται, σταματάνε οι προσαυξήσεις και το κορυφαίο είναι προστασία της πρώτης κατοικίας, ναι. Οριζόντια. Οριζόντια προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό, την ίδια στιγμή που εμείς λέμε ότι έχουμε μια χώρα η οποία έχει αντιμετωπίσει και σοβαρό πρόβλημα με το δημογραφικό, δεν λέμε. Πείτε μου, όταν αυτή τη στιγμή έχουν 700.000 ακίνητα κλειστά και την ίδια στιγμή τα ενίκια παίρνουν τεράστια αύξηση, πώς θα μπορέσεις θα μπορεί ένας άνθρωπος να βγει στην αγορά και να πέσει η προσφορά? Για να πέσει μια τιμή, πρέπει να ανέβει να αυξηθεί η προσφορά. Το ξέρετε, βασική κανόνες οικονομίας.
2: Ναι,
1: όταν αυτή τη στιγμή διοχετεύονται συγκεκριμένα 700.000 ακίνητα και από αυτά τα 350.000 είναι σπίτια, Και από αυτά τα 220.000 είναι πρώτες κατοικίες που έχουν εκπληστηριαστεί. Να μην μπαίνουν σε μια διαδικασία να βγουν στην αγορά, να μπουν σε μια διαδικασία να γίνει μια κεντρική διαχείριση. Και το κορυφαίο όμως που λέμε στο νομοσχέδιο, το οποίο πολλοί κόσμοι δεν το έχει καταλάβει, αλλά είναι πολύ βασικό, είναι υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Ναι. Τι σημαίνει υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και θα το αναλύσουμε και περισσότερο και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι αν αύριο το πρωί η τράπεζα που έχει σε ένα δάνειο το οποίο είναι 100.000 ευρώ, το ξέρετε, το πουλάνε, όχι με την ονομαστική αξία στο φαν, το πουλάνε 15-20.000 το πολύ, και ίσως να είναι και εικονικό αυτό. Πρώτον, δεν δημοσιεύουν πουθενά το ποσό μεταβίβασης. Δεν υπάρχει πουθενά πόσο μεταβιβάστηκε από την Τράπεζα Πειραιός στο αντίστοιχο φαντ, από την Εθνική Τράπεζα στο αντίστοιχο φαντ, από την Αλφα Μπανκ στο αντίστοιχο φαντ. Δεν υπάρχει πουθενά να αναγράφεται. Άρα να μπορείς να προσφεύγεις δικαστικά και να μιλάς ότι εσύ αγόρασες ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο το ζητάξει το 15.000 ευρώ και μου ζητάς εμένα ατόφιο τους 100.000 ευρώ, άρα να μπορείς να προσφύγεις τουλάχιστον δικαστικά και να πεις ότι εδώ μιλάμε για εσχροκέρδεια. Ούτε αυτό δεν έχει τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε πρώτα απ' όλα υποχρεωτικότητα δημοσίευσης μεταβίβασης. Δεύτερον, λέμε για την μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί όταν θες ένα κράτος, το κράτος δεν το θες μόνο να είναι παρατηρητής στο πρόβλημα, θες να δίνει λύσεις. Τι σημαίνει λύση? Ότι πρέπει να έχετε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο αντί να παρατηρεί, αντί να κάνει κανόνες ανταγωνισμού, γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά, αλλά δεν παρεμβαίνει ποτέ στο πρόβλημα, γιατί και άλλη υποχρεωτικότητα. Τι είναι αυτό, τριμερή? Πώς ήταν η διαιτησία παλιά για τα εργασιακά? Αντίστοιχη διαιτησία και διαμεσολάβηση με προσφυγή του οφειλέτη, στη διαδικασία την οποία δεν λέει ότι αν βγάζει ένα χαρτοφυλάκιο τη τάξη των 100.000 ευρώ για πούλημα η τράπεζα στι 10.000 ευρώ, να προηγείται πάντα να προηγείται ο οφειλέτης.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τι να λέει, να μπορεί ο οφειλέτης να έρθει με έναν τρόπο που θα βρει αυτό τα χρήματα, να μπορεί να εξαγοράσει και να εξοφλήσει το δάνειό του. Όλο αυτό το πλαίσιο εμείς θεωρούμε ότι μέσα από αυτό θα τονωθεί η οικονομία, θα σταματήσει να διαχειρίζονται πέντε εταιρείες οι οποίες είναι και στα όρια της πτώχευσης, άμα ψάξετε και τους ισολογισμούς τους. Δηλαδή, αν ψάξετε, θα δείτε τους ισολογισμούς της Intrum, θα δείτε ότι είναι στα όρια της πτώχευσης. Αν δείτε τους ισολογισμούς της ΕΠΑΛ, αν δείτε τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία, επειδή κύριε Καψόχα είσαστε και πολύ πιο έμπειρος από μένα σε αυτά, θα δείτε ότι είναι εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά κανονικά πώς είναι ανοιχτές. Πώς πληρώνουν τις πάγιες και διαρκείς ανοίξεις, πώς πληρώνουν μισολόγια. Ένα αυτό, και πρέπει να σταματήσει να υπάρχουν τα funds με τον τρόπο που λειτουργούν στη χώρα μας. Και δεύτερον, θέλει ένα σοβαρό κανονιστικό πλαίσιο. Και γι' αυτό λέμε μέσα στο νομοσχέδιο κατάργηση του πτωχευτικού κώδικα, κανονιστικό πλαίσιο, τι σημαίνει πληστηριασμός και πρόγραμμα πληστηριασμού. Ξέρετε.
0: Να πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί πήγαμε και εμείς.
2: Σφήνα και θα συνεχίσουμε.
0: Πολύ ευχαριστώ. Δύο λεπτά.
3: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
4: Στο κόκκινο.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
7: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
8: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
9: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
10: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
11: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
12: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο μαζί μας. Ο οργανωτικός γραμματέας, παρέλειψα να το πω χθες, αλλά με τις αλλαγές είναι καινούργια θέση. Οργανωτικός γραμματέας τώρα ανέλαβε ο Γιάννης Μπουλέκος και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Συζητούμε για το ιδιωτικό χρέος. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λέγαμε πριν το παράδειγμα χρωστά 73.000 ευρώ και του ανέβηκε, ας πούμε, στις 100-150. Τι, υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό? Δηλαδή, θα κληθεί κάποιος να πληρώσει το ποσό που του έχει πει το ΦΑΝΤ? Θα υπάρξει κάποιο κούρεμα?
1: Καταρχήν θα υπάρχει ο νόμος. Πλέον τι γίνεται με τον εξοδικαστικό? Βάζουν οικονομικά στοιχεία, υποτίθεται, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Σου αξιολογούν, για παράδειγμα, ένα κίνητο το οποίο μπορεί να έχει σε ένα χωριό της, σε ένα χωριό το οποίο δεν έχει καμία τη Σπίνδου, το οποίο σου λένε ότι έχει η πραγματική του αξία δεν ξεπέρνει τις 10-15.000, και αυτή τη στιγμή σου αξιολογούν με 120.000 ευρώ. Γιατί είχατε και η Νέα Δημοκρατία με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που έκανε, το οποίο το βγάλανε και πολύ ως κορυφαία τομή, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε μια οικονομία η οποία είναι υποτιμημένη μετά από 10 χρόνια μνημόνια, ενεργειακή κρίση και οικονομική κρίση που είχαμε. Κάνουν αύξηση των αντικειμενικών αξιών και αυτή τη στιγμή, αντί να φαίνεται ότι τα πραγματικά του εισοδήματα είναι χαμηλά, τα πραγματικά εισοδήματα, σου λέει ότι έχεις ένα σπίτι σε ένα χωριό της Πίνδου, το οποίο αυτή τη στιγμή στην πραγματική του αματοπούλα για σαν το οποίο κάνει 10-15.000 ευρώ και στο εξωτερικό με 100.000 ευρώ. Άρα λέει ότι έχεις πάθει και δυνητικό εισόδημα είναι 100.000 ευρώ. Άρα σου αυξάνει τα όρια και δεν σε βάζει στον εξοδικαστικό, σε βάζει μόνο και το δημόσιο εξοδικαστικό, το οποίο και πάλι δεν μπορείς να υπηρετήσεις. Άρα εμείς τι λέμε? Ότι το maximum των δόσεων να είναι όχι 240 που είναι τώρα, αλλά να πάει 360 και 420 αν χρειαστεί.
2: Ανάλογα με το ποσό,
1: της οφειλής, τη δυνατότητα αποπληρωμής, να αξιολογούνται οι πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής, και το κορυφαίο είναι να μπορεί να υπάρχει διαδικασία διαπραγμάτευσης. Δεν γίνεται αυτή, μετά με κάποια οικονομικά στοιχεία σε έναν αλγόριθμο και ο αλγόριθμος βγάζει για το δημόσιο κάποια ποσά ή αν υποχρεούται ή όχι το ΦΑΝΤ να προσέλθει στη διαδικασία του εξοδικαστικού ή όχι. Άρα, για να το κλείσουμε το θέμα της ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, είναι ένα πράγμα το οποίο ή θα το αντιμετωπίσουμε ως έχει, δηλαδή που αφορά το δημογραφικό, αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ή θα το αντιμετωπίσουμε σοβαρά, ή αλλιώς δεν έχει νόημα, ας αφήσουμε την κατάσταση έτσι. Εμείς δεν θέλουμε, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια οικονομία και μια κοινωνία την οποία τη διαχειρίζουν τα κοράκια. Και εμείς λέμε θέλουμε μια κοινωνία και μια οικονομία η οποία να διαχειρίζεται από το κράτος και να πανεβαίνει το κράτος προς όφελος των πολιτών. Εμείς έχουμε ως επίκεντρο τον άνθρωπο και η Νέα Δημοκρατία έχει ως επίκεντρο τα funds, τους services και όλους όσους απομυζούν τον ιδρώτα και των εργαζομένων των συμπολιτών μας. Εμείς είμαστε με τους μη προνομίουχους και αυτοί είναι με τους προνομίουχους. Είναι πραγματικότητα. Και επειδή είδα και στα μηνύματά σας ότι μπαίνουν ζητήματα τι είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει τον νόμο Σταθάκη. Υπήρχε προστασία κατοικίας. Δηλαδή, όταν έληξε ο νόμος Κατσέλη, ήρθε ο νόμος Σταθάκη, ΣΥΡΙΖΑ Σταθάκη, ο οποίος ουσιαστικά έδινε και εκεί προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι ένα όριο αντικειμενικής αξίας. Χαμηλό, μεγάλο, να το αξιολογήσουμε, αλλά υπήρχε βάση δεδομένα ως προστασία πρώτης κατοικίας. Άρα, εμείς λέμε, ούτε τον κόσμο το σέρνουμε στα δικαστήρια, να τρέχει στα δικαστήρια. Λέμε υποχρεωτικότητα δημοσίευσης μεταβίβασης. Λέμε ενεργό ρόλο στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Και λέμε πάνω απ' όλα να μπορούμε οι οφειλέτες να μπορούν να κρατήσουν τα σπίτια τους και όχι να ξυπνάνε και να κοιμούνται με το πότε θα τους πάρει το ΦΑΝ, ο δικηγόρος, οι σέρβισες και πότε θα τους γίνει το σπίτι στον πληστηριασμό.
0: Υπάρχουν όμως και οι μικρομεσαίοι που δεν τολμούν να περάσουν έξω από κατάστημα τράπεζας. Και
1: ναι,
0: με το Ταμείο Ανάπτυξης είδαμε τι έγινε.
1: Εξαρτάται δηλαδή την κομματική σου ταυτότητα, κύριε Βούλγαρη.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, άμα είσαι Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: και είσαι και στελεχάκι της Νέας Δημοκρατίας, και έχεις πέφτω τηλέφωνο στην τράπεζα, γιατί πέφτω τηλέφωνο, μην κοροϊδευόμαστε. Στην τράπεζα μπορείς να το πάρεις το δάνειο σου. Αν είσαι ένας σοβαρός επιχειρηματίας, ένας σοβαρός άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί στην αγορά, που παράγει, που κάνει startup, δεν περνάς το απ' έξω. Εδώ, άρα, μιλάμε πάλι για μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Για το ποιο είναι το πολιτικό σου κριτήριο, αν είσαι Νέα Δημοκρατία ή όχι. Εμείς είμαστε μια πραγματική οικονομία, η οποία οι τράπεζες, γι' αυτό λέμε εμείς ότι στο πρόγραμμά μας και είναι βασικός πυλώνας του προγράμματός μας η δημόσια διαχείριση και να ξανάρθει η διαχείριση του ελληνικού δημοσίου, η Εθνική Τράπεζα. Για να μπορεί να είναι μαζί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να είναι πυλώνες στήριξης οικονομίας και όχι πυλώνες στήριξης συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων.
0: μαζί με την Εθνική Τράπεζα και η ΔΕΗ. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολλά τα καταστήματα που έχουν κλείσει λόγω ενεργειακού κόστους. Έχουν φτάσει σε σημείο βιομηχανία να στέλνουν επιστολές στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Λοιπόν, να το πούμε λιγάκι. Εμείς τι θεωρούμε γενικότερα, ότι εμείς, και είναι και ιδεολογική μας και πολιτική άποψη αυτή, ότι δεν γίνεται το κράτος να μην παρεμβαίνει σε μια ασύνδοτη οικονομία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτή η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο γιατί λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, είναι ξεκάθαρα με τοπική σύγκρουση, με συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία ξεκινούν, αρχίζουν και τελειώνουν στο Μέγαρο Μαξίμου και στο γραφείο Πρωθυπουργού. Και εμείς από την άλλη πλευρά ερχόμαστε και λέμε ότι ΕΛΠΕ ξανά υπό το μάνατσμεντ του ελληνικού δημοσίου. ΔΕΗ, πλειοψηφικό πακέτο το ελληνικό δημόσιο. Γιατί δεν είναι μόνο επιχειρηματίας, είναι και το νοικοκυριό. Μια οικογένεια η οποία είναι τετραμελή, κύριε Βούλγαρη, πλήρωνε 1.000 ευρώ την κιλοβατόρα επί ΣΥΡΙΖΑ και την πληρώνει 1.000 στην ΙΟΣΤΗ σήμερα την κιλοβατόρα. Και βασικά λέμε ότι παρέμβαση του κράτους ξεκάθαρα στους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, διότι χωρίς κρατική παρέμβαση αυτή τη στιγμή, αλλά και γενικότερα είναι ιδεολογική πολιτική μας άποψη, δεν μπορεί αυτή η οικονομία να συνεχίσει να λειτουργεί. Η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτό που κάνει με το σχέδιο Πυσαρίδη και θεωρεί ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι παρασιτικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Εμείς θεωρούμε ξεκάθαρα ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ο μισθωτός, ο άνθρωπος ο οποίος παράγει δια της εργασίας του, είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Και γι' αυτό πρέπει να έρθει μια άλλη πολιτική διαδικασία, μια άλλη πολιτική κατεύθυνση, η οποία να θέτει στο επίκεντρο της οικονομίας τον άνθρωπο. Τον παραγωγό, τον άνθρωπο που μπορεί να παράξει και να κρατήσει τη νέα γενιά στον τόπο μας. Εμείς θέλουμε τους νέους στη χώρα μας και αυτοί τους θέλουν στο εξωτερικό. Εμείς θέλουμε να είμαστε με την οικονομία, γιατί το όλοι οι ίδιοι είναι. Έχει στηθεί πάνω από ένα πολιτικό πλαίσιο, κύριε Βούλγαρη. Ότι προγράμματα πληστηριασμού έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, προγράμματα πληστηριασμού έχει και η Νέα Δημοκρατία. Ότι μου κόβε το ρεύμα η ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω να πούνε, μου κόβει το ρεύμα και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μια ιδεολογική τοποθέτηση η οποία προσπαθεί να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία σε ελληνική κοινωνία, του όλοι οι ίδιοι είναι, ώστε ή να πηγαίνει στην αποχή, ή μόλις της πουλήσει λίγη ασφάλεια παραπάνω στη διαδικασία, γιατί πλέον υπάρχει πέρα τη ταξική διαχωρισμό της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας, υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας και της επισφάλειας, να πουλήσει λίγο παραπάνω ασφάλεια για να πάει την ψηφίσει. Όχι. Ασφάλεια ο πολίτης έχει όταν τη ΔΕΗ τη διαχειρίζεται το κράτος. Όταν τα ΕΛΠΕ και τα πετρέλαια δεν τα διαχειρίζεται ο Λάτσι και ο Βαρτίνο Γιάννης, τα διαχειρίζεται τα ΕΛΠΕ τουλάχιστον το management του ελληνικού δημοσίου. Τις τράπεζες δεν τις έχουν 5 συγκεκριμένες οικογένειες στη χώρα μας, αλλά παρεμβαίνει και το ελληνικό δημόσιο για να μπορέσει να δοθήσει σε ανάπτυξη την ελληνική οικονομία. Ξέρετε κάτι, τα λεφτά που αποπληρώνουν το κόστος της τάχησης αποπληρωμής χρέους, ξέρετε γιατί κάναμε μια αναλογιστική μελέτη. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε με χιλιάδες παιδιά να μην μπορούν να μπουν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Τα λεφτά που είναι για την πρόληψη αποπληρωμή του χρέους θα στήχιζε ίσον με την ίδρυση 300 νέων βρεφονιπιακών σταθμών στη χώρα μας. Αυτό κάνουν. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τα 300 εκατομμύρια που χάνουμε το χρόνο περίπου και τα 28 δισεκατομμύρια που έχουμε χάσει από το 19 μέχρι σήμερα από την αποπληρωμή γρήγορη αποπληρωμή του χρέους έχουν στερηθεί από το κοινωνικό κράτος. Είναι λεφτά που έχουν φύγει την τσέπη των Ελλήνων πολιτών από την ανάπτυξη αυτής της οικονομίας. Άρα εμείς τι λέμε, ότι δώσαμε τη δυνατότητα το 2018 της ρύθμισης του χρέους μέχρι το 2031 και τώρα που και το 31 που λύγει έχουμε τη δυνατότητα με την απόφαση που είχαμε πάρει στο Eurogroup τότε να πάρει περισσότερο παράταση η ρύθμιση συγκεκριμένη. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία. Ξέρετε, η ελληνική οικονομία χωρίς δημόσια επένδυση, χωρίς συγκεκριμένες βασικές άξονες δημόσιας επένδυσης, τη στιγμή που έχει πέρασει 10 χρόνια μνημονίων, 2 χρόνια υγειονομικής κρίσης και σχεδόν 7 χρόνια ενεργειακής κρίσης, συν τα σκάνδαλα, συν την καταστροφή που έχει υποστεί ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, αν αυτή η οικονομία δεν στηριχθεί πραγματικά με δημόσια επένδυση. Η δημόσια επένδυση όμως δεν είναι να δώσω μια απευθείας ανάθεση για να φτιάξω το κέντρο υγείας Καπαδρετίου. Ναι. Η δημόσια επένδυση είναι πραγματικά αναπτυξιακό πράγμα το οποίο πρέπει να ενταχθεί μέσα στην ελληνική οικονομία και να αποτυπώνεται στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου, να είναι ανταποδοτικό επιτέλους η εφορία που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης να έχει ανταποδοτικότητα πλέον. Γιατί αυτή είναι η έννοια του φόρου, η ανταποδοτικότητα και η ανεδιανομή του πλούτου. Γι' αυτό πρέπει να έχει το κράτος. Εμείς λέμε άρα πέρα σε μια πολιτική συρρήκνωσης του κράτους και στήριξης συγκεκριμένων συμφερόντων. Εμείς έχουμε και παρουσιάσουμε μια διαδικασία διανομής πλούτου, μια διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα στον ένα πολίτη να έχει προοπτική και σχέδιο και όραμα για τον τόπο.
0: Αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι κάνατε κοινωνική πολιτική με τη ΔΕΗ και γι' αυτό τη ρίξατε έξω. Τη
1: δεν έπεσε έξω η ΔΕΗ, με συγχωρείτε. Η ΔΕΗ είχε πλεονάσει. Ναι, ξέρετε, δεν είχαμε εμείς τους διευθύνοντες συμβούλια που είναι 600.000 το χρόνο μισθοδοσία. Δεν είχαμε τέτοιους. Όντως. Δεν είχαμε να στηρίξουμε συγκεκριμένα συμφέροντα μέσω του αναβαλλόμενου φόρου στις τράπεζες. Εμείς λέμε, στηρίξαμε το κοινωνικό κράτος, στηρίξαμε την ελληνική οικονομία, στηρίξαμε τους ανθρώπους. Ξέρετε. Το θυμάστε πόσοι ηλεκτρολόγοι πηγαίναν το 2013, το 2012, το καλοκαίρι, γιατί υπήρχε το ότι έκοβε η τα ρέφατα στον κόσμο που δεν είχε να πληρώσει και πηγαίναν ηλεκτρολόγοι και κάνανε συνδέσεις. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι με οξυγόνο, μωρά, άνθρωποι που είχαν μείνει άνεργοι και πήγαν και συνδέσεις. Εμείς τι κάναμε, στηρίξαμε τη ΔΕΗ, αλλά στηρίζοντας τη ΔΕΗ όχι για να οικονομήσουν κάποιοι, αλλά για να υπάρξει πραγματικότητα στήριξη ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει ένα άλλο σχέδιο, ένα άλλο πολιτικό πλαίσιο και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και κάποιοι να επιθυμούσαν και να λέγανε ότι έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, δείχνει ότι έχει και το σχέδιο και το όραμα και την προοπτική για να προσφέρει ελπίδα πραγματική και αλλαγή πολιτική στη χώρα μας.
2: Θα είναι πιο επιθετική η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αν κρίνω από αυτά που λέτε, γιατί τομές τέτοιες οι οποίες τουλάχιστον δεν τις έχουμε ακούσει από τα κόμματα, τα υπάρχοντα. Τέλος πάντων, θα κινηθείτε πιο επιθετικά σε θέματα καθημερινότητας ή ακόμα, γιατί θυμάμαι το θέμα, για παράδειγμα, των ιδιωτικών
1: πανεπιστημίων,
2: που επίσης βγήκατε επιθετικά και για τον νόμο περί Ιερακάκη και για όλα αυτά τα...
1: Πρέπει να αποφασίσουμε δύο πράγματα. Και ποια είναι η πολιτική απόφαση που έχουμε πάρει και εμείς ως χώρος. Ξέρετε, ο χώρος μας, ειδικότερα τους τελευταίους 9 μήνες, μέχρι τον Ιούλιο, από τον Σεπτέμβριο, πέρσι δηλαδή τέτοιο καιρό, μέχρι τον Ιούλιο, είχε τεθεί ως ένα κόμμα το οποίο δεν ζήταγε την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό ήμασταν. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εμείς είμαστε ένα κόμμα πλέον, το οποίο λέμε ότι δια της ισχυροποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και δια των πολιτικών τομών που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το συνεκτικό σχέδιο το οποίο να αποτυπώνει όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας, οικονομία, θεσμούς, διαφάνεια, δημογραφικό, τα πάντα, μπορούμε να δώσουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο για να υπάρξει αλλαγή πολιτική στον τόπο μας. Θεωρούμε ότι χωρίς τον ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέτει κορυφαία ζητήματα από το άρθρο 16, από τα ζητήματα διαφάνειας, από τα ζητήματα της δικαιοσύνης, από τα ζητήματα που πάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με το χτυματολόγιο, δικαιοσύνη, να καταθέσει μια αγωγή για το χτυματολόγιο και παίρνει δικάσιμο το 2031. Αυτό είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους εποχιακούς πυροσβέστες, οι οποίοι στο Σύνταγμα το χειμώνα τρώνε ξύλο, τρώνε δακρυγόνα, τους βρίζουν. Αυτό κάνει η δημοκρατία. Και εμείς τι λέμε, ότι εδώ χρειάζονται 6.500 οργανικές θέσεις με την πρόσληψη με προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπαίνουν στη μάχη της φωτιάς. Και το ζήσαμε και φέτος το καλοκαίρι αυτό. Άρα τι λέμε, κύριε Καψόχα, για να απαντήσω στην ουσία. Εμείς θα έχουμε αποκτήσει ένα πλέον πολιτικό λόγο με σαφές πολιτικές και προγραμματικές θέσεις, με πολιτικές γωνίες. Δεν έχουμε κανένα λόγο απέναντι σε μια δυνατή δημοκρατία να είμαστε στρογγυλοί. Δεν θέλει η ελληνική κοινωνία, δεν έχει ανάγκη από έναν άλλο διαχειριστή της πολυκατοικίας. Εμείς δεν ψάχνουμε διαχείριση της πολυκατοικίας. Ψάχνουμε την πλήρη ανοικοδόμηση και την ανακαίνιση της πολυκατοικίας. Άρα θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να δώσει προοπτική, σχέδιο και όραμα και μια πολιτική ουσία η οποία να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών στην ουσία της. Και όχι απλά να βελτιώνει λίγο την μιζέρια που μας φέρνει.
0: Κυβερνητικά στελέχη όμως και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά λέει ότι όποιος σας υποσχεθεί κάτι, είτε είναι ακοστολόγητο, είτε θα σας βάλει φόρους για να το εφαρμόσει.
1: Ωραία. Ναι, θα βάλουμε φόρους. Θα βάλουμε φόρους, θα εισπράξουμε τον αναβαλλόμενο φόρο της τράπεζας. Θα βάλουμε φόρους στα μερίσματα. Που έχουμε 5%, είναι σκάνδαλο. 5% έχουμε φόρο στα μερίσματα στη χώρα μας. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει 15% φόρο στα μερίσματα και εμείς έχουμε 5% φόρο στα μερίσματα. Θα βάλουμε φόρο σε υπερκέρδη των τραπεζών. Θα βάλουμε φόρο στους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται την ενέργεια στη χώρα μας. ξέρουμε ποιες είναι οι εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται, και εγώ δεν έχω πρόβλημα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή σκροκερδούν πάνω στον υδρότα του ελληνικού λαού και δεν δίνουν τίποτα πίσω στην ελληνική οικονομία. Σε αυτούς ναι, θα βάλουμε φόρο. Θα φέρουμε, και δεν είναι μόνο θα βάλουμε φόρο, θα φέρουμε ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να έχει σε επίκεντρο τον Έλληνα πολίτη και όχι την τσέπη του κάθε βιομήχανου.
0: Εδώ μας βλέπουμε πράγματα που κάποιοι κερδίζουν. Δηλαδή παράγουμε φθηνή ενέργεια το πρωί, τη στέλνουμε με κάποια τιμή στη Βουλγαρία και το βράδυ την ξαναπαίρνουμε πίσω πολύ πιο ακριβά.
1: Μα αφού αυτό είναι το πλαίσιο που έχουν επιφέρει. Αυτό είναι το πλαίσιο που έχουμε επιφέρει. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε, δεν θέλουμε απλά μια διαχείριση. Για παράδειγμα, εδώ θα θεθεί ένα ζήτημα. Δυτική Μακεδονία. Ναι. Τη μονάδα 5 θέλουμε να τη βάλουμε να ξαναλειτουργήσει, ναι ή όχι. Όταν η Γερμανία έχει πάρει παράταση μέχρι το 2036 για το λιγνίτη, ο οποίος εισαγόμενος λιγνίτης από εμάς. Εμείς τη μονάδα ουσιαστικά την έχουμε παρατήσει και έχει κοστίσει πόσα εκατομμύρια ευρώ έχει στοιχεί στον Έλληνα συμπολίτη μας. Στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος εμείς, να σας το πω πολύ απλά, θέλουμε η χώρα μας να είναι μονάδα παραγωγικής και στήριξης παραγωγικής ανασυγκρότησης. Χωρίς να έχεις κεντρική πολιτική πάνω στα ενεργειακά, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ούτε το καρτέλ της ενέργειας, ούτε το καρτέλ των τροφίμων. Να σας το δώσω παράδειγμα, επειδή ξέρετε πολύ καλά, το γνωρίζω τη διαδικασία του καρτέλ τροφίμων. Τι έχουν κάνει αυτά τα καλόπεδα που διαχειρίζονται το καρτέλ τροφίμων στη χώρα μας? Πάνε στον παραγωγό, παίρνουν την ντομάτα με 80 λεπτά το χωράφι. Τιμολογούν στον πρώτο μεσάζοντα. Μετά έχουν στήσει άλλες δύο εταιρείες, οι οποίες είναι εξωχώρες των ίδιων συμφερόντων με τα σούπερ μάρκετ. Τιμολογούν άλλες δύο φορές. Και φτάνει δηλαδή η ντομάτα που έχει ξεκινήσει από 80 λεπτά στο χωράφι, η οποία μέσα, είναι μέσα ο παραγωγός. Να ξέρετε, έχει μπαίνει μέσα ο παραγωγός. Στο τέλος να καταλήγει στο ράφι μας 2,40. Γιατί τόσο έχει η ντομάτα σήμερα.
2: Τόσο είναι 2,2.

0: Μοσχάρι και το πληρώσουμε 12 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση για κάτι. Μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών, κύριε Βουλγαρή, να δούμε πώς έχει το μοσχάρι σήμερα.
1: Δεν πρόλαβαν ακόμα να βάλουν την τιμή.
0: Α.
1: Για πέστε μας τώρα κάτι για να πάμε λίγο στα πολιτικά. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πολιτικά είναι όλα αυτά, αλλά θέλω να. Επειδή...
0: Στα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ,
1: να οργανωτικά, ναι, γιατί επειδή το καλοκαίρι τρέξατε σε διάφορες αυτές για να με την ανασυγκρότηση της οικονομίας στην οποία εισηγήσετε, πάτε να ανασυγκροτήσετε και το ΣΥΡΙΖΑ. Τα μηνύματα θέλω να καταλάβω πώς ακριβώς εισπράξατε όλη αυτή την κινητικότητα.
0: Κοιτάξτε, έχω ξεκινήσει από τις 18 Ιουλίου μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή που ήμουν μαζί με τον Παύλο τον Πολάκη στα Χανιά. Έχω περάσει σχεδόν πάνω από 15-20 νομούς. Έχω και άλλες προγραμματισμένες περιοδίες και στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και στα πάω και δύο φορές στην Κεντρική Μακεδονία. Σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Έχουμε σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, αλλά σας το λέω ότι θα το δείτε και το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι έχουμε κάνει μια πολιτική επιλογή. Να μην πηγαίνουμε στην οργάνωση μελών καπαδρητής, όσο λέω που είναι το χωριό μου, και να φέρουμε πολιτικές από τα πάνω και να προσπαθούμε να καπελώνουμε τις οργανώσεις. Θέλουμε να κάνουμε μια άλλη πολιτική και στο κόμμα μας. Και είναι βαθιά πολιτικό αυτό. Μπορεί να σας φαίνεται οργανωτιστικό, αλλά είναι βαθιά πολιτικό. Να αφήνεις τα μέλη σου να αναπνέουν στον τόπο που ζουν, στον τόπο που δουλεύουν. Δηλαδή, τι θέλουμε, αυτή τη στιγμή, έχοντας τους κεντρικούς πολιτικούς άξονες, οι οποίες είναι συλλογικές μας αποφάσεις, είναι εδριακές αποφάσεις, ο Κεντρικής Επιτροπής και εκεί, να αρχίζουν να δώσουμε τη δυνατότητα και το πολιτικό χώρο στα μέλη μας, στις οργανώσεις μας. Οι οποίες σιγά σιγά ανασυγκροτούνται σε όλη τη χώρα, ακόμα και σε περιοχές οι οποίες θεωρούσαμε στην αρχή πολύ δύσκολο να συγκροτήσουμε το κόμμα μας. Έχουν προκύψει πρωτοβουλίες από ανθρώπους οι οποίοι επιστρέφουν ενώ είχαν αδρανοποιηθεί, όχι το 23, όχι στην αποχώρηση Κασελάκη, όχι τώρα. Είχαν αδρανοποιηθεί από πολύ νωρίτερα. Γιατί το κόμμα μας δεν έδινε τη δυνατότητα στα μέλη του μας να αναπτύξει την πολιτική της δουλειά. Εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αναπτύξουν την πολιτική δουλειά στον τόπο τους, να παρουσιάσουν, να εναρμονίσουν το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ στους τόπους δουλειά, στους τόπους εργασίας, στους τόπους της κοινωνίας. Για παράδειγμα, έζησα στη Δυτική Ελλάδα ένα κορυφαίο παράδειγμα. Υπήρχε διαδικασία ότι ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πήγαινε να κάνει απευθείας ανάθεση το διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου αποχέτευσης. Δηλαδή, τη σύνδεση των σπιτιών με το κεντρικό άξονα. Εκεί, σε αυτή την περιοχή, ο Δήμαρχος θα το κάνει με απευθείας ανάθεση και τα μέλη μας παρεμβήκανε και πήραν το πολιτικό μας θέση και τους βάλανε σε δημόσια διαβούλευση ότι πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο και να μπορέσει να λειτουργήσει. Άρα, τι λέμε εμείς, ότι πέρα από την ισχυροποίηση. Την οργανωτική του κόμματος. Εμείς θέλουμε τα μέλη μας, το είπα και στη συνέντευξη που είχα δώσει να βγει παραμονές το 15 Αυγούστου, θέλουμε μια άλλη πολιτική λογική. Θέλουμε τα μέλη μας να νιώθουν ελεύθερα και οι πολιτικές οι οποίες έρχονται, να έρχονται από τα κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή να γίνει το κόμμα ο άξονας και ο βραχίωνας πολιτικής ανάπτυξης πρωτοβουλειών μέσα στις τοπικές κοινωνίες, για να μπορέσει επιτέλους το κόμμα μας να έχει ξεκάθαρη πολιτική γραμμή σε όλα τα
2: ζητήματα. Εγώ μπορώ δηλαδή ως πολίτης να κάνω πολιτική, δηλαδή μπορώ να απευθυνθώ, και ακόμη και αν δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχω μία άποψη, ας πούμε, ένας αγρότης για τον πρωτογενή τομέα ή ένας πυροσβέστης τώρα που είναι στο Σύνταγμα, οι άνθρωποι και διαμαρτύρονται, έχει μία άποψη. Φτάνει στο κόμμα αυτό, αξιολογείται.
0: Αυτό ακριβώς σας περιγράφω. Είναι ότι πλέον και μέσω του νέου site που θα δείτε τις επόμενες μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θα μπορεί να υπάρχει μια σχέση απευθείας του πολίτη με το κεντρικό κόμμα, αλλά και μέσω από τις τοπικές μας οργανώσεις και μέσω και πάνω απ' όλα από την ανάπτυξη των δικτύων μας. Γιατί εμείς κάποιοι φωνάσαμε χρόνια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει ανάπτυξη δικτύων, να μπορέσουμε να υπάρχει αυτή η σχέση πολιτικής πρωτοβουλίας και αυτόνομης παρουσίας. Όλοι οι άνθρωποι, ξέρετε, κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον έκαναν τα εγγεγραμμένα μέλη του. Τον έκανε η αγωνία του ελληνικού λαού, το έκανε και μια κοινωνική διεργασία και κινηματική δράση μέσα στις μικρές μας και στις τοπικές μας κοινωνίες. Τι θέλουμε εμείς? Εμείς θέλουμε πραγματική κινηματική δράση. Θέλουμε τους ανθρώπους να μπορούν να αναπτύξουν και να βρουν το ζωτικό χώρο πολιτικής ανάπτυξης και πολιτικής στήριξης. Να σας δώσω τι είχαμε πάθει τα προηγούμενα χρόνια σε ένα κόμμα, γιατί λέγαμε πριν για τα τρόφιμα. Ξεκίνησε από την Κατερίνη το 2010 το κίνημα της πατάτας.
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, το είχε ξεκινήσει

0: Κυρία Σοτσολακίδας, αυτό το κίνημα μετατράπηκε σε ένα κίνημα που δημιουργήθηκαν αγορές παραγωγών σε όλη τη χώρα. Κάθε Σαββατοκύριακο, από πού να ξεκίνησε, από το Λεκανοπέδιο Αττικής μέχρι την Κεντρική Μακεδονία, υπήρχαν αγορές παραγωγών, το περίφημο κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες, το οποίο έφτασε να είναι ένα τεράστιο δίκτυο παραγωγών, αλληλέγγυων και δομής και κοινωνικής δράσης και στήριξης ευάλωτων συμπολιτών μας. Από το 2012 μετά έγιναν οι πρώτες δράσεις. Το 2017 νομοθετήθηκε ως θεσμικό πλαίσιο το ΣΥΡΙΖΑ. Και έφτασε το 2021 ο Άδωνης Γεωργιάδης ως Υπουργός Ανάπτυξης να τον καταργήσει αυτό το θεσμό. Θέλετε να μου πείτε, να μου βρείτε μία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση αυτών των αγορών? Ούτε μία δεν θα βρείτε. Σας το λέω με πολύ μεγάλη γνώση αυτό που σας λέω. Ούτε μία ανακοίνωση. Τι θέλω να πω? Ότι αυτός που λέγαμε ο κυβερνητισμός μας έκανε να χάσουμε σχέσεις αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης και σύνδεση με τις τοπικές μας κοινωνίες. Εμείς αυτό που παλεύουμε να ξαναχτίσουμε ως πολιτικός φορέας είναι να ξαναχτίσουμε πρώτα απ' όλα, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη με τον ελληνικό λαό. Και ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αποκατάστασης εμπιστοσύνης είναι και η αποπληρωμή των εργαζομένων εδώ, στο Κόκκινο και στην Αυγή. Και στον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το Κόκκινο και η Αυγή τα προηγούμενα χρόνια. Και είμαι πολύ περήφανος που προχτές μπόρεσα και είπα δημόσια ότι οι εργαζόμενοι της οφειλίας των 24 και των 25 τα λάβανε στο ακέραιο. Άρα τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να δώσουμε, να μπαίνουμε σε διαδικασία, να δίνουμε στην κοινωνία τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, να είμαστε δίπλα της, να μην την καπελώνουμε και να μπορέσει να αποκτηθεί και να αποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τον ελληνικό λαό, την οποία δεν χάθηκε το 23.
1: Έχουμε μόνο πολύ... ένα λεπτό. Θες να ρωτήσεις κάτι, Σωτήρη?
2: Όχι, απλά θέλω
1: να ρωτήσω.
2: Να ρωτήσεις.
1: Το 15-19 δεν το έχει επικοινωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όσο θα έπρεπε. Είναι η πρίκα. Δηλαδή, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει με το 15-19 και να πει στον ελληνικό λαό, δεν είναι θα, ορίστε τι έχω κάνει και πάω παρακάτω.
0: Το 15-19 είναι η πολιτική παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ. Με την τεράστια συμβολή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Τεράστια συμβολή του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό. Αλλά είναι η πολιτική παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Το 2015-19 είναι μια πολιτική παρακαταθήκη την οποία έλυσε τα προβλήματα του τότε. Η χώρα μας έχει περάσει σε άλλη φάση πλέον. Χρειάζεται μια νέα κοινωνική διεργασία. Και με την εμπειρία της κυβερνητικής μας θητείας, γιατί σας θυμίζω και το ξεχνάνε κάποιοι, είμαστε η τελευταία προοδευτική κυβέρνηση αυτού του τόπου. Τελευταία προοδευτική κυβέρνηση. Με παρακαταθήκη αυτό, αξιοποιώντας ένα τεράστιο εργαλείο που λέγεται, κάναμε περιφερειακά συνέδρια σε όλη τη χώρα και έχει βγει ένα τεράστιο και ένα πλούσιο έργο από πίσω και αυτό δεν αναπαράχθηκε ποτέ, να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε λίγο-λίγο πάνω στις αξίες, στις αρχές και τις παραδόσεις αριστεράς, να ξαναχτίσουμε τη σχέση με τον ελληνικό λαό που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ στο στούντιο. Ήταν ο οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της πολιτικής γραμματείας Γιάννης Μπουλέκος. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10, να υπενθυμίσουμε ότι 11 η ώρα θα είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρ εδώ στο στούντιο. Δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Ταρζάνου, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαρηδάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στη 12η θέση μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως κατατάσσεται η Ελλάδα στην ακρίβεια στα καύσιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Global Petrol Prices της 24ης Αυγούστου, η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα διαμορφώνεται στα 2,028 ευρώ το λίτρο. Ακόμη πιο ακριβό το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση τιμή του ντίζελ να φτάνει τα 2,040 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται έτσι στις ακριβότερες χώρες αγορές καυσίμων διεθνώς και στην Ευρωζώνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας Αθηνών για την υπόθεση με το κατεψυγμένο έμβριο που εντοπίστηκε την Κυριακή σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης και κατέσχεσαν σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, ενώ γινόταν συστηματική χρήση ουσιών από τους ενίκους του διαμερίσματος και φαίνεται πως επισκέπτονταν το χώρο και άσχετα με την οικογένεια πρόσωπα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι πρόκειται για έμβριο προχωρημένης κοίησης περίπου 8-9 μηνών. Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν αν το έμβριο ανήκε στη 15χρονη ή στην 28χρονη Γερμανίδα, η οποία αρχικά δήλωνε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για δικό της παιδί που είχε χάσει. Οι ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος, αλλά και το εάν πρόκειται για αποβολή, θνησιγένεια ή άλλο περιστατικό, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο οι 15χρονοι όσο και οι 28χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αταλάντευτα δίπλα σε ασθενείς και υγειονομικούς, διεκδικώντας το αυτονόητο, το θεμελιώδες δικαίωμα της υγείας, δηλώνει η Φωτεινή Καριστινάκη και ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την κατάσταση στο ΕΣΥ και ειδικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς. Η υπεύθυνη του τομέα υγείας και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει την έλλειψη αναισθησιολόγων στον Άγιο Σάβα, την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και ταυτόχρονα το κόστος των φαρμάκων για τους ασθενείς, καθώς και τον αποκλεισμό των ασθενών από τις νέες αντικαρκινικές θεραπείες. Η κυρία Καριστινάκη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντί να δίνει λύσεις και να ενισχύει το ΕΣΥ, απαντά με ειρωνίες και επιθετικούς χαρακτηρισμούς προς όσους καταγγέλουν τις ελλείψεις. Μία ακόμη εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών τίθεται σε ισχύ από σήμερα, μετά από ένα εξάμηνο αυξήσεων στα τρόφιμα και σε βασικά αγαθά. Η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε προμηθευτές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών προβλέπει μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 7% για 1.660 κωδικούς. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μειώσεις αφορούν μερικά λεπτά του ευρώ, όταν οι συσσωρευμένες αυξήσεις των τελευταίων ετών αδειάζουν συστηματικά το καλάθι του νοικοκυριού. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες με δυνατότητα επέκτασης στους 4. Βίαιη ρατσιστική επίθεση σε βάρος μεταναστών εργατών στα Πατήσια ανακοίνωσε η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Δύο αδέλφια μετανάστες εργάτες από το Πακιστάν έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού με ρατσιστικά κίνητρα την περασμένη Πέμπτη στα Πατήσια. Όπως καταγγέλουν, δέχθηκαν ανέτια επίθεση από σωματώδη άνδρα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να καταφύγουν στο νοσοκομείο. Το δρόμο για τις ρατσιστικές επιθέσεις των φασιστοειδών άνοιξε η ίδια η κυβέρνηση και η ανοιχτά χυδαία ρατσιστική στοχοποίηση των μεταναστών από το Θάνο Πλεύρη. Καταγγέλει η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Στο Τελαβίβ υπογράφονται σήμερα οι συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πρόγραμμα της ελληνικής αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή των συμφωνιών πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έγκριση της ασπίδας του Αχιλλέα από το Κισαία στις 23 Ιουλίου. Με αεροσκάφη, ντρόν, ελικόπτερα και με εξοπλισμό νυχτερινής όρασης και πλοία συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοωμένων του ναυαγίου ανοιχτά της Κέρκυρας, της Κερίνιας, στην κατεχόμενη Κύπρο. Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα θα ξεκινούν και πάλι έρευνες από αέρος και θάλασσας προκειμένου να εντοπιστούν οι 17 αγνοούμενοι. Στο πλοίο επέβαιναν 266 άτομα, ενώ 8 εντοπίστηκαν νεκρά. 8 μέλη του πληρώματος έχουν συλληφθεί, ενώ οι έρευνες για τη βύθιση του πλοίου συνεχίζονται. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σχέση ΗΠΑ και Ιράν μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών από τον Ιούλιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές φρουρών της Επανάστασης στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι εκτοξευτές προετοιμάζονταν για την πόντιση θαλάσσιων ναρκών και αποτελούσαν άμεση απειλή για την αυσιπλοεία. Το Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία καθώς και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στα Εμιράτα. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργειά της άσκηση του δικαιώματος στην νόμιμη άμυνα. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίαζε το νησί Χάργ, ενεργειακό κόμβο του Ιράν, να καταστρέφεται από εκρήξεις, υποστηρίζοντας ότι το νησί γίνεται κομμάτια. Το νησί Χάργ διαχειριζόταν πριν από τον πόλεμο περίπου το 90% των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη υγείας του, όπως ενημέρωσε η Ντόρτμουντ, και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, στο ντεπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στην Bundesliga, τραυματίστηκε και αποχώρησε από την αναμέτρηση με το Αμβούργο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα απνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλό σας μεσημέρι, καλό σας βρήκα, πώς περάσατε, τι γίνεται, όλα καλά, ζέστη. Εδώ είμαστε λοιπόν ξανά, είναι η Νικολέτα Τζουραμάνη που ήρθε και αυτή φρέσκια σήμερα έτσι από διακοπές στον ήχο και στις όμορφες μουσικές που θα μας δίνει, που θα μας μεταφέρει. Η Χαρά Ιστάγκου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να παίρνει τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber στο 69 85 87 0059. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι πάντα ο Κώστας ο Πιατές. Στην επιμέλεια της, η μουσική της εκπομπής είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν να σας μεταφέρουμε όλες τις ειδήσεις αυτές που δεν ακούτε, δεν βλέπετε στις τηλεοράσεις ή δεν διαβάζετε σε κάποια site, σε κάποια άλλα τις διαβάζετε. Να σας μεταφέρουμε και τον παλμό του τι συμβαίνει αυτή την περίοδο. Κυρίως να αναδεικνύουμε τα προβλήματά σας. Εντάξει, πολύ σωστή η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ να αναδείξει το θέμα με το ιδιωτικό χρέος, που ρωτάνε πολύ τι είναι αυτό το ιδιωτικό χρέος, επειδή τα ακούτε ως τίτλο. Ουσιαστικά είναι η ζωή μας, έτσι. Είναι τα χρέη μας στην εφορία, στα ταμεία, στις τράπεζες, όλα αυτά που έχουν συσσωρευτεί γιατί κάποιοι αποφάσισαν χωρίς εμάς να ενισχύουν και με την ακρίβεια αλλά και με την ενίσχυση που κάνουν στις τράπεζες τα επιτόκια. Ενώ ας πούμε υπάρχει αναβαλλόμενος φόρος για τις τράπεζες, δεν υπάρχει αναβαλλόμενος φόρος για τους δανειολήπτες των τραπεζών, ακόμα και για την πρώτη κατοικία. Ακόμα σωστά άκουσα το Γιάννη τον Μπουλέκο, τον υπεύθυνο του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνο εδώ των Μίντια και μέλος πολιτικής γραμματείας, τον άκουσα πριν από λίγο να λέει ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις με τα funds που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των ανθρώπων που είναι η πρώτη τους κατοικία και η μοναδική, έτσι, αυτό σημαίνει η πρώτη κατοικία, είναι η μοναδική τους κατοικία, δεν μπορούν να μείνουν αλλού, είναι αυτό το σπίτι που τους στεγάζει τη ζωή τους. Ενώ λοιπόν έχουν δεσμευτεί υποτίθεται να μην βγάζουν στο σφυρί για τους μη οικονομικά ισχυρούς, αντίθετα καθημερινά υπάρχουν μικρά λαϊκά δράματα παντού, τα οποία δεν καταγράφονται. Έβλεπα τις τηλεοράσεις και έβλεπα τα δελτία ειδήσεων να καταγράφουν κάτι πολυτελή λέει ξενοδοχεία που βλέπουν τους καρχαρίες μέσα από τα υπνοδωμάτια και κάνουν 300.000 το βράδυ εκεί κάπου στην Καραϊβική, ξέρω εγώ κι αλλού, και δεν καταγράφουν αυτό που συμβαίνει στη γειτονιά μας, έτσι. Άκουσα ας πούμε πολύ λίγο το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι, που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, παιδιά που έχουν πληρώσει να πάνε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και που τώρα αυτό το καθεστώς ανατρέπεται πλήρως, όσο και αν και η κυβέρνηση δίνει άδειες. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει θέμα νομικό. Και βλέπω ας πούμε να μην καλύπτονται θέματα τα οποία είναι δίπλα μας και αφορούν χιλιάδες παιδιά, οικογένειες και σπουδαστές, και από την άλλη πλευρά όμως να καλύπτονται θέμα κάτι άσχετα τώρα, έτσι. Όπως το ίδιο συμβαίνει με τις πυρκαγιές, το ίδιο συμβαίνει με τα ελικόπτερα που πέσανε, έτσι, και που σωστά αποκλείστηκε με την πρόσφατη πτώση του ελικόπτερου, αποκλείστηκε η περιοχή που έπεσε το ελικόπτερο, μέχρι και σήμερα έχει αποκλειστεί για εβδομάδες, σε αντίθεση με τα Τέμπη, έτσι, σας θυμίζω. Λοιπόν, όλα εδώ θα τα λέμε, θα τα πούμε όλα, και εν πάση περιπτώσει θα σας μεταφέρουμε και τις ειδήσεις αυτές που δεν ακούτε. Αυτές μας ενδιαφέρουν εμάς περισσότερο. Θα σας μεταφέρουμε λοιπόν τις ειδήσεις για να μπορέσετε να έχετε μια πλήρη εικόνα, γιατί είπαμε ο σωστός πολίτης είναι ο καλά ενημερωμένος πολίτης.

0: Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο, τον υπεύθυνο και του πρωτογενού τομέα πλέον, τον έχουν, είναι υπεύθυνος άνθρωπος, να μας μεταφέρει λίγο και την επιστροφή των βουλευτών, συνολικά τώρα μιλάμε, στη Βουλή, εκεί όπου γίνεται επίσης μια άλλη εξωθεσμική και αντιθεσμική τραγωδία, στην ονομάσω έτσι, γιατί αυτή η ιστορία με την εκλογή της κυρίας Έλενας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, στη θέση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, που ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, θυμήθηκε να μην την ψηφίσει, παρότι υπάρχει συμφωνία συνήθως μεταξύ των κομμάτων ότι αυτός που προτείνεται για αντιπρόεδρος ή αυτή που προτείνεται για αντιπρόεδρος ψηφίζεται, γιατί έτσι ψηφίστηκε ο κύριος Στασούλας με αυτό το μεγάλο ποσοστό που ψηφίστηκε κάποτε. Και σήμερα ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης ψηφίστηκε όχι λόγω μόνο προσωπικής ακτινοβολίας ή προσωπικής επιρροής στους βουλευτές, αλλά γιατί υπάρχει συμφωνία πάγια των κομμάτων εκεί στη Βουλή να ψηφίζεται αυτός που προτείνεται από το κόμμα θεσμικά. Λοιπόν, για την κυρία Κρήτα τώρα υπάρχουν, λέει, ενστάσεις, διότι η κυρία Κρήτα είχε ενοχλήσει, λέει, τη γυναίκα του Πρωθυπουργού. Τι να, δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό και αυτό το λένε το μεταξύ χωρίς να ντρέπονται. Χωρίς να ντρέπονται. Το λένε και βουλευτές της πλειοψηφίας, το ξέρετε. Ότι το λένε βουλευτές της πλειοψηφίας ότι είχε. Τι ιδιότητα έχει δηλαδή η σύζυγος του Πρωθυπουργού, ας πούμε, για να έχει ενοχλήσει και να μην ψηφίζουν οι βουλευτές στη Βουλή. Δηλαδή αυτό είναι. Και να ομολογείται κιόλας αυτό. Και να ομολογείται. Λοιπόν, έχουμε μια σειρά από τέτοιες συμπεριφορές. Στη Βουλή είχαμε το τελευταίο νομοθέτημα που ψηφίστηκε από τη Βουλή, ένα από τα τελευταία, για να δεν είμαι πολύ πρόχειρη αυτή τη στιγμή, ήταν αυτή η ιστορία με τα slaps, με τις αγωγές εναντίον των δημοσιογράφων. Ένα νομοθέτημα που μας ήρθε από την Ευρώπη για να ενσωματωθεί. Έπρεπε να έχει ενσωματωθεί η νομοθεσία προστασίας των δημοσιογράφων, έτσι, αυτή είναι η νομοθεσία. Έπρεπε να έχει ενσωματωθεί από τον περασμένο Μάιο, από τις 7 Μαΐου, και έγινε αυτό μέσα στον Ιούλιο, ας πούμε, ήταν από τα τελευταία νομοθετήματα που ψηφίστηκε. Για να δούμε όμως να μας μεταφέρει το μπαλμό εκεί από τη Βουλή ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που τον προαναγγείλαμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές.
0: Καλή επιστροφή, μας κάνετε και ποδαρικό.
1: Α, χαίρομαι πολύ. Ελπίζω να αποδειχθώ γουρλής.
0: Εντάξει,
1: καλά.
0: Σίγουρα πάντα. Εσείς έχετε και τις ειδήσεις άλλωστε. Λοιπόν, και καλή επιτυχία και στα νέα σας καθήκοντα. Έχετε αναλάβει και τον πρωτογενή τομέα, νομίζω, τώρα.
1: Ναι, μετά την αποχώρηση των συναδέλφων βουλευτών και την αναδιάρθρωση που κάναμε στην κοινοβουλευτική ομάδα πλην του τομέα των εσωτερικών. Είμαι πλέον και το μεταρχής πρωτογενή τομέα και βουτάω στα βαθιά. Τώρα αύριο ήδη έχουμε και τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση, διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα, και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα άλλο πεδίο ευθύνης στο οποίο ελπίζω να ανταποκριθώ.
0: Μακάρι. Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, για να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα εκεί στη Βουλή, γιατί έτσι κι αλλιώς η πολιτική ζωή χτυπάει καταρχήν στη Βουλή, δεν χτυπάει στα τηλεοπτικά κανάλια και στα πάνελ μόνο. Αν και χτυπάει και εκεί, από ό,τι φαίνεται, γιατί το κάνει με επιτυχία η κυβέρνηση αυτό, έχει αυτή την πρωτοπορία εκεί πέρα στην επικοινωνία, προς το παρόν τουλάχιστον. Λοιπόν, βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κινήσεις να ανατραπεί αυτό. Μ' αρέσει που κάνει έτσι με τα σποτ και που επικοινωνεί και τα άλλα κόμματα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει και πρέπει να το κάνει έντονα και οργανωμένα. Κύριε Ξανθόπουλε, για πείτε μου τώρα λίγο για αυτή την ιστορία με την κυρία Κρήτα, η οποία προτάθηκε από εσάς, έτσι να πούμε στον κόσμο όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει αυτή την στρέβλωση εκεί πέρα που γίνεται, προτάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τη θέση της κυρίας Γεροβασίλη, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο θέματα πάρα πολύ σοβαρά που δεν έχουν σχέση με αυτή καθεαυτή τη διαδικασία της εκλογής του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, δικαιούμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε μέλος στο Προεδρείο της Βουλής και εκλέξαμε ως Αντιπρόεδρο την Όλγα Γεροβασίλη, υπόψη ότι η εκπροσώπηση στη Βουλή γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών
0: του 23.
1: των τελευταίων εκλογών και όχι με βάση τη δύναμη των κομμάτων. Ο νομοθέτης είναι σοφός, διότι αλλιώς θα έπρεπε με βάση τις αλλαγές και τις μετακινήσεις που γίνονται, θα μπορούσαμε να εκλέγουμε κάθε τόσο προεδρείο στη Βουλή. Άρα λοιπόν η θέση αυτή ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κάναμε μια συλλογική διαδικασία στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, γιατί αυτό αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα. Η πρόταση ήταν της Προέδρου της Ρένας Δούρου, ήταν για την Έλενα Ακρίτα, η οποία πρόταση πέρασε ομόφωνα και προτείναμε την Έλενα Ακρίτα. Και ενώ θεωρούσαμε ότι είναι μια τυπική διαδικασία, η Νέα Δημοκρατία εξέπληξε πάλι δυσάρεστα. Πρώτον, διότι επινόησε λόγους να μην υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που γιατί θεωρεί ότι η Έλενα Ακρίτα έχει έναν τοξικό λόγο και επαναφέρει διχαστικά διλήμματα του παρελθόντος, και δεύτερον διότι μετά πήγε να το εξηγήσει ο κύριος Μαρινάκης, διότι μιλάει για κρεμάλες κτλ. Η Έλενα Ακρίτα δεν έχει τη συνηγορία, ανάγκη της συνηγορίας κανενός μας. Απάντησε ήδη στον κύριο Μαρινάκη ότι ουδέποτε μίλησε για κρεμάλες και αν δεν ανασκευάζει.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πότε μίλησε για κρεμάλες, κύριε Ακρίτα? Δεν τη θυμάμαι.
1: Ακριβώς.
0: Και η αρθρογραφία της τα νέα.
1: Αλλά ξέρετε,
0: δεν ήταν σε αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ τη θυμάμαι πολύ καλά.
1: Σας είπα, η Έλενα Ακρίτα έκανε δήλωση και κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να ανασκευάσει, να ανακαλέσει. Αλλιώς θα πάει στα δικαστήρια και θα υποστεί και αυτός την τύχη που υπέστησαν όλοι όσοι αντιδίκησαν με την κυρία Ακρίτα για τα ζητήματα αρχής που θέτει κατά καιρούς. Το βασικό θεσμικό πρόβλημα όμως, κυρία Παπαδάκου, είναι το εξής. Ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει, παρεμβαίνει ως μη οφείλη στα εσωτερικά των κομμάτων. Δεν μου αρέσει ο Ξανθόπουλος, αν θα μου προτείνετε την Παπαδάκου θα την ψηφίσω. Αυτό είναι μια βαθιά καθεστωτική αντίληψη. Και το χειρότερο απ' όλα, κατά την άποψή μας, είναι το γεγονός ότι ο βασικός λόγος άρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι η αντιδικία σε επίπεδο δικαστικής διένεξης που έχει η Έλενα Ακρίτα με την κυρία Γκραμπόφσκη, τη σύζυγο του Πρωθυπουργού.
0: Ένα λεπτό. Αυτό το επικαλούνται, για να πούμε στον κόσμο. Η αντιδικία αυτή, θα πούμε τι αφορά, αλλά αυτό το επικαλούνται επισήμως?
1: Όχι. Αυτό δεν το επικαλούνται επισήμως.
0: Κάποιοι το λένε στα πάνελ τα τηλεοπτικά.
1: Καλύπτονται πίσω. Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να σταχυολογώ τις επιμέρους δηλώσεις.
0: Επειδή το έχω ακούσει, γι' αυτό.
1: Ναι, απλώς εγώ μένω στην επίσημη διατύπωση, αυτό που βγήκε ως δήλωση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως η εδραία πεποίθηση που λέμε εμείς οι νομικοί, ότι αυτά είναι φιλοσικής, είναι προκάλημα. Η ουσιαστική αντίρρηση είναι η αντιδικία που έχει με την κυρία Γκραμπόφσκη, και για να υπενθυμίσω, η σύζυγος του Πρωθυπουργού δεν έχει καμία δημόσια ιδιότητα.
0: Δεν έχει θεσμικό ρόλο. Τι λέτε τώρα, εννοείται. Και θεσμικό ρόλο. Πείτε ότι έχει στραφεί η κυρία Ακρίτα εναντίον του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πρέπει να την ψηφίσει για τη θέση του Αντιπροέδρου?
1: Δέστε, εκεί καταρχάς συμφωνούμε, αλλά τώρα το να μπαίνει μια αντιδικία ιδιωτών ως πολιτικό υπόβαθρο για να καταψηφιστεί μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα θέμα στο οποίο έχει, πως το προβλέπεται θεσμικά. Εγώ προχθές μίλησα στη διάσκεψη των Προέδρων, εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ στη διάσκεψη των Προέδρων, και με βάση την ημερήσια διάταξη της Τετάρτης, η ψηφοφορία θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη στις
0: 10.30 ώρα. Ναι, λέει, την Τετάρτη θα γίνει, πράγματι. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει την κυρία Ακρίτα.
1: Ναι, θα σας πω. Λέει λοιπόν η ημερήσια διάταξη, εκλογή αντιπροέδρου από το 5ο σε δύναμη κόμμα της Βουλής. Δηλαδή προσδιορίζει ποιος θα προτείνει, από ποιον θα προέρχεται η υποψηφιότητα. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία λοιπόν να πει ότι εγώ δεν ψηφίζω γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που αυτό είναι. Η Ακρίτα κάνει αντιπολίτευση. Αυτό λοιπόν πρώτον είναι καθεστωτική αντίληψη, και ακόμα και χειρότερο επίσης είναι ο βασικός λόγος, μια διαφορά μεταξύ ιδιωτών, δηλαδή της συζύγου του Πρωθυπουργού που δεν έχει επίσημη θεσμική ιδιότητα και της Έλενας Ακρίτα, γίνεται κριτήριο για μια πολιτική επιλογή. Εμείς θα επιμείνουμε, γιατί όπως είπε η Ρένα Δούρου, έχουμε συλλογικά όργανα και τιμούμε τις συλλογικές αποφάσεις. Είναι απόφασή μας να στηρίξουμε την υποψηφιότητα της Έλενας. είναι σημαντικό το ότι η προοδευτική αντιπολίτευση και γενικώς η αντιπολίτευση στάθηκε στο αυτονόητο δικαίωμά μας να προτείνουμε εμείς το πρόσωπο το οποίο θέλουμε να μας εκπροσωπεί στο Προεδρείο της Βουλής, και τώρα βέβαια η ευθύνη είναι στη Νέα Δημοκρατία και στους βουλευτές της για να δούμε τι θα κάνουν. Να υπενθυμίσω και να κλείσω με αυτό ότι στην ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου ή Αντιπροέδρου δεν προβλέπετε το κατά, προβλέπετε το παρόν και το ναι, να δούμε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, γιατί ο νομοθέτης του κανονισμού της Βουλής ήταν σοφός και ήθελε συνενέσεις για τα πρόσωπα. Έτσι.
1: Μα γι' αυτό και προβλέπετε εκ του κανονισμού ποιοι θα εκπροσωπούνται. Γιατί αλλιώς θα είναι μόνο κομματικό
0: και όχι
1: το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό δεν προβλέπετε το όχι. Να μην υπάρξει, ας πούμε,
1: καταψήφιση
0: και ουσιαστικά στο μέλλον να μην δημιουργούνται μεταξύ των αντιπροέδρων, ας πούμε, και των βουλευτών αντιδικίες. Λογικό είναι αυτό. Γιατί όταν καταψηφίσει τον άλλο, δεν μπορεί να έχει την ίδια σχέση σε ένα μήνα, να φτιάξει σχέση σου. Λοιπόν, τώρα εσείς αναλαμβάνετε και τον πρωτογενή τομέα. Τώρα εδώ πέρα έχουμε, θα σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Σήμερα έχει μια πολύ καλή ανάλυση η Εφημερίδα των Συντακτών, είναι και το πρώτο της θέμα, για τα 36 δις που έπρεπε να πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και που βέβαια ένα 25% δεν τα έχουμε απορροφήσει, το λέει επισήμως κυβέρνηση, δεν το λέω εγώ. Μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, για όλη την Ευρώπη ήταν αυτή η ευκαιρία, αλλά κάποιοι η Κύπρος, ας πούμε, έμαθα χτες ότι το έχει εκμεταλλευτεί. Ξέρετε τι ποσοστό είναι, τι ποσοστό απορρόφησης έχει η Κύπρος? Το έμαθα χτες από έναν υπεύθυνο των επενδύσεων στην Κύπρο. 99%. Φτιάξαν δρόμους, φτιάξαν τα πάντα οι άνθρωποι. Δηλαδή το εκμεταλλεύτηκαν σχεδόν 100%. Εμείς όμως, δεν, έτσι, παρά τα προγράμματα που προαναγγέλει θριαμβευτικά ο κύριος Μητσοτάκης, σε εμάς δεν έγινε έτσι. Και θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα, μια και αναλαμβάνω τον πρωτογενή τομέα, αν έχετε τέτοια ενημέρωση, πόσο εκμεταλλευτήκαμε τα δις μιλάμε, του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση του πρωτογενού τομέα, για υποδομές κλπ. Έτσι, γιατί προβλέπετε και αυτό βέβαια.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι όταν όλο το πρόγραμμα παρουσιάζει καθυστέρηση, είναι αυτονόητο ότι αυτό συμπεριλαμβάνει και τον πρωτογενή τομέα.
0: Είναι η παραγωγή μας, έτσι, επειδή λέμε πρωτογενής τομέας και λοιπά.
1: Ναι, ακριβώς. Μιλάμε τώρα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, τους αλλοίς. Αυτό είναι λογικά ο πρωτογενής τομέας. Έχετε δίκιο, για να το λέμε για τους ακροατές μας. Είχε προβλεφθεί περί το 1 δις. Ήταν η αρχική.
0: Στο σχέδιο που υπέβαλε η κυβέρνηση. Ας πάρουμε αυτό ως βάση.
1: Ακριβώς. Από αυτό εξ αρχής δεσμεύτηκαν 98 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δηλαδή, για τον εξυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα, καινοτομία για την πράσινη μετάβαση στα αγροτικά προϊόντα, δια του καλλιέργειες κτλ. Αλλά σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, δηλαδή στο αρχές του χρόνου, τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Δηλαδή περίπου το 40% αυτού, να πω ότι χοντρικά, για να μην ταλαιπωρούμε τους ακροατές μας με αριθμούς, ο πρωτογενής τομέας δεν εμφανίζεται στον κατάλογο των 100 μεγαλύτερων επενδύσεων του Ταμείου.
0: Δηλαδή εμφανίζεται για την Ελλάδα. Μιλάμε.
1: Για τη χώρα μας, για τη χώρα μας.
0: Όχι να το λέμε για να μην μας λέμε.
1: Ναι. Είναι πολύ μικρότερο. Τώρα περιμένουμε περιμένουμε το κλείσιμο για να δούμε τι εκταμιεύθηκε αρχικά. Μάλιστα. Αλλά καταρχάς, από ένα σύνολο 36 δις, όταν μια χώρα θέλει να πατήσει και να κατοχυρώσει την αγροδιατροφική της επάρκεια, το να κατευθύνεις μόνο ένα δις στον αγροτοδιατροφικό τομέα, είναι μια στρατηγική επιλογή.
0: Και να υπογράφεις και τη συμφωνία της Μερκοσούρ παράλληλα,
1: λοιπόν,
0: έτσι, να τα λέμε.
1: Είναι λοιπόν, η αφετηρία είναι ενδεικτική το τι στοχεύεις να κάνεις. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και αυτό το ένα δις δεν μπορέσαμε να το απορροφήσουμε, και επιπλέον θέλω να κάνω και την αντίστοιξη, τη διάκριση, δηλαδή αυτά είναι έργα πώς το πούμε, προοπτικής, βάθους και είναι πολύ σημαντικές υποδομές κτλ. Mm. Εδώ με βάση το δράμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες έχουν να πληρωθούν στη δράμα, ας πούμε, που το ξέρω από την πηγή, έτσι χρωστούν χρήματα στους αγρότες. Με βάση την υπαγωγή τους στην ΑΔΕ, καθυστερεί η εκταμείευση ποσών για τους αγρότες. Και να σας πω και μια άλλη παράμετρο, έτσι να σας δώσω και μια είδηση. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την επαρχία, το λεγόμενο LEADER, που είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επενδύσεων, είτε στα ορεινά χωριά, στους ορεινούς όγκους, για μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, για ενίσχυση τεχνολογικού εξοπλισμού για τους αγρότες. Στήριξη του πρωτογενή τομέα ουσιαστικά μέσα από βοηθητικά προγράμματα. Αυτό το LEADER είναι καθοριστική σημασία για περιοχές σαν τις δικές μας. Λοιπόν, λόγω της υπαγωγής αυτό το πρόγραμμα το πλήρωνε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ακριβώς έχει τη διάσταση του πρωτογενή τομέα. Στην υπαγωγή λοιπόν του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, η ρύθμιση αυτή έμεινε απ' έξω, η ευθύνη αυτή έμεινε απ' έξω. Έχει να πληρωθεί κόσμος στη δράμα περί τις 800.000 ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό κονδύλι για την περιοχή μας. Έχουν κάνει οι άνθρωποι τις επενδύσεις τους, έχουν πληρώσει τον ΦΠΑ, έχουν πληρώσει, οφείλουν στους προμηθευτές, οι προμηθευτές έχουν καταθέσει, έχουν πουλήσει τα είδη τους στους παραγωγούς και ο κόσμος γυρίζει γύρω από αυτό το πρόβλημα. Σας λέω λοιπόν ότι εκτός από το ταμείο, γιατί το λέω αυτό, γιατί εκτός από το ταμείο ανάκαμψης, που είναι η προοπτική, που είναι το μέλλον, και ακόμη και στα αμιγώς διαχειριστικά ζητήματα, από τα οποία όμως εξαρτάται η επιβίωση και των παραγωγών και των μικροεπαγγελματιών.
0: Υπάρχουν καθυστερήσεις, λέτε.
1: Υπάρχουν
0: λοιπόν,
1: πολύ
0: κύριε Ξανθόπουλε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Εδώ μείνετε όμως μαζί μας, γιατί θέλω να σας πω δύο-τρία πραγματάκια ακόμα. Και αμέσως μετά μαζί.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Μας έλεγε τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και τώρα του κάναμε και την ερώτηση για το πόσο ελάχιστα κονδύλια έχουν εκταμιευθεί ή έχουν κρατηθεί, ξέρω εγώ τώρα σε τι διαδικασία είμαστε, γιατί τελειώνει η προθεσμία, όπως ξέρετε, εκταμίευσης και υποβολής αιτήσεων κλπ. Για το Ταμείο Ανάκαμψης, 36 δις έτσι, και ένα δις είχε ζητηθεί για το θέμα, για τον πρωτογενή τομέα, και δεν απορροφήθηκε ούτε αυτό λέμε τώρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, κύριε Ξανθόπουλε. Λίγο πριν κλείσει η Βουλή, ψηφίστηκε αυτή η περίφημη, ας το πούμε και αυτό, γιατί δεν το είδα πουθενά, δεν το άκουσα πουθενά. Ψηφίστηκε αυτός ο περίφημος νόμος για την ένταξη της προστασίας, του καθεστώτος προστασίας των δημοσιογράφων, την αντισλάπ οδηγία, που έγινε νόμος πια και του ελληνικού κράτους. Και αυτό ας το μάθουν και οι δημοσιογράφοι, οι ενώσεις τους, να προστατεύονται στα δικαστήρια, γιατί έχουν πολλές αγωγές, έτσι, κάποιοι συνάδελφοι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν το τελικό νομοθέτημα που ψηφίστηκε σας ικανοποιεί εσάς, ή αν έγιναν δεκτές οι ενστάσεις, γιατί είχατε ενστάσει, το θυμάμαι, τότε εκεί, και ήσασταν και εισηγητής, νομίζω, έτσι δεν είναι, σε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αν έγινε το νομοθέτημα που τελικά ψηφίστηκε, όντως είναι στην κατεύθυνση της προστασίας των ερευνητών δημοσιογράφων. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι αποτελεί ένα θετικό βήμα. Κατά την άποψή μας όμως δεν κατοχυρώνει την ερευνητική δημοσιογραφία, γιατί δεν θέλω να μπλέξω τώρα σε νομικά. Έτσι,
0: όχι, ναι, να τα πούμε απλά να τα καταλάβει ο κόσμος.
1: Καταρχάς, τι είναι αυτές οι αγωγές? Είναι οι αγωγές εκφοβιστικού χαρακτήρα. Μπράβο. Γράφω εγώ.
0: Ναι, για να φημώσουν τον ερευνητή, για τον δημοσιογράφο. Μπράβο, ή αυτόν που αρθρώνει δημόσιο λόγο. Δεν είναι μόνο δημοσιογράφος.
1: Γράφω εγώ ως δημοσιογράφος, ας πούμε, ότι το τάδε έργο που γίνεται στη Χαλκιδική είναι πολύ σοβαρά προβλήματα για την βιοπικιλότητα ή για το τάδε, και αυτοί που έχουν την εργολαβία, που έχουν την ευθύνη του έργου, με πλακώνουν στις αγωγές και κάνουν μια αγωγή για το ένα θέμα, μια αγωγή για το άλλο, έτσι ώστε εγώ ως ιδιώτης, γιατί ιδιώτης είμαι ο δημοσιογράφος, δεν μπορώ να ανταποκριθώ στον όγκο των αγωγών και των εξόδων των δικαστικών.
0: Δεν έχω και το νομικό επιτελείο, δεν μπορώ να πληρώσω τους δικηγόρους κλπ.
1: Αναγκάζομαι ή να σιωπήσω ή στρίβει δια του
0: αραβόνου. Αυτό το νομοθέτημα τώρα που ψηφίστηκε.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα, κοιτάξτε, λέει το εξής. Κατοχυρώνει σε κάποιον βαθμό την καταχρηστική άσκηση αυτών των αγωγών, ας πω, την έξω από το σκοπό.
0: Ποιο είναι το αγκάθι, γιατί δεν σας ικανοποιεί?
1: Το αγκάθι είναι πρώτον, το είναι πολύ μικρή, ότι δίνει, ότι υποχρεούται ο δημοσιογράφος να κινήσει μέσα σε 30 μέρες την διαδικασία της αγωγής. Δηλαδή αυτό πρέπει να αποδειχθεί από το δικαστήριο ότι είναι μια αγωγή εκφοβιστική. Δεν απαιτεί μια προδικασία, δηλαδή. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα αυτό. Και δεύτερον και εξίσου σημαντικό, η αιτιολογία που καλείται να αποδείξει ο δημοσιογράφος δεν είναι δυσαπόδεικτη. Δεν είναι πολύ, όχι, η αποδεικτική διαδικασία που καλείται να ακολουθήσει ο δημοσιογράφος είναι δύσκολη και δεν είναι ευνοϊκή για έναν ιδιώτη. Αυτά είναι οι σκιές στο νομοθέτημα. Βέβαια, για να είμαστε τώρα, γιατί μιλάω και σαν δικηγόρος, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η
0: νομολογία. Ναι, και στην πράξη και πώς οι δικαστές θα αποδεχθούν αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Θα ενημερωθούν κιόλας.
1: Η νομολογία επάνω σε αυτό. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως είναι ότι χρειάζονται και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί η ερευνητική δημοσιογραφία, γιατί η ερευνητική δημοσιογραφία είναι παράγον δημοκρατίας, είναι παράγον ενημέρωση του τόπου.
0: Εντάξει, τώρα το θεμέλιο, η διαφάνεια, είπαμε, είναι στέπε.
1: Ότι αναπαράγονται τα δελτία τύπου των μεγάλων εταιριών ή των υπουργείων ως δημοσιογραφία, και αυτό ουσιαστικά μεταλλάσσει το χαρακτήρα της δημοσιογραφίας.
0: Αυτό ξέρετε σε ποιες εποχές γινόντουσαν με τα δελτία τύπου, έτσι τώρα σε ολοκληρωτικά καθεστώτα γίνονται αυτά.
1: Εμείς που είμαστε παλαιοί τα έχουμε βιώσει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα καταλήγοντας, για πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ξανθόπουλο, επειδή εμείς εδώ τα λέμε όλα, για πείτε μου λίγο, γίνεται μια προσπάθεια ανάκαμψης, είναι φανερό, Πώς βλέπετε, εγώ θα σας ρωτήσω, εκλογές δεν τα βλέπετε, δεν το βλέπουμε τώρα κοντά εδώ που τα λέμε, γιατί φαίνεται ότι τα και τα νούμερα του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τα καλύτερα. Πώς βλέπετε τον παράγοντα Σαμαρά, θέλω να μου πείτε, στα επερχόμενα, και δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ, τι ελπίδες ανάκαμψης έχει? Ήδη το σπό της κυρίας Ντούρ εδώ βλέπω, λέει πάθαμε και μάθαμε. Από το πάθαμε σημαίνει, περιγράφει όλη αυτή την κρίση, έτσι δεν είναι, που υπήρξε.
1: Λοιπόν,
0: για πείτε μου λίγο τι βλέπετε
1: κοιτάξτε,
0: εσείς.
1: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επανασυστηθούμε στον κόσμο, διότι στην προηγούμενη περίοδο ήμασταν ένα κόμμα, μη κόμμα. Άρα λοιπόν λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ότι η χώρα έχει ανάγκη, η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα κόμμα της ενανετικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Προσπαθούμε να ανασυνδέσουμε το νήμα που μας συνδέει με τις πρώτες μορφές αυτού του εγχειρήματος που ανάγεται στη μεταπολιτεύση, στο ΚΚΕ, στον Ερυχού, στη Νέα Άρ, στο συνασπισμό. Έχουμε δηλαδή ένα βάθος χρόνου στην κοινωνία. Και κυρίως να εκπέμψουμε ένα καθαρό μήνυμα στους πολίτες ότι είμαστε εδώ για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και των υποτελών κοινωνικών τάξεων. Mm-hmm. Για μας στην αριστερά ο στόχος είναι αυτός. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θεσμικό κομμάτι, η δημοκρατία, η λειτουργία των θεσμών.
0: Και η Βουλή, γιατί τόσους μήνες υπάρχει
1: βεβαίως
0: μεγάλο διάστημα, ας πούμε, που πρέπει όλη η αντιπολίτευση να λειτουργήσει και να ελέγξει την κυβέρνηση για όλα
1: ακριβώς
0: αυτά που γίνονται καθημερινά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και η δική μας η παρέμβαση έχει αφετηρία τη Βουλή και κατάληξη το δρόμο, τα συνδικάτα, τα σωματεία. Θα είμαστε όλοι μαζί μεθαύριο στην έναρξη, στη διαδήλωση της, στην έκθεση στη ΔΕΘ το Σάββατο, ναι, το απόγευμα, unblock θα είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί, και κυρίως προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο για την ανάγκη παρουσίας αυτού του υπαρκτού, του διακριτού ρεύματος στην ελληνική πολιτική κοινωνία. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και με τα δύσκολα παλεύουμε. Δεν ξέρω την κατάληξη, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Εντάξει,
1: την κατάληξη.
0: Κανείς δεν ξέρει, θα δούμε τα πρώτα νούμερα.
1: Ξέρω όμως ότι θα δώσουμε τη μάχη, γιατί ακριβώς αυτό επιτάσσει.
0: Το κόμμα Σαμαρά βλέπετε να έρχεται?
1: Και
0: πότε θα πατήσει το κουμπί? Διάβασα έναν ωραίο τίτλο.
1: Η συνείδησή μας αυτό επιτάσσει αφενός, και αφετέρου νομίζουμε ότι είναι και ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μετά από τόση κινητικότητα του πρώην Πρωθυπουργού και τις δηλώσεις προχθές του κυρίου Τσούτσια ότι ξαφνικά θα πει τελείωσε. Νομίζω ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός κόμματος.
0: Αλλά θέλει να είναι κοντά σε εκλογές, να φανερώσει.
1: Για να μην είναι και εκτεθειμένος ως κόμμα, και να μην είναι
0: φθορά,
1: και εκτεθειμένος στην κριτική,
0: κάνει.
1: Διότι τώρα όντας πρώην Πρωθυπουργός και λειτουργώντας ατομικά, η Νέα Δημοκρατία έχει και μια δυσκολία στο να εκφραστεί πολύ καθαρά απέναντί του. Αυτό όμως που θα έλεγα, κυρία Παπαδάκου, ότι αυτό αφορά ας πούμε τη δεξιά πολυκατοικία, τη συντηρητική παράταξη. Εμάς μας απασχολεί, πρέπει να μας απασχολεί το από εδώ μέρος του πολιτικού φάσματος, να συνεννοηθούμε ως προοδευτική παράταξη, τουλάχιστον στην Βουλή να υπάρχει, στη Βουλή που θα προκύψει, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα και να υπάρχει μια συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων, να υπάρχει η επιλογή της δεύτερης μέρας. Αυτά είναι τα δικά μας καθήκοντα. Ωραία. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι περισσότερο για διαρρεία, αν όχι για γενική.
0: Σωστά, σωστά.
1: Συζήτηση.
0: Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε εδώ καλά. Καλό ξεκίνημα στο κότσιμο.
0: Και εσάς, εκεί στη Βουλή.
1: Και σε εμάς, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, back to black, επιστροφή. Μας έφυγε και η επέτειος του θανάτου της Amy Winehouse, μια σημαντική τραγουδίστρια που σημάδεψε μια γενιά ολόκληρη και που, εντάξει, μας άφησε όμως τη φοβερή της φωνή, ας πούμε. Έχουμε τον κύριο Πάνο Λαζαράτο μαζί μας. Είναι καθηγητής στη νομική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, του αγαπημένου Καποδιστριακού. Καλό μεσημέρι, κύριε Λαζαράτο. Τι
1: καλό
0: κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, πολύ σας ευχαριστώ.
0: Σας υποδέχθηκα λίγο, σας άφησα λίγο να ακούτε και την Amy Winehouse, αλλά...
1: Υπέροχη.
0: Είναι την υπέροχη, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Λαζαράτος είναι ο άνθρωπος ο οποίος επέλεξε να μη σιωπήσει, κύριε Λαζαράτο. Δηλαδή, σε ένα μοναχικό δρόμο, ακολουθήσατε ένα μοναχικό δρόμο για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κάνατε την προσφυγή καταρχήν για τα τρία, έτσι, και είχατε αυτή την απόφαση, την ιστορική θα έλεγα εγώ, που καταργεί ουσιαστικά τις άδειες και καταργεί και το καθεστώς αδειοδότησης επί της ουσίας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι ουσιαστικά το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΣΑΕ. Το οποίο
0: είναι η εθνική αρχή, να πούμε στον κόσμο, γιατί δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα. Είναι η εθνική αρχή χορήγησης των αδειών για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι δεν είναι, η ΕΣΑΕ?
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Εθνική αρχή ενότητα της εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Και ακύρωσε το κανονιστικό της πλαίσιο ουσιαστικά το Συμβούλιο της Επικρατείας, με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα προγράμματα σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Και έτσι όλα τα προγράμματα είναι στον αέρα και πρέπει να ξαναφτιαχτεί αυτό το πλαίσιο προκειμένου να ελεγχθούν σωστά τα προγράμματα πλέον. Είναι πολύ σοβαρή δουλειά, ξέρετε αυτό, και δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί πρέπει να γίνουν πια συγκεκριμένα κριτήρια με συγκεκριμένους δείκτες ποσοτικούς και ποιοτικούς. Αυτό θα επηρεάσει, κατά την εκτίμησή μου, όλο το επίπεδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προς τα πάνω, αλλά και τις δημόσιας, πιστεύω, σιγά σιγά με
0: λεπτό. Αν είναι ανταγωνιστικά αυτά τα πανεπιστήμια και δεν είναι θαμμένα σε σκάλες, ας πούμε, σε κτίρια επικίνδυνα κλπ. Ναι.
1: Είναι αναγκασμένα και τα δημόσια πανεπιστήμια να προσαρμοστούν αργά ή γρήγορα σε αυτά τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που θα φτιαχτούν. Δηλαδή κάτι που πραγματικά ήθελα κατά βάθος και βλέπω σιγά σιγά να υπάρχει μια ελπίδα να γίνει, είναι ένα συνολικό, ένα έναυσμα, έτσι, μικρό έναυσμα για μια συνολική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών.
0: Μια νέα αρχή, ας πούμε, ας το πούμε έτσι.
1: Νομίζω ναι.
0: Μια νέα αρχή. Βλέπετε όμως τώρα, επειδή σας πήραμε και μια συνέντευξη για την Αυγή και όπου τα είπατε όλα, ο κόσμος δηλαδή κατάλαβε, νομίζω όποιος διάβασε αυτή τη συνέντευξη πριν από δύο Κυριακές, κατάλαβε τι σημαίνει αυτή η απόφαση πρώτον του Συμβουλίου Επικρατείας και γιατί είχατε τις ενστάσεις. Έχετε κάνει και μια νέα προσφυγή για τα άλλα 7, έτσι, για τα άλλα 7 ιδιωτικά.
1: Θα διακόπτω λίγο για να σας πω ότι και τα άλλα 7 και τα καινούργια 3 που ξαναπαίρνουν άδεια έχουν πραγματικά σοβαρό πρόβλημα με τα προγράμματα σπουδών, διότι τα προγράμματα αυτά έχουν φτιαχτεί για να πάρει την άδεια σύμφωνα με το πρότυπο που ακυρώθηκε. Είναι το ίδιο πρότυπο, και αυτό, για αυτό το πρότυπο το οποίο ακυρώθηκε στο Σύνοδο έπρεπε να δώσει γνώμη τριμελής επιτροπή της ΕΘΑΕ πριν ληφθεί η άδεια. Αυτή η γνώμη που δόθηκε προενός έτους για τα 3 που ξαναπήραν άδεια και δόθηκε τώρα για τα 7, είναι πλέον ανεπίκαιρη, διότι θα αλλάξει κατά ανάγκη το καθεστώς.
0: Και ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη, έτσι.
1: Ανυπαρκτή, ναι, αλλά παράνομη.
0: Αλλά είναι παράνομη, αυτό λέω. Δεν παράγει αποτέλεσμα, αυτό έχει σημασία.
1: Σωστό.
0: Δεν πρέπει να παράξει αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το λάθος, και προλαβαίνω την ερώτηση που έκανε το Υπουργείο, βιαζόμενο να έχει έτοιμα για να γίνουν οι εγγραφές προφανώς του Δευτέρου.
0: Αυτό ήθελα. Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να σας ρωτήσω, αν προλάβατε πράγματι. Εγώ άκουσα κάποιες δηλώσεις της κυρίας Ζαχαράκη, η οποία λέει κανονικά ότι ορίστε, εμείς επικαιροποιούμε τώρα αυτό το καθεστώς, βεβαίως, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Το παραδέχτηκε και η ίδια, εκείνη το παραδέχεται, γιατί κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει καν πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, και ότι επικαιροποιούμε και ότι ορίστε, θα δοθούν άδειες αμέσως. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, κύριε Λαζαράτο, από την εμπειρία σας ως καθηγητής σας ρωτάω τώρα.
1: Έγινε, δεν είναι να γίνει, έγινε, αλλά γίνεται λάθος, διότι δεν μπορείς να, η γνώμη έπρεπε να ληφθεί πριν δώσει, για να ξαναγίνει η διαδικασία, έπρεπε να γίνουν δύο πράγματα και έγινε μόνο το ένα. Mm. Πήγαν και ξαναείδανε το κτίριο και είπε ο ΕΟΠΕΠ είναι οκ. Okay. Αυτό πες ότι γίνεται σε μία μέρα. Θέλω όμως και ένα δεύτερο πράγμα. Η ΕΦΑΕ, τριμελής επιτροπή, πριν δοθεί άδεια, πρέπει να πει είναι οκ. Okay το πρόγραμμα. Αυτό δεν το είπε.

0: hardware και όχι software. Έχουμε Μάλιστα. πανεπιστήμια που δεν μπορούν να κάνουν μάθημα γιατί δεν έχουν προγράμματα πιστοποιημένα σπουδών.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω
0: Μέχρι
1: κάτι.
0: Να φτιαχτούν προγράμματα σπουδών, ναι. έχουμε το hardware και έχει το software της λειτουργίας, αν μου επιτρέπετε, με ένα πλαστικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, πρέπει να φτιαχτεί ξανά το καθεστώς της ΕΘΕ. Αλλά να φτιαχτεί σωστά. Με συγχωρείτε που το λέω, γιατί δεν είναι μία πράξη. Είναι τρεις που πρέπει να γίνουν και αυτό δεν έχει γίνει συνειδητό. Αλλά ελπίζω να μην φτιαχτεί μόνο η 48-136. Πρέπει να φτιαχτούν τρεις. Η 48-136, το λέω από το κόκκινο, γιατί κι άλλοι θα ακούνε. Η 47-680 που είναι το πρότυπο και ξανά ο οδηγός πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών. Δεν μπορεί να φτιαχτεί το ένα. Αν διαφραχθούν και τα τρία, θα είναι πάλι λάθος.
1: Εσείς μας είπατε ότι πρέπει η ΕΘΑΕ καταρχήν, η σύνθεση της ΕΘΑΕ είναι νόμιμη σύμφωνα με αυτά. Μπορεί να συνεχίσει να δίνει άδειες όταν έχουν λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο που έχουν λειτουργήσει.
0: Νόμιμο είναι. Υπό την έννοια ότι η σύνθεση δεν αλλάζει κατά νόμον υποχρεωτικά όταν κάνει ένα λάθος η ΕΘΑΕ. Το ξανακάνει σωστά αυτή τη φορά. Είναι διαφορετικό αν για λόγους πολιτικούς, εμπιστοσύνης, κάποιοι θελήσουν ένα. Κάποιοι φύγουν ή κάποιοι αλλάξουν. Αλλά νομικά οι ίδιοι μπορούν να επανέλθουν. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Μπορούν να επανέλθουν οι ίδιοι. Αλλά λέτε ότι υπάρχουν τρία στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν για να μην παρανομούν, έτσι, για να μπορούν να λειτουργήσουν τα.
0: Για την ακρίβεια, ένα στάδιο πρέπει να ξαναφτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ, το πρότυπο.
1: Αυτό που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Αυτό, μπράβο. Αλλά αυτό δεν είναι μία κανονιστική πράξη. Αυτό το λέω για πρώτη φορά. Το πρότυπο εμπεριέχεται σε δύο κανονιστικές πράξεις, πρέπει να αλλάξουν και οι δύο.
1: Ποιες είναι αυτές, για πείτε το λίγο απλά να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Η μία είναι το πρότυπο, ο καθορισμός του προτύπου για να κάνει κανένας φάκελο και να κάνει αίτηση, για να κάνει αίτηση ένα πανεπιστήμιο, την κάνει σύμφωνα με ένα πρότυπο
1: Μάλιστα.
0: που έχει φτιάξει η ΕΘΑΕ και εμπεριέχεται στην κανονιστική πράξη 47-680. Αυτό πρέπει να ξαναφτιαχτεί το πρότυπο και να ξαναφτιαχτούν οι αιτήσεις των πανεπιστημίων. Είναι αυτό που λέει το Υπουργείο, να επικαιροποιηθούν. Εννοεί να ξαναφτιαχτούν. Σύμφωνα με το καινούριο πρότυπο που θα γίνει. Τώρα θα έχουν άδειες και θα ξαναφτιάχνουν τους φακέλους τους μετά τις άδειες, αν με καταλαβαίνεις. Θα υπάρχουν οι άδειες και θα επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά εκ των υστέρων.
1: Στρεβλή διαδικασία τώρα, μου περιγράφετε.
0: Αλλά γίνεται. Γίνεται αν κάνουν όλοι τα στραβά μάτια. Θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τον παλαιό φακελό του. Και μετά να φτιάξουν ξανά πάλι το πρότυπο επί τη βάση των οποίων θα γίνει ο έλεγχος, η πιστοποίηση των προγραμμάτων από τις ΕΘΑΕ. Αλλά δεν μπορεί να είναι άλλο το πρόγραμμα που θα πιστοποιήσει η ΕΘΑΕ και άλλο το πρόγραμμα που υποβάλλει στο φάκελο. Γι' αυτό είναι δύο κανονιστικές πράξεις.
1: Ναι. Τώρα αυτά που μας, και εσείς μας περιγράφατε, αλλά και που περιγράφει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ουσιαστικά, να υπάρχουν, ας πούμε, να υπάρχει νομική σχολή χωρίς ποινική δικονομία. Αυτό πώς μπορεί να θεραπευτεί τώρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η απόφαση δεν μπήκε στο αν είναι καλά ή κακά τα προγράμματα. Δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτό. Δεν υπήρχε και τέτοιος λόγος ακυρώσεως, γιατί αυτό, ξέρετε, στο διοικητικό δίκαιο δεν μπορεί να το κρίνουν οι δικαστές. Είναι τεχνική κρίση.
1: Ναι.
0: Το δικαστήριο μπήκε ένα βήμα πιο πριν, ότι δεν έχετε φτιάξει καλά κριτήρια για να κρυθούν τα προγράμματα.
1: Μάλιστα.
0: Τα προγράμματα τα ίδια δεν έχουν κρυθεί ποτέ. Αυτό ο καθένας έχει την εκτίμησή του. Τα προγράμματα είναι όποια είναι. Σημασία έχει αυτοί που θα πάνε να τα κρίνουν να έχουν κριτήρια. Και αυτά είναι που δεν υπήρχαν. Είμαστε ένα βήμα πιο πριν.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή τώρα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούν.
0: Θα φτιάχνουν προγράμματα, πώς θα λειτουργήσουν. Ούτε μία μέρα.
1: Δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
0: Ούτε μία μέρα, ούτε μία ώρα. Κανένα.
1: Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Ακριβώς. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου. Κανένα πανεπιστήμιο, με εξαίρεση το UNIC. Γιατί αυτό μπορεί να συνεχίσει βεβαίως. Γιατί δεν έχει ακυρωθεί το πρόγραμμα σπουδών.
1: Μάλιστα. Το Υπουργείο τώρα. Τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το θέμα μας, ας πούμε.
0: Θα φτιάξει το Υπουργείο πριν να περιμένει την ΕΘΑΕ. Πρώτη η ΕΘΑΕ πρέπει να ξαναφτιάξει τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Μετά η ΕΘΑΕ πάντοτε θα πρέπει να πάει και να πιστοποιήσει δουλειές της. Η ΕΘΑΕ έχει να κάνει δουλειές. Το Υπουργείο ας πούμε ότι τελείωσε, έβγαλε τις άδειες. Τώρα πρέπει να πάει η ΕΘΑΕ να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό γίνεται γρήγορα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μπορεί να γίνει.
0: Δεν έχουμε εμπειρία, γιατί κανείς ποτέ δεν έχει φροντίσει να φτιάξει μόνος του τέτοια ποσοτικά.

0: και ποιοτικά κριτήρια. Όταν έφτιαξε τα κριτήρια της, τα αφηρημένα η ΕΦΑΕ, κάθισε αρκετό καιρό και με άλλες διεθνείς ΕΦΑΕ και τα υπέβαλε εκεί προκειμένου να τα δούνε και να τα φτιάξει μια και καλή. Μες. Τώρα που τη ζητάνε να φτιάξει περαιτέρω ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, δεν το λέει μόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας, το λέει ο νόμος των ιδιωτικών πανεπιστημίων που εφήρμοσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να ξανακαθίσει πάλι αρκετό καιρό και, αν μου επιτρέπετε, όχι εν κενό, γιατί θα τα δουν και όλες οι ευρωπαϊκές ΕΦΑΕ και ο σύλλογος των ΕΦΑΕ, αν αυτά είναι σωστά κριτήρια, γιατί θα πρέπει να εφαρμοστούν και πανευρωπαϊκά. Δεν μπορεί να έχει άλλα η Ελλάδα, άλλα η Γαλλία, άλλη η Γερμανία, άλλα η Ισπανία. Εκείνη το θέμα. Υπάρχει και ένα άρθρο του αντιδίκου μου στην υπόθεση, αλλά γνωρίζοντας την υπόθεση του κ. Χατζόπουλου στο Βήμα, που τα λέει όλα αυτά πάρα πολύ σωστά. Αμφιβάλλει και εγώ αμφιβάλλω, αν μπορεί μόνη της η ΕΦΑΕ να φτιάξει αυτά τα κριτήρια, πρέπει σε συνεργασία και με αλλοδαπές ΕΦΑΕ.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν έχουμε, γιατί λέτε, είναι... το know-how και την εμπειρία τέτοια, έτσι, αυτό
0: δεν
1: λέτε.
0: Δεν το έχουμε. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος, όσο καλός και να είναι.
1: Ναι.
0: Τα αφηρημένα κριτήρια ήταν εκεί. Τα συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά με δείκτες δεν είναι εκεί. Mm-hmm. Και θα είναι τεράστια σημασία για δύο λόγους. Διότι αυτό που θα φτιαχτεί θα επηρεάζει και τη δημόσια εκπαίδευση και επίσης αυτό που θα φτιαχτεί δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Mm-hmm. Ανάλογα θα πρέπει να είναι και θα πρέπει να ελεγχθεί και από την Ευρώπη. Αν με επιτρέπετε, αυτό όσο και γρήγορα να γίνει, θέλει ικανό χρόνο. Αυτό δεν μπορώ να τον εκτιμήσω. Μπορεί να είναι ένας μήνας, μπορεί να είναι και ένα ολόκληρο έτος, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το εκτιμήσω.
1: Θέμα είναι ότι αρχίζει η χρονιά. Καταλαβαίνετε γιατί ρωτάμε και γιατί ρωτάει και ο κόσμος. Δηλαδή, έχουμε ερωτήματα πολλά. Λοιπόν, κύριε Λαζαράτο, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Εδώ θα είμαστε να τα εξηγούμε για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει.
0: Να σας πω και λοιπόν πριν κλείσουμε και για τα 7 καινούρια ισχύει αυτό. Διότι και αυτά έχουν το hardware, έχουν προγράμματα. Δεν έχουν πιστοποιηθεί. Πρέπει να πιστοποιηθούν τα προγράμματά τους. Όλοι περιμένουν. Με εξαίρεση το Unique.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, κύριε Λαζαράτο.
0: Ευχαριστώ πολύ, πολύ ευγενική πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά ήταν για το θέμα αυτό, το καυτό των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτά ήταν για σήμερα. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ στις 12 το μεσημέρι. Θα είμαστε με ένα προσκεκλημένο που θα μας αναλύσει καλύτερα και την πολιτική κατάσταση. Να περνάτε καλά, να προσέχετε και καλή επιστροφή σε όσους γυρίσατε πίσω σε αυτή την πραγματικότητα, να κάνουμε, περιγράφουμε εδώ καθημερινά στο κόκκινο. Αγγέλα Ταρζάνου σε λίγο να μας πει τις ειδήσεις. Γεια σας, καλό απόγευμα.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν σήμερα στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου, ασπίδα του Αχιλέα, με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια, 35 εκατομμύρια ευρώ. Για την υλοποίησή του προβλέπεται συμμετοχή ελληνικών αμυντικών και τεχνολογικών εταιριών σε ποσοστό 25%. Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, η τεχνολογία, η βαλιστική πύραυλη, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρομένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα άμυνας παντελώς ανεδαφικά και συμπλήρωσε ότι η χώρα προχωρά στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Στη 12η θέση μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως κατατάσσεται η Ελλάδα στην ακρίβεια στα καύσιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Global Petrol Prices της 24ης Αυγούστου, η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα διαμορφώνεται στα 2,028 ευρώ το λίτρο. Ακόμη πιο ακριβό το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση τιμή του ντίζελ να φτάνει τα 2,040 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται έτσι στις ακριβότερες αγορές καυσίμων διεθνώς και στην Ευρώπη. Ευρωζώνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας Αθηνών για την υπόθεση με το κατεψυγμένο έμβριο που εντοπίστηκε την Κυριακή σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης και κατέσχεσαν σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, ενώ γινόταν συστηματική χρήση ουσιών από τους ενίκους και φέρεται πως επισκέπτονταν το χώρο άσχετα με την οικογένεια πρόσωπα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι πρόκειται για έμβριο προχωρημένης κοίησης περίπου 8-9 μηνών. Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν αν ανήκει στην 15χρονη ή στην 28χρονη Γερμανίδα, η οποία αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για δικό της παιδί που είχε χάσει. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επιλήθη ο θάνατος, αλλά και το εάν πρόκειται για αποβολή, θνήση, γένεια ή άλλο περιστατικό, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο 15χρονοι όσο και 28χρονοι βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αταλάντευτα δίπλα σε ασθενείς και υγειονομικούς, διεκδικώντας το αυτονόητο, το θεμελιώδες δικαίωμα της υγείας, δηλώνει η Φωτεινή Καριστινάκη, και ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την κατάσταση στο ΕΣΥ και ειδικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς. Η υπεύθυνη του τομέα υγείας και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει την έλλειψη αναισθησιολόγων στον Άγιο Σάββα, την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης με ταυτόχρονα αύξηση του κόστους των φαρμάκων για τους ασθενείς, καθώς και τον αποκλεισμό των ασθενών από νέες αντικαρκινικές θεραπείες. Η κυρία Καριστινάκη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντί να δίνει λύσεις και να ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, απαντά με ηρωνίες και επιθετικούς χαρακτηρισμούς προς όσους καταγγέλουν τις ελλείψεις. Μια ακόμα εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών τίθεται σε ισχύ από σήμερα μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων στα τρόφιμα και σε βασικά αγαθά. Η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε προμηθευτές, αλυσίδες σούπερ μάρκετ και αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών προβλέπει, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, μείωσης τιμών μέσω σταθμικά 9,5% για 1.740 κωδικούς. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μειώσεις αφορούν μερικά λεπτά του ευρώ, όταν οι συσσωρευμένες αυξήσεις των τελευταίων ετών αδειάζουν συστηματικά το καλάθι του νοικοκυριού. Συνεχίζεται από αέρος και θάλασσας η επιχείρηση εντοπισμού των 17 αγνοωμένων του ναυαγίου ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Στο πλοίο επέβαιναν 266 άτομα, ενώ 8 εντοπίστηκαν νεκρά. 8 μέλη του πληρώματος έχουν συλληφθεί, ενώ οι έρευνες για τη βύθιση του πλοίου συνεχίζονται. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών από τον Ιούλιο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι εκτοξευτές προετοιμάζονταν για την πόντιση θαλάσσιων ναρκών και αποτελούσαν άμεση απειλή για την αυσιπλοεία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην αεροπορική βάση Αλ-Μιχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργειά της άσκηση του δικαιώματος στην νόμιμη άμυνα. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε ένα βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίαζε τον νησί Χάρκ, ενεργειακό κόμβο του Ιράν, να καταστρέφεται από εκρήξεις, υποστηρίζοντας ότι το νησί γίνεται κομμάτια. Το Χάρκ διαχειριζόταν πριν τον πόλεμο περίπου το 90% των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών υποδέχεται την Ισπανία απόψε ώρα 7 στο Telecom Center Athens, πρώην κλειστό του ΆΚΑ, για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στόχος της Εθνικής είναι η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, ώστε να συνεχίσει να ελπίζει για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ. Θυμίζουμε πως την περασμένη Παρασκευή η Ελλάδα έχασε από την Ουκρανία με 80-76.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να βρέξει. Οι άνεμοι με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία από το Κόκκινο, το μαγκαζίνο στις 2 και μικρόφωνο αμέσως τώρα στο Θεόφιλο Συχλητίδη.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί, είχαμε κλείσει μια χορηγία με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά τελικά τελειώνει σήμερα, 31 Αυγούστου. Τι κάντε μια. Οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, κυρία Κρήτα μου. Και πάμε αμέσως στη σημερινά πρωτοσέλιδα να δούμε αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών. 36 δις ευρώ για να αποσιοποιητικά καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. Να, αυτά σας είπα και εγώ, ήταν να πάρουμε χορηγία. Τελικά λέει ολοκληρώνεται σήμερα 31 Αυγούστου. Συγγνώμη, δηλαδή δώσαμε 36 δισεκατομμύρια και τώρα ότι δεν θα έχουμε μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης επενδύσεων από το 27. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Αντώνης Σαμαράς. Σημειτικό Πασόκ και Λάος η Νέα Δημοκρατία. Αυτό υποστηρίζει εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού της Πολιτικής Άνοιξης. Λοιπόν, εδώ να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Αντώνης Σαμαράς ως Πρωθυπουργός συγκυβέρνησε με το Σημειτικό Πασόκ και ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία το Λαϊκό Ορθοδόξο Συναγερμό. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, ο κόσμος δεν θυμάται. Απογευματινή! Μειώσεις τιμών, παύλα, αυξήσεις μισθών. Ένα καταπληκτικό κοκτέιλ. Λέει από σήμερα μεγάλη φθήνια στα σούπερ μάρκετ και από τον Απρίλιο ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 9,70. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Πράσινο φως σε Κίλε και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας. Τους έδωσε πίσω τις άδειες. Εκκρεμεί η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. Αυτό τώρα με το πρόγραμμα σπουδών είναι λίγο υπερεκτιμημένο. Υπερεκτιμημένο. Πάνε εκεί, γράψου, δώσ' τα δίδακτρα, τι σε νοιάζει το πρόγραμμα σπουδών. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα. Λογικά θα έχει κάτι για συνταξιούχους. Και πράγματι, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. 7 κλειδιά και λέει τι να κάνετε αν έχετε χαμένα ένσημα. Να τα βρείτε, ξέρω. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Πετρέλαιο Βενεζουέλας στον τεπόστο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και εδώ πραγματικά επιβεβαιώνονται όλοι όσοι λέγανε ότι ο Τραμπ έκανε την επέμβαση στη Βενεζουέλα όχι για το πετρέλαιο αλλά για να φέρει τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Τα νέα, τι να προσέχουμε, για ποιο θέμα, ιός του Δυτικού Νείλου. Α, με τα κουνούπια, τι να προσέχετε, είπαμε εκεί χτυπάνε στις ακριβές περιοχές της Αθήνας. Δεύτερο θέμα στα νέα, δημοψήφισμα, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη, πώς οι ψαράδες έπεισαν τους συμπατριώτες τους. Είναι ένα θέμα που έχει σχολιαστεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα πολλοί μπερδεύουν την Ισλανδία με την Γκριλανδία και πολλοί δεν ξέραν και σε ποιο δημοψήφισμα είπαν όχι οι Ισλανδοί. Δημοκρατία! Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Τώρα εκεί κάτι κάναμε το καλοκαίρι εκεί με το Φλωρίδι και τα λοιπά. Ότι αν χρωστάγατε και θέλατε να σας πάρουν το σπίτι, έπρεπε να κάνατε κάτι μέσα σε 10 μέρες, αλλά εσείς πήγατε διακοπές και δεν το είδα και θα σας πάρουμε το σπίτι. Υπερεκτιμημένο και αυτό με τα σπίτια. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Νέο χωροταξικό. Οργή και από τους μαστιχοπαραγωγούς κατά Παπασταύρου. Που έχει μαστίχα, στοιχείο δεν έχει. Λοιπόν, εκεί θα βάλουμε ανεμογεννήτριες. Τώρα να πω κάτι με τα σοβαρά μας. Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ρεύμα. Οι άλλοι τι φτιάχνουνε. Μαστίχες. Αν είναι δυνατό. Εστία. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Είναι πόνημα του Μανώλη Κοτάκη, ο οποίος διακρίνει ότι δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει δυνάμεις για οτιδήποτε. Και έτσι θα χάσουμε την ταυτότητά μας. Εντάξει, πάμε να βγάλουμε. Και εθνικός κήρυκας, απελάθηκε ο ομογενής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι Βρετανός πολίτης και ακροδεξιός ακτιβιστής. Τον πιάσαν σε ένα αεροδρόμιο, είχε λήξει η βίζα του, τον κάναν πακέτο και τον στείλαν πίσω. Είδατε, δεν είναι ρατσιστικό το καθεστώς Τραμπ. Δηλαδή, ο Γιαννόπουλος είχε υποστηρίξει πολύ τον Τραμπ. Έτσι λοιπόν, αλλά τώρα αυτός είχε λήξει η βίζα, πακέτο πίσω στην Αγγλία. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Άκη το Σκέρτσο, τον καλύτερο υπουργό παρά το Κολάμπια, μετά φυσικά το Μάκη το Βορύδη, το Μαυρί, τον Αθώο. Τον καλύτερο κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν θυμάστε, της Μητσοτάκης ΑΕ
εννοείται μετά το αφεντικούλη μας, το Μαρινάκι, τον Παύλο, ο οποίος έχει δεχτεί με βιτριολικά σχόλια μια επίθεση αυτή τη μαδούρα στα Κρήτα. Το σκέρτο, τη λέγαμε, το αρσενικό τύπου Α, που σπούδασε δημοσιογραφία στη σκιά του Λευκού Οίκου και λόμπινγκ στη σκιά του Λευκού Πύργου ή και ανάποδα. Βγήκα λοιπόν από τα λακούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε τον Άκη μας γιατί αποκάλυψε στους Έλληνες το πραγματικό ύψος των καταθέσεων που έχουν στις τράπεζες και διέλυσε όλα αυτά τα ψέματα πως δήθεν δεν έχουμε πολλά λεφτά παστελωμένα στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Λοιπόν, είχαν βγει μέσα στο καλοκαίρι κάτι στοιχεία, προφανώς καλυκευμένα από πρώην πράκτορες της Στάζη από την Ανατολική Γερμανία, που τα στοιχεία δείχνανε πως ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα δεν έχει στην τράπεζα πάνω από 1.000 ευρώ. Το είδε ο Άκης και πραγματικά κινητοποιήθηκε απέναντι σε αυτή την άθλια προπαγάνδα. Δεν άντεξε ο άνθρωπος και αμέσως έκανε τσεκ να δει πόσα λεφτά έχει αυτό στις τράπεζες. Okay, λοιπόν. Και προφανώς είχε πάρα πολύ περισσότερα από 1.000 ευρώ. Μετά είπε, εντάξει, εγώ έχω. Να δούμε, λέει, ένα τυχαίο δείγμα. Ένα τυχαίο δείγμα, έτσι. Και μιας κατηγορίας πολιτών, ας πούμε, και είδε τις καταθέσεις που έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καμία σχέση, μιλάμε άνθρωποι, ο καθένας έχει ένα φορτηγό με λεφτά καταθέσεις στις τράπεζες. Εκατομμύρια. Λοιπόν, μετά ο Άκης ζήτησε τη βοήθεια του πραγματικού του εργοδότη. Ο Σκέρτσος, όπως είναι γνωστό, δουλεύει εργολαβικό στο Μαξίμου. Δηλαδή, ζήτησε τη βοήθεια του Γιάννη του Στουρνάρα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Και ο Γιάννης του έδωσε τα πραγματικά στοιχεία που δείχνουν ότι από το 2019 και μετά οι καταθέσεις στην Ελλάδα από 106 δισεκατομμύρια ευρώ πήγανε στα 148 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια, ανεξάρτητα από το τι βλέπετε εσείς στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Έτσι. Είναι στοιχεία δεμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος που δείχνουν ότι οι καταθέσεις εδώ στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί από το 2019 κατά 40%, κάτι που δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Μην πιστεύετε τι λέει ο τραπεζικός σας λογαριασμός, να πιστεύετε τον Άκη τον Σκέρτσο. Έτσι, γι' αυτό τον τραμπουκίζουν και μαδούροι, λαϊκισμός, τοξικός βούρκος. Αλλά τι να πω, πάλι καλά που ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που και αυτή έχει πολύ περισσότερα από 1.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε σήμερα τον Νίκο το Δέντια, τον καλύτερο υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος μετά τον Κολοκοτρώνη, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον άνθρωπο που έγραψε ιστορία ως υπουργός των εξωτερικών μας όταν ενημερώθηκε πρώτος για τη σύναψη του επονίδης του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου βλέποντας CNN Turk. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Δέντιας είναι από το πρωί στο Τελαβίδ. Υπογράψαμε με το Ισραήλ τη συμφωνία. Θα μας φτιάξουν οι Ισραηλινοί το οθόλο του Αχιλέα ή την ασπίδα του Αχιλέα. Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, μόνο 3 δις και κάτι ψηλά, και θα μας προστατεύει ο θόλος του Αχιλέα από τις επιθέσεις που θα δεχτούμε στο μέλλον από τη Χεσμπολάχ του Λιβάνου ή από τους φρουρούς της Επανάστασης ή αυτό με τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου. Και επαναλαμβάνω, σε πάρα πολύ καλή τιμή, μόνο 3,1 δις ευρώ, έτσι. Και μάλιστα το Ισραήλ δεν θα μας φτιάξει μόνο το σύστημα που θα κατευθύνει τους ελληνικούς Patriot, που μπορούμε και μόνοι μας, αλλά θα μας δώσουν και το λογισμικό. Καταλάβατε, όχι όπως έγινε ας πούμε με το Πρίταντορ, που μας είχαν δώσει ένα βιβλίο με οδηγίες εκεί σε κάτι σεφραδίτικα, δεν ξέρω τι ήταν αυτά, ας πούμε, και δεν βγάζαμε νόημα. Και όπως σας είχα πει, αντί να κατασκοπεύουμε το γνωστό κατάσκοπο Ανδρουλικάκοφ, ας πούμε, παρακολουθούσαμε τον Ανδρουλάκη και τώρα δεν θέλει να συνεργαστούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία κυβέρνηση. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μην πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Δέντιας θα πρέπει να κατεβεί σε κομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και να κερδίσει και τον Κυριάκο Πιερεκάκη, που κι αυτός παίζει εργολαβικός, εργάζεται εργολαβικός στη Νέα Δημοκρατία. Κανονικά το αφεντικό είναι το Πασό. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε, έχει καμία Αλεξάνδρεια Οκάζιο Κορτές. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Νίκο το Δέντια. Λίγο να μας πει πόσο σημαντικό είναι αυτό που η Ελλάδα μας στηρίζει σε αυτή την κρίσιμη και ιστορική στιγμή το κράτος του Ισραήλ. Τώρα, ας πούμε, που το κατηγορούν όλο για γενοκτονία. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία, τέλος πάντων χτύπα ξύλο, έχει δίπλα του τον Νίκο το Δέντια, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσει και ο κόσμος που ανησυχεί μην μας επιτεθεί, ας πούμε, η Φατάχ, η Χαμάς, πώς λένε αυτό.
Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε σήμερα, είναι δωρεάν. Θα καλυφθούν από τα λεφτά του πακέτου 3 δισεκατομμύρια ευρώ για το θόλο του Αχιλλέα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης στο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρες του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Και όχι μόνο. Δείτε αυτό. Έκανε την Ελλάδα μας πρότυπο για τη Μεγάλη Βρετανία. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί με τον Τσίπρα η Ελλάδα μας δεν ήταν πρότυπο ούτε για τους Ζουλού, ούτε για τους Παπούα, ούτε για τους Μάο Μάο. Άκουγε ο κόσμος Ελλάδα και ένιωθε μια αποστροφή. Όπως και ο Γιάννης Τουρνάρας, που ντρεπόταν για αυτή τη χώρα 2015-2019. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ακούς πως η Ελλάδα, η Ελλαδίτσα μας, μια πρώην Οθωμανική επαρχία, έγινε αντικείμενο θαυμασμού, είναι το πρότυπο για μια χώρα όπως η Μεγάλη Βρετανία, πρώην αυτοκρατορία. Πώς νιώθεις? Προφανώς νιώθεις πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια. Όπως ακριβώς νιώθηκε αυτή τη χώρα εδώ και 7 χρόνια και ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Αλλά αυτό είδατε, τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής το κρύψανε. Πως ήρθε εδώ στην Ελλάδα η αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας για να δει από κοντά τον Κολάμπια και να τον θαυμάσει. Η Κέμι Μπάτενοτς, λοιπόν. Ήρθε η γυναίκα εδώ, είδε τον Κολάμπια, του έδωσε συγχαρητήρια που κατάφερε και συνέτριψε το κράτος της αριστεράς εδώ στην Ελλάδα, αυτό που είχε γίνει εκεί μετά τον εμφύλιο, λοιπόν, και είπε, εμείς λέει οι Βρετανοί συντηρητικοί, αυτή είναι στην αντιπολίτευση τώρα, έχουν κομμουνισμό στην Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, και λέει, εμείς συντηρητικοί Βρετανοί ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα για να δούμε πώς τα καταφέρατε, μειώσατε τους φόρους, προσελκύετε επενδύσεις, δημοσιονομικό πλεώνασμα, δουλειές, μισθοί. Ήρθαμε εδώ, λέει, να πάρουμε διδάγματα από τη Μητσοτάκη ΑΕ. Γιατί, λέει, τώρα που θα τους ρίξουμε, λέει, τους εργατικούς στη Μεγάλη Βρετανία, θα χρειαστούμε, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία μια οικονομική επανάσταση με ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας, όπως καταφέρατε εσείς, κύριε Κολάμπη, εδώ στην Ελλάδα. Αυτά του είπε αυτή η Κέμι Μπάτενοτς. Θέλω να πούμε ότι οι Τόριδες είναι στην αντιπολίτευση, έτσι, στη Μεγάλη Βρετανία και προσπαθούν να μάθουνε πώς κατάφερε η Μητσοτάκης ΑΕ και συνέτριψε το κράτος της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς και του μαδουρισμού και πώς στη συνέχεια κατάφερε πραγματικά ο Κολάμπια να κάνει σήμερα την Ελλάδα μας μια χώρα όπου οι μισθωτοί έχουν χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με τη Βουλγαρία. Πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Τώρα θέλω λίγο όμως να πω κάτι έτσι μεταξύ μας. Αυτή η Μπάτσενοκ είναι μαύρη. Δηλαδή, συγγνώμη, οι Τόριδες, το κόμμα της Μάργαρετ Θάτσερ, έχει για πρόεδρο μία μαύρη. Δηλαδή, ας πούμε, πες, χτύπα ξύλο, πέφτει ο Κολάμπια. Και τι, να βγει πρόεδρος, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία, ξέρω, καμιά τσιγκάνα. Αν είναι δυνατόν, πες και εσύ Αφροδίτη Λατινοπούλου, πες και εσύ Ανά Διαμαντοπούλου, που την είδες και μαύρισε το μάτι σου. Αν είναι δυνατόν. Σοβαρά πράγματα. Φτάντε να πάρεις εκεί κανένα μαύρο να παίζει μπάσκετ και τα λοιπά. Το καταλαβαίνω, ας πούμε. Αλλά αυτή εκεί συντηρητική στην Αγγλία πήρανε μαύρη και την κάνανε πρόεδρο και αυτή θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Αν είναι δυνατόν. Αλλά τέλος πάντων είναι μεγάλη θαυμάστρια του Μητσοτάκη, οπότε δεν πειράζει. Θα της βάλουμε ένα φίλτρο, θα φαίνεται πιο άσπρη. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομική εισαγγελέα μου. Α, να πω και για τα καύσιμα, έτσι. Λένε ότι είπαν τώρα εδώ στο δελτίο ειδήσεων του Κόκκινου ότι είναι ακριβά τα καύσιμα. Ξέρετε γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα? Γιατί ζήτησε αυτή η μαδούρα η Δούρου να πάρουμε τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία, εκεί που τους έχουμε και προστατεύουν τα δηληστήρια. Με το που τα μάθαν αυτά, ανέβηκαν οι τιμές στη βενζίνη, γιατί λένε θα πάρουν τους Patriot, θα πέσουν εκεί το Ιράν, θα ρίξει τι έχει εκεί στα δηληστήρια, θα ακριβίνουν οι βενζίνες και εδώ τα βενζινάδικα προλάβανε και αυξήσαν ήδη τις τιμές στα 2 κάτι, τώρα θα πάει στα 2,5 ευρώ. Άκου τώρα πρόταση. Να φύγουν οι Patriot οι ελληνικοί που προστατεύουν εκεί τα δηληστήρια στα Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, δεν ξέρω που είναι, για να ανέβουν οι τιμές. Τι σχέδιο είναι αυτό? Αν είναι δυνατόν, κυρία Δούρου μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
3: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτο φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.
1: Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και γανά ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε μία πολύ ιδιωτική χώρα. Έτσι, μπαίνουμε σε μέρες που θα πλακώσουν πολλές δημοσκοπήσεις. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι έχουν ήδη τα αποτελέσματα στα χέρια τους πριν γίνουνε. Βέβαια, οι πολλές δημοσκοπήσεις θα έρθουν μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο, σε μια εβδομάδα έτσι από σήμερα, αφού δηλαδή προηγηθεί ο θρίαμβος του Κολάμπια στο διήμερο του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα ανακοινώσει πώς θα μοιράσει τα λεφτά, φοροελαφρύνσεις φόρων, πώς θα είναι η Ελλάδα το 2030-35 κτλ. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, δημοσκοπήσεις γίνονται παντού. Και πλέον δημοσκοπήσεις γίνονται και συνέχεια. Δηλαδή, μπορεί σε μια χώρα να έχει εκλογές. Ας πούμε στην Γαλλία, νομίζω οι εκλογές προεδρικές είναι σε 7-8 μήνες, ήδη τώρα γίνονται εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις, έτσι. Παλιότερα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δημοσκοπήσεις λοιπόν γίνονται παντού και συνέχεια. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Δηλαδή γίνεται πολύ περισσότερη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις και όχι τόσο για τις πολιτικές. Βέβαια από τα κόμματα, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, λένε ότι οι πολιτικές που ανακοινώνουν ή εφαρμόζει η κυβέρνηση επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις. Δεν νομίζω. Αυτό που βασικά συζητιέται είναι οι δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματά τους. Και εδώ, βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο προέρχεται κυρίως από την αριστερά. Δηλαδή, από την αριστερά τη λένε συνήθως κάθε εκδοχή, έτσι, μικρής, μεγάλης, μεσαίας, ότι δηλαδή, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε για τις πολιτικές, ας πούμε, έτσι. Το να συζητάμε για τις πολιτικές είναι κάτι λογικό. Δεν είναι ένα παράλογο αίτημα που να λέω, όχι, θα συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, για τις πολιτικές. Λοιπόν. Για αυτή την κατάσταση, όσο και να κατηγορούνται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, εταιρείες δηλαδή που κάνουν δημοσκοπήσεις, και αυτοί που εμφανίζονται στα κανάλια και τις παρουσιάζουν, είτε είναι ιδιοκτήτες, επιστημονικοί διευθυντές κτλ. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Έτσι. Βέβαια, συχνά αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια λίγο βγαίνουν από το πλαίσιο του ρόλου που έχουν, που δεν λένε μόνο σας παρουσιάσω τη δημοσκόπηση, να σας πω και άλλα πράγματα. Έτσι, όχι, πες μόνο τη δημοσκόπηση. Πολλοί κόσμος, όταν λοιπόν βλέπει μια δημοσκόπηση που δεν του αρέσει, τελευταία, νομίζω σε κανέναν δεν αρέσουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, σε κανέναν. Τι λέει, μα καλά, ας πούμε, γιατί δεν ρωτάνε για αυτό το πράγμα και ρωτάνε το άλλο. Ή αν ρωτάνε για το άλλο, λένε, μα γιατί δεν ρωτάνε για αυτό και ρωτάνε για το άλλο. Τέτοια πράγματα. Αυτό είναι που συχνά ο κόσμος μιλάει στην τηλεόραση. Δεν ξέρω, σε όλους νομίζω μας έχει συμβεί να ακούμε κάτι στην τηλεόραση και να λέμε, μα καλά, γιατί λες αυτό κτλ. Έτσι. Συμβαίνει αυτό το πράγμα, έτσι, αφού η τηλεόραση μας μιλάει, καμιά φορά μιλάμε και εμείς στην τηλεόραση. Μια ερώτηση που από πολιτικό έβριμα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι άλλο, ίσως και σε μια πολιτική πρόταση. Μια ερώτηση λοιπόν που θα είχε ενδιαφέρον να τη δούμε στις δημοσκοπήσεις και να ζητηθεί από τον κόσμο να απαντήσει και να δούμε αυτές τις απαντήσεις, έχει να κάνει με τον περίεργο τίτλο του σημερινού μας μαθήματος, που θα είναι ο τίτλος όλων των μαθημάτων αυτής της εβδομάδας. Αυτό το «Μία πολύ ιδιωτική χώρα». Τώρα, αν κάνουμε έτσι σκέτα, στεγνά αυτή την ερώτηση, δηλαδή πιστεύετε πως η Ελλάδα είναι μία πολύ ιδιωτική χώρα, μάλλον θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Δηλαδή, βάζει τι εννοεί ο ποιητής. Παρ' όλα αυτά, κάπου θα πάει το μυαλό του κόσμου. Και νομίζω μάλλον οι περισσότεροι θα απαντήσουν ναι. Δηλαδή στην ερώτηση, πιστεύετε πως η Ελλάδα είναι μια πολύ ιδιωτική χώρα? Ο κόσμος ακόμα και αν δεν πολύ πιάσει την ερώτηση, μάλλον θα απαντήσει ναι. Κάπου θα πάει το μυαλό του. Ακόμα όμως δεν έχουμε πολιτικό έβριμα, έτσι. Νομίζω μια πιο λειτουργική ερώτηση θα ήταν αυτή. Πιστεύετε πως η κυβέρνηση του Κολάμπια έχει για προτεραιότητα την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων? ή πιστεύετε πως η κυβέρνηση του Κολάμπια έχει για προτεραιότητα το να υπηρετεί το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Έτσι. Είναι ερώτηση τύπου κάνει η αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος. Έτσι, οκ, ωραία. Οπότε είδατε, το μυαλό του κόσμου ακόμα και από την πρώτη ερώτηση για το αν ζούμε σε μια πολύ ιδιωτική χώρα κάπου πηγαίνει. Αλλά εδώ τώρα το ξεκαθαρίσαμε, έτσι. Α, πιστεύετε ότι ο Κολάμπια δουλεύει για ιδιωτικά συμφέροντα ή πιστεύετε ότι ο Κολάμπια δουλεύει για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Νομίζω, έτσι με τη μικρή εμπειρία που έχω από δημοσκοπήσεις, πως θα έχουμε περίπου ένα 70% που θα μας πει ότι η Μητσοτάκης ΑΕ βασικά εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα. Θα έχουμε και ένα 20% που δεν θα μας απαντήσει στη φάση «δεν κατάλαβα τι ρωτάτε». Και θα έχουμε και ένα 10% το οποίο θα μας πει ότι ο Κολάμπια δουλεύει για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον, γιατί αυτό περίπου το 10% είναι το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ στην Ελλάδα. Λοιπόν, έτσι. Οπότε θα μας δώσουν μια χιουμοριστική απάντηση. Τώρα, πάμε λίγο σε αυτό το 20% που δεν κατάλαβε την ερώτηση. Να τους εξηγήσουμε, ας πούμε, τα πράγματα με ένα παράδειγμα. Γιατί σου λέει ο άλλος, δεν ξέρω ρε παιδί μου τι εννοείς. Δηλαδή, πες μου λίγο. Τι εννοείς, τι είναι το ιδιωτικό συμφέρον, γιατί είναι, ξέρω εγώ, αντίθετο ή δεν είναι ταυτόσιμο, ξέρω εγώ, με το κοινό καλό, με το δημόσιο συμφέρον. Πριν από κάποιες μέρες, το παράδειγμα τώρα λέω έτσι, μετά από προσφυγή του κυρίου Λαζαράτου, τον οποίο τον ακούσαμε πριν στην Γιάννα την Παπαδάκου, ας πούμε, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε οι τρεις από τις τέσσερις άδειες που δοθήκανε σε κόλετς για να παριστάνουν ότι είναι νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τις παίρνουμε πίσω. Την κρατάει μόνο μία άδεια με περιπλοκές το Πανεπιστήμιο το Νικόζια, το οποίο είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο από την Κύπρο, το οποίο όντως άνοιξε παράρτημα στην Ελλάδα χωρίς να συνεργάζεται με τοπικό κόλετς. Okay. Με το που βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πριν καθαρογραφεί, με το που ανακοινώνεται ότι ξέρετε, πήραμε πίσω τις άδειες, τις τρεις από τις τέσσερις, το Υπουργείο Παιδείας, σε άτυπη ενημέρωση, λέει δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Οι άδειες θα δοθούν πίσω. Βγαίνει ο αρμόδιος υφυπουργός, ο Νίκος Παπαϊωάννου, και λέει: δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Οι άδειες θα δοθούν πίσω. Βγαίνει η υπουργός παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, και λέει: δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Οι άδειες θα δοθούν πίσω. Βγαίνει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, έτσι, και λέει: δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Οι άδειες θα δοθούν πίσω. Λοιπόν. Και μέσα σε δύο εβδομάδες, βαριά-βαριά, Παρασκευή βράδυ, η κυβέρνηση πρόλαβε, εξέτασε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και επέστρεψε τις δύο άδειες και από ό,τι λένε ίσως και σήμερα, αν όχι αύριο, θα επιστραφεί και η τρίτη άδεια. Λοιπόν, εδώ πάμε ξανά στην ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο Κολάμπια εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ή πιστεύετε ότι ο Κολάμπια εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό? Εδώ ακόμα και οι χιουμορίστες, που είπα το 10% θα απαντήσει όχι ότι ο Κολάμπια είναι για το κοινό καλό, έτσι. Εδώ ακόμα και οι χιουμορίστες θα απαντήσουν πως έχουμε μια κυβέρνηση που μετατρέπει την Ελλάδα σε μια πολύ ιδιωτική χώρα. Προσέξτε, όχι εξαιτίας του παραδείγματος, έτσι. Κόλετς υπήρχαν και πριν τον νόμο Άρπα Κόλα του Πιερεκάκη. Λοιπόν, μάλιστα το έχουμε πει και άλλες φορές, υπήρχε ένα κόλετς το οποίο συνεχίζει να το ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, πούμε για παράδειγμα ότι δίνει πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού. Είναι μία από τις σχολές που στα δημόσια πανεπιστήμια έτσι έχει τις υψηλότερες βάσεις. Λοιπόν, έτσι, πρέπει να γράψεις κοντά στο άριστα για να περάσεις ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και υπάρχει ένα κόλλετς που λέει όχι, εμείς δίνουμε πτυχία ηλεκτρολόγου μηχανικού και μπορεί να έρθει να γραφτεί εδώ ένα παιδί στο κόλλετς, το οποίο ας πούμε μπορεί να μην έχει περάσει σε καμία σχολή στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Όχι ηλεκτρολόγος μηχανικός, σε καμία. Έτσι. Αυτό συνέβαινε και πριν τον νόμο Πιερεκάκη. Λοιπόν. Τώρα βέβαια αναβαθμιστήκανε. Έτσι, λέμε τώρα. Λοιπόν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αυτό με το μια πολύ ιδιωτική χώρα. Ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία χωρίς να το κρύβει κάπου δουλεύει για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και παλιότερα είχαμε κυβερνήσεις που το κάνανε αυτό το πράγμα. Και παλιότερα μέσα στις κυβερνήσεις υπήρχαν λομπίστες. Αλλά το κρύβανε. Έτσι, λοιπόν, τώρα το κάνουν ανοιχτά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και βγαίνει και κινητοποιείται όλη η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εμπορίου Παιδείας, έτσι, και λέει: όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να πάτε να γραφτείτε. Κανονικά θα τις δώσουμε τις άδειες πίσω. Αυτή λοιπόν είναι η προτεραιότητα. Όταν δηλαδή η προτεραιότητα για μια κυβέρνηση είναι το να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα, τότε αυτή η κυβέρνηση μετατρέπει τη χώρα σε μια πολύ ιδιωτική χώρα. Σκεφτείτε, ας πούμε, Ζαχαράκη είναι εδώ και κάποιο καιρό υπουργός παιδείας, λέμε τώρα. Ο Παπαϊωάννου είναι εδώ και κάποιο καιρό υφυπουργός παιδείας, λέμε τώρα. Σε 13 μέρες έχουν καταφέρει να λύσουν ένα πρόβλημα του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Ένα. Όχι. Κανένα. Κανένα. Έτσι. Και τώρα σκιστήκανε μέσα σε 13 μέρες, επειδή ήταν εντολή του Κολάμπιο, ξέρω αυτά που λένε, ας πούμε, να λύσουν το πρόβλημα με τα τρία κόλετς τα οποία χάσαν τις άδειές τους και τώρα τους τις γυρίσαμε. Είναι πως είναι το Πάσχα, πότε δίνουν πίσω τις πινακίδες για να πας στο χωριό σου. Πήρα τις πινακίδες, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, παίρνω από την τροχιά να την πάρεις πίσω. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολιτικό έβριμα. Έτσι, ξεπερνάει τις δημοσκοπήσεις. Αν δηλαδή ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα το πιστεύει αυτό το πράγμα, αφού το εξηγήσουμε με παραδείγματα κτλ., ότι η Μητσοτάκη ΑΕ μετατρέπει την Ελλάδα σε μια πολύ ιδιωτική χώρα, τότε έχουμε ένα πολιτικό έβριμα. Αυτό πριν το εντοπίσανε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πριν κάποιο καιρό, οι σοσιαλιστές του Δημοκρατικού Κόμματος, για τους οποίους γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό εντοπίσανε. Με την αρχή δηλαδή του δεύτερου σύριαλ ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, οι σοσιαλιστές του Δημοκρατικού Κόμματος εντοπίσαν αυτό. Και προσέξτε, το εντοπίσαν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που στο δικό μας μυαλό οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μια πάρα πολύ ιδιωτική χώρα. Λοιπόν, okay, αυτό εντοπίσαν, ότι ο Τραμπ προσπαθεί να την κάνει ακόμα περισσότερο ιδιωτική χώρα. Δουλεύουν λοιπόν οι σοσιαλιστές του Δημοκρατικού Κόμματος πάνω σε αυτό. Αυτό είναι η κεντρική ιδέα στην καμπάνια τους, το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον, το να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στον παιδικό σταθμό, το στεγαστικό, καλύτερη μισθή, τέτοια πράγματα. Και τα πάνε καλά. Καλούτσικα θέλετε, τέλος πάντων, καλούτσικα. Τα πάνε καλούτσικα. Και μάλλον τα πάνε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την από εδώ πλευρά, όχι στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην Ευρώπη, σε ό,τι υπάρχει δηλαδή αριστερά του κέντρου. Αν το θέμα λοιπόν είναι τα πράγματα να αλλάξουν, δηλαδή η Ελλάδα να μην είναι μια πάρα πολύ ιδιωτική χώρα, θα πρέπει και από εδώ πλευρά να αρχίσει να σκέφτεται και αυτά τα πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Έχουμε κάνει και σε άλλα μαθήματά μας αυτό με την καραμέλα. Δηλαδή μία λέξη, μία φράση, ένα σύνθημα, κάτι τέλος πάντων που σαν καραμέλα έτσι βρέθηκε στο στόμα πολλών ανθρώπων για ένα διάστημα μερικών ωρών, μερικών ημερών ή και για λίγο περισσότερο χρόνο. Ας πούμε αυτό το σύνθημα που έριξε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, το είπαμε, το κάνουμε, δεν πήγε πολύ για καραμέλα, έτσι, εξαφανίστηκε. Και σας είχα πει ότι παλιότερα στα νέα, είχε, στην εφημερίδα, έτσι, είχε και στείλει με αυτό το όνομα η καραμέλα, όπου προς το τέλος της εβδομάδας, προς την Παρασκευή, ας πούμε, ο συντάκτης εντόπιζε μια λέξη, μια φράση, που είχε παίξει πολύ τις προηγούμενες μέρες στην επικαιρότητα, που την είπαν πολλοί και πολλές, και έγραφε μια στήλη, ένα σχόλιο για αυτή τη λέξη, για αυτή τη φράση. Θυμήθηκα αυτό με την καραμέλα την περασμένη Πέμπτη, που ήρθε ο Κολάμπια στην Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια του μετρού στην Καλαμαριά, τον δεύτερο κλάδο δηλαδή της κεντρικής γραμμής του μετρού Θεσσαλονίκης, και είπε αυτό το πράγμα, ας πούμε, πως η Θεσσαλονίκη θα γίνει ή θα γίνει ξανά ή θα ματαγίνει, ξέρω εγώ, ματαξαναγίνει, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Και του θυμήθηκα αυτό γιατί αυτό με την πρωτεύουσα των Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων, ήταν μια δημοσιογραφική καραμέλα που απασχόλησε τη Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά μετά το 1997, όταν η Θεσσαλονίκη ήταν όντως πρωτεύουσα, ήταν

Έπρεπε η Θεσσαλονίκη με κάποιο τρόπο να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αλλά δεν συνέβαινε τίποτα. Παρόλα αυτά, αν κάνετε έτσι που θέλετε να μου γίνετε και δημοσιογράφοι, αν κάνετε έτσι μια έρευνα πεδίου στα δημοσιεύματα εκείνης της περίοδου, είμαστε στην πρώτη περίοδο. Στην πρώτη περίοδο έχουμε Κώστα Σιμίτη πρωθυπουργό, έτσι, μετά το 97. Και μετά το 2004 έχουμε πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή Βούδα, ο οποίος ενδιαφερόταν και πάρα πολύ για τη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν και βουλευτής Θεσσαλονίκης. Αν κάνετε μια έρευνα πεδίου στα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, την εποχή εκείνη η Θεσσαλονίκη είχε τρεις εφημερίδες, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και τον Αγγελιοφόρο, θα βρείτε εκατοντάδες δημοσιεύματα, ειδήσεις, άρθρα, αναλύσεις, σχόλια, εκθέσεις ιδεών γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή για τη Θεσσαλονίκη που είναι, θα γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αν ψάξετε, θα βρείτε παραμετρικά και άλλα πράγματα, όπως αυτό ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι η Βαρκελόνη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έτσι, λοιπόν. Ή επίσης έπαιζε και το Ντουμπάι. Ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει το Ντουμπάι, ξέρω εγώ, της Ευρώπης. Έπαιζε επίσης πάρα πολύ και το Silicon Valley. Η Θεσσαλονίκη θα γίνει η Silicon Valley, ας πούμε, και τα λοιπά, της Ευρώπης. Είναι αλήθεια πως σε αυτή τη δουλειά, στην επαγγελματική δημοσιογραφία, πολλές φορές γράφουμε και λέμε πράγματα με μία δόση υπερβολής. Συχνά και μεγάλης υπερβολής. Αυτό είναι κάτι μέσα στη δουλειά. Είναι μέσα στη δουλειά. Αλλά όλο αυτό το πακέτο τότε, ας πούμε, από το 1997 και μετά, με τη Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, Silicon Valley, Ντουμπάι κτλ., δεν ήταν στο πλαίσιο του υπερβολικού. Ήταν και παραμένει, μια και το ξανανέφερε και ο Κολάμπια την περασμένη Πέμπτη, ήταν στο πλαίσιο του ψυχεδελικού. Είναι άλλο πράγμα η υπερβολή και είναι άλλο πράγμα η ψυχεδέλεια. Έτσι, λοιπόν. Ας πούμε τώρα, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα της περασμένης Πέμπτης που λίγο πέρασε και δεν ακούμπησε, η Θεσσαλονίκη απέκτησε ξανά τον τίτλο της πρωτεύουσας των Βαλκανίων. Εκτιμώ ότι θα το επαναλάβει ο Μητσοτάκης τις επόμενες μέρες που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και τα εγγένεια της ΔΕΘ κτλ. Αυτό έγινε, δηλαδή ανακτήσαμε τον τίτλο, άρα τον είχαμε και κάποτε παλιά, σημειολογικά μιλώντας, γιατί, επαναλαμβάνω, δόθηκε σε λειτουργία ο δεύτερος κλάδος της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης από την παλιά νομαρχία προς τη Μίκρα. Ένα μικρό έργο, ανακοινώθηκε πριν από 17 χρόνια, οι εργασίες άρχισαν πριν από 13 χρόνια, αντίστοιχα έργα μετρού στην Αθήνα, ας πούμε, ολοκληρώθηκαν σε 6-7 χρόνια, αντίστοιχα έργα μετρού σε τέτοιου μεγέθους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ολοκληρώθηκαν μέσα σε 4 χρόνια. Εδώ, επαναλαμβάνω, ανακοινώθηκε το έργο πριν από 17 χρόνια, οι εργασίες ξεκίνησαν περίπου πριν από 13 χρόνια. Καλό σκορ. Αλλά έγινε μετρού στην Καλαμαριά. Λοιπόν, τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, έτσι, ας πούμε, επηρεάζει αυτό, ας πούμε, το έργο, το ρόλο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με άλλες μεγάλες, ας πούμε, πόλεις των Βαλκανίων, που καμία από αυτές δεν έχει διεκδικήσει ποτέ στο παρελθόν αυτό το ρόλο της πρωτεύουσας. Ας πούμε, μεγάλη πόλη στα Βαλκάνια είναι η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, έτσι, λοιπόν, είναι μεγάλη πόλη και είναι στα Βαλκάνια, ένα κομμάτι είναι και στην Ασία, αλλά ένα κομμάτι είναι και στα Βαλκάνια. Ή, ας πούμε, μια και μιλάμε για μετρό, η Σόφια δεν έχει διεκδικήσει ποτέ το ρόλο της πρωτεύουσας των Βαλκανίων. Έχει ένα πολύ πιο εξελιγμένο σύστημα μετρό σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, άρα εμείς πώς αλλάζει, εκεί, ας πούμε, οι άνθρωποι που ζουν στη Σόφια έχουν αρχίσει να νιώθουν λίγο μειονεκτικά, έτσι, δηλαδή ότι αποκτήσαν άλλη πρωτεύουσα, και η Σόφια είναι και πρωτεύουσα χώρας, έτσι, λοιπόν. Ενώ η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είναι η πρωτεύουσα περιφέρειας, της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Ή ακόμα, ας πούμε, και στο Βελιγράδι, ρε παιδί μας, όπου είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, μετά από αυτό που μάθανε ότι εγγενίασε ο Κολάμπια μια επέκταση 4-5 σταθμών, 4 σταθμών και ένας τερματικός στην μία και μοναδική κεντρική γραμμή του μετρού Θεσσαλονίκης, νιώθουν στο Βελιγράδι λίγο μειονεκτικά.
Να σου. Οπότε λένε, α, πρωτεύουσα είναι η Θεσσαλονίκη ή ας πούμε στο Ζάγκρεπ, έτσι, που τα τελευταία χρόνια

δημιουργήθηκε ένα απίστευτο δίκτυο συνδυασμένο με μέσα μαζικής μεταφοράς, με ένα υπερσύγχρονο καινούριο τραμ κτλ. Επειδή μάθαν αυτό ότι μπορεί να πας με το μετρό, ξέρω εγώ, στην Καλαμαριά, νιώθουν κάπως μειονεκτικά στο Ζάγκρεπ, λένε πρωτεύουσα πια είναι η Θεσσαλονίκη. Νομίζω πως δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί ακριβώς είναι άλλο πράγμα η υπερβολή και είναι άλλο πράγμα η ψυχεδέλεια. Τώρα, σημειολογικά μιλώντας, επειδή είπε τελικά ο Κολάμπη αυτό ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο, τον τίτλο της πρωτεύουσας των Βαλκανίων, νομίζω, δημοσιογραφικά μιλώντας πάντα, πως η Θεσσαλονίκη πράγματι ήταν πάλι κάτι σε πρωτεύουσα των Βαλκανίων, σε επίπεδο βέβαια ψυχεδέλειας, όταν είχαμε για νομάρχη τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, όταν είχαμε για δήμαρχο τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και φυσικά Μητροπολίτη τον Άνθιμο. Ήταν και τότε μια εποχή που η Θεσσαλονίκη ήταν πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Οπότε τώρα ανακτήσαμε αυτό τον ρόλο, αλλά μόνο με 4 στάσεις μετρού. Ήταν να δεις. Ήταν εύκολο τελικά. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο. Αν δεν σας αρέσει, να ακούτε Μέγκα ραδιόφωνο. Έτσι, που ρίξαν εδώ πάνω στο 1-2 Ράνια Τζίμα και Παπαχρήστο. Μόνο 2. 4 κανονικά έπρεπε να ρίξουν. Yeah. Oh, you really want... Come on, come on, come on.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν και καλή προσαρμογή για όσους επέστρεψαν σήμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις επιστρέφει και η πολιτική επικαιρότητα με το βλέμμα στη ΔΕΘ και τις προετοιμασίες όχι μόνο των πολιτικών αρχηγών αλλά και των φορέων που ετοιμάζουν μεγάλα συλλαλητήρια. Την πρωτοκαθεδρία έχουν φυσικά οι αγρότες, αλλά και οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Σύνταγμα ζητώντας μονιμοποίηση. Θυμίζουμε ότι φέτος, μόνο μέσα σε λίγες ημέρες, είχαμε 5 νεκρούς πυροσβέστες, που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, επειδή το πυροσβεστικό σώμα έχει εγκαταλειφθεί. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. 2 και 4 πρώτα λεπτά. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι κυριότερες εξελίξεις. Στάχτη στα μάτια των καταναλωτών, εν ώψη ΔΕΘ επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με τη λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που τίθεται σε ισχύ από σήμερα μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων στα τρόφιμα και σε βασικά αγαθά. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 4. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης του Τάκη Θεοδωρικάκου, προβλέπονται μειώσεις τιμών μέσω σταθμικά 9,5% για 1740 και πλέον κωδικούς. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΔ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο πριν από τη ΔΕΘ, με αίτημα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την πραγματική αύξηση μισθών. Σε κλειό κινητοποιήσεων το Σάββατο η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, ΓΕΣΕ και ΑΔΔ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάνθ. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών και με φόντο τις διεκδικήσεις για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται και η παρουσία τρακτέρ. Εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Σύνταγμα, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία με βασικό αίτημα την εξασφάλιση 12 μήνες απασχόλησης. Οι πυροσβέστες ζητούν μια μόνιμη και σταθερή εργασιακή λύση, αλλά και ουσιαστικές βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας και επιχειρήσεων, τις οποίες χαρακτηρίζουν δύσκολες και απαιτητικές. Στη 12η θέση μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως κατατάσσεται η Ελλάδα στην ακρίβεια στα καύσιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Global Petrol Prices στις 24 Αυγούστου, η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα διαμορφώνεται στα 2,028 το λίτρο, ακόμη πιο ακριβό το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση τιμή του ντίζελ να φτάνει τα 2,40 το λίτρο. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, όπως μπορεί η κοινωνία και όχι όπως θέλουν τα φαντς, καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Η μεγάλη αλλαγή αφορά στην αναπτυξιακή τράπεζα, θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα φαντς και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πολιτικό παιχνίδι στην πλάτη των καρκινοπαθών, αντί για απαντήσεις από τη δεξιά κυβέρνηση, κάνει λόγο η Φωτεινή Καριστινάκη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνη τομέα υγείας του κόμματος. Καταγγέλει την έλλειψη αναισθησιολόγων στον Άγιο Σάββα, την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και ταυτόχρονα το κόστος των φαρμάκων για τους ασθενείς, καθώς και τον αποκλεισμό των ασθενών από νέες αντικαρκινικές θεραπείες. Κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση ότι αντί να δίνει λύσεις και να ενισχύει το ΕΣΥ, απαντά με ειρωνίες και επιθετικούς χαρακτηρισμούς προς όσους καταγγέλνουν τις ελλείψεις. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν σήμερα στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου, την επωνομαζόμενη ασπίδα του Αχιλέα, με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης του και ελέγχου.
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια, 35 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ενήλικες που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο χώρο μεταφέρθηκαν για ιατρικές εξετάσεις. Βίαιη ρατσιστική επίθεση σε βάρος μεταναστών εργατών στα Πατήσια, καταγγέλει η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Όπως καταγγέλουν, δύο αδέρφια μετανάστες, εργάτες από το Πακιστάν, δέχτηκαν ανέτια επίθεση από σωματώδη άνδρα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να καταφύγουν στο νοσοκομείο. Συνεχίζεται από αέρος και θαλάσσης η επιχείρηση εντοπισμού των 17 αγνοουμένων του ναυαγίου Ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Στο πλοίο επέβαιναν 266 άτομα, ενώ 8 εντοπίστηκαν νεκροί. 8 μέλη του πληρώματος έχουν συλληφθεί, ενώ έρευνες για τη βύθιση του πλοίου συνεχίζονται. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών από τον Ιούλιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις, πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην αεροπορική βάση Αλμιχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 10. Ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και ξεκινάμε με τον Κώστα Σαββόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη και αναλυτή. Δεθ. Έχει εβδομάδα, αλλά και λίγο σαμαρά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Κατερίνα, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
0: Καλή προσαρμογή για όλους.
1: Καλή προσαρμογή. Ναι. Αν και με τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης όλοι προσαρμοζόμαστε βία και απότομα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση η ειδησιογραφία και με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αρχίζει να πυκνώνει και αυτό βοηθάει στην προσαρμογή και στους ρυθμούς αυτούς, δηλαδή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μπαίνουν φυσικά όλα τα κόμματα, μπαίνει για τα καλά και η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα εν ώψη της σαββατιάτικης ομιλίας του Πρωθυπουργού προς τους παραγωγικούς φορείς. Στην κυβέρνηση φιλοδοξούν ότι το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Μητσοτάκης θα αμβλύνει τη δυσαρέσκεια μεγάλων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων που στις εκλογές του 19 και του 23 στήριξαν μαζικά τη Νέα Δημοκρατία και θα αποτελέσει, όπως λένε, ή μάλλον όπως εκφράζουν την ελπίδα, το ένασμα για την γαλάζια πολιτική ανάκαμψη. Είναι αυτό εφικτό? Πολλοί βουλευτές, πολλά κομματικά στελέχη δυσπιστούν, κρατούν μικρό καλάθι ή κανένα καλάθι. Όταν ο Μητσοτάκης θα πει όχι στην επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης ή όταν δεν συζητά καν την προοπτική αποκλιμάκωση των έμεσων φόρων και η κυβέρνηση επενδύει στην περιβόητη Συμφωνία Κυρίων που ξεκινά από σήμερα για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης προσανατολίζεται στη διενέργεια εκλογών προς το τέλος της τετραετίας, πολλοί στη Νέα Δημοκρατία ή οι περισσότεροι αν θέλεις ανησυχούν για το πώς θα βγάλει η κυβέρνηση έναν χειμώνα ακρίβειας αλλά και δικαστικών εξελίξεων που αφορούν στα γαλάζια σκάνδαλα και όλα αυτά σε ένα πολιτικό περιβάλλον εντυνόμενης φθοράς για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τη Νέα Δημοκρατία έχει αποστασιοποιηθεί ένα σημαντικό τμήμα παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων οι οποίοι βρίσκονται σε στάση αναμονής ή στους καναπέδες της απογοήτευσης ή λοξοκοιτούν προς τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της γαλάζιας αποσυσπήρωσης εδώ και μια διετία εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, εξού και η απόβαση του Πρωθυπουργού και του συνόλου των υπουργών στους νομούς της περιοχής, ώστε να σερβίρουν διαβατήρια αξιοπιστίας. Αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Αυτό είναι το νέο μότο για να διαφημίσει τη λεγόμενη συνέπεια της κυβέρνησης, αλλά και για να κόψουν κορδέλες τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και οι υπουργοί.
0: Συνεπής, συνεπέστατη, συγγνώμη που σε διακόπτω Κώστα, είναι η κυβέρνηση, έτσι, αλλά σε άλλα πεδία.
1: Βεβαίως, συνεπέστατη.
0: Στην οφειλελεύθερη αγριότητα,
1: συνεπέστατη. Στην οφειλελεύθερη ατζέντα, όντως, αλλά και στο σκέλος της διαφθοράς. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ουδής έπεσε από τα σύννεφα στο σκέλος, σε αυτό το σκέλος, εν πάση περιπτώσει, τη συνέπεια της αριστείας. Χαρακτηριστική είναι επίσης η επιστράτευση του Μάκη Βορύδη σε Σέρες και Πιερία, δηλαδή σε περιοχές όπου γαλάζια κάστρα έχουν υποστεί ρογμές. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν είναι ακόμα διασταυρωμένες, αλλά τις ημερίζονται και αρκετοί στην κυβέρνηση ότι σε ορισμένους νομούς στη Βόρεια Ελλάδα, όπως στις Σέρες και στις Πιερία, και στην Πιερία διακινδυνεύει, είναι σε κίνδυνο ακόμα και η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα, παραδείγματος χάρη, του Βελόπουλου. Όσον αφορά τώρα στους σκληροπυρηνικούς παλιούς νεοδημοκράτες που έχουν μετακομίσει σε σχήματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή προσανατολίζονται να στηρίξουν το κόμμα Σαμαρά, στην Πειραιώς αναγνωρίζουν τα λιγοστά περιθώρια επαναπατρισμού τους. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα διασταυρωθούν τα ξύφη με τον κύριο Σαμαρά, που ίσως να μην αργήσει να ιδρύσει το κόμμα του. Ίσως να μην αργήσει να ιδρύσει το κόμμα του ο κύριος Σαμαράς σε μια περίοδο ξανά αύξησης της έντασης στα ελληνοτουρκικά, τα ήρεμα νερά φαίνεται πως αποτελούν παρελθόν, αλλά και σε μια περίοδο χυμαζόμενης που η κοινωνία χυμάζεται και η ακρίβεια συνεχίζει τον καλπασμό της. Χθες βγήκε σε τηλεοπτικό κανάλι ο διευθυντής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, ο Νίκος Τσούτσιας, για να καρφώσει αρχικά το Μητσοτάκη. Όπως είπε, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημειωτικό Πασόκ, ο λίγον παλιό λαός, και ανάλογα με την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμήθηκαν και τους πολίτες, τους δεξιούς και κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη, είπε ο Νίκος Τσούτσιας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να τσιμπάει και να ζητά από τον Σαμαρά σεβασμό στους κοινούς τους αγώνες όπως έγραψε και όχι συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επίπεδου.
0: Και να ειρωνεύεται χωρίς να ντρέπεται φυσικά τον Νίκο τον Τζούτσια, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Με έναν τρόπο πολύ unfair, ας πούμε, και πολύ προκλητικό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς και εδώ.
0: Αυτό είναι ο Άδωνης, τέλος πάντων. Ναι.
1: Εδώ έχει επίσης ενδιαφέρον το γεγονός, δηλαδή πολλοί πολιτικοί αναλυτές κυκλώνουν και το εξής στην ανάρτηση Άδων Γεωργιάδη, ότι έστειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μια κεκαλυμμένη απειλή προς τον Μεσίνιο, προς τον κύριο Σαμαρά, γράφοντας ότι προσωπικές επιθέσεις στον ίδιο μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα. Βέβαια εδώ, όπως παρατηρούν οι περισσότεροι, ο Νίκος Τσούτσιας μίλησε για ολίγο λαός και δεν κατονόμασε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορεί για πολλούς να φωτογραφίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά δεν τον κατονόμαζε, γιατί ξέρουμε στην πολιτική πως αυτά πολλές φορές εξηγούνται ή ερμηνεύονται. Οπότε εδώ πολλοί διακρίνουν μια μίγα να τριγυρνά τον Υπουργό Υγείας. Στον χορό μπήκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης νωρίτερα, ο Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε επίσης ότι το κόμμα Σαμαρά που κυοφορείται εδώ και ένα χρόνο κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο και πως φιλοδοξεί να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία και άλλα διάφορα. Τώρα, Κατερίνα, αν το παραδοσιακό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας προσελκύεται από τις βολές Φλωρίδη κατά του Σαμαρά, ειδικά κατά του κυρίου Σαμαρά, εδώ η απάντηση φαντάζει αυτονόητη. Πολλοί λένε ότι δεν είναι και πολύ καλή ιδέα να βγαίνει ο Φλωρίδης, πρώην Πασόκος και αργότερα ένας από εκείνους που σφυριλάτησαν το αντισύριζα μέτωπο πλάι στο Μητσοτάκη ή αρθρογραφώντας υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη και να τα βάζει με τον κύριο Σαμαρά από τη στιγμή που δεν έχει γαλάζιες ρίζες ο κύριος Φλωρίδης και υπήρξε ένας από τους υπασπιστές του Σιμίτη.
0: Μήπως επιβεβαιώνει έτσι την κατηγορία Σαμαρά για σημειωτικό Πασό και ο λίγο λαός.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια επιβεβαίωση που δίνει πόντους στο εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά και στον ίδιο τον πρόεδρο.
0: Θα έχουμε πολλά να λέμε όλοι από σήμερα και μετά στη πραγματικότητα. Τώρα τα συνοψίσαμε όλα για να πιάσουμε και εμείς το νήμα μετά από ένα μήνα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, Κώστας Σαββόπουλος, πολιτικός μας συντάκτης. Λοιπόν, τις προάλλες, δεν θα το είδατε πολύ στα κανάλια, νομίζω. Είχαμε ένα πολύ θερμό επεισόδιο και σκηνικό στη Λέσβο με τους αγρότες. Η Λέσβος έχει αφανιστεί κυριολεκτικά από τον αυτόδη πυρετό, έχουν σφαγιαστεί τα πάντα και ακούστε τώρα το κοντράστ, έτσι δηλαδή τι λέει ο Μητσοτάκης για τους αγρότες και τι έγινε στη Λέσβο.
2: Για να μείνει ο κόσμος στα χωριά, να μπορεί να κάνει κάτι στα χωριά. Το να έχει κανείς ένα κοπάδι 200 ζώων, το εισόδημα μόνο από τις τιμές του γάλακτος, δεν αναφέρομαι στις επιδοτήσεις, είναι ένα πολύ καλό εισόδημα. Μόνο έτσι θα κρατήσουμε τον κόσμο. Και προφανώς δεν θέλουμε τα χωριά μας να είναι μόνο χωριά συνταξιούχων. Θέλουμε να είναι χωριά δυναμικών ανθρώπων, οι οποίοι θα επενδύουν σε νέες δραστηριότητες. Για να μπορέσει να μείνει ο κόσμος στην περιφέρεια, πρέπει να υπάρχουν δουλειές. Και οι δουλειές αυτές πρέπει να συνδέονται με τα συγκριτικά τοπικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Πρέπει να κάνουμε, και αυτό για μένα είναι μια μεγάλη φιλοδοξία, μια σημαντική προσπάθεια στήριξης των κτηνοτρόφων, ανασυγκρότησης των κοπαδιών και προσέλκυσης περισσότερων νέων ανθρώπων στην κτηνοτροφία.
3: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ώστε θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου. Και θα πεινάσουν τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
4: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει νιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
5: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα διάσουν και θα καθίσουν άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει για τα ζώα του. Κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας.
0: Αυτή είναι η κατάσταση στη Λέσβο. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγες ημέρες. Το αποτέλεσμα φυσικά αυτής της πολύ δικαιολογημένης αντίδρασης των κτηνοτρόφων είναι εξαγριωμένη, είναι απελπισμένη. Είχε ως αποτέλεσμα όλο αυτό και είχαμε και δύο παραιτήσεις του Διευθυντή της Κτηνοτροφικής, της Κτηνιατρικής, με συγχωρείτε, υπηρεσίας και της Αντιπεριφερειάρχη. Λοιπόν, πάμε στα μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας. Εννοείται ότι το λέω πάρα πολύ ειρωνικά. Ο Γιώργος Φλωράτος είναι μαζί μας, καινούργιος συνεργάτης. Καλώς όρισες, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Μπαίνω με χαρά στην ομάδα του Κόκκινου, ενός ραδιοφώνου που επιμένει στην αληθινή ενημέρωση.
0: Ναι. Λοιπόν,
6: για να περάσουμε στο θέμα μας, η κυβέρνηση με το μάτι στη ΔΕΘ θέτει από σήμερα σε ισχύ τη λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Μετά από το πρώτο εξάμεινο του 2026, όπου παρατηρήθηκαν συνεχείς αυξήσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ σε σχέση με το περασμένο έτος, μέχρι και τον Ιούνιο, Κατερίνα. Η συγκεκριμένη συμφωνία έγινε ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε νωρίτερα ότι αφορά περίπου 1.740 κωδικούς με μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά το 9,5%. Μιλάμε για ένα μέτρο που έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι έρχεται σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Αλλά έχουμε δει ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στο μέτωπο της ακρίβειας δεν είναι αποτελεσματικές. Περισσότερο χαίρονται για αυτές όσοι σκροκερδούν στις πλάτες του κόσμου και τα διάφορα καρτέλ. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί ένα άλλο μέτρο, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους τον περασμένο Μάρτιο, το οποίο βεβαίως δεν κατάφερε να περιορίσει τις αυξήσεις.
0: Ναι.
6: Είχαμε κάτι μικρές μεταβολές από μήνα σε μήνα, ο κόσμος δεν το είδε δηλαδή.
0: Τι να δει τώρα με τόσες απολύσεις στα εισοδήματα και, και ταυτόχρονα στον καλπασμό της ακρίβειας, Γιώργο Αλίμονο. Τα μέτρα είναι...
6: Μα μιλάμε
0: όχι ασπιρίνες, κάτι πολύ χειρότερο.
6: Μιλάμε για θεωρητικές αυξήσεις πολύ μεγάλες από χρόνο σε χρόνο, όπου κάθε αύξηση του θεσμού παίρνει πάνω στην άλλη. Για να μιλήσουμε λίγο για το περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεκινά αυτό το μέτρο. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δίκτυου Τιμών Καταναλωτή, την πενταετία 2021-2025 είχαμε σωρευτική αύξηση των τιμών των τροφίμων κατά 40-45%. Αυτό το νούμερο είναι καταληπτικό, δηλαδή δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις 2 ή 4 μήνες με μεσοσταθμικές αυξήσεις 9,5%. Τα σούπερ μάρκετ το 2025, μόνο το 2025, κατέγραψαν καθαρά κέρδη περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε για μια αγορά που έχει συγκεντρωθεί κυρίως σε 5 μεγάλες αλυσίδες.
0: Ακριβώς.
6: Και βέβαια είμαστε τελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη μετά τη Βουλγαρία. Αυτό δεν αλλάζει ό,τι ποσοστά και αν βγάλουν.
0: Αντιθέτως, εμπεδώνεται διαρκώς και σταθεροποιείται αυτή η κατάταξη. Εντάξει, είναι στα όρια του εμπεγμού, θα μπορούσαμε να πούμε τα μέτρα του Δωρικάκου τώρα. Ακάτα ψέματα, έτσι.
6: Να πω κάτι ακόμα για τον πληθωρισμό. Καμιά φορά κουράζουν τα νούμερα του.
0: Αλλά είναι η ζωή μας αυτά τα νούμερα.
6: Νομίζω θα το καταλάβουμε.
0: Ναι.
6: Ιανουάριος φέτος, 2026, αύξηση πληθωρισμού τροφίμων 4,5% σε σχέση με πέρυσι. Τον Φεβρουάριο 5,2%. Προσέξτε, ήδη έχουμε φτάσει στη μεσοσταθμική.
0: Ακριβώς.
6: Το Μάρτιο 4,5%, τον Απρίλιο 4,4%, τον Μάιο 3,5%. Κάθε μήνας είναι ακριβότερος από πέρσι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι μεγάλα ποσοστά αυτά. Και φτάσαμε τώρα, τον Ιούνιο αύξηση 2,7 και μόνο τον Ιούλιο, αφού είχαν μπει μπροστά οι συμφωνίες, περιορισμό και τα λοιπά, μια συνεννόηση δηλαδή άτυπη, εγώ αυτό καταλαβαίνω και νομίζω όλοι μας, να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση, είχαμε μια μείωση κατά 0,4%. Τώρα τι να κουβεντιάζουμε δηλαδή.
0: Ναι,
6: τι μας φέρνει. Να πούμε για τις τιμές στο ράφι. Να πούμε για τις τιμές στο ράφι, το βρέσκο γάλα 23,1% τελευταία εξαετία. Παιδιά 35,2%, 36,4% τα αυγά, μακαρόνια, το κρέας, όλες οι κατηγορίες κρέας 110%. Άρα, έτσι. Έρχεται εδώ η κυβέρνηση.
0: Ναι.
6: Μάλλον
0: και
6: να φτιάξει ένα κλίμα...
0: Πουλάει εξαπάτηση, Γιώργος, το λέμε με το όνομά του. Αυτό κάνει.
6: Ναι, ναι. Πάλι επικοινωνιακά καυσόξυλα θα το έλεγα εγώ, εν όψη της ΔΕ.
0: Ναι.
6: Και βλέπουμε, ξέρετε, ο ίδιος ο Θεοδωρικάκος είπε ότι εδώ με δύο σειράξεις τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Δηλαδή μετά τον Ιανουάριο θα γίνει.
0: Έτσι. Και στα καύσιμα
6: το
0: και σε όλα αυτά τα παιδιά. Ναι.
6: Το είπες προηγουμένως για τις αυξήσεις.
0: Ναι.
6: Η κυβέρνηση εντωμεταξύ δεν μειώνει το ΦΠΑ.
0: Ναι,
6: ούτε τον καταργεί για κάποια βασικά είδη. Δεν το έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι σταθερά η κυβέρνηση σε αυτό. Αρνείται. Ναι.
6: Αρνείται λοιπόν τις προτάσεις που τις γίνονται για μέτρα που θα μπορούσαν στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδίου να περιορίσουν τον πληθωρισμό σε βάθος χρόνου. Να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών και επίσης σε βάθος χρόνου. Ναι. Όχι τώρα, να μην το πω με ευκαιριακές και αποσπασματικές, δηλαδή είμαστε κομψοί παρεμβάσεις. Εδώ υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές, καρτέλ, εσχροκέρδια. Έχει αναχτίσει επίσημη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αυτής. Έχει ελέγξει περιθώρια κέρδους. Ουσιαστικά θέλει να το κάνει. Μείωσε την έμεση φορολογία. Τίποτα.
0: Ακριβώς.
6: Και τα νοικοκυριά, και κλείνω με αυτό, αν δεν θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο, έχουν έρθει αντιμέτωπα και με άλλες αυξήσεις στην ένδυση την τελευταία πενταετία 77,27%.
0: Ναι.
6: Τι άλλο αυτή, να πούμε δηλαδή.
0: Τίποτα, αυτή είναι η πραγματικότητα, την ξέρει φυσικά ο κόσμος, τη βιώνει και μπαίνουμε και στο πιο ακριβό μήνα της χρονιάς που είναι ο Σεπτέμβρης λόγω σχολικών, έτσι. Για να το δούμε και αυτό.
6: Να το να κερδίσει τις εντυπώσεις βέβαια εδώ, αλλά και πάλι ό,τι γλιτώσει ο καταναλωτής τώρα το έχει δώσει από την αρχή της χρονιάς στο πολλαπλάσιο και έρχεται το επόμενο Ιανουάριο που όλοι τρέμουν.
0: Ναι.
6: Η κυβέρνηση ελπίζει μήπως υπάρξει ύφεση στη Μέση Ανατολή για να την γλιτώσει λίγο.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πολύ καλή έτσι, η πρεμιέρα του Γιώργου Φλωράτου, νέου συνεργάτη. Υποδεχόμαστε με πολύ έτσι, αγάπη και εκτίμηση τον Γιώργο το Φλωράτου για να καλύπτει τα οικονομικά θέματα.
7: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
8: Το κόκκινο.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
11: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
12: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
13: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
14: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
15: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
16: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Πάμε τώρα στη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλή προσαρμογή σε εσένα, Τάσο. Λοιπόν, έχουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, έτσι.
1: Σωστά. Όπως είχε και με πρωτοσέλιδο μάλιστα ρεπορτάζ προαναγγείλει η Αυγή της Κυριακής και έχουμε δει και στο κόκκινο, πριν από λίγη ώρα κατατέθηκε και επίσημα εδώ στη Βουλή η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι επεξεργασμένη ακριβώς για να δώσει λύση σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το ιδιωτικό χρέος δηλαδή, το οποίο, Κατερίνα, έχει φτάσει στα 224 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια χένωση απληγή για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, καθώς 4 στα 10 νοικοκυριά καθυστερούν βασικές πληρωμές. Και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς πατάει και σε επεξεργασίες πολλών ετών για αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να σταχυολογήσουμε τα βασικά, όπως τα έθεσε πριν από λίγο και η Ερένα Δούρου σε δηλώσεις στο Περιστήλιο μαζί με τον Νίκο Παπά. Το βασικό σκέλος της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα καταργήσει τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέροντας τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και ουσιαστικά θεσπίζει αυτή, αν προφανώς υιοθετηθεί αυτή η πρόταση, θεσπίζει μια αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, με βάση την οποία οι πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να απαντούν εντός 15 ημερών. Ουσιαστικά δηλαδή μεταφέρει και το βάρος στους πιστωτές, που πλέον δεν θα έχουν το προνόμιο κατά κάποιο τρόπο να κάνουν ό,τι θέλουν απέναντι στον οφειλέτη που είναι σε δύσκολη θέση. Επίσης, Κατερίνα, το βασικό σημείο της πρότασης είναι και η μεγάλη αλλαγή που εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αναπτυξιακή τράπεζα και ο ρόλος που θα παίξει, καθώς αυτή θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα funds και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ένα δάνειο που αγοράστηκε στο 10 ή στο 20% της αξίας του δεν θα μπορεί να απαιτείται στο 100%, και μέρος αυτή της διαφοράς θα πρέπει, σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να επιστρέψει στον αφιλέτη με πραγματικό κούρεμα, ώστε έτσι να τελειώσει και επιτέλους αυτή η ασυντοσία των φαντς, που την έχουν νιώσει πάρα πολύ στο πετσί τους, να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και να έχουν μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από τη ΔΕ, να μεταφέρει την ατζέντα ακριβώς σε μια πραγματική μείωση. Ακριβώς.
0: Ναι. Στο μείζον θέμα που είναι το ιδιωτικό χρέος και που πνίγει την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και δεν βλέπουμε δυστυχώς από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν έχουμε βέβαια την αυταπάτη, δεν νομίζω ότι έχει κάποιος την αυταπάτη ότι θα υιοθετηθεί αυτή η πρόταση και μάλιστα με τις αυστηρές ρυθμίσεις που βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον των φαντς, αλλά πάντως μπαίνει στην ατζέντα για τα καλά ένα θέμα, καθώς είμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ.
0: Σε ρυθμούς ΔΕΘ και σε προεκλογική περίοδο και σε μια περίοδο που η κοινωνία περιμένει συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις για τα μείζωνα θέματα της, προεξάρχουν φυσικά το ιδιωτικό χρέος, ξαναλέμε.
1: Σωστά. Και νομίζω ότι πρέπει να τονίζουμε ακριβώς το ρόλο που επιφυλάσσει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναπτυξιακή τράπεζα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ουσιαστικά βάζει την ευθύνη του δημοσίου σε αυτό το μεγάλο κομμάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή ατομική ευθύνη του οφειλέτη, γιατί είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Έτσι. Δεν είναι ένας ή δύο που, ας πούμε, προσπαθούν να γλιτώσουν κάποιο κομμάτι του χρέους.
0: Η χώρα έχει μετατραπεί σε απικία των φαντς. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλη την. Ορίστε.
1: Ναι, πολύ κοινικά και ομά έχει γίνει αυτό.
0: Έχει, είναι η χώρα. Είναι απικία των φαντς πια. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, τελευταία διετία, τριετία. Αυτό είναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Θα συζητηθεί αυτή η πρόταση προφανώς στη δημόσια. Όχι, αυτό είναι κατάθεση πρότασης νόμου. Προφανώς δεν θα υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Είναι
0: προφανώς, λέω,
1: ο τρόπος του ΣΥΡΙΖΑ να δείξει τις προτάσεις του ακριβώς στην κοινωνία.
0: Ναι. Έχει ένα έρεξη και αυτή η πρόταση, είναι αλήθεια.
1: Ναι, μπορεί κάποιος να διαβάσει και αναλυτικά βέβαια στην Αυγή της Κυριακής και στην ιστοσελίδα της Αυγής. Είχε ήδη προαναγγελθεί. Το θέμα είναι ότι είμαστε στη σκιά εδώ, Κατερίνα, στη Βουλή, της απόφασης της Νέας Δημοκρατίας, να πάμε και λίγο στη πολιτική επικαιρότητα, να μην ψηφίσει μάλλον την Έλληνα Κρήτα για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου. Μια πρωτοφανή κίνηση, θυμίζω, γιατί παραδοσιακά ήθιστε οι υποψήφοι από τα κόμματα του Δημοκρατικού λεγόμενου τόξου να υπερψηφίζονται από τα υπόλοιπα κόμματα. Είχαμε μόνο την περίπτωση του κυρίου Χορδάκη, το 2023, ο οποίος δεν ψηφίστηκε για τη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά εκεί υπήρχε το αστερίσκος ότι η ίδια η πλεύση ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλη τότε δηλαδή, είχε προαναγγείλει ότι το κόμμα της δεν θα ψηφίσει ούτε τις υπόλοιπες προτάσεις στον κόμμα.
0: Ναι. Εδώ είναι πρωτοφανές. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, εάν δεν κάνουμε λάθος. Είναι στα όρια της θεσμικής εκτροπής αυτή η αντίδραση, διότι κάθε κόμμα δικαιούται, ουδής μάλλον έχει το δικαίωμα να αντιστρατεύεται τις επιλογές των κομμάτων, εκτός αν θεωρεί τη χώρα του ιδιοκτησία. Και εδώ έχουμε και μια ιδιάζουσα περίπτωση, έτσι, η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται στην πραγματικότητα στην Έλενα Ακρίτα και στο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της δικαστικής διαμάχης που έχει η Έλενα Ακρίτα με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Και αυτό τα εμπεριέχει όλα και τα προβάλλει όλα στην πραγματικότητα.
1: Πολύ σωστά, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποσυνδέσει αυτή την εκδικητική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας από το γεγονός ότι η Έλενα Ακρίτα βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μαρέβα Γραμπόφσκι Μητσοτάκη.
0: Και
1: αυτό κάνει ακόμα πιο καθεστωτική την αντίληψη
0: ακριβώς.
1: Θα έχει μεθαύριο, αν βέβαια δεν αλλάξει κάτι που δεν το νομίζω, μεθαύριο το μεσημέρι θα γίνει αυτή η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, από την οποία θα παραβρεθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα ψηφίσουν παρόν, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, και άρα τα παρόν θα είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους για την Έλενα Ακρίτα, και άρα η θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, εδώ ακούστε το και κρατήστε το, θα μείνει καινή. Αυτή είναι η θεσμική εκτροπή που λες, Κατερίνα, ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει στη διάσκεψη των Προέδρων, όπως συμμετέχουν οι αντιπρόεδροι της Βουλής, δεν θα έχει αυτή τη θέση.
0: Βέβαια, δηλαδή, θα έχει παρουσία και
1: η λειτουργία του Κοινοβουλίου θα διαταραχθεί από μια εκδικητική μανία της Νέας Δημοκρατίας για χάρη της κυρίας Μαρέβας Γραμπόφσκι Μητσοτάκη.
0: Και επιπλέον η Έλενα Ακρίτα, να θυμίσουμε, καλό είναι να το θυμίσουμε, ότι ξεσκέπασε, επειδή δεν το βάζει κάτω, στη διεκδίκηση της αλήθειας, ξεσκέπασε με δικαστικές προσφυγές, έβγαλε τις κουκούλες των τρόλς της ομάδας αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης σας συγχώρητο αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. 2-1.
1: Ναι, ενοχλητική, δηλαδή, κυρία Ακρίτα, ναι.
0: 2-1, έτσι, δηλαδή, από τη μία Μαρέβα Γραμπόφσκι Μητσοτάκη, και από την άλλη έχει κερδίσει όλες τις δίκες που έχουν γίνει με τα τρόλς της Νέας Δημοκρατίας, της ομάδας αλήθειας στην πραγματικότητα.
1: Γι' αυτό και την έχουν βαφτίσει τοξική. Αυτή είναι η καραμέλα. Και να πούμε, Κατερίνα, και μια άλλη διάσταση, ότι αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία περίπου 30 χρόνια πάντα υπήρχε γυναίκα βουλεύτρια στο Προεδρείο. Εάν επιμείνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την καθεστωτική και εκδικητική στάση, την αντιθεσμική συμπεριφορά, θα είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από δεκαετίες, που δεν θα έχουμε γυναίκα αντιπρόεδρο της Βουλής. Ουδόλως ενδιαφέρει βέβαια αυτό διαφόρους, το κόμμα των Κυριαζίδηδων, θα πω εγώ, θα σχολιάσω εγώ.
0: Αλήθεια, θα
1: αξίζει να το τονίζουμε.
0: Χρειάζονται 75 ψήφοι για να βγει. Και παρότι όλα τα κόμματα. Παρότι όλα τα κόμματα. Με συγχωρείτε. Τα ερχοντήσω να το κάνουν αυτό. Λοιπόν.
1: Τα προοδευτικά κόμματα, Κατερίνα, ακριβώς έχουν και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και η Πλευρή Ελευθερία έχουν ξεκαθαρίσει.
0: Αλλά
1: ότι όσοι ήθιστε θα ψηφίσουν.
0: Αλλά είναι επί των παρόντων η ψηφοφορία. Αυτό είναι το κόλπο που κάνει η Νέα Δημοκρατία, αν το έχω αντιληφθεί σωστά, Τάσο. Δηλαδή, αν είναι στην αίθουσα και δηλώνοντας παρόν, θα μετρήσει διαφορετικά. Αυτό είναι και το τερτύπι που κάνουν για να.
1: Και άρα δεν θα αρκούν οι 75
0: θέσεις. Δεν θα χρειάζονται 75, θα χρειάζεται επί των παρόντων. Μάλιστα.
1: Επί των παρόντων.
0: Βέβαια, αυτό.
1: Όλα αυτά την Τετάρτη το μεσημέρι.
0: Ναι. Εκτός αν αλλάξει κάτι στο μεταξύ, διότι εκτίθεται επιπλέον τώρα με αυτή τη στάση η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν νομίζω να τους απασχολεί.
1: Κυκλοφορώντας στα πηγαδάκια εδώ και στους διαδρόμους της Βουλής, η αίσθηση όλων είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, κατ' εντολήν του Μεγάλου Μαξίμου, θα συνεχίσει σε αυτή την αντιθεσμική κίνηση και μάλιστα θα συνεχίσει να ρίχνει, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις τοποθετήσεις της δημόσιας, θα συνεχίσει τη λάσπη κατά της Έλενας Ακρίτα, η οποία έχει καλέσει, νομίζω την περασμένη Πέμπτη, τον κύριο Μαρινάκη να δείξει έστω μία ανάτησή της ή μία δήλωσή της, είτε στο παρελθόν είτε πρόσφατα, που να έχει αναφερθεί σε κρεμάλες, αυτά δηλαδή που ανέφερε ο.
0: Αυτά που τις χρεώνουν ακριβώς το πλαίσιο.
1: Τα οποία δεν σταθούν.
0: Είναι η κλασική συνταγή της ομάδας αλήθειας αυτή, Τάσο. Κακά δεν ψέματα.
1: Λοιπόν. Για να μιλάμε για το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος για να δικαιολογήσει μια απόφαση.
0: Παιδί της ομάδας, αλήθεια είναι. Και ακριβώς. Ο Παύλος Μαρινάκης, μην το ξεχνάμε.
1: Θυμάται το παρελθόν του. Ακριβώς.
0: Και το οποίο είναι και παρόν του τελικώς. Διότι η ομάδα αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή έχει την πρωτοκαθεδρία του ελέγχου και της καθοδήγησης της Νέας Δημοκρατίας και του Μαξίμου. Διότι είναι ένα και το αυτό. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω να σε άκοψε. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Α, όχι. Ο Τάσο Γιαννόπουλος μας έδωσε το περίγραμμα της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Εμείς ακούμε τον Γιάννη Βουλεκό, μέλος πολιτικής γραμματείας και γενικό διευθυντή των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, Αυγής και Κόκκινου, για το ιδιωτικό χρέος ακριβώς, για αυτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θέλω πρώτα απ' όλα για να μπούμε στο πλαίσιο και τι λέει το νομοσχέδιο, να καταλάβουμε και ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η συνθήκη που ζουν οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και μετά την ψήφιση του πτωχευτικού νόμου στα Ικούρα Μητσοτάκη, δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας αυτή τη στιγμή, ούτε για τους πραγματικά ευάλωτους οφειλέτες. Έχω πλήστα παραδείγματα που ενώ ο νόμος λέει ότι για όσους έχουν πιστοποιητικό ευαλωτότητας υπάρχει αναστολή όλων των μέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης, σας δηλώνω ότι υπάρχουν τα funds, και συγκεκριμένα γιατί ήρθε η ώρα να τα ονομάσουμε σε αυτή, γιατί, δηλαδή η DoValue, η Cepal, η Intrum, η Quant και όλα αυτά τα κοράκια που απομυζούν το αίμα και τον υδρότα των οφειλετών, να βγάζουν προγράμματα πληστηριασμών. Και να υπάρχουν και συνάδελφοι μας συμβολιογράφοι, οι οποίοι να βγάζουν προγράμματα πληστηριασμών σε ευάλωτους οφειλέτες κατά παράβαση του νόμου. Ένα. Δεύτερο. Ιδιωτικό χρέος, διόγκωση ιδιωτικού χρέους. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε 72 δισεκατομμύρια αύξηση ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας. Με από αυτά τα 56, τα 57, δεν κάνω σοβαρό λάθος που δεν κάνω, έχουν καταστήληξη πρόθεσμα. Τρίτον, η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας τρέχει με μεγαλύτερους ρυθμούς από το δημόσιο χρέος. Δηλαδή, πείτε μου ποια οικονομία της Ευρώπης, του σύγχρονου κόσμου, των τρίτων χωρών, όποια οικονομία θέλουμε να πούμε ότι είναι τουλάχιστον αναπτυσσόμενη οικονομία, μπορεί το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή το χρέος των πολιτών, να τρέχει μεγαλύτερο από το δημόσιο χρέος της χώρας. Τρίτον, αποπληρωμή χρέους από την κυβέρνηση. Ότι αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει η κυβέρνηση να αποπληρώνουμε χρέη ενώ έχουν ρυθμιστεί και έχουν βάθος αποπληρωμής το 2031 και αυτά να τα αποπληρώνει με επιτόκιο 1,5% και εμείς για στιγμή τα ίδια λεφτά που αποπληρώνουμε να δυναμιζόμαστε με 4%. Άρα μιλάμε και ένα δημοσιονομικό κενό γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πέμπτον. Δημόσιο. Το ξέρετε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και προς την εφορία τρέχουν με μεγαλύτερο τόκο από ότι τρέχουν και τα funds. Αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ τρέχει με 15% προς αυξήσεις και η εφορία με 10% προς αυξήσεις. Άρα δηλαδή μπορεί να έχουμε φτάσει σε σημείο το κύριο ποσό οφειλής, το κοίταγα πριν από λίγο σε ένα οφειλέτη, να έχει 73 χιλιάρικα ποσό οφειλής και οι προσαυξήσεις που έχουν πάρει είναι 113 χιλιάδες. Έκτο και σπουδαιότερο, εξοδικαστικός. Ένα νομοσχέδιο το οποίο το έφτιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και ήρθε η Νέα Δημοκρατία το 2020 και το έκανε πραγματικό κουρέλι. Έχω σοβαρά παραδείγματα ότι ενώ ο εξοδικαστικός σε βάζει σε προγράμματα ρύθμισης οφειλών, πρώτον, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για τις τράπεζες. Δηλαδή, τι λένε, δεν θέλουμε, δεν ερχόμαστε. Και δεύτερο, δηλαδή δεν υπάρχει υποχρεωτικό. Και το βασικότερο είναι ότι επειδή βάζουν τόκο, έχει τύχει για παράδειγμα σε ευάλωτο οφειλέτη, ο οποίος χρώστα έχει 25.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, να του έχουν ρυθμίσει τη δοσοποίησή του στις 240 δόσεις, αλλά το τελικό ποσό είναι 54. Γιατί έχει μπει τόκος πάνω σε αυτό.
3: Έχει μπει πάνω.
2: Άρα λέμε ότι ένας άνθρωπος έχει να πληρώσει 54.000 ευρώ, θα μπορούσε να αποπλήρωνε και την οφειλή του. Και ένα ακόμα, το οποίο είναι βασικό, είναι ότι έχει τύχει σε πάρα πολλούς οφειλέτες να μην μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, και ενώ υπάρχει και η προστασία, όταν λένε ότι έχει υπαχθεί και έχει πάρει βεβαίωση υπαγωγή στον εξοδικαστικό, δεν υπάρχουν μέτρα αναγκαστικής κατάστασης και πάλι τα funds και οι τράπεζες να εκτελούν προγράμματα πληστηριασμών.

0: Αυτή είναι η κατάσταση, είναι πολιτική επιλογή αυτή η κατάσταση, έτσι το, στο ερώτημα ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα, η απάντηση είναι το Φάντς. Λοιπόν, πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο τώρα, το πολιτικό μας συντάκτη, για να δούμε. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή αρχή.
0: Να σου ζήσει και το πρώτο σας παιδί, να σας ζήσει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Αντώνη, έχουμε ΔΕΘ την Τετάρτη, τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έτσι, αλλά και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ για το σημερινό πρόγραμμα Μαμούθ, τη σημερινή υπογραφή για τα εξοπλιστικά, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τριαδής στο Ισραήλ γι' αυτό, ναι. Να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, ναι. Νομίζω πως είναι σημαντική η ανακοίνωση, η αντίδραση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την υπογραφή και επισήμως πια της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, τα τρία δις δηλαδή που δίνει η Ελλάδα, η κυβέρνηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, για αυτή την στρατιωτική συνεργασία αμυντική με το Ισραήλ. Υπάρχει μια πολύ έντονη λοιπόν αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζεται, θυμίζει και την δήλωση του κυρίου Δένδια που είπα ότι οι Έλληνες θα πρέπει να μάθουν να πεθαίνουν σιγά σιγά. Και γι' αυτό το λόγο το υπενθυμίζει και λέει ότι θα πρέπει να είναι μια εποχή με γεωπολιτικές προκλήσεις. Και από εκεί και πέρα κάνει λόγο για κυβερνητικές τριαμβολογίες και κάνει συγκεκριμένα ερωτήματα. Λέει αν θα καταφέρει η χώρα μας να αποκτήσει εθνικά ελεγχόμενο πέρα από τις εξαρτήσεις από τέτοιες χώρες δίκτυο αεράμινας ανθεκτικό και οικονομικά βιώσιμο. Αν αποκτάει η χώρα όντως μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία ή αν τελικά εμπλέκεται πιο βαθιά στο Ισραηλο-Αμερικανικό σύστημα ασφαλείας, και τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλούμενη μια υποτεθέμενη στρατηγική realpolitik στο πλαίσιο απευθείας διακρατικής ανάθεσης επιβάλλει στους Έλληνες φορολογούμενους να πληρώσουν το υψηλό κόστος των 3 δισεκατομμυρίων με όρους αδιαφάνειας και έλλειψης πολιτικής λογοδοσίας. Είναι λοιπόν μια αρκετά έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το σηκώνει το θέμα, ένα θέμα το οποίο και πολλά άλλα κόμματα δεν έχουν μπει στη διαδικασία να
0: νομίζω μέχρι στιγμής δεν έχω δει. Εκτός αν δεν έχω δει εγώ, έτσι είναι και η πρώτη μέρα. Αλλά δεν έχω δει αντιδράσεις από άλλα κόμματα μέχρι στιγμής.
1: Δεν υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις. Νομίζω είναι η πιο σημαντική αντίδραση που έχουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και καταλαβαίνω πως θέτει και το ζήτημα του ποσού των χρημάτων που δαπανώνται για αυτή την υπόθεση, αλλά και
0: το στρατηγικό κομμάτι.
1: Τη συνεργασία με το Ισραήλ ως χώρα, η οποία ελέγχεται φυσικά για όλα τα εγκλήματα που έχουν γίνει στην Γάζα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα είναι η εβδομάδα της ΔΕΘ, είπαμε, το Σάββατο είναι ο Πρωθυπουργός και την Τετάρτη είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα κίνηση από τον Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί στην ουσία του Πρωθυπουργού. Η ομιλία του θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα. Την αναμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά θα περιγράψει και το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα που προτείνει η Ελλάδα. Θα έχει συγκεκριμένα μέτρα, θα έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Στόχος της Ελλάδας δεν είναι απλά να κάνει μια λίστα με μέτρα τα οποία θέλει να προωθήσει, αλλά θέλει να δείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πια κυβερνητική προοπτική, ότι είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλει να περάσει. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά, επικοινωνιακά δηλαδή, εγκλωβίζει κάπως τον κύριο Μητσοτάκη. Στην ουσία δηλαδή πηγαίνει, κάνει την ομιλία του πρώτος στη Θεσσαλονίκη, τραβάει και θέτει την ατζέντα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Μητσοτάκης στην δική του παρουσία αναγκαστικά θεωρούμε ότι θα πρέπει να απαντήσει σε ό,τι θα του πει ο Αλέξης Τσίπρας και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς για να κάνει την έντευξη τύπου. Και με αυτή την έννοια αναμένεται να δώσει και τις δικές του απαντήσεις. Θα προσπαθήσει δηλαδή να έχει τον τελευταίο λόγο σε ό,τι υποθεί στην Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ. Αυτό είναι το βασικό παιχνίδι που
0: γίνεται. Και αντέδρασε πάρα πολύ έντονα η Νέα Δημοκρατία μόλις έγινε γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προηγηθεί. Του Κυριάκου.
1: Υπάρχει εκνευρισμός σίγουρα στο Μαξίμου. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναν. Δεν συνηθίζεται άλλωστε. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι ο πρόεδρος ομοιώνει οποιοδήποτε κόμματο προηγείται του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτό που έχει γίνει εδώ είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μιλήσει επισήμως εντός της ΔΕΘ, αλλά θα μιλήσει στο περιθώριο σε μια μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα, δύο μέρες πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού. Οπότε στην ουσία αποκτάει και την έγκλη, αν θέλει, της ΔΕΘ, όλου το θεσμού αυτού που υπάρχει μέχρι τώρα.
0: Ακριβώς. Και προχθές ανακοινώσαν για τους τομεάρχες, έτσι, η Ελλάς.
1: Ναι, ανακοινώθηκαν και οι τομεάρχες και ανακοινώθηκαν επίσης και το βασικότερο νομίζω είναι το κομμάτι των περιφερειών, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη και τη δημιουργία των ψηφοδελτίων στις περιφέρειες. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια οργανωτική δουλειά η οποία όμως είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα για να μπορέσει να σταθεί και να πάει στις εκλογές με ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας στην συνέντευξη που είχε δώσει στο NGR το καλοκαίρι είχε πει ότι το 80% των ψηφοδελτίων είναι ήδη διαμορφωμένο. Παρ' όλα αυτά είναι δεδομένο ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και να ανακοινωθούν, όποτε και αν συμβεί αυτό, θα υπάρχουν και αλλαγές και μετακινήσεις, θα υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον εκεί.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
1: Και εγώ. Καλό
0: ο Γιάννης Μπουλέκος και πάλι, ο Γενικός Διευθυντής των Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος Πολιτικής Γραμματείας, που βγήκε σήμερα εδώ στο κόκκινο, εννοείται, για την πολιτική γραμμή αυτή τη φορά του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Έχουμε σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, αλλά σας το λέω ότι θα το δείτε και το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι έχουμε κάνει μια πολιτική επιλογή. Να μην πηγαίνουμε στην οργάνωση μελών καπαδρητή, όσο λέω που είναι το χωριό μου, και να φέρουμε πολιτικές από τα πάνω και να προσπαθούμε να καπελώνουμε τις οργανώσεις. Θέλουμε να κάνουμε μια άλλη πολιτική και στο κόμμα μας. Και είναι βαθιά πολιτικό αυτό. Μπορεί να σας φαίνεται οργανωτιστικό, αλλά είναι βαθιά πολιτικό. Να αφήνεις τα μέλη σου να αναπνέουν στον τόπο που ζουν, στον τόπο που δουλεύουν. Δηλαδή, τι θέλουμε, αυτή τη στιγμή, έχοντας τους κεντρικούς πολιτικούς άξονες, οι οποίες είναι συλλογικές μας αποφάσεις, είναι εδριακές αποφάσεις, κεντρικές επιτροπές και να αρχίζουν να δώσουμε τη δυνατότητα και τον πολιτικό χώρο στα μέλη μας, στις οργανώσεις μας, οι οποίες σιγά σιγά ανασυγκροτούνται σε όλη τη χώρα, ακόμα και σε περιοχές οι οποίες θεωρούσαμε στην αρχή πολύ δύσκολο να συγκροτήσουμε το κόμμα μας. Έχουν προκύψει πρωτοβουλίες από ανθρώπους οι οποίοι επιστρέφουν ενώ είχαν αδρανοποιηθεί όχι το 23, όχι στην αποχώρηση Κασελάκη, όχι τώρα, είχαν αδρανοποιηθεί από πολύ νωρίτερα. Γιατί το κόμμα μας δεν έδινε τη δυνατότητα στα μέλη του μας να αναπτύξει την πολιτική της δουλειά. Εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αναπτύξουν την πολιτική δουλειά στον τόπο τους, να παρουσιάσουν, να εναρμονίσουν το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ στους τόπους δουλειάς, στους τόπους εργασίας, στους τόπους της κοινωνίας. Για παράδειγμα, έζησα στη Δυτική Ελλάδα ένα κορυφαίο παράδειγμα. Υπήρχε διαδικασία ότι ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πήγαινε να κάνει απευθείας ανάθεση το διαγωνισμό για την υλοποίηση

0: να μπορέσει επιτέλους το κόμμα μας να έχει ξεκάθαρη πολιτική γραμμή.
1: Αυτά από τον Γιάννη Μουλιάκο που μίλησε νωρίτερα εδώ στο Κόκκινο και το Σωτήρι Καψόχα. Λοιπόν, Σπύρος Ορμαλιάδης τώρα, πολιτικός, ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής. Οι υπογραφές έπεσαν. Να μείνουμε λίγο περισσότερο στην ασπίδα του Αχιλέα. Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, μας προκύπτουν πολλά.
1: Δηλαδή.
2: Υπάρχει, όπως είπες, αυτό το η ασπίδα του Αχιλέα.
1: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είδα ότι έβγαλε μια ανακοίνωση.
1: Ναι.
2: Θέτει δύο ερωτήματα. Ένα, αν πρόκειται να υπάρξει μια αυτονομία σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα, επιτέλους ένας εθνικά ελεγχόμενος χώρος παραγωγής οπλικών συστημάτων αλλά και λειτουργίας οπλικών συστημάτων. Και ένα δεύτερο, αν αυτή η αγορά που γίνεται από το Ισραήλ σημαίνει μια μόνιμη πρόσδεση στον Ισραηλινό Αμερικανικό βραχείο ναυτικό αυτή τη στιγμή, δηλαδή, και κυρίως μιλάμε για την στρατιωτική πολεμική βιομηχανία, έτσι. Βεβαίως η ανακοίνωση θέτει και το ζήτημα της ότι συνεργάζεται με ένα κράτος γενοκτόνο αυτή τη στιγμή, το οποίο σφάζει και σκοτώνει και το συνεχίζει. Αυτό δεν αλλάζει, είναι το νούμερο ένα.
1: Ναι.
2: Αλλά η ανακοίνωση αναφέρεται και ειδικότερα στο ποια θα είναι η σχέση αυτού του πράγματος, για το οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός 3,1 δισεκατομμύρια.
1: Ναι,
2: θα πληρώσει συνολικά 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο όμως που προέκυψε από πρωινές δηλώσεις του Κυραπετρίτη είναι ότι είναι λίγο ασαφές και δείχνει ο κύριος Κυραπετρίτης να αφήνει ανοιχτό το ζήτημα το να εκδώσει και η Τουρκία Ναύτεξ για την πότηση του καλωδίου. Διότι ερωτώμενος ήταν στο ραδιόφωνο παραπολιτικά, μίλησε το πρωί, ρωτήθηκε για πολλά θέματα, ρωτήθηκε για το καλώδιο. Έχει από αυτές τις περίτεχνες δηλώσεις που δύσκολα βγάζεις το διατάφτα ο κ. Κυραπετρίτης, και δεν γίνεται αυτό, γίνεται περισσότερο φοροσκόπημα, όπου λέει ότι δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία που δεν είναι, όμως υπάρχουν οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους, αυτό είναι η Ναύτεξ. Οι οποίες οδηγίες προς ναυτιλωμένους είναι απαραίτητες για να μην υπάρχουν προβλήματα όταν γίνονται κάποιες εργασίες. Ποιος εκδίδει την Ναύτεξ? Η χώρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Και μένει εκεί. Ποια είναι η χώρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας? Είναι
1: δεν
2: η Τουρκία, είναι η Ελλάδα. Ποια είναι η χώρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας?
1: Δεν το απαντά ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Και επομένως η δήλωσή του είναι μια δήλωση που δημιουργεί πολύ περισσότερα ερωτήματα και μας παραπέμπει αυτό το οποίο υπάρχει από την αρχή, έτσι.
1: Ναι.
2: Η γαλλική εταιρεία ενημερώνει, δεν ζητάει άδεια, αλλά ενημερώνει ότι εγώ σε αυτό το διάστημα, αυτές τις ημέρες, αυτές τις ώρες, αυτές τις συντεταγμένες, θα έχω ένα πλοίο το οποίο θα κάνει κάποιες εργασίες, πρώτα ερευνητικές, μετά θα ποτίσω καλώδιο. Και βεβαίως η Τουρκία, που θα ενημερωθεί και η Τουρκία γι' αυτό, θα εκδώσει, το έχει πει η Τουρκία ότι θα το κάνει, αυτό το ξέρουμε, έτσι. Δεν είναι θέμα να το υποθέσουμε, να μην το υποθέσουμε. Θα εκδώσει οδηγίες προς ναυτιλωμένους, Ναύτεξ. Όμως αυτό είναι το θέμα. Είναι στο χώρο δικαιοδοσίας της? Όχι, βέβαια. Μάλιστα, όλη αυτή η ιστορία του καλωδίου ξεκινάει από χώρο που έχει οριστεί επισήμως και είναι και βάση του είναι διεθνή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Μέχρι τον 28ο μεσημβρινό υπάρχει ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου. Πάνω εκεί διασταυρώνεται το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Έτσι. Άρα έχουμε εμπλοκή, και οι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη το πρωί δημιουργούν ακόμα περισσότερα ερωτήματα για το τι τελικώς είναι διατεθειμένη να ανεχθεί η Αθήνα σε σχέση με την υπόθεση του καλωδίου.
1: Σε μια περίπτωση, σε μια περίοδο και συγκυρία το τελευταίο διάστημα, παρότι Αύγουστος, που η Τουρκία κλιμακώνει. Έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Βλέπουμε μια κλιμάκωση που μοιάζει να έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο. Τώρα, αν αυτός είναι αυτό που φαίνεται ή αυτό που δεν φαίνεται, και το σταματάω, το αφήνουμε εδώ προς το παρόν για να επανέλθουμε. Το θέμα είναι ότι συνεχίζει την κλιμάκωση.
2: Αυτό που γράφουμε και στην αρχή, που γράψαμε και στην αρχή της Κυριακής, η Τουρκία βρίσκεται σε μια φάση υλοποίησης στο σχεδίο της.
1: Ναι.
2: Δεν σχεδιάζει, ούτε δοκιμάζει, ούτε τεστάρει, ούτε υλοποιεί. Υλοποιεί πράγματα σε βάρος της Ελλάδας σε θαλάσσια περιοχή.

0: η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τους Έλληνες, για την ελληνική κοινωνία, κυρίως στα νησιά.
1: Ναι.
0: Το κάνει. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα.
1: Το κάνει,
0: είμαστε στη φάση υλοποίησης,
1: ναι,
0: χωρίς... υλοποίησης του σχετικού.
1: Με την Ελλάδα παρατηρητή όμως, Σπύρο, και να κλείσουμε
0: με την Ελλάδα
1: αυτό.
0: Φοβισμένο παρατηρητή.
1: Ακριβώς.
0: Και χωρίς να αντιδρά, ούτε και αυτό μας το ξεκαθάρισε το πρωί,
1: ναι,
0: ο κ. Γεραπετρίτης.
1: Ναι.
0: Είπανε βέβαια, αρχίζουν και λένε ότι ενημερώνουμε τους διεθνείς οργανισμούς και την Ευρώπη. Πάντα τους ενημερώνουμε. Λέω, ωραία, και παρακάτω.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε θέμα στην Ευρώπη για τα λεφτά της Τουρκίας, τη συνεργασία με την Τουρκία. Θα μπουν αυτά τα ζητήματα εκεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Mm. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις τελικώς.
0: Αυτό
1: μάλλον
0: είναι σαφές.
1: Μία απάντηση σε ερωτήματα δημοσιογραφικά και πολιτικά παράγει νέα ερωτήματα. Το λέω με αφορμή την δήλωση Γεραπετρίτη στα παραπολιτικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Ανοίγει και εδώ ένα περίεργο κεφάλαιο. Και σταματάω εδώ με το περίεργο, διότι πολλά λέγονται και γράφονται. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: «74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου», έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να την υπερψηφίσουν. Η μεγάλη αλλαγή αφορά την Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα φαντς και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από την πρώτη κατοικία και την προάσπισή της στην κατάργηση του πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τη στήριξη του Άιμνιστου Φλαμπουράρη και του αντίστοιχου νόμου για το εξοδικαστικό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ότι λείπει από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Να τα βάλει με τους σέρβισερς και τα φαντς και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πρόσωπα, τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου σε δήλωσή της στο περιστήλιο της Βουλής. Με τη σημερινή διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ για το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα, κόστος άνω των 3 δις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενεκτόνα κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες διεθνών οργανισμών και στη Δυτική Όχθη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιδρόουν θόλου ασπίδα του Αχιλέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του, καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις και να ενημερώσει έγκυρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και τέλος το κατά πόσο η σημερινή συμφωνία διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Στάχτη στα μάτια των καταναλωτών, εν ώψη ΔΕΘ επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με τη λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που τίθεται σε ισχύ από σήμερα, μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες με δυνατότητα επέκτασης στους 4. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, προβλέπονται μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 9,5% για 1.740 και πλέον κωδικούς. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο πριν τη ΔΕΘ, με αίτημα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την πραγματική αύξηση μισθών. Εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Σύνταγμα, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία με βασικό αίτημα την εξασφάλιση 12μηνης απασχόλησης. Σε κλοιό κινητοποιήσεων το Σάββατο η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ. Η ΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία ΧΑΝ. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών και με φόντο τις διεκδικήσεις για κόστος παραγωγής σε εκκρεμείς πληρωμές και ενισχύσεις. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται παρουσία τρακτέρ. Στη 12η θέση μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίων κατατάσσεται η Ελλάδα στην ακρίβεια στα καύσιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Global Petrol Prices, η μέση τιμή της αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι ενήλικες που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο χώρο μεταφέρθηκαν για ιατρικές εξετάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν από τον Ιούλιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της επανάστασης στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ, η Ορδανία και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο που παρουσίαζε το νησί Χάρκ να καταστρέφεται από εκρήξεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, δεν υπήρχαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις επιθέσεις, ενώ το βίντεο κρίθηκε πιθανότατα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ασύλληπτη τραγωδία στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές ευνίδεις πλημμύρες, με τον απολογισμό των νεκρών να ξεπερνά τους 900, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων εκτοξεύτηκε σε σχεδόν 5.000. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

μακριά σε κάποια νέα μορφή εξωτική γωνιά, σε κάποια μαγική ακρογιαλιά όπου ο ήλιος λαμπυρίζει στη ματιά κι όπου δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ.

ξαφνικά βραδιάζει και η φύση συζυχάζει. Όλοι αραχτοί στην αμμουδιά. Άμα δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ.

Πυθαγόρας προτίμησε να κάτσει να τον λιντσάρουνε για να μην περάσει από ένα χωράφι σπαρμένο με κουκιά. Αν και σοφός άνθρωπος, ήταν προληπτικός. Ο Αριστοτέλης αυτοκτόνησε με δηλητήριο. Πιθανόν από τις τύψεις που αισθανότανε, γιατί είχε δημιουργήσει ένα αγγελόμορφο τέρας στο πρόσωπο του Μεγάλου Αλέξανδρου. Ο Ηράκλειτος πάλι, που οπωσδήποτε ήταν και αυτός σοφός άνθρωπος, πέθανε από ασφυξία μέσα σε ένα σωρό από κοπριά, κάποια συστατικά της οποίας πίστευε πως θα του θεραπεύανε ορισμένα προβλήματα υγείας που είχε. Η κοπριά προφανώς του εθεράπευσε όλα τα προβλήματα, μιας και διαπαντός. Κάνουν και τέτοια οι αντίρροπες δυνάμεις. Αλλά καθώς τα πανταρεί, ο Πλάτωνας, αυτός και ήταν σοφός, πέθανε από μαζική επίθεση ψηρών. Φαίνεται η πολιτεία των ψηρών είναι φεύ αδυσόπιτη. Ο Διογέννης ο σκυλόσοφος πέθανε κρατώντας την αναπνοή του μέχρι που έσκασε. Άνθρωπο ζητούσε, άνθρωπο δεν βρήκε φαίνεται. Ο Εμπεδοκλής στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σικελία δηλαδή, πιστεύοντας πως θα γίνει θεός, έπεσε στον εν ενεργεία κρατήρα της Έτνας. Το ηφαίστειο έφτισε το ένα του πασουμάκι, σοβαρή ένδειξη πως μάλλον ο αντικειμενικός του σκοπός δεν επετεύχθη. Κατά τα άλλα, σοφός άνθρωπος κι αυτός. Ο Λουκρίτιος λέγεται πως αυτοκτόνησε περιελθόν σε μανία, αφού είχε πιει κάποιο ερωτικό ελιξίριο. Έχει και αυτά η φύση των πραγμάτων. Ο Ιμν Σινά, ο Αβικένας που λέμε εμείς στη Δύση, πέθανε από υπερβολική δόση οπίου. Πολύ σοφός άνθρωπος ο Πέρσης ιατροφιλόσοφος. Ο Ζων Λερό Νταλομπέρ, που εδώ θα το λέγαμε ο Γιάννης ο Χοντρός, ο Αλαμπερτιώτης, έσβησε κυριολεκτικά μετά από ερωτική απογοήτευση. Σοφοί άνθρωποι σου λέει. Ο Ζήνων ο Ελεάτης όρμησε και δάγκωσε το αυτί ενός τυράννου και δεν το άφησε, παρόλο που τον τρυπούσανε με τα μαχαίρια τους, με τα σπαθιά τους, η φρουρά του τυράννου. Φαίνεται ήταν λίγο αδιάλακτος ο λεγόμενος και πατέρας της διαλεκτικής. Σκέψου λοιπόν, όλους αυτούς έχουμε για σοφούς ανθρώπους και πράγματι ήτανε. Αλλά να σκεφτεί κανείς πως κανένας από αυτούς δεν είχε να σκεφτεί τον ΦΠΑ. Να σε έπαιρνα να πάμε μακριά σε κάποια έμορφη εξωτική γωνιά, σε κάποια μακρινή ακρογιαλιά, όπου ο ήλιος λαμπυρίζει στη ματιά κι όπου δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ. Πουλάκια και λαϊδάνε, παιδάκια τραγουδάνε σ' αυτή τη μαγική ακρογιαλιά.

0: άμα δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ.
1: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος.

θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στ' ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την δέχτηζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

θα παίξεις μια, θα παίξω δυο, θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

τίποτα καλύτερο που είναι. Το άσπρο που είναι. Παρηγοριά με στην καρδιά. Υπομονή. Αχ, αχ, πώς πονεί. Τι αναλέσια δυο τρελές που μ' αγαπούν. Γιατί σιωπούν. Γιατί σιωπούν.

Last of Us. Ναι, ζω, θα δεις. Είμαι σοφός. Τι να μπορείς. Έλα στο φως. Παίζω, θα δεις.

είτε μωρός είτε σοφός. Είμαι κι εγώ καθώς κι εσύ είσαι παιδί.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσει στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να την υπερψηφίσουν. Όπως αναφέρει με την εν λόγω πλήρως επεξεργασμένη παρέμβαση, καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, οι πιστωτές απαντούν έτος 15 ημερών, ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο, ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία όταν αποτυγχάνει η εξοδικαστική διαδικασία. Η μεγάλη αλλαγή αφορά την αναπτυξιακή τράπεζα που θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα φαντς και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται. Από την πρώτη κατοικία και την προάσπισή της στην κατάργηση του πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τη στήριξη του ΑΕΜΝΙΣ, του Αλέκ Φραμπουράρη και του αντίστοιχου νόμου για τον εξοδικαστικό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ότι λείπει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να τα βάλει με τους σέρβισερς και τα φαντς και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πρόσωπα, τονίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου σε δήλωσή της στο περιστήλιο της Βουλής. Με τη σημερινή διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ για το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλλέα, κόστους άνω των 3 δις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτόνα κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Μάλιστα, καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις και να ενημερώσει έγκυρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και τέλος το κατά πόσο η σημερινή συμφωνία διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Σύνταγμα, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία με βασικό αίτημα την εξασφάλιση 12 μήνες απασχόλησης, να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά τους για την εργασιακή τους αποκατάσταση και τον τερματισμό του καθεστώτος ομηρίας, το οποίο τους έχει υποχρεώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωσή του. Στάχτη στα μάτια των καταναλωτών, ενώ ψηδέθε επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με τη λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών, που τίθεται σε ισχύ από σήμερα, μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες με δυνατότητα επέκτασης στους 4, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. Προβλέπονται μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 9,5% για 1.740 και πλέον κωδικούς. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΔ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών νωρίτερα, λίγο πριν τη ΔΕΘ, με αίτημα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την πραγματική αύξηση μισθών. Σε κλοίο κινητοποιήσεων το Σάββατο η Θεσσαλονίκη εν όψη της ΔΕΘ, ΓΕΣΕ και ΑΔΔ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάν. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών και με φόντα τις διεκδικήσεις τους για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο το Σάββατο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται και παρουσία τρακτέρ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σοκαριστική υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκαν στην πλάτη του βρέφους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι ενήλικες που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο χώρο μεταφέρθηκαν για ιατρικές εξετάσεις. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής συνεχίζονται από αέρος και θαλάσσιες οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων από το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο τελευταίος απολογισμός είναι 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι, ενώ παράλληλα αναζητείται το μαύρο κουτί. Σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, η ανατροπή του πλοίου προκλήθηκε όταν η πλώρη του υπέστη ζημιές από τα κύματα. Για το πολύ νεκρό ναυάγιο στην Κύπρο, η εμφάνιση απάνθρωπων και ρατσιστικών σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μερίδα χρηστών έχει προκαλέσει έντονο κύμα αποτροπιασμού και οργής στην κοινή γνώμη, τονίζει σε ανακοίνωσή της η τομεάρχης του τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Ακρίτα. Συναγερμός σήμερα το μεσημέρι μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Κατά διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς εντοπίστηκε σωρός εντός του διαμερίσματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν από τον Ιούλιο. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της επανάστασης στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ασύλληπτη τραγωδία στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές ευνίδιες πλημμύρες, με τον απολογισμό των νεκρών να ξεπερνά τους 900, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων εκτοξεύτηκε σε σχεδόν 5.000. Για έκτη μέρα, σωστικά συνεργεία επιχειρούν μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό 933 ανθρώπων που φέρεται να αγνοούνται στα υδροηλεκτρικά έργα της πληγής σας περιοχής. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών υποδέχεται την Ισπανία απόψε στις 7 στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: Στο κόκκινο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Ισοκομματική.

0: ενώ ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
1: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
2: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
3: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: και δεν ξεχνάω την εικόνα.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
2: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με την εν λόγω πλήρως επεξεργασμένη παρέμβαση, καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, όπου οι πιστωτές απαντούν εντός 15 ημερών. Ρυθμίζουμε τις όφυλες με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο, ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία, όπως όταν αποτυγχάνει η εξοδικαστική διαδικασία. Παράλληλα, η μεγάλη αλλαγή αφορά την αναπτυξιακή τράπεζα που θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα funds και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από την πρώτη κατοικία και την προάσπισή της στην κατάργηση του πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τη στήριξη του αείμνου του Αλέκου Φλαμπουράρη και του αντίστοιχου νόμου για τον εξοδικαστικό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ότι λείπει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να τα βάλει με τους servicers και τα funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πρόσωπα. Δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, από το περιστήλιο της Βουλής, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου. Με τη σημερινή διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ για το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα, κόστος άνω των 3 δις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτόνα κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις και να ενημερώσει έγκυρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και τέλος το κατά πόσο η σημερινή συμφωνία διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα στο Σύνταγμα εποχικοί πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας με βασικό αίτημα την εξασφάλιση 12μηνης απασχόλησης. Να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά τους για την εργασιακή τους αποκατάσταση και τον τερματισμό του καθεστώτος ομοιρίας, το οποίο τους έχει υποχρεώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωσή του. Στάχτη στα μάτια των καταναλωτών, εν όψη ΔΕΘ επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με τη λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που τίθεται σε ισχύ από σήμερα, μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 4. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, προβλέπονται μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 9,5% για 1.740 και πλέον κωδικούς. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΔ νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, λίγο πριν τη ΔΕΘ, με αίτημα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την πραγματική αύξηση μισθών. Σε κλοιό κινητοποιήσεων το Σάββατο η Θεσσαλονίκη, εν ώψη της ΔΕΘ, ΓΕΣΕ και ΑΔΔ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ το Πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χαντ. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες, με φόντο τις διεκδικήσεις τους για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμίες πληρωμές και τις ενισχύσεις. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται και η παρουσία τρακτέρ. Στη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων, σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών και μόλις 1 στις 10 υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αναφέρεται σε ανακοίνωση σχετικά με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την πορεία των θερινών εκπτώσεων που ολοκληρώνονται σήμερα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ. Κατά την νεκροψία, νεκροτομή εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ενήλικες που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο χώρο μεταφέρθηκαν για ιατρικές εξετάσεις. Τραγική εξέλιξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στο Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκε ισορρός ενός ατόμου. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής συνεχίζονται από αέρος και θαλάσσης οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων από το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο τελευταίος απολογισμός είναι 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι, ενώ παράλληλα αναζητείται το μαύρο κουτί. Σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, η ανατροπή του πλοίου προκλήθηκε όταν η πλώρη του υπέστη ζημιές από τα κύματα. Για το πολύ νεκρό ναυάγιο στην Κύπρο, η εμφάνιση επάνθρωπων και ρατσιστικών σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μερίδα χρηστών έχει προκαλέσει έντονο κύμα αποτροπιασμού και οργή στην κοινή γνώμη, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Τομεάρχης της Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κρήτα. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από τον Ιούλιο. Νέα εμπριστική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος. Έχει πεθάνει, δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορία, δεν έχει νόμισμα. Ενώ όπως υποστηρίζει, η ηγεσία του είναι σε πλήρη αποδιοργάνωση και ανίκανη να εκπροσωπήσει σωστά τη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών υποδέχεται την Ισπανία απόψε στις 7 στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Με το Βασίλη Κουτούβαλη είμαστε σήμερα μαζί εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης. Ενώ η Χαρά Στάγκου απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 210-3217-777. Αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα και να τα δούμε εδώ επί τόπου μπροστά μας στο Viber, τα στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Δεν ξέρω πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας και αν πήγατε σε καμιά παράσταση, σε καμιά συναυλία, σε κανένα σινεμά, αν είδατε το Fjord. Δεν πρόλαβα εγώ ακόμα να το δω. Ευελπιστώ αυτή την εβδομάδα να προλάβω να το δω σε μια έτσι θερινή αίθουσα. Πολλές οι συζητήσεις γύρω από αυτή την ταινία. Είναι φίλοι και γνωστοί οι οποίοι μου λένε ούτε καν η θέση που παίρνει είναι πάρα πολύ προβληματική. Εδώ είχαμε και τον συνάδελφο τον Ανδρέα Κύρκο, ο οποίος μας έλεγε ότι δεν παίρνει θέση κατά τη γνώμη του η ταινία και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δίνει τροφή για σκέψη. Είναι μία ταινία η οποία μιλά για την πολυπολιτισμικότητα, αλλά με την έννοια της συνύπαρξης, της συμβίωσης, της ανοχής, αλλά και της ισονομίας. Ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε βέβαια για μία οικογένεια βαθιά θρησκευόμενων, η οποία έχει κάποιες συγκεκριμένες αντιλήψεις για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Όλη η ιστορία αρχίζει να ξετυλίσσεται όταν στο σχολείο εντοπίζουν στο παιδάκι κάποιους μόλοπες, αν δεν κάνω λάθος διορθώστε με όσοι το έχετε δει. Οπότε ξεκινάει ένα κυνήγι, πάντα όμως στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου και με προσοχή και τα λοιπά, σχετικά με την ανατροφή των παιδιών και αν κακοποιούνται ή όχι. Πρόσφατα μου είπαν ότι αυτή η υπόθεση είναι πραγματική και έχει φτάσει και σε μεγάλα δικαστήρια. Θα το ερευνήσω αφού το δω, γιατί δεν θέλω να διαβάσω περισσότερα πριν το δω. Αν όμως εσείς είδατε το Fjord, το φετινό Χρυσό Φοίνικα, και έχετε γνώμη, με χαρά να τη διαβάσουμε εδώ και να την ακούσουμε. Δύσκολο θέμα, δύσκολο θέμα, ενδιαφέρον μόνο και μόνο ότι έχει βγει μια ταινία στις αίθουσες και οι μισοί λένε είναι τρομερά προβληματική, θα ήθελα να την ξεδώ που λέμε, θα ήθελα να μην την είχα δει, και κάποιοι άλλοι λένε είναι ένα αριστούργημα που βάζει ζητήματα στο τραπέζι, μόνο και μόνο γι' αυτό νομίζω ότι είναι από τις ταινίες της χρονιάς. Και σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα μας και θα πούμε για πράγματα και θεάματα που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Να ξεκινήσουμε από την Παρασκευή που μας έρχεται. Την Παρασκευή που μας έρχεται, ο αγαπημένος μας, ο Σπύρος Γραμμένος, μας καλεί σε μια βραδιά που θα αποφασίσουμε την playlist που θα μας τυχιώνει μέχρι το επόμενο ραντεβού. Θα παίξει γνωστά τραγούδια, θα παίξει καινούργια τραγούδια από το δίσκο «Συγγνώμη που υπήρξα», τα οποία θα τα μάθουμε σιγά σιγά, στο επόμενο live θα τα λέμε και αυτά απ' έξω. Τρυφερότητα, αμεσότητα, αυτό είναι ο Σπύρος Γραμμένος στις συναυλίες του. Μικρές ανατροπές, νέες ενορχιστρώσεις, απόπειρες για αστεία. Συνήθως του βγαίνουν επιτυχημένες οι απόπειρες του Σπύρου Γραμμένου. Μαζί του θα βρεθούν κομικοί και μάλιστα τους λέει θα τραγουδήσουν κλασικοί κομικοί όπως η Μέτζο Σοπράνο Ήρα Κατσούδα, η Ψήφωνος Χρύσα Κατσαρίνη και η Τενόρη Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρης Ρούπος και μπορεί και special guests. Οπότε θα είναι ο Γραμμένος στη σκηνή με όλο αυτό το γνωστό του ρεπερτόριο και το αγαπημένο, μαζί με stand-up comedians. Νομίζω θα είναι μια τρομερά ευχάριστη βραδιά. Και βέβαια έχει και αγαπημένους μουσικούς στη σκηνή μαζί του, το Χρήστο Καλκάνη στο κλαρινέτο, το σαξόφωνο και τα πλήκτρα, το Χάρη Παρασκευά στο μπάσο, τα φωνητικά και τα στοματικά ηχητικά εφέ, Ναταλία Κοκκώση στα κρουστά, Μιχάλη Γαλάνη στα τύμπανα και η Αναστασία Βλάχου στα πλήκτρα, την κιθάρα, την πολίτικη λύρα, την ταρμπούκα, συγγνώμη, και τα φωνητικά.
Μάλιστα, η συναυλία θα έχει και διερμηνία στη νοηματική γλώσσα από τη Σανδρονίκη Ξανθοπούλου και Όλγα Νταλέκου. Πολύ σημαντικό. Σιγά σιγά να έχουμε προσβάσιμες παραστάσεις. Σπύρος Γραμμένος λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, και εννοείται σας έχουμε διπλές προσκλήσεις για να πάτε να δείτε το Σπύρο την Παρασκευή στην Τεχνόπολη. Είναι μια μεγάλη γιορτή αυτή κάθε χρόνο, αυτή η συνάντησή μας με το Σπύρο Γραμμένο. Έχει δύο, έχει το Γραμμεντίνο του Αγίου Βαλεντίνου και έχει και τη μεγάλη συναυλία της Τεχνόπολης που είναι τα μεγάλα μας ραντεβού. Οπότε αν θέλετε να πάτε να δείτε το Σπύρο Γραμμένο και να τον ακούσετε την Παρασκευή στην Τεχνόπολη, δεν έχετε παρά να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη συναυλία, στο Viber στο 698-58-700-59. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που υπάρχει και στο καινούριο δίσκο, το είχαμε ακούσει και όταν πρωτοβγήκε. Είναι σε στίχους Ελένης Κωστοπούλου, της μαμάς του Ζακ, τη Ζάκη, μουσική Σπύρου Γραμμένου και ερμηνεία Ελένης Τσαλιγοπούλου.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ήρθανε πολλά τα μηνύματα και συνεχίζουν να έρχονται για να πάτε την Παρασκευή στην Τεχνόπολη, στη συναυλία του Σπύρου Γραμμένου. Το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη συναυλία στο Viber, στο 698-58-70-059 και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση για να δούμε ποιοι και ποιες θα πάτε εκεί να απολαύσετε τον αγαπημένο μας Σπύρο, τον οποίο θα τον έχουμε και στην παρέα μας μέσα στις επόμενες μέρες να τα πούμε κιόλας. Νίκο μου, η Ζουμί αύριο επιστρέφει, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα full house που λένε, μαζευόμαστε σιγά σιγά και όλα αυτά τα κλισέ, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του να γεμίσουν οι μπαταρίες, όλα αυτά τα γεμίσαμε μάλλον τις μπαταρίες, όλα αυτά τα κλισέ από αύριο νομίζω ότι τελειώνουν. Μην ακούμε καλό από καλό καιρό, αν είναι να το πούμε από τώρα, καλό χειμώνα να τελειώνουμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά. Αχ, βρε φίλη Θάλια, είναι πολύ σοβαρό αυτό που στέλνεις, αλλά παιδιά δεν μπορώ εγώ τώρα με αυτή την υπόθεση της Κυψέλης με το βρέφος. Δηλαδή δεν είναι κάτι, προτιμώ να μείνω στα πολιτιστικά, προτιμώ να μείνω στο τι συμβαίνει τα βράδια μας στους λόφους, στα ανοιχτά θέατρα, στα κλειστά θέατρα, στους συναυλιακούς χώρους. Είναι ανατριχιαστικό αυτή η είδηση και όλες οι εκτάσεις που έχει, γιατί φαίνεται να είναι πάρα πολύ σοβαρό με δεδομένη και την κατάσταση των υπόλοιπων ανηλίκων που εντοπίστηκαν εκεί. Δεν, πραγματικά δηλαδή, ας το παρακολουθήσει το αστυνομικό ρεπορτάζ και όταν δούμε την έκταση όλου αυτού μπορούμε και κοινωνικά να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε αυτό που γράφει, σε τι σαπίλα βρισκόμαστε και... Τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε, σας λέω αυτό, γιατί από χθες που διάβασα την είδηση μου έχει γίνει το στομάχι μου κόμπος και φαντάζομαι και σε οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει πάνω στο Λυκαβητό. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί έχει πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει σήμερα έχει τον Καταφαντασία να στενεί, συγγνώμη, σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Την Τετάρτη έχει Πέρσες που είδαμε και στην Επίδαυρο σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Την Παρασκευή έχει Λυσιστράτη σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έχει Ταξίδι στο Φως συναυλή αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκο με ερμηνευτές τον Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου έχει τη Μύδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Ειρήνη, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, διασκευή πρωτότυπο κείμενο τραγούδια Φίβου Δελιβοριά. Είναι η παράσταση όπου την πρώτη ημέρα στην Επίδαυρο έβρεξε καταρακτοδός. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Αντιγόνη, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, Υπηρέτης δύο Αφεντάδων, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Ιουλία Καραπατάκη, αυτό το χαμογελαστό κορίτσι που κάθε συναυλία της γίνεται ένα τεράστιο γλέντι. 15 Σεπτεμβρίου, Γιάννης Χαρούλης. 17 Σεπτεμβρίου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. 19 Σεπτεμβρίου, Σίβερτ Χόγεμ. Θυμάστε αυτή τη... Αγαπημένος πλέον ο Σίβερτ Χόγεμ. Νομίζω δεν περνάει χρονιά που να μην έρθει στην Αθήνα. Κάποια στιγμή, όταν ήταν ο frontman, ο τραγουδιστής των Μαντρουγκάντα, λέγαμε ότι έχουν ανοίξει βιβλία στο ΤΕΒΕ τόσο συχνά που έπαιζαν εδώ και τόσο πολύ που αγαπάει το ελληνικό κοινό τους Μαντρουγκάντα και τον Χόγεμ και το αντίστροφο βέβαια. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, μια άχαστη για μένα συναυλία Villagers of Ioannina City. 21 Σεπτεμβρίου, αγαπημένος Αλκίνος. 22 Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη με τον Θοδωρή Φέρη και συμμετέχει η Κλαβδία και ο Άγγελος Θεοδωράκης. Οκ, ενδιαφέρον. Τετάρτη 23 και Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Δύο ημερομηνίες ο Μίλτος Πασχαλίδης. Γιατί τα τελευταία χρόνια ο Μίλτος Πασχαλίδης κάνει ωραία και σκληρά, όπως λέμε, στις συναυλίες sold out. 25 Σεπτεμβρίου, Τζακ Σαβορέτη. 26 Σεπτεμβρίου, The Gathering.
28 Σεπτεμβρίου, θέατρο. Μαύρη Σαμπούκα, Iconic, σε σκηνοθεσία Τόλη Παπαδημητρίου. 29 Σεπτεμβρίου, Σλιμανή. 30 Σεπτεμβρίου, πάλι Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Αυτή τη φορά με ερμηνευτές Μπάμπη Στόκα και η Ρώσα Ία. Πάμε να ακούσουμε η Ιουλία Καραπατάκη σε μια διασκευή του «Περπατούσα αφηρημένη», της Ελένης Βιτάλη. Εδώ αυτή η διασκευή έχει επιμεληθεί από τον Θωμά Κωνσταντίνου και τον Tiny Jackal.

0: Περπατούσα αφηρημένη λοιπόν, Ιουλία Καραπατάκη ακούσαμε με Tiny Jackal και Θωμά Κωνσταντίνου στην παραγωγή. Συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε στη συναυλία του Σπύρου Γραμμένου την Παρασκευή στην Τεχνόπολη. 698-58-70-59 είναι ο αριθμός στο Viber όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να δηλώσετε συμμετοχή. Μου γράφει η Αθανασία ότι στην Νορβηγία έγινε Βασίλισσα, η Μέτε, η φίλη, η Μέτε Μάριτ, η φίλη του Έπστιν. Μια πολύ περίεργη περίπτωση είναι αυτή, με ένα παρελθόν το οποίο κάθε άλλο παρασυμβατό με διαδόχους θρόνου είναι. Αυτή η κυρία λοιπόν είχε ένα παρελθόν που κάπως ας πούμε ήταν άγριο νιάτο, και βέβαια την εικόνα της προσπάθησε μετά βέβαια ως διάδοχος, ως σύζυγος διαδόχου, να φτιάξει όλη αυτή την εικόνα. Όμως το 2019 αποκαλύφθηκε ότι η σχέση της μελλοντικής τότε βασίλισσας της Νορβηγίας με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Έπστεν, φάνηκε από εκεί ότι γνωρίζονταν, βγήκανε και τα έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχαν μια πάρα πολύ στενή επικοινωνία από το 2011 μέχρι το 2014, και σε αυτά το όνομα της πριγκίπισσας, βασίλισσας μάλλον πλέον, αναφέρεται τουλάχιστον 1000 φορές. Αυτή τον χαρακτήριζε γοητευτικό, τον ευχαριστούσε για τα λουλούδια που της έστελνε όταν ήταν άρρωστη, μάλιστα όταν εκείνος έγραφε ότι αναζητούσε σύντροφο στο Παρίσι του απαντούσε ότι η γαλλική πρωτεύουσα είναι καλή για μοιχεία και ότι οι Σκανδιναβές είναι το καλύτερο, πώς το λένε, housewife material, είναι καλές για σύζυγοι. Τέλος πάντων, ναι, τι να πούμε τώρα, η μοναρχία αυτά έχει, δεν τους εκλέγει ο λαός αυτούς που θα διαδεχθούν και αυτούς που θα πάρουν τα σκύπτρα. Το θέμα είναι ότι και όταν ο λαός εκλέγει, καμιά φορά δεν κάνει και τις σοφότερες, δεν παίρνει και τις σοφότερες αποφάσεις. Ωστόσο, είναι ένα δικαίωμα κατακτημένο και αδιαπραγμάτευτο. Ας επιλέγει ο λαός και ας επιλέγει και καμιά φορά και λάθος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
5: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: αυτό το υπέροχο ποίημα του Κώστα Καριωτάκη. «Μη δέσεις την πληγή σου και το αίμα σου Πορφύρα, λέγε στους θεούς να σβήσω, μα λέγε το γελώντας». Εδώ μελοποιημένο από το συνθέτη Στάθη Γιφτάκη. Και γιατί το ακούμε, γιατί ακούμε αυτή τη σύνθεση πέραν του ότι μας αρέσει πολύ. Πάμε Καλαμάτα. Η Καλαμάτα γιορτάζει φέτος μια σημαντική επέτειο στον πολιτιστικό της χάρτη και είναι πλούσιος ο πολιτιστικός χάρτης της Καλαμάτας. Έχουμε και το Φεστιβάλ Χορού και τώρα έχουμε τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, οι οποίες, γιατί είναι σημαντική η φετινή διοργάνωση, διότι συμπληρώνουν 10 χρόνια παρουσίας και επέστρεψαν από τις 24 Αυγούστου και μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου με ένα πρόγραμμα που φέρνει στην πόλη της Καλαμάτα σημαντικούς μουσικούς και σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 10 χρόνια λοιπόν συναυλιών, masterclasses, νέων συνεργασιών και κυρίως μιας σταθερής επένδυσης στη μουσική εκπαίδευση και στη νέα δημιουργία. Ένα πλούσιο πρόγραμμα, διεθνής διαγωνισμός και ακαδημία σύνθεσης, και πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκονται 3 καλλιτεχνικοί διευθυντές: η βιολοντσελίστρια Ινδίρα Ραγματούγια, ο βιολοντσελίστας Δημήτρης Λάμπος και ο συνθέτης Στάθης Γιφτάκης, τον οποίο έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή, ιδρυτικό κιόλας μέλος των Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γιφτάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, όπως τα είπατε, σωστά. Τώρα να δω τι θα σας πω εγώ, τα είπατε όλα.
0: Έχω εγώ να σας ρωτήσω πολλά, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από τα 10 χρόνια. Όταν κοιτάτε λοιπόν πίσω σε αυτή τη διαδρομή, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό? Είναι πολλά τα 10 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα είναι και έτσι τροχιοδεικτικά για τις επόμενες διοργανώσεις. Έχετε πλέον μια καλή εικόνα του πώς πάει αυτό και πού μπορεί να πάει.
1: Ναι, εμείς ξεκινήσαμε στην ουσία το 2017, θεωρούμε την έναρξη του φεστιβάλ, αλλά στην πραγματικότητα ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το 2016, που είχαμε τη γνωριμία με την Ινδίρα Ραχματούλα, mm-hmm. η οποία είναι μια σημαντική βιολοντσελίστα που ζει στη Λοζάνη. Γνωρίστηκε με τον Δημήτρη το Λάμπο, που ήταν μαθητής μου στο Δημοτικό 2 Καλαμάτας και σπούδαζε τότε στη Γερμανία. Γνωρίστηκε με την Ινδίρα και μου πρότεινε να έρθει η Ινδίρα το καλοκαίρι για να κάνει ένα σεμινάριο στα παιδιά του ΟΔΙΟ. Και ταυτόχρονα ήρθαν και κάποιοι μαθητές κυρίως από την Τουρκία τότε. Mm-hmm. Και περάσαμε τόσο όμορφα αυτό το τετραήμερο, όπως ήταν τότε, που αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε, να το θεσμοθετήσουμε, να κάνουμε ένα φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε φυσικά πολύ διστακτικά στην αρχή. Δηλαδή είχαμε κυρίως 3 master classes, με την Ινδίρα στο βιολοντσέλο, την Αλεξία Μουζά στο πιάνο και τον Φέλιξ Φρόσχάμερ στο βιολί. Και χρόνο με το χρόνο βλέπαμε ότι είχε τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία και μας ευχαριστούσε τόσο πολύ όλη αυτή η μουσική διαδρομή, που καταφέραμε να το αναπτύξουμε και να φτάσουμε πια τώρα στο 10ο φεστιβάλ, με πραγματικά πολύ, πλέον οι 4 μέρες έχουν γίνει 2 εβδομάδες, οι 3 συναυλίες έχουν γίνει 12.
0: Φαντάζομαι όταν ξεκινούσατε, τότε που το φανταζόσασταν ότι θα έφτανε να έχει μια τέτοια διεθνή παρουσία και να είναι τόσες μέρες και να είναι και τόσο πλούσιο το πρόγραμμα?
1: Ναι, όχι, όχι. Ούτε στα καλύτερα μου όνειρα δεν το φανταζόμουν. Εγώ, βασικά, επειδή είμαι στο Δημοτικό 2 Καλαμάτας 40 χρόνια, φέτος κλείνω, και από αυτά τα 19 είμαι σαν διευθυντής, πάντα ονειρευόμουν να γίνει κάτι τέτοιο στην Καλαμάτα, αλλά μόνος μου δεν μπορούσα να το ξεκινήσω, γιατί απαιτεί πραγματικά πάρα πολύ κόπο και χρόνο που δεν τον διέθετα. Και φυσικά δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάναμε στο σημείο τώρα να φιλοξενούμε καλλιτέχνες όπως ο Ζαν Κιγέν και η Ράς, όπως το Κάιρος Ανσάμπλ με τον Ηλία Καντέσα, τον Πάμπλο Ναν Χενεντί και πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες που πραγματικά δεν το ονειρευόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε αυτό να συμβαίνει στην Καλαμάτα.
0: Έχει πάρα
1: πολύ. Οφείλεται,
0: ναι.
1: Οφείλεται σε μια συνολική δουλειά, γιατί πέρα από εμάς τους 3 υπάρχει και μια πολύ σημαντική ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν γύρω μας στην παραγωγή και πάρα πολλοί εθελοντές, και έτσι μπορούμε να καταφέρουμε να οργανώσουμε ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι μια πόλη εκτός των μεγάλων ευρωπαϊκών πολιτιστικών κέντρων γίνεται ένας διεθνής προορισμός και για την κλασική μουσική και για τον κόσμο του χορού. Αυτό που είπα και στην εισαγωγή, ότι η Καλαμάτα είναι πραγματικά πολύ κεντρικά στο χάρτη των διοργανώσεων των πολιτιστικών.
1: Θα σας πω, η Καλαμάτα για μένα, και δεν το λέω επειδή είμαι εδώ και επειδή είμαι από την Καλαμάτα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πρότυπο σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί μπορεί να ακούγεται πιο πολύ το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που είναι και πολλά χρόνια και είναι ένα διεθνές μεγάλο φεστιβάλ, αλλά η Καλαμάτα είναι η πόλη των φεστιβάλ. Δηλαδή, από μόνο το 2, εκτός από τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, διοργανώνουμε και ένα διεθνές φεστιβάλ χοροδιών. Φέτος έχουμε 41 χοροδίες από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι διετές φεστιβάλ και είναι τον Οκτώβριο. Έχουμε το Φεστιβάλ Κιθάρας, υπάρχει διεθνές φεστιβάλ κουκλοθεάτρου, υπάρχει διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και πολλές άλλες δράσεις.
0: Πολύ πλούσια παραγωγή, πολύ πλούσια. Και αυτό έχει να κάνει, κύριε Γιφτάκη, και με τους πολίτες της Καλαμάτας, ότι αγκαλιάζουν αυτές τις διοργανώσεις, γιατί φαντάζομαι δεν γίνεται αλλιώς. Αν μια τοπική κοινωνία δεν αγκαλιάσει και δεν στηρίξει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, δεν πάνε πουθενά.
1: Ναι, φυσικά. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ότι υπάρχει πραγματικά ένα πλήθος ανθρώπων στην πόλη που ενδιαφέρονται για όλους αυτούς τους τομείς των τεχνών, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλες αυτές οι εκδηλώσεις, αν δεν έχεις κόσμο, δεν έχει νόημα να τις κάνεις. Mm-hmm. Εμείς βέβαια έχουμε και τη χαρά, όπως και το Φεστιβάλ Χορού και το Φεστιβάλ Χοροδιών που έπεται, να έχουν ένα διεθνή χαρακτήρα που προσελκύουν όχι μόνο σαν συμμετέχοντες, αλλά και σαν ακροατές ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προγραμματίζουν τις διακοπές τους στην Καλαμάτα αυτή την περίοδο ή την περίοδο του Φεστιβάλ Χορού, έτσι ώστε να συνδυάσουν τις διακοπές τους με οτιδήποτε πολιτιστικό γεγονός συμβαίνει στην πόλη.
0: Πολύ σημαντικό αυτό και για την πόλη και για τα ίδια τα φεστιβάλ. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των μουσικών ημερών είναι από την αρχή, όπως μας είπατε, τα master classes. Γιατί θεωρήσατε ότι είναι τόσο σημαντικό να συνυπάρχει συναυλιακή εμπειρία με την εκπαίδευση? Εσείς είστε βέβαια και εργάζεστε και στην εκπαίδευση, όπως μας είπατε, πολλά χρόνια στη μουσική εκπαίδευση. Αλλά γιατί ήταν το κεντρικό, ας πούμε, ένα από τα κεντρικά σημεία του φεστιβάλ αυτό?
1: Θα σας πω γιατί. Αυτό το φεστιβάλ έχει, ας πούμε, σαν κεντρικό του πυλώνα το ενδιαφέρον για τους νέους μουσικούς. Mm-hmm. Οπότε η διοργάνωση διεθνών masterclasses και μάλιστα με αυτούς τους σημαντικούς μουσικούς προσφέρει πραγματικά πάρα πολλά ωφέλη στους μαθητές. Και μάλιστα τα masterclasses μπορεί να λέγεται, ας πούμε, ότι υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ελλάδας masterclasses, αλλά όχι με τη μορφή η οποία γίνεται στην Καλαμάτα, καθώς ο κάθε μαθητής έχει τουλάχιστον 5 μαθήματα. Γιατί πολλές φορές λέει κάποιος ότι κάνει κάποιο masterclass και μπορεί να κάνει ένα μάθημα, ας πούμε, σε κάποιο μαθητή.
0: Ναι.
1: Το οποίο και αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν αρκεί ένα μάθημα για να μπορέσει κάποιος να αποκομίσει όλα τα πιθανά ωφέλη.
0: Και να μπει και στη φιλοσοφία του δασκάλου κτλ.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και για τα παιδιά της πόλης, γιατί συμμετέχουν και παιδιά της πόλης, είτε από το 2 είτε από το μουσικό σχολείο, είτε και παιδιά τα οποία φοιτούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και έρχονται στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Αλλά θεωρούμε ότι το πολύ σημαντικό είναι ότι, επειδή είμαστε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ ψηλό ποιοτικό δίκτυο καλλιτεχνών σε όλους τους τομείς των τεχνών, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογα παιδιά, τα οποία δεν έχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα δυστυχώς. Mm. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος κεντρικός σχεδιασμός που να προβλέπει την περαιτέρω εκπαίδευση και ανάδειξη των νέων μουσικών. Οπότε θεωρούμε πάρα πολύ
0: εδώ
1: σημαντικό.
0: Εδώ απαξιώνονται τα πτυχία τους, κύριε Γιφτάκη. Είναι...
1: Φυσικά, εμένα μου το λέτε.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί πολλοί από αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς, ηθοποιούς, χορευτές που βγαίνουν από τις σχολές της χώρας θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και δεν μπορούν για να εξελίξουν αυτό που κάνουν.
1: Φυσικά, φυσικά. Και μπορώ να σας πω, τολμώ να το πω έχοντας πλήρη επίγνωση, ότι πολλές φορές παιδιά τα οποία αποφυτούν από καλά οδεία και με καλούς καθηγητές έχουν και περισσότερες δεξιότητες από σπουδαστές που μπορούν να βγαίνουν από τις μουσικές ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτή η απαξίωση, η οποία ξεκινάει κυρίως από τις μουσικολογικές σχολές, γιατί θέλουν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους, αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι έτσι.
0: Και γίνεται και μια διαφορετική δουλειά, έτσι. Είναι άλλη δουλειά ενός τμήματος μουσικών σπουδών και άλλη δουλειά βέβαια ενός οδείου, τη στιγμή που δεν υπάρχει ακαδημία, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα σας πω το εξής, ότι μέχρι πριν από 3 χρόνια που μια πρώην μαστριά μου, πολύ αξιόλογη μουσικός, η Πόπη Μαλαπάνη, ξεκίνησε ένα διαγωνισμό που λέγεται «Ακούμε τους νέους», mm-hmm. που είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός, όπου βραβεύονται Έλληνες καλλιτέχνες, νέα παιδιά, στα οποία παρέχεται δυνατότητα να κάνουν συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, να κάνουν ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις. Μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόβλεψη για αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία μπορεί να ξεκινούν την καριέρα τους και να μην ξέρουν από πού να ξεκινήσουν και πώς να διεκδικήσουν τη θέση τους στην μουσική σκηνή της Ελλάδας. Και τώρα αυτό συνδυαστικά και με τα master classes που έχουμε εμείς εδώ και 10 χρόνια είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Και πολλοί νέοι Έλληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, έχουν ξεκινήσει από την Καλαμάτα. Ας πούμε, μία από τις συναυλίες που έχουμε φέτος, που είναι ο νικητής του περσινού διαγωνισμού νέων καλλιτεχνών, ο Παύλος Μαστρογιάννης, είχε έρθει σαν παιδάκι να κάνει master classes με την Αλεξία Μουζά. Και τώρα συμμετέχει σαν καλλιτέχνη στο ίδιο φεστιβάλ που συμμετέχει η Αλεξία Μουζά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας.
0: Βέβαια είναι πολύ σημαντικό και σε μια χώρα η οποία μπορεί να έχει μια πλούσια παράδοση στη λόγια μουσική, όπως λέμε, και στην κλασική μουσική, αλλά δεν, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει, επιτρέψτε μου την λέξη, μια βιομηχανία όπως υπάρχει για άλλα είδη, πιο δημοφιλή στο χώρο, οπότε δεν ξέρουν πράγματι, δηλαδή εμείς γνωρίζουμε και σπουδαστές οι οποίοι προσπαθούν να γίνουν αρχιμουσικοί, μαέστροι και δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, όπως και νέοι συνθέτες.
1: Φυσικά.
0: Θα ήθελα τώρα που λέμε για τους συνθέτες να σταθούμε και στο Vombix 1, τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό και Ακαδημία Σύνθεσης. Ως είστε και εσείς ο ίδιος συνθέτης, ακούσαμε κιόλας μια σύνθεσή σας. Τι σημαίνει για εσάς η δημιουργία ενός θεσμού αφιερωμένου στη σύγχρονη σύνθεση και σε αυτό την όθηση που λέμε στους νέους συνθέτες?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, κοιτάξτε, το λέω πάντα και το εννοώ 100% ότι χρωστάω όλη μου την εξέλιξη σαν μουσικός σε 2 δώρα του Θεού, όπως λέω, γιατί ήταν η Θεοδώρα, η Ντόρα, δηλαδή Μπακοπούλου στο πιάνο και ο Θεόδωρος Αντωνίου στη σύνθεση. Έχω αποκομίσει τόσα ωφέλη από αυτούς τους ανθρώπους που μου έδωσαν όλες τις ευκαιρίες που μπορούσε να έχει ένας νέος είτε πιανίστας είτε συνθέτης, που το θεωρώ και σαν μια υποχρέωσή μου, αν θέλετε, ηθική υποχρέωση απέναντί τους, γιατί είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια, γιατί και οι ίδιοι μπορεί να είχαν κάποιους μέντορες που τους βοήθησαν στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να συνεχίζεται. Και ειδικά μάλιστα στον τομέα της σύνθεσης της νέας μουσικής, επειδή είναι μια μουσική η οποία δεν προβάλλεται εύκολα, δηλαδή δεν υπάρχει σχεδόν ούτε ένα ραδιόφωνο, ακόμα και το τρίτο πρόγραμμα δηλαδή της ραδιοφωνίας που ασχολείται με την κλασική μουσική, πολύ λίγο στο πρόγραμμά του εντάσσει αυτό που ονομάζουμε νέα μουσική.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν στην Ελλάδα πάρα πολλοί αξιόλογοι συνθέτες και βέβαια και παγκοσμίως, και θεωρήσαμε ότι θα ήταν σημαντικό στο πλαίσιο του φεστιβάλ, γιατί από την αρχή θέλαμε να έχουμε παρουσία της νέας μουσικής, ότι να δώσουμε αυτή την ευκαιρία σε νέους συνθέτες. Και το γεγονός ότι πέρα από τη σχέση μου με τον δάσκαλό μου, τον Θόδωρο Αντωνίου, ο Θόδωρος Αντωνίου είχε και μια ιδιαίτερη σχέση με την Καλαμάτα, καθώς ερχόταν κάθε χρόνο για πολλά χρόνια εδώ στην Καλαμάτα, να περάσει τα καλοκαίρια του και κάνοντας και συναυλίες εδώ από την αρχή που δημιουργήθηκε η ΔΕΠΑΚ. Και όταν πέθανε ο Θόδωρος, η τέφρα του ρίχτηκε στη θάλασσα της Καλαμάτας, για να καταλάβετε πόσο πολύ αγαπούσε την πόλη. Οπότε και αυτό συνετέλεσε στο να προσεγγίσω το Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, που είναι κάποια πολύ αξιόλογα νέα παιδιά, οι οποίοι με ενθουσιασμό δέχτηκαν να συνεργαστούμε και φυσικά και με τον γιο του Θεοδωρού, του Αντωνίου, τον Βίλιαμ, ο οποίος διαχειρίζεται ένα επίστευμα που είχε αφήσει ο Θεοδωρός Αντωνίου προς την Ένωση Ελληνών Μουσουλμών. Και έτσι είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να διοργανώσουμε το πρώτο. Και λέμε πρώτο γιατί οι δύο από τους 6 συνθέτες που διαγωνίζονται θα πάρουν παραγγελία για να γράψουν ένα νέο έργο που θα παρουσιαστεί την επόμενη χρονιά.
0: Και αυτό είναι λοιπόν σημαντικό, αυτό να γνωρίζουν ότι δεν τελειώνει. Συνέχεια. Αυτό ακριβώς, να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες ότι δεν τελειώνει και οι διαγωνιζόμενοι. Δεν τελειώνει στη βράβευσή τους, αλλά αυτό έχει μία συνέχεια και θα παρουσιαστεί το έργο τους στο ίδιο φεστιβάλ που τους βράβευσε. Και ξεκινάτε και μία συνεργασία με τη Μουσική και Καλλιτεχνική Σχολή του Νιούρτιγκεν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Αυτό ξεκινάει από τον Δημήτρη το Λάμπο, το συνεργάτη μου και συνειδητικό μέλος του φεστιβάλ. Καθώς ο Δημήτρης, παρόλο που είναι από την Καλαμάτα, έφυγε να σπουδάσει στη Γερμανία και τώρα βρίσκεται και διδάσκει σε αυτή τη σχολή στην Στουτγκάρδη. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνεργασία. Είχαμε κάνει και στο παρελθόν, πριν από αρκετά χρόνια, που είχαμε μια πολύ καλή ορχήστρα νέων. Και είχαμε πάει και στις Βρυξέλλες και στην Γερμανία, στο Φράιμπουργκ και στην Φραγκφούρτη και στο Βισμπάντεν. Οπότε ο Δημήτρης ήταν μέλος τότε αυτής της ορχήστρας και αυτή η εμπειρία τον οδήγησε να θελήσει να ξανακάνουμε μια τέτοια συνεργασία, πια όχι ως νέος βιολοντσελίστας στη Συμφωνική Ορχήστρα των Νέων της Καλαμάτας, αλλά σαν υπεύθυνος της ορχήστρας του κονσερβατόριου που διδάσκει στη Γερμανία.
0: Ξέρετε, τώρα δεν σταθήκαμε πολύ στα επιμέρους του προγράμματος, γιατί βρισκόμαστε ήδη και στην τελευταία ημέρα του Αυγούστου και εμείς κυρίως εκπέμπουμε εδώ στην Αθήνα, αλλά πραγματικά αυτή η συζήτηση είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για εμάς, γιατί γνωρίζουμε τις μουσικές ημέρες και τη φιλοσοφία πίσω από αυτές και βλέπω, καταλαβαίνω από τη συζήτησή μας ότι οι μουσικές ημέρες αφορούν και τη μουσική του παρελθόντος, αλλά αφορούν κυρίως το σήμερα, τους νέους καλλιτέχνες, τους μελλοντικούς καλλιτέχνες και συνθέτες. Αν σας ζητούσα να φανταστείτε τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας στα επόμενα 10 χρόνια, τι θα θέλατε να έχει καταφέρει αυτός ο θεσμός?
1: Θα σας πω, κοιτάξτε, εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό που λατρεύω σε αυτό το φεστιβάλ είναι ότι το κρατούμε σε ένα μέγεθος τέτοιο που μπορούμε να το διαχειριστούμε με εντελώς οικογενειακό τρόπο. Δηλαδή φανταστείτε ότι μετά τις συναυλίες όλοι σχεδόν πηγαίνουμε και τρώμε ή πηγαίνουμε για μπάνιο στη θάλασσα, καθόμαστε και μιλάμε το βράδυ, προχθές που είχε πανσέλινο, καθόμαστε στην παραλία με κάποια από τα παιδιά και συζητάγαμε και λέγανε τα όνειρά τους.
0: Τώρα ζηλεύουμε.
1: Ναι. Οπότε δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γιγαντωθεί, γιατί ξέρετε αυτό το πρόβλημα που υπάρχουν στα πολύ μεγάλα φεστιβάλ είναι ότι είναι τόσο πολύ μεγάλα και είναι τόσες πολλές οι απαιτήσεις της διοργάνωσης που έρχεται ο άλλος, κάνει μια συναυλία και φεύγει. Ενώ εμείς δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να μπορούμε να ζούμε όλες αυτές τις δύο εβδομάδες μαζί με τους καλλιτέχνες. Και αυτός είναι ένας πλούτος του φεστιβάλ που δεν θέλω σε καμία περίπτωση να εκλείψει. Σαφώς αυτό που θα με ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να συντηρήσουμε αρχικά αυτό το μέγεθος και αυτή την ποιότητα, γιατί δεν σας κρύβω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι πάντα το οικονομικό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί, ας πούμε, από το Υπουργείο Πολιτισμού που ζητάμε χρηματοδότηση, φτάνει, φέτος μάθαμε ότι θα έχουμε χρηματοδότηση αρχές Αυγούστου. Πώς να στήσεις ένα φεστιβάλ αν δεν ξέρεις τα χρήματα που θα μπορείς να διαχειριστείς την επόμενη χρονιά και να περιμένεις μέχρι ένα μήνα πριν με την ψυχή στο στόμα αν θα έχεις τα χρήματα για να κάνεις αυτό το οποίο έχεις ονειρευτεί.
0: Άμα το ξέρεις 20 μέρες πριν ξεκινήσεις, κανονικά όλα αυτά εσύ τα έχεις κλείσει 3 και 4 μήνες και 5 πριν και 6.
1: Όχι, μερικά από αυτά και 2 χρόνια πριν.
0: Και, πραγματικά, όταν μιλάμε για διεθνείς μετακλήσεις βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή καλλιτέχνες που είναι τόσο κλεισμένο το ημερολόγιο τους, γιατί όλοι αυτοί είτε κάνουν καριέρα σαν σολίστες είτε συμμετέχουν σε ορχήστρες, οπότε πρέπει να έχεις αρκετό χρόνο πριν. Και βέβαια εννοείται ότι πάντα ρισκάρουμε με την ψυχή στο στόμα, γιατί λέμε ότι ό,τι και να γίνει δεν μπορούμε να πούμε ξαφνικά σε κάποιον καλλιτέχνη, ξέρεις, δεν μας έδωσε λεφτά το Υπουργείο, δεν θα γίνει συναυλία.
0: Βέβαια.
1: Αυτό βέβαια γιατί έχουν αγοράσει τα εστί.

0: βάση, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ονειρευτούμε.
1: Και με ήδη, μία δηλαδή, συνέπεια, όπως λέτε.
0: Ήδη έχουμε κλείσει την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, σχεδόν όλες τις συναυλίες και όλα τα master classes έχουν ήδη κλείσει από φέτος. Από τώρα που μιλάμε, δηλαδή, από χθες τα κλείσαμε, για να μπορέσουμε να θεσμεύσουμε κατά μία έννοια τους καλλιτέχνες.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να υπάρχει μια... Ναι, να υπάρχει μια τέτοια στήριξη, ναι, με μια συνέπεια.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, δηλαδή αν καταφέρουμε και βρεθούν κάποιοι χορηγοί ή αλλάξει και τη λογική του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί ας πούμε το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παίρνει τριετής προγραμματικές.
1: Ναι.
0: Άρα ξέρει η καλλιτεχνική διευθύντρια ότι για τρία χρόνια θα έχω αυτά τα χρήματα, άρα έχω μια βάση για να μπορέσω να ξεκινήσω το σχεδιασμό.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό το λέω και σαν παράπονο, όχι μόνο προσωπικό, είναι παράπονο όλων όσοι έχουν αξιόλογα φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Λέτε, τα ίδια τραβάει. Κοίτας, κάθαμε τώρα η Μπακοπούλου στο φεστιβάλ της Έγινας.
1: Ναι. Είναι,
0: και το
1: είναι,
0: ξέρω ότι και άλλοι.
1: Είναι σημαντικό, ναι. Και γενικά με τις χρηματοδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή με όλους τους ενδιαφερόμενους. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει η πολιτική και να είναι πιο ευνοϊκή για την σύγχρονη δημιουργία, αλλά και για θεσμούς που υπάρχουν στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Κύριε Γιφτάκη, δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, και τώρα να ξέρετε ότι περίπου την ίδια περίοδο θα είναι και του χρόνου.
1: Οπότε θα κατηφορήσουμε.
0: Δύο-τρεις μέρες.
1: Με μεγάλη
0: μας
1: χαρά.
0: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα ακούσετε καταπληκτική μουσική και θα περάσετε ξέχαστα.
1: Με μεγάλη μας χαρά. Καλή επιτυχία και εύχομαι και στα επόμενα 10 χρόνια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

Ακούμε Θήμους Άτικους από το Σμάρι, από αυτό το υπέροχο μουσικό σχήμα όπου ο Χάρης Λαμπράκης είναι στο ΝΕΙ, ο Νίκος Παραουλάκης επίσης στο ΝΕΙ, η Μάρθα Μαυροειδή στη φωνή. Είχαμε μιλήσει πριν τις καλοκαιρινές διακοπές με τη Μάρθα Μαυροειδή για αυτό το υπέροχο σχήμα. Ο Στρατής Ψαραδέλης στη λύρα, ο Γιώργος Ταμιολάκης στο τσέλο και ο Γιώργος Βεντούρης στο κόντρα μπάσο. Με αυτό σας αφήνουμε, αλλά πριν σας αφήσουμε να σας πω ποιοι θα πάτε να δείτε Σπύρο Γραμμένο την Παρασκευή στην Τεχνόπολη, η Αδαμαντία Μισθού, ο Γιώργος Μποφίλης, ο Ανδρέας Καφίδας, η Εύη Κάρμα και η Χριστίνα Μπακλαβά. Τα ξαναλέω, Χριστίνα Μπακλαβά, Εύη Κάρμα, Ανδρέας Καφίδας, Γιώργος Μποφίλης και Αδαμαντία Μισθού στην Τεχνόπολη, στην είσοδο, με τα ονόματά σας και απολαμβάνετε Σπύρο Γραμμένο. Όλα τα είχαμε σήμερα και για θέατρα είπαμε και για σινεμά είπαμε και για κλασική μουσική και για σύγχρονη δημιουργία. Αύριο την ίδια ώρα στις 5 εδώ. Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με την εν λόγω πλήρως επεξεργασμένη παρέμβαση, καταργούμε το πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε το νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης. Οι πιστωτές απαντούν εντός 15 ημερών, ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο, ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία όταν αποτυγχάνει η εξοδικαστική. Παράλληλα, η μεγάλη αλλαγή αφορά και την αναπτυξιακή τράπεζα που θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα funds και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από την πρώτη κατοικία και την προάσπισή της, την κατάργηση του πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τη στήριξη του ύμνου του Αλέκου Φλαμπουράρη και του αντίστοιχου νόμου για τον εξοδικαστικό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ότι λείπει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Θα βάλει με τους servicers και τα funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά. Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα πρόσωπα, δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου από το περιστήλιο της Βουλής, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αντιμετωπίζει πλήρως το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, βάζοντας στο προσκήνιο τον Οφιλέτ, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουλέκος. Όπως είπε, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη φάση είναι ότι εδώ δεν χρειάζεται μια απλή δυνατότητα ρύθμισης, αλλά χρειάζεται μια υποχρεωτικότητα. Εχμηρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη διακρατική συμφωνία που υπεγράφει σήμερα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα, κόστος άνω των 3 δισεκατομμυρίων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτόνα κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις και να ενημερώσει έγκυρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και τέλος το κατά πόσο η συμφωνία διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα στο Σύνταγμα εποχικοί πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας με βασικό αίτημα την εξασφάλιση 12μηνης απασχόλησης, να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά τους για την εργασιακή τους αποκατάσταση και τον τερματισμό του καθεστώτος ομηρίας, το οποίο τους έχει υποχρεώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Στάχτη στα μάτια των καταναλωτών, ενώ ψηδέθηκε, επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με τη λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που τίθεται σε ισχύ από σήμερα μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 4. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, προβλέπονται μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 9,5% για 1.740 και πλέον κώδικους. Σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών στη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων σε σχέση με πέρσι, αναφέρεται σε ανακοίνωση σχετικά με τα ευρήματα της Πανελλαδικής Έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕ για την πορεία των θερινών εκπτώσεων που ολοκληρώνονται σήμερα. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, λίγο πριν τη ΔΕΘ, με έτοιμα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την πραγματική αύξηση των μισθών. Σε κλείο κινητοποιήσεων το Σάββατο η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Να το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χαρ. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται και παρουσία τρακτέρ. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ. Κατά την νεκροψία, νεκροτομή εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στη πλάτη του βρέφους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι ενήλικες που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο χώρο μεταφέρθηκαν για ιατρικές εξετάσεις. Τραγική εξέλιξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στο Νέο Κόσμο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκε ισορρός ενός ατόμου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Σερών. Νέο περιστατικό πυροβολισμού αλόγου καταγράφεται στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με το Φυλοζωικό Σωματείο, αδέσποτα εν δράση Ελλάς. Ένα ακόμη άλογο εντοπίστηκε τραυματισμένο από πυροβολισμό στην περιοχή Βαλεριάνους, ενώ για την υπόθεση έχει γίνει ήδη καταγγελία. Πρόκειται για το τρίτο καταγεγραμμένο περιστατικό από τον περασμένο Απρίλιο. Με βάθια θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, έναν άνθρωπο που εμπνεύτηκε από τα ιδανικά της αριστεράς, από τα νεανικά του χρόνια, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμμετείχε με συνέπεια στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες για μια δικαιότερη κοινωνία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλίμακωση στη Μέση Ανατολή μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν από τον Ιούλιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά, προειδοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Στο μεταξύ, στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ανέφεραν σήμερα η πολιτική άμυνα και ένα νοσοκομείο του Παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός υποστήριζε ότι στόχευε μέλη του ενόπλου βραχίωνα της Χαμάς. Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.318 άνθρωποι, αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών υποδέχεται την Ισπανία απόψε στις 7 στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
1: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος ο αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
5: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Να πούμε και καλή σεζόν. Ας πούμε και καλή σεζόν. Να μην πούμε ακόμα καλό φθινόπωρο. Ας κρατήσουμε την ψευδαίσθηση ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ότι αύριο θα έχουμε 32 Αυγούστου, μεθαύριο 33 Αυγούστου και ούτω καθεξής. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-87-00-59. Οι τρόποι επικοινωνίας περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Να δούμε αν επιστρέψατε, αν πήγατε διακοπές. Ώστε και εμείς, διαβάζοντας τα μηνύματά σας, να μπούμε και πιο εύκολα στο ρυθμό, στους ρυθμούς μας. Πάντως, τα κομματικά επιτελεία εδώ και κάποιες ημέρες έχουν μπει στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βάζουν τις τελευταίες πινελιές στα προγράμματα που θα παρουσιάσουν οι πολιτικοί αρχηγοί προς τους παραγωγικούς φορείς. Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις περισσότερη τροφή για σχόλια και συμπεράσματα δίνουν οι συνεντεύξεις τύπου των πολιτικών αρχηγών. Ας μην περιμένουμε στη σαββατιάτικη ομιλία του Πρωθυπουργού κάτι θεαματικό ή ουσιαστικό για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή για αυτή που ονομάζουμε μεσαία τάξη. Θα δίνουμε μέχρι τότε όλες τις πληροφορίες και τα σενάρια που κυκλοφορούν και σε κάθε περίπτωση. Απέναντι στην ακρίβεια πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα βγάλει όπλα. Αυτό είναι επίσης το άλλο σιγουράκι. Όταν η κυβέρνηση ρίχνει όλο το πολιτικό ή επικοινωνιακό βάρος στη Συμφωνία Κυρίων, δηλαδή στη μεγαθυμία των βιομηχάνων στα τρόφιμα ή των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ για την μείωση των τιμών, τότε καταλαβαίνει κανείς εύκολα τι φθινόπωρο έρχεται. Και σε σχέση με τη Συμφωνία Κυρίων πρέπει ίσως να δούμε και το εξής. Έστω ότι σήμερα ως καταναλωτές πήγαμε στα σούπερ μάρκετ και είδαμε στα ράφια ότι η τιμή ενός προϊόντος μειώθηκε κατά 8 ή 10%. Ποιος μας λέει ότι τους προηγούμενους μήνες αυτό το ίδιο προϊόν δεν είχε ανατιμηθεί κατά 20% ώστε τώρα να διαφημίζεται μία μείωση που είναι στα χαρτιά, στην κυριολεξία στα χαρτιά, και να προσπαθούν εδώ να μας πείσουν ότι η συμφωνία αυτή τσουλάει ή θα τσουλήσει. Ούτε για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος υπάρχουν πληροφορίες ή διαρροές. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε νωρίτερα στην Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος με αιχμή την κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας και την επαναφορά του νόμου Κατσέλη και της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Τα βασικά δηλαδή. Εδώ η μεγάλη αλλαγή αφορά στην Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα funds και να ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Περιμένουμε απάντηση από την κυβέρνηση σε σχέση με αυτή την πρόταση. Όχι ότι εθροβατούμε, κανείς δεν λέει ότι θα γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση, ωστόσο περιμένουμε τα προσχήματα της κυβέρνησης ή την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία άλλωστε βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις πρόσφατες προτάσεις που κατέθεσε και το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, αυτές τις 10-1 προτάσεις. Τα άλλα νέα κυβέρνηση με την πλευρά Σαμαρά ξαναδιασταυρώνουν τα ξύφη τους. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για την μεθαυριανή ομιλία του στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται από την πλευρά του για την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε ώστε να τα πιάσουμε όλα τα θέματα ένα προς ένα.

Λοιπόν, η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση λέει όχι στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και επιδίδεται σε διθυράμβους για τη λεγόμενη Συμφωνία Κυρίων που τέθηκε σήμερα σε εφαρμογή. Ακούσαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης νωρίτερα, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, να κάνει λόγο για μια ουσιαστική παρέμβαση που δίνει ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται, όπως είπε, από το υψηλό κόστος ζωής. Είναι έτσι τα πράγματα. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, που παρά το γεγονός ότι έχει μια υποχρέωση, έχει πει ότι θα συνομιλήσει μαζί μας για να μας δώσει τη δική του εικόνα που είναι τόσο, τόσο χρήσιμη, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του τι γίνεται σχετικά με το τι γίνεται στα ράφια.

0: Και έχουμε και σχετικά μηνύματα σε σχέση με τις τιμές. Εγώ πάντως, λέει ο φίλος ή η φίλη ακροάτρια, δεν υπάρχει όνομα, εγώ πάντως που πήγα στο σούπερ μάρκετ, όχι για να δω τις τιμές, αλλά γιατί έπρεπε, είχε κανάλια απ' έξω για αυτές τις θεαματικές αλλαγές στις τιμές. Ο καφές στο ενδιάμεσο των προηγούμενων ανατιμήσεων και δύο προϊόντα που παίρνω τακτικά σε μικρότερες συσκευασίες, έτσι ή αλλιώς. Από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω, δεν έχει συνταχθεί καλά το μήνυμα. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνει κανείς το επικοινωνιακό πυροτέχνημα γύρω από την Συμφωνία Κυρίων. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Καλησπέρα σας, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, να είστε καλά. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματά σας? Μειώνονται οι τιμές κατά 9,5% όπως διαφημίζει η κυβέρνηση, γιατί ακούσαμε διθυράμβους νωρίτερα.
1: όχι βέβαια. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει μια ανάλυση από τις 12,5 ώρα που ανέβηκε στην πλατφόρμα πόσο κάνει η κωδική 26 κατηγοριών, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι υπάρχουν τιμές που τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες ήταν φτηνότερες σε σχέση με την έναρξη αυτή της εθνικής εθελοντικής πρωτοβουλίας της μείωσης των τιμών. Όπως επίσης έχουμε δει και δεκάδες, εκατοντάδες κωδικούς, οι οποίοι η εφαρμογή τους ξεκινάει άλλοι από την πρώτη δεκάτου, άλλοι από την πρώτη εντεκάτου και άλλες δεν έχουν κάνει ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής αυτής. Οπότε, για ποιο λόγο βάλανε 1708 κωδικούς τη στιγμή την οποία σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν?
0: Ναι. Άρα πρώτα
1: ένα είναι αυτό το δεύτερο.
0: Εδώ. Ναι, παρακαλώ.
1: Έχουμε δει, για παράδειγμα, στις 26 κατηγορίες, κατηγορία η οποία είναι γάζες, επίδεσμοι, ναι, πρώτες βοήθειες, είναι αυτά που αγοράζουμε εμείς οι καταναλωτές στην καθημερινότητά μας για το νοικοκυριό μας. Όπως επίσης είδαμε προϊόντα τα οποία απορρυπαντικά, δύο διαφορετικά απορρυπαντικά, που τα έχει μόνο μία αλυσίδα από αυτές που δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν στην Εθνική Εθελοντική Συμφωνία, η οποία βρίσκεται στην Κρήτη. Ή όπως είδαμε άλλα προϊόντα τα οποία είναι ένα αναψυκτικό, ας πούμε, τύπου κόλλα, που είναι μόνο άγνωστο για εμάς, στην Αθήνα δεν το έχω δει, αλλά είναι ένα αναψυκτικό 2 λίτρων, που αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το λέω, το αναψυκτικό δεν είναι ταχυκίνητο. Δεν παίρνει κανένα νοικοκυριό ένα αναψυκτικό 2 λίτρων, γιατί ξέρει ότι αν το ανοίξει το μεσημέρι με το φαγητό του, το βράδυ θα έχει ξεδιμάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν έχουν μπει σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουν μπει ταχυκίνητα προϊόντα, τα οποία χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Άλλο ένα που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι, παράδειγμα, δεν θα πω τον περασμένο μήνα ή την περασμένη εβδομάδα, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, τα μακαρόνια το Σάββατο, δηλαδή την τελευταία εργάσιμη της προηγούμενης εβδομάδας, τα είχε 72 λεπτά. Και σήμερα με την έναρξη αυτής της Εθνικής Συμφωνίας τα έχει 73 λεπτά.
0: Άρα υπάρχει μια μικρή αύξηση εδώ, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Και υπάρχουν και μεγαλύτερες αυξήσεις, για παράδειγμα φρυγανιές, ναι, οι οποίες την προηγούμενη εβδομάδα τις πουλούσε η αλυσίδα στο 1,89, σήμερα στην Εθνική αυτή συμφωνία πουλούνται 2,24.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει και συμφωνία στην ουσία εδώ.
1: Είναι και πάρα πολλά. Εγώ θα πίστευα ότι ο παθόν θα γινόταν και μαθόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί που έχουν πάθει από τις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες, το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω το 2024, την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών το 2025, ναι, ότι φέτος μετά από 2 μήνες περίπου και πλέον, η οποία δώσαν τα χέρια οι κοινωνικοί εταίροι, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Υπουργός με την βιομηχανία τροφίμων, με τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, με τον ΣΕΦ και με όλους αυτούς, ότι τουλάχιστον θα τηρούσαν αυτά τα οποία λέγαν. Mm-hmm. Το να μας δώσουν σήμερα το μεσημέρι 1708 κωδικούς, οι οποίοι πολλοί από αυτούς ξεκινάνε τον Οκτώβριο ή ξεκινάνε τον Νοέμβριο ή άλλοι δεν έχουν ημερομηνία έναρξης εφαρμογής, τότε αντιλαμβάνεστε ότι για τον καταναλωτή αυτό είναι, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, ένα άλλο επικοινωνιακό πυροτέχνημα, τέχνασμα, τρίκ, όπως θέλετε να το πείτε, προκειμένου να μας καθησυχάσουν ότι θα μειώσουν τις τιμές στα προϊόντα, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης της καθημερινότητάς μας.
0: Μάλιστα, άνθρακες.
1: Και να πω, και αυτό είναι ότι το γεγονός του ότι δεν υπήρχε συμφωνία ή στη συμφωνία εξαιρώτουσαν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. σε αντίθεση που τα βλέπουμε αυτά περίπου 400 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν υπήρχε στη συμφωνία τον Ιούνιο που κάνανε εκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των βιομηχανιών σχολικά είδη. Βλέπουμε ξαφνικά σήμερα να έχουν 465 λέει κωδικούς σχολικών ειδών. Μα δεν γνωρίζουμε ότι από τα μέσα Αυγούστου, μάλλον το τελείωμα του δεύτερου δεκαημέρου του Αυγούστου, όλες οι αλυσίδες, όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν βγάλει τα φυλάδια τους με τα σχολικά είδη, τα οποία υπάρχουν αυξήσεις που ξεπερνάνε και το 24%. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Ναι. Το λένε αυτοί που πουλάνε τα προϊόντα, το λένε οι βιβλιοπόλες ανά την Ελλάδα, οι οποίοι λένε ότι φέτος η χρονιά είναι ακριβότερη σε σχέση με την περσίνη χρονιά που φτάνει και ξεπερνάει και το ποσοστό του 25%.
0: Μάλιστα. 24% λοιπόν αύξηση στα σχολικά είδη. Ας ετοιμαστούν να ξυλωθούν οι γονείς, οι γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο. Άρα λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΦΠΑ, δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Πώς αλλιώς θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια εν ώψη της διεθνούς έκθεσης? Δηλαδή, να μην περιμένουμε πλέον τίποτα ουσιαστικό.
1: Μα αυτό το οποίο ενώ της τελευταίας εβδομάδας που είναι το Σάββατο συγκεκριμένα τα εγκαίνια της Διεθνής Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης που θα μιλήσει ο κ. Πρωθυπουργός, είναι αυτό η σημερινή θα έλεγα πρωτοβουλία η οποία την βγάλανε μετά από δύο μήνες για να μας πείσουν ότι μειώσανε τις τιμές στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
1: Ότι έτσι καταπολεμάται η ακρίβεια ή η εσχροκέρδεια. Βέβαια δεν είδανε. Προφανώς και το έχουν δει, ρητορικό το λέω, το δεν είδανε, ότι σε πάρα πολλά προϊόντα και αυτά που συμμετέχουν ακόμα στην εθνική αυτή πρωτοβουλία σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα των προηγούμενων εβδομάδων, ακόμα και ημερών, έχουν αυξηθεί. Τότε γιατί τα βάλανε μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία? Ή επίσης, για παράδειγμα, να πω ότι έχει προϊόντα που για εμάς τους καταναλωτές δεν είναι ταχυκίνητα προϊόντα. Δεν είναι τα απαραίτητα προϊόντα της καθημερινότητάς μας.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι και ανύπαρκτα τα μέτρα, το πόσο κάνει που τόσο διαφημίστηκε η λεγόμενη ψηφιακή αυτή εφαρμογή, και επίσης η ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή έχει κάτι ουσιαστικό, έχει αφήσει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα.
1: Μα η ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή και υποπτήρια της αγοράς είναι αυτή η οποία κράταγε και θα σφράγει στο μυστικό και μετά το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από 15 μέρες που έγινε τους κωδικούς.
0: Μάλιστα.
1: Για να τους ανακοινώσουν μετά από πίεση η οποία ασκήσαμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, γιατί λέμε ότι δεν γίνεται ακόμα και σήμερα που μιλάμε να το μέχρι στις 12 το μεσημέρι να μην τα έχετε ανακοινώσει όταν είπατε πριν από δύο μήνες ότι αυτό θα ισχύει από 31 του μήνα το πρωί με το που θα ανοίξουν τα καταστήματα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης, να τονίσω και αυτό, υπάρχουν και σούπερ μάρκετ τα οποία αλυσίδες, μικρές αλυσίδες, οι οποίες, ενώ όπως λέει, για να συμμετέχει κάποια αλυσίδα μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει ένα τζίρο την προηγούμενη χρονιά 90 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιες αλυσίδες δεν συμμετείχαν λόγω αυτού του, δεν είχαν το τζίρο αυτόν. Παρ' όλα αυτά, στην εθνική αυτή εθελοντική πρωτοβουλία συμμετέχουν και αυτές οι αλυσίδες.
0: Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, ήταν πολύ χρήσιμη η συνομιλία μας και όσα μας είπατε, πολύ χρήσιμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε ευχαριστώ. Καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, εδώ στο Κόκκινο, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Συμφωνία κυρίων, όπως είπαμε, άνθρακες ο θησαυρός. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... ...μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... ...παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... ...της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... ...έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... ...στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
6: Τι θα μας ενώσει, τι
3: θα μας χωρίσει.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στη Μάχη, τον Χρυσοβαλάντη, την Πέση, τη Δήμητρα από την Πεύκη, τον Γιώργο, τον Νίκο. Ο Γιώργος που ρωτά τι θα έχει το πρωθυπουργικό καλάθι για τους συνταξιούχους. Εδώ καλύτερα να ξεκινάμε από το τι δεν θα περιλαμβάνει το πρωθυπουργικό καλάθι για τους συνταξιούχους. Γιατί εδώ η κυβέρνηση έχει ήδη αποκλείσει, είναι γνωστό αυτό, την επαναφορά της 13ης σύνταξης, όπως αξιώνουν οι ενώσεις των συνταξιούχων, επικαλούμενοι τι, τον κίνδυνο διατάραξης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Οι συνταξιούχοι απειλούν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει κονταροχτυπηθεί με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και εδώ να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάιο του 2019 η τότε κυβέρνηση Τσίπρα θέσπισε τη λεγόμενη 13η σύνταξη, η οποία δινόταν κλιμακωτά επί του ποσού της μεικτής κύρια σύνταξης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ψηφίζει θετικά τότε και να δεσμεύεται για τη μονιμοποίηση του μέτρου σε περίπτωση που εκλεγόταν πρωθυπουργός, κάτι που έγινε. Τότε μάλιστα έκανε λόγο για ψίχουλα, όταν όμως εξελέγει πρωθυπουργός, κατήργησε την παραπάνω ενίσχυση, ενώ και κατηγορείται ότι δεν εφάρμοσε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επιστροφή αναδρομικών από δώρα και επικουρικές συντάξεις. Έτσι να τα θυμόμαστε αυτά, να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Πάντως, εν όψη της διεθνούς έκθεσης, το βασικό σενάριο είναι να δοθεί μία μικρή αύξηση στο ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου, ώστε να φτάσει τα 400 ευρώ φέτος. Είναι 300 ευρώ, να δοθεί μια μικρή αύξηση, να πάει στα 400 ευρώ ή να αυξηθεί στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, που είναι, αν θυμάμαι καλά, στα 445-446 ευρώ. Και κάπως έτσι αυτή η αύξηση θα βαπτιστεί 13η Εθνική Σύνταξη. Θα μπει, εν πάση περιπτώσει, μια ετικέτα σε αυτό, ένα περιτύλιγμα. Καλύτερα, ωστόσο, να περιμένουμε έως το Σάββατο. Η πολιτική σεζόν έχει ξεκινήσει, οι ανταγωνισμοί και οι κόντρες ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση ή και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης εντείνονται. Απομένουν 4-5 μήνες μέχρι τις εκλογές, εκτός απρόπτου, οπότε δεν θα πλήξουμε. Και πάμε να πάρουμε το δημοσιογραφικό σχόλιο και τις δημοσιογραφικές εκτιμήσεις του Φώτη Παπούλια από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλησπέρα Φώτη και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Κωστή, καλή εβδομάδα.
0: Και εδώ τίθεται το ερώτημα, σε τι στοχεύει ο κύριος Μητσοτάκης, Φώτη, εξαντλώντας την τετραετία, συμμαχώντας στην ουσία με τον χρόνο. Παίρνει ένα ρίσκο εδώ ο Πρωθυπουργός?
1: Κοίταξε να δεις, στην πολιτική, Κώστα, το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν και οι ακροατές μας, ο χρόνος ή θα είναι σύμμαχος ή θα είναι εχθρός σου. Δεν υπάρχει ουδέτερος χρόνος. Ο κύριος Μητσοτάκης ελπίζει ότι μπορεί να ανακάμψει. Αλλά το στίχημα είναι ότι ανακάμπτεις όταν έχεις χειροπιαστές προτάσεις και όχι όταν πας σε αυτό που λέμε επιδόματα, σε αυτό που λέμε πας και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί. Κατανοώ ότι είναι από την πλευρά του ότι θέλει να φανεί συνεπής στο ότι είχε πει ότι οι εκλογές το 2027, έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, αυτή σαν πουνάδα που έχει απλωθεί, δεν νομίζω ότι έχει την ευχέρεια πλέον να την μαζέψει, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οτιδήποτε ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη είναι ήδη υποθηκευμένο.
0: Ναι, και λέμε πολλές φορές ότι ο χρόνος είναι και χρήμα, αλλά ναι, έρχεται η ακρίβεια είναι, που εντείνεται.
1: Εδώ είναι λίγο ανάποδο, έτσι, ναι. Διότι μπορεί ο χρόνος να είναι χρήμα, αλλά ξέρεις, στην πολιτική υπάρχει και το κόστος του χρήματος.
0: Όντως. Έχουμε και την αναζωπήρωση της κόντρας της κυβέρνησης, Φώτη, με την πλευρά Σαμαρά, σε ένα περιβάλλον που τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά διαταράσσονται. Και εδώ τι μπορεί να συμβαίνει? Η ένταση στα ελληνοτουρκικά συσπηρώνει τους ψηφοφόρους κάτω από τη σημαία, δηλαδή κάτω από την κυβέρνηση, ή ίσως να αυξήσουν και τις διαρροές προς τα δεξιά?
1: Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς δεν επενδύει μόνο στα ελληνοτουρκικά. Και νομίζω ότι είναι σαφίες αυτό που έχει πει, ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, ναι μεν θα χρησιμοποιήσει τα εθνικά θέματα ως αιχμή του δόρατος, αλλά από εκεί και πέρα φαντάζομαι και έτσι δείχνει, τουλάχιστον ακούγοντας και τον εκπρόσωπό του, εντός το βάζω εντός πολλών εισαγωγικών, τον κύριο Τσούτσια στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, θα θέσει πιθανότατα ένα ευρύτερο πλαίσιο ιδεολογικό-πολιτικό για το τι συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Και μου κάνει εντύπωση ότι αν αισθάνεσαι το γεγονός ότι αν αισθάνεσαι ισχυρός ως πολιτικός φορέας, δεν καταφεύγει σε τέτοιες επιθέσεις κατά του κυρίου Σαμαρά στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ειδικά όταν αυτές οι επιθέσεις και αυτό πόσο οξύμορο είναι, πηγάζουν από τον κύριο Φλωρίδη, από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, δηλαδή πώς αλλάζουν οι καιροί μερικές φορές και ναι, όπως είπες πώς έχει αλλάξει το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες και έτσι όπως το βάζεις στην κουβέντα. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ποιος θα βγαίνει και υπερασπίζεται το κυβερνητικό έργο και εδώ έχεις απόλυτο δίκιο ότι το υπερασπίζονται κυρίως στελέχοι που δεν έχουν που δεν έχουν κομματικές ρίζες μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα σε σχέση με τη μάχη της δεύτερης θέσης, ο κύριος Τσίπρας εκτιμάς ότι έχει τα φόντα να απευθυνθεί πέρα και έξω από το παλιό ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ ακροατήριο, αυτό το 17%. Ο κύριος Τσίπρας έχει βάλει το στόχο στο 20% και πάνω.
1: Κοίταξε, νομίζω είναι νωρίς. Θα φανεί πώς θα κινηθεί πανελλαδικά οργανωτικά, γιατί το να στήσει ένα καινούριο κόμμα από την αρχή έχει πάντα τα ρίσκα του και έχει πάντα και τις αγωνίες του. Φαίνεται πάντως με τα μέχρι σήμερα δεδομένα ότι τη δεύτερη θέση να την έχει. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι μια προσωπικότητα, θα έλεγα κατά το μάλλον ή τον χαρισματική. Είναι μια προσωπικότητα που ξέρει πότε θα πει και τι θα πει, επιλέγει δηλαδή τον πολιτικό χρόνο. Και το κυριότερο σε αυτή τη φάση είναι ότι δείχνει ότι θέλει να απευθυνθεί σε νέους ανθρώπους που δεν έχουν βαρύδια. Εννοώ πολιτικά, από παρελθόν με πολιτικό, έτσι. Αυτό είναι και το κρίσιμο στοίχημα, αν θα του βγει ή δεν θα του βγει και σε ποιο βαθμό. Πάντως σε σχέση με τη δεύτερη θέση που λες, φαίνεται ότι ναι, ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε την έχει κατοχυρώσει κατά κάποιο τρόπο.
0: Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τσίμπησε μία μονάδα, αναλαμβάνει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, αναδεικνύει ζητήματα όπως η πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Το τρένο του 3% εκτιμάς ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να το προλάβει?
1: Το ζήτημα είναι πώς να διαχειριστεί το χρόνο μέχρι τις εκλογές. Και αυτό είναι κρίσιμο, διότι γνωρίζεις την πολιτική ιστορία και το ξέρεις και καλά ότι κάθε φορά που είχαμε την εμφάνιση συλλογικών ηγεσιών το πράγμα κυρίως στην αριστερά δεν είχε ποτέ περπατήσει. Έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο, είναι ένα σοβαρό ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσει η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη πλευρά το ζήτημα είναι μπορεί μόνος του ή θα πρέπει να καθίσει σε ένα τραπέζι και να τα βρει ενδεχομένως με τη Νέα Αριστερά. Δεν γνωρίζω αν θα μπορούσε με το Μέρα 25 και αυτά. Είναι περίπλοκο το ζήτημα επιβίωσης, για να είμαστε ειλικρινείς, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, να δούμε και το μέτωπο των συμμαχιών και πόσο ευρύ θα είναι
1: και
0: αυτό.
1: Βέβαια, και ποιοι θα κληθούν να το υπηρετήσουν και με ποιες πρωτοβουλίες και με ποια πολιτική φόρμουλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ίσως εδώ αν μου επιτρέπεις να προσθέταμε ότι κατά την άποψή μου σε πιο δύσκολη θέση βρίσκεται το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε, θα φανεί στην πορεία, το πώς θα εισπραχθεί από την κοινωνία αυτή η φιέστα στην Κρήτη, αυτό το τριήμερο που επιχειρεί στο Ηράκλειο για τον εορτασμό της Τρίτης του Σεπτέμβρη.
0: Δείχνει να επενδύει και λίγο, Φώτη, στη συναισθηματική ψήφο, διότι προγραμματίζει και εκδήλωση στις 18 Οκτωβρίου με αφορμή την επέτειο του θριάμβου του 1981, Ναι, όντως να δούμε εκεί κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικές.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο η αναφορά στα ιερά και τα όσια μπορεί να μεταφραστεί σε πολιτική, έτσι.
0: Mm-hmm, ναι, για να δούμε εδώ.
1: Για να δούμε.
0: Η ενεργοποίηση της μνήμης κατά πόσο θα είναι πολιτικά τουλάχιστον αποδοτική. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φώτη, για το σχόλιο σου.
1: Να είσαι καλά, Κωστή, καλή συνέχεια.
0: Ο συνάδελφος ο Φώτης Παπούλιας από την Ελληνική Δημόσια Ραδιοφωνία, εδώ στο Κόκκινο.

Υπάρχουν αρκετά μηνύματα γύρω από τις συντάξεις και σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν, φυσικά. Και φυσικά είναι και πολύ πολύ καυτό ζήτημα αυτό των συντάξεων. Εδώ να πούμε και απαντώ στο μήνυμα της Μέρης, το επίδομα των συνταξιούχων που χορηγείται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους ήταν 250 ευρώ πέρσι, πήγε στα 300 ευρώ φέτος και ίσως πάει στα 400 ευρώ μετά τις ανακοινώσεις του Μητσοτάκη. Εδώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των δικαιούχων να αυξηθεί ώστε να ενταχθούν και οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών σε αυτό το επίδομα, οι οποίοι τώρα αποκλείονται λόγω ηλικιακών κυρίως κριτηρίων. Τώρα, σε σχέση με τις συντάξεις χειρίας και απαντώ σε άλλα μηνύματα, ο κ. Μητσοτάκης ήδη διαφημίζει την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Εδώ όμως με τις ενώσεις των συνταξιούχων να τονίζουν ή να θυμίζουν, και όσο ήταν να θυμίζουν, ότι η ρύθμιση για την οποία πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός είναι κουτσουρεμένη, καθώς δεν περιλαμβάνει αναδρομικά για τους δικαιούχους ή εξαιρεί τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, αλλά και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων. Έτσι. Μηνύματα γιατί η κυβέρνηση την πέφτει κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, ενώ κεντρικός αντίπαλος θεωρεί το Τσίπρας. Εδώ να πούμε πως οι γαλάζιες επιθέσεις προς το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ενταθούν, ενώ θα αναζητηθούν και πατήματα εξομοίωσης του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όντως εκλαμβάνεται ως βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης. Κυρίως ικανός ο κύριος Τσίπρας να λειτουργήσει ως φτιάχτρο, να λειτουργήσει ως όχημα συσπήρωσης των ψηφοφόρων που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23. Το ερώτημα που ανακύπτει προς ώρας είναι αν αυτό το κυβερνητικό pressing θα συσπηρώσει τελικώς τη βάση του ΠΑΣΟΚ και θα ξεκολλήσει την πράσινη βελόνα, την καθυλωμένη πράσινη βελόνα. Πολλοί κρατούν μικρό καλάθι, όχι μόνο διότι ένα τμήμα του πασοκικού ακροατηρίου δεν βλέπει ως κόκκινο πανί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και γιατί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πείσει ότι θα συγκρατήσει όλες τις δυνάμεις του μετά τις πρώτες εκλογές, χωρίς κάποιοι βουλευτές ή στελέχη του να βάλουν πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, αν χρειαστεί. Πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε κακό ανέκδοτο τα σενάρια περί μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι, ωστόσο, διερωτώνται για τη στάση της κυρίας Διαμαντοπούλου και άλλων δεξιόστροφων στελεχών την επομένη των εκλογών, αν στις κάλπες επιβεβαιωθεί η σημερινή δημοσκοπική κατάταξη, από τη στιγμή που η ίδια η κυρία Διαμαντοπούλου στην ίδια συνέντευξη απέκλεισε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας. Τραγούδι και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.

Κλείνοντας να πούμε πως ένα δημοσίευμα του Economist προκαλεί αίσθηση ότι αναφέρει το δημοσίευμα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν φοβάται ότι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρές συνέπειες ακόμη και να τον κρεμάσουν αν τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς να μπορεί να πουλήσει μια νίκη. Και γι' αυτό το λόγο φέρεται να εξετάζει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Αυτό αναφέρει πηγή που επικαλείται πληροφορίες από το Κρεμλίνο στον Economist και γίνεται ήδη ντόρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης μας κάνει και σχετικό νεύμα, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου και η Μαριάνθη Πατσελή ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με την εν λόγω πλήρως επεξεργασμένη παρέμβαση. Καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θεσπίζουμε αυτομαντοποιημένη πρόταση ρύθμισης. Ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια. Με χαμηλό επιτόκιο ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία. Παράλληλα, η μεγάλη αλλαγή αφορά την αναπτυξιακή τράπεζα που θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα funds και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από την πρώτη κατοικία και την προάσπιση της, την κατάργηση του πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τη στήριξη του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη και του αντίστοιχου νόμου για τον εξοδικαστικό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ότι λείπει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να τα βάλει με τους servicers και τα funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου από το περιστήριο της Βουλής, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αντιμετωπίζει πλήρως το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, βάζοντας στο προσκήνιο τον οφειλέτη, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Πουλέκος. Εχμηρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη διακρατική συμφωνία που υπεγράφει σήμερα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα, κόστος άνω των 3 δισεκατομμυρίων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτό. Η κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις και να ενημερώσει έγκυρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και τέλος του κατά πόσο η συμφωνία διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγγείλει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το περιστατικό σημειώθηκε την 5η 27 Αυγούστου κατά τη διάρκεια παραλαβής εμπορευμάτων, όταν εργαζόμενος φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα στο Σύνταγμα εποχικοί πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της χώρας με βασικό αίτημα την εξασφάλιση 12μηνης απασχόλησης. Να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά τους για την εργασιακή τους αποκατάσταση και το τερματισμό του καθεστώτος ομηρείας, το οποίο τους έχει υποχρεώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωσή του. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου, ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος, εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη συμπαράσταση που εκφράστηκε με την επίσκεψη κλιμακίου του κόμματος στο Πορτογερμενό και στα Βίλια στη Μεγάλη Πυρκαγιά στις αρχές Αυγούστου. Εκτιμούμε βαθύτατα το γεγονός ότι βρεθήκατε στο πεδίο, ακούσατε τους κατοίκους και αναγνωρίσατε τον αγώνα πυροσβεστών, εθελοντών και των υπηρεσιών του Δήμου μας, αναφέρεται στην επιστολή. Στάχτη στα μάτια των καταναλωτών, ενώ ψηδέθ επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με τη λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που τίθεται σε ισχύ από σήμερα, μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 4. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, προβλέπονται μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 9,5% και 1.740 και πλέον κωδικούς. Σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών στη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων σε σχέση με πέρσι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση σχετικά με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕ για την πορεία των θερινών εκπτώσεων που ολοκληρώνονται σήμερα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, κατά την νεκροτομή εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι ενήλικες που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ένας 43χρονος, μία 38χρονη και ένας 26χρονος, ενώ 2 παιδιά ηλικίας 9 και 12 ετών, όπως και μία 15χρονη, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Τραγική εξέλιξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στο Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκε ισορρός ενός ατόμου. Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, έναν άνθρωπο που εμπνεύστηκε από τα ιδανικά της αριστεράς, από τα νεανικά του χρόνια. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμμετείχε με συνέπεια στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες για μια δικαιότερη κοινωνία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξάνεται συνεχώς ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, οι νεκροί έφτασαν τους 939, ενώ τουλάχιστον 3.925 αγνοούνται. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν μέσα στη λάσπη και τα συντρίμμια, ενώ έως και 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από περίπου 12 υδροηλεκτρικά έργα. Παράλληλα, η έλλειψη πόσιμου νερού, τροφίμων και φαρμάκων εκεί μονεί άμεσο κίνδυνο για την έξαρση επιδημιών. Στις αθλητικές ειδήσεις, την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Αργεντινής ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα social media ο Λιονέλ Μέση, ο 39χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022. Έχει σκοράρει 125 γκολ σε 207 εμφανίσεις, γεγονός που τον καθιστά το πρώτο σκόρερ όλων των εποχών και παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση αμέσως μετά τον τελικό, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο της Αργεντινής για τη στήριξη προς το πρόσωπό του όλα αυτά τα χρόνια. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών υποδέχεται την Ισπανία αυτή την ώρα στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Πατζιά.
0: Το κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάννα της Πατσελίνης στην τηλεφωνική επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, και σας παρακαλώ να το κάνετε, αν χρειαστεί βεβαίως, αν θέλετε να μας πείτε κάτι για την εκπομπή, να ρωτήσετε κάτι. Δωρεάν είναι ο αριθμός της κλήσης σας, 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα ζαϊμπέκικο έντεχνο λαϊκής σχολής, που γραφήθηκε το 1965, και ήταν βεβαίως ο Γρηγόρης Βυθικότσης, σε ένα τραγούδι της γενικότερης σχολής που χάραξε ο Μίκης Θεοδωράκης, αυτό που αργότερα μάθαμε να ξεχωρίζουμε ως έντεχνο λαϊκό τραγούδι και που ξεκίνησε με τον Επιτάφιο, αυτά τα έχουμε πει και ξαναπεί χιλιάδες φορές. Ήταν ένα τραγούδι σε στίχους του Γιάννη Κιούρκα και μουσική ενός 22χρονου νέου από την Μυτιλίνη, που όμως είχε έρθει οικογενειακός εδώ στην Αθήνα από 7-8 χρονών. Είχε μπει στο οδείο, είχε μάθει πολύ καλό βιολί, είχε προχωρήσει και στα παικτικά του καθήκοντα αλλά και στα θεωρητικά, κάνοντας αρμονίες και αντιστοίξεις κλπ. Με τον Μιχάλη Βούρτσι, και ακριβώς επειδή ήταν μέλος της Μικρής Ορχήστρας Αθηνών που είχε ιδρύσει ο Μίκης Θεοδωράκης και παίζανε συμφωνικά έργα που διεύθυνε ο Ψηλός, αλλά παίζανε και τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη, τη Ρωμιοσύνη, τον Επιτάφιο, το τραγούδι του Νεκρού Αδελφού και όλα αυτά. Ακριβώς λοιπόν λόγω της τριβής του με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, γνώρισε τον Γρηγόρη Βυθικότσι και δειλά-δειλά του εκμυστηρεύτηκε ότι είχε γράψει και ο ίδιος τραγούδια. Το όνομα εκείνου του νέου, Ευάγγελος Πιτσιλαδής, από το Πλωμάρι της Μυτιλίνης, και αν έχετε ακούσει για το Ούζο Πιτσιλαδή, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα σαν ετικέτα, είναι από την ίδια οικογένεια, διότι όλοι οι Πιτσιλαδίδες βαστάνε στην καταγωγή τους από το ίδιο μέρος, από το Πλωμάρι. Ο Ευάγγελος λοιπόν, που είχε έρθει στην Αθήνα και είχε σπουδάσει μουσική, βρέθηκε ένα μεσημέρι στο σπίτι του Γρηγόρη Βυθικότσι και την ώρα που εκείνος ξυριζόταν, του τραγούδησε σε αυτή την άχαρη διαδικασία, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά, δύο τραγούδια. Το πρώτο το ακούσαμε ενορχιστρωμένο, διότι άρεσε η μελωδία στον Βυθικότσι, και τηλεφώνησα μέσα στον Τάκη Βίτα Λαμπρόπουλο, και όλα ήταν θέμα χρόνου από εκεί και πέρα για να υπογράψει ο νεαρός συνθέτης συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με την Κολούμπια. Ήταν ο τρίτος συνθέτης αυτού του ύφους που υπέγραφε συμβόλαιο με την εταιρεία, μετά το Μίκη Θεοδωράκη, ο δεύτερος ήταν ο Ξαρχάκος, ο τρίτος, αρχαιότερος, ο Ευάγγελος Πιτσιλαδής, και ο τέταρτος ο Δήμος Μούτσης, για να καταλαβαίνουμε για ποια μεγέθη μιλάμε και για ποια χρονολογικά μεγέθη μιλάμε. Αυτά τα δύο λοιπόν τραγούδια που τραγούδησε ο ίδιος ο συνθέτης ακαπέλα στον Γρηγόρη Βυθικότσι την ώρα που εκείνος ξυριζόταν, βγήκαν σε αυτό το μικρό δισκάκι των 45 στροφών με την ετικέτα της His Master's Voice, με το σκυλάκι. Ήταν το «Ας ήταν το όνειρο να βγει» και το «Με πέταξε ζωή στο δρόμο», και τα δύο σε στίχους του συμμαθητή του Βαγγέλη Πιτσιλαδή, του Γιάννη Κιούρκα από το σχολείο, και Αριστείνη, λέω, να ακούσουμε και το δεύτερο. «Ας με πέταξε η ζωή στο δρόμο». Τώρα.

Να χαιρετήσουμε και δύο αγαπημένες ακροάτριες που έστειλαν συγκινητικά και τιμητικά για μένα μηνύματα, η Μάχη Μητσιώνη και η Δήμητρα Αποπεύκη. Και συνεχίζουμε στο αφιέρωμά μας στα τραγούδια του Ευάγγελου Πιτσιλαδή, που εκείνη την εποχή τουλάχιστον και ακούστηκαν και αγαπήθηκαν, και στη συνέχεια θα δείτε ότι και εσείς ξέρετε κάμποσα, και που ήταν βέβαιος αυτής της γραμμής του έλεγχνου λαϊκού. Είπαμε, πρώτος που υπέγραψε συμβόλαιο ο Μίκης, δεύτερος ο Ξαρχάκος, τρίτος ο Πιτσιλαδής, τέταρτος ο Μούτσης, χρονολογικά. Και έπονται όλοι οι υπόλοιποι. Εφόσον λοιπόν είχε αποκλειστικό συμβόλαιο με την εταιρεία, δούλεψε με τους τραγουδιστές του δυναμικού της. Και πάντα με λόγια του Γιάννη Κιούρκα, ή σχεδόν πάντα, έδωσε τραγούδια και στη Βίκη μου σχολείου, ας πούμε, όπως αυτό το ματζοράκι, άδειο το λιμάνι.

Να πούμε λοιπόν ότι για τις ανάγκες της ηχογράφησης των τραγουδιών του νεαρού συνθέτη από τη Μυτιλίνη, του Ευάγγελου Πιτσιλαδή, που παρά των νεαρών της ηλικίας του είχε γερές σπουδές στο οδείο και στο όργανο, στο βιολί, αλλά και στα θεωρητικά, του δόθηκαν άπλετα οι μηχανισμοί της εταιρείας, του δόθηκαν η καλύτερη μουσική να ηχογραφήσει μαζί τους. Ο Λάκης Καρνέζης με τον Κώστα Παπαδόπουλο στα μπουζούκια, τους ακούμε δηλαδή. Ο Δημήτρης Φάμπας στην κιθάρα, ο Γιώργος Κινούς στο ακορντεόν, ο Σωτήρης Σταχιάτης στο τσέλο, οι Λαβρανέοι στα κρουστά και στα τύμπανα. Παραγωγές πρώτης εθνικής στην πάλι ποτέ αυτοκράτηρα του ελληνικού τραγουδιού, την Κολούμπια του Τάκη Β. Λαμπρόπουλου. Και βέβαια σε αυτή την εντεχνολαϊκή γραμμή δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε όλα τα τραγούδια και όλους τους τραγουδιστές που συνεργάστηκε. Δηλαδή δεν θα ακούσουμε τραγούδια του με τη Μέρι Λίντα, με τον Νίκο Ξανθόπουλο ή ακόμα και με τη Μαρινέλα. Θα ακούσουμε όμως ένα υπέροχο τραγούδι που ρυθμολογικά είναι μια λαϊκή μποσανόβα, αν θέλετε. Ένα στίχος της Ευτυχίας Παπαγιανόπουλου που έγινε υπέροχο τραγούδι από τον Ευάγγελο Πιτσιλαδή με τον τίτλο «Δεν έχω μπαλκόνι» και τραγουδήθηκε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

Λοιπόν, Άννα και Φαλαιώνουμε, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Θα το πάμε και σήμερα ως και τις 8 το βράδυ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, 2-13-21-77-77. Μέσω Viber μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, δωρεάν χωρίς χρέωση, 698-58-70-059. Το έκανε και ο Σταύρος Χαψάλης από τις Σέρες. Αλέξη, γεια, μας λέει. Οι μουσικές εκπομπές στο κόκκινο μου κρατούν συντροφιά καθημερινά που πηγαίνω για περπάτημα. Την καλησπέρα μου από τις Σέρες. Την ανταποδίδουμε και ελπίζουμε να πέσουμε μέσα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που αλλάζουμε κάπως μουσική ρότα, πάντα όμως μέσα από τον ίδιο συνθέτη, τον Ευάγγελο Πιτσιλάδη, που παρακολουθούσαμε την εντεχνολαϊκή του δημιουργία στο πρώτο μέρος. Και τώρα πάμε στην πιο μοντέρνα της εκδοχή, που ξεκινάει με αυτό το τραγούδι «Ανάμνησης», με λόγια του Γιώργου Παπαστεφάνου. Ένα τραγούδι που προέκυψε όταν ο Τάκης Β' Λαμπρόπουλος της Κολούμπια έπιασε τον Πιτσιλάδη και του είπε αν μπορεί να γράψει ως νεότερος και ως έχουν το νεανικό πρόσταγμα σε αυτό το ύφος, και που δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο με τον Μίκη, με τον Ξαρχάκο, που ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία βεβαίως. Αν μπορούσε λοιπόν να δοκιμάσει να γράψει κάποια τραγούδια σε ύφος pop για να συναγωνιστεί την Philips, που ήδη είχε κάνει κατάσταση τότε με τους Olympians και μετά άλλα group, ή και με την Music Box που επίσης είχαν εστιάσει εκεί. Να φτιάξουν δηλαδή ένα section ανάλογης δυναμικής και στο δυναμικό της Columbia. Ο Πιτσιλαδής του είπε ότι θέλει, βρήκε έναν τραγουδιστή, όμως αυτός ο τραγουδιστής ήταν Ιταλός και είχε ιταλικό αξόν. Πήγαν μαζί λοιπόν ένα βράδυ να τον ακούσουν μαζί με τον Τάκη Β' Λαμπρόπουλο και έτσι ο εταιριάρχης έδωσε το OK και ο Τόνι Πινέλη ηχογράφησε αυτή την ανάμνηση, ανάμνησης στον καθαρευουσιάνικο τίτλο, είπαμε με λόγια του Γιώργου Παπαστεφάνου, και το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία. Ζήτησαν αργότερα και το ξανατραγούδησαν χωρίς την εμπλοκή του συνθέτη στο στούντιο οι Olympians, και αργότερα τα βρήκαν οι δύο εταιρείες και συνεχίστηκε αυτή η συνεργασία μεταξύ Πιτσιλαδί και Olympians, που απέφερε δύο τραγούδια που τα ξέρουν και οι Πέτρες. Θα ξεκινήσω από το πρώτο, που έχει και το όνομά μου, βρε αδερφέ.

Ήταν λοιπόν τα δύο τραγούδια που ηχογραφήθηκαν για λογαριασμό της Philips με άδεια της Columbia, του Βαγγέλη Πιτσιλαδή και στη συνεργασία του με τους Olympians, τον Πασχάλη Αρβανιτίδη τον ακούσαμε. Ήταν τραγούδια που έγιναν πολύ μεγάλη επιτυχία, ο Αλέξης και η Ιστορία, και δύο μηνύματα που το δεύτερο θα μπορούσε και να είναι και λιγότερο εμπριστικό. Λέει λοιπόν ο Λεωνίδας Μίαρης, την έχω απολαύσει την εκπομπή, καλησπέρα Αλέξη, ευχαριστώ. Λέει και ο Χάρης Ξανθόπουλος, όποιος μπορεί να μας εξηγήσει γιατί ενώ αυτά τα τραγούδια είναι η επιτομή της γελοιότητας εν τούτης μας αρέσουν, θα του πω ένα μεγάλο μπράβο. Και πρώτον, αν σας αρέσουν, δεν μπορεί να σας αρέσουν γελία πράγματα, αγαπητέ μας ακροατή. Να μου πείτε ότι είναι η επιτομή, ας πούμε, της ανεμελιάς, πάει στο διάολο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που έγραψε και στα δύο τους στίχους θα θύμωνε αν το άκουγε αυτό το πράγμα. Σας συνιστώ να μην είστε τόσο εμπεριστικός και να μην σκορπάτε έτσι βαριές κουβέντες. Μπορεί και κάτι να είναι διαφορετικό από όσο νομίζετε ή που κάποιος άλλος να το κάνει κέφι με διαφορετικούς όρους από εσάς. Συγγνώμη για τον διδακτικό τόνο, αλλά στη δική μου εκπομπή κάνατε την παρέμβαση. Έτσι είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω με τον τρόπο που νομίζω. Και για να υπερασπιστώ τη μουσική του Ευάγγελου Πιτσιλαδή, που και φίλος μου είναι και που μου αρέσει βεβαίως, να ακούσουμε και ένα ακόμα σέικ δικό του, οργανικό, το αυτοκίνητο Γιοταχή, μια ηχογράφηση του 1966 με σόλο σαξόφωνο τον μεγάλο Ρίγα Σαριτζιώτη.

Με την ευκαιρία να πούμε ότι ο Ρήγας Σαριτζιώτης ήταν ένας σπουδαίος μουσικός για την εποχή του, σπουδαίος σαξοφωνίστας, ενημερωμένος για τις διεθνείς εξελίξεις και τη διεθνή μουσική γλώσσα και βεβαίως θηρίος στο στούντιο και στα live. Δυστυχώς δεν έχουμε πάντα την πολυτέλεια να ακούμε ηχογραφήσεις και να μνημονεύουμε το όνομά του. Πάμε σε μία ακόμα ηχογράφηση του Ευάγγελου Πίτσι, δηλαδή, όλες δηλαδή είναι δικές του δημιουργίες. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για να συμπληρώσει έναν δίσκο πολυσυλλεκτικό. Τραγούδι συνθέτη με τρεις τραγουδιστές. Νομίζω ήταν Μοσχολιού, Κόκοτας, Πιτιλινέως, κάτι τέτοιο. Και έλειπε ένα τραγούδι, οπότε έγραψε αυτό το τραγούδι ο Ευάγγελος Πιτσιλαδής, το έδωσε στον Κόκοτα, το τραγούδισε ως demo, ως δοκιμαστική ηχογράφηση, δεν κατάλαβε εκείνος πώς ακριβώς θα πήγαινε η ενορχήστρωση. Και όταν το άκουσε στο στούντιο, κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό, γιατί ήταν ένα καθαρό εμοσέικ, και εκείνος δεν ήθελε να το πει, γιατί πίστευε ότι δεν ταιριάζει στο ύφος του ως λαϊκού τραγουδιστή. Χρειάζεται να γίνει χαμός, να επέμβει ο ίδιος ο Τάκης Β' Λαμπρόπουλος, για να πιστεί ο Σταμάτης Κόκοτας να τραγουδήσει μία και μοναδική φορά αυτό το τραγούδι, που έμελε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Να σημειώσουμε μόνο ότι πιάνω σε αυτή την ηχογράφηση που έγινε το 1969 έπαιζε ο Γιώργος Χατζηνάσιας, που τότε ήταν ακόμα μόνο session μουσικός και μερικές φορές ενορχιστρωτής πριν αρχίσει τη μεγάλη του συνθετική δραστηριότητα που τον ξέρουμε. Και να κλείσουμε την εκπομπή με ένα μεγάλο σουξέ του 1972 που ερμήνευσε σε ένα διάλειμμα της συνεργασίας του Ευάγγελου Πιτσιλάδη με την Κολούμπια, μια πρόσκαιρη δηλαδή συνεργασία του με τη λύρα του Αλέκου Πατσιφά, ένα τραγούδι με τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη και λόγια του Δημήτρη Ιατρόπουλου. «Φωτιά στα τρένα όλου του κόσμου», επίσης πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας συστήσουμε να μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Μετά το δελτίο ειδήσεων έπεται το βραδινό μαγαζίνο με την Τίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ τη Μαριάνθη Πατσελή και τον Βασίλη Κουτούβαλη. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο περίπου την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας. Ο Βασίλης Κουτούβαλης, που είναι 25 χρονών. Το τραγούδι με τις 16 Μαϊμίνα σε ένα μάξι Μαρίνα κλπ. Το ήξερε. Γιατί αυτά τα τραγούδια έχουν σπάσει το φράγμα του χρόνου. Και βεβαίως τα απολαμβάνουμε χωρίς ενοχές εδώ και στο κόκκινο. Γεια σας από μένα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Καλώς ήρθατε ή καλώς ήρθα ή καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκα. Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, τελειώνει και ο Αύγουστος. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία μαζί σας η Μαριάνθη Πατσελή, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί, από την επόμενη αλλάζει το πρόγραμμα του σταθμού, δεν θα είμαστε μαζί. Μεταφέρομαι κατά πάσα πιθανότητα στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου. Οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας τώρα, μπορείτε να μας καλείτε στο 210-3217-777. Επίσης να στείλετε μήνυμα στο μέσο Viber στο 698-58-759. Μας ακούτε και αν ανοίξετε τη σελίδα της Αυγής και πάτε στο ακούτε live το κόκκινο. Πάνω δεξιά. Αριστερά.

Είναι εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων, η θερινή ανάπαυλα τελείωσε, τα στελέχη των κομμάτων έχουν πιάσει δουλειά εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά ξεκινά μια μακρά προεκλογική περίοδος και να δούμε και πόσο μακρά θα είναι. Μεθαύριο τώρα Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, γίνεται η ψηφοφορία για την εκλογή της Έλληνας Ακρίτα ως Αντιπροέδρου της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει την εκλογική του προετοιμασία με πανελλαδική εξόρμηση, πολιτική εξόρμηση και σταδιακή παρουσίαση προγραμματικών θέσεων πριν από την ΔΕΘ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσιάζει το οικονομικό και κυβερνητικό της πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο και αυτή την Τετάρτη. Το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί περιοδίες στην Κρήτη. Θα κορυφωθεί η περιοδία με την κεντρική εκδήλωση του κόμματος στο Ηράκλειο για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Και πάμε να δούμε πώς έχει η επικαιρότητα έως τώρα. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με την εν λόγω πλήρως επεξεργασμένη παρέμβαση. Καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης. Οι πιστωτές απαντούν εντός 15 ημερών. Ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Προβλέπουμε αποπληρωμές 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος την δικαστική προστασία όταν αποτυγχάνει η εξοδικαστική διαδικασία. Παράλληλα, η μεγάλη αλλαγή αφορά την αναπτυξιακή τράπεζα που θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα funds και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από την πρώτη κατοικία και την προάσπισή της, την κατάργηση του πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τη στήριξη του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη και του αντίστοιχου νόμου για το εξοδικαστικό, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ότι λείπει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να τα βάλει με τους servicers και τα funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πρόσωπα, δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, από το περιστήλιο της Βουλής, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου. Εχμηρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την διακρατική συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα, κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από την γενοκτόνα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις και να ενημερώσει έγκαιρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και τέλος το κατά πόσο η συμφωνία διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγγέλει ο Σύλλογος Έμπορου Υπαλλήλων Αθήνας σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το περιστατικό σημειώθηκε την 5η 27 Αυγούστου κατά τη διάρκεια παραλαβής εμπορευμάτων, όταν εργαζόμενος φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αφιένα με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα στο Σύνταγμα εποχικοί πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας με βασικό αίτημα την εξασφάλιση 12 μήνων απασχόλησης, να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά τους για την εργασιακή τους αποκατάσταση και τον τερματισμό του καθεστώτος ομηρίας, το οποίο τους έχει υποχρεώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Στάχτη στα μάτια των καταναλωτών εν ώψη ΔΕΘ επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με τη λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που τίθεται σε ισχύ από σήμερα μετά από ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Το μέτρο θα διαρκέσει 2 μήνες με δυνατότητα επέκτασης στους 4. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, προβλέπονται μείωση τιμών μεσοσταθμικά 9,5% για 1.740 και πλέον κωδικούς. Σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών στη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων σε σχέση με πέρυσι, αναφέρεται σε ανακοίνωση σχετικά με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕ για την πορεία των θερινών εκπτώσεων που ολοκληρώθηκαν σήμερα.
Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, κατά την νεκροψία νεκροδομή εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ενήλικες που βρίσκονται στο διαμέρισμα, ένας 43χρονος, μία 38χρονος και ένας 26χρονος. Εδώ δύο παιδιά ηλικίας 9 και 12 ετών, όπως και μία 15χρονη, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για ιατρικές εξετάσεις. Τραγική εξέλιξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε διαμέρισμα Πέμπτου Ορόφου στο Νέο Κόσμο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκε ισορρός ενός ατόμου. Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Σε κλείο κινητοποιήσεων το Σάββατο, η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, ΓΕΣΕΑ και ΑΒΕΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο αγάλμα Βενιζέλου, ενώ το ΠΑΜΕ καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάνθ. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ ετοιμάζονται να δώσουν και οι αγρότες με φόντο τις διεκδικήσεις τους για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, ενώ για πρώτη φορά προαναγγέλλεται και η παρουσία τρακτέρ. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα αυξάνεται συνεχώς ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, οι νεκροί έφτασαν τους 939, ενώ τουλάχιστον 3.925 αγνοούνται. Για έκτη μέρα, σωστικά συνεργεία επιχειρούν μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, ενώ ως και 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από περίπου 12 υδροηλεκτρικά έργα. Παράλληλα, η έλλειψη πόσιμου νερού, τροφίμων και φαρμάκων εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για την έξαρση επιδημιών. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από τον Ιούλιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά με πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξει απάντηση, θα τους πλήξουμε σκληρά, προειδοποίησε. Στο μεταξύ, στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα. Ανέφεραν σήμερα η πολιτική άμυνα και ένα νοσοκομείο του Παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός υποστήριζε ότι στόχευε μέλη του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς. Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.318 άνθρωποι, αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Θα είναι γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων, ειδικά για την αντιπολίτευση. Σήμερα είχαμε από την κυβέρνηση ένα μήνυμα αποκλιμάκωσης της ακρίβειας. Αυτό επιχειρεί να εκπέμψει με τις μειώσεις στα προϊόντα που λέγαμε, τους κωδικούς. Δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Οι δημοσκοπήσεις μάλλον δεν είναι αισιόδοξες για τη Νέα Δημοκρατία και δεν είναι σίγουρο ότι η ΔΕΘ θα φέρει τα κέρδη που αναμένει το κυβερνητικό κόμμα. Για να δούμε τι γίνεται. Είναι εδώ ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλησπέρα, Κώστα, να μας τα πει έτσι με τη σειρά.
1: Λοιπόν, όντως στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μπαίνει για τα καλά η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα εν ώψη της σαββατιάτικης ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη προς τους παραγωγικούς φορείς. Μαθαίνουμε ότι αύριο Τρίτη θα υπάρξει μία από τις τελευταίες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για να κλειδώσουν τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Στην κυβέρνηση φιλοδοξούν ότι το πακέτο που θα προβάλλει ο κ. Μητσοτάκης θα αμβλύνει τη δυσαρέσκεια μεγάλων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων που στις εκλογές του 19 και του 23 στήριξαν μαζικά τη Νέα Δημοκρατία και θα αποτελέσει το έναυσμα για τη γαλάζια πολιτική ανάκαμψη. Είναι αυτό εφικτό, Ντίνα? Πολλοί βουλευτές δυσπιστούν όταν ο κ. Μητσοτάκης θα πει όχι στην επαναφορά της 13ης σύνταξης ή όταν δεν συζητά καν την προοπτική αποκλιμάκωσης των έμεσων φόρων και η κυβέρνηση επενδύει στην περιβόητη συμφωνία κυρίων, όπως φωτογράφησες και εσύ, για τη μείωση των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο των καταναλωτών, της Ένωσης Καταναλωτών, της Προστασίας Καταναλωτών, και μας είπε ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός, ότι δεν διαπιστώνεται καμία ουσιαστική μείωση στα προϊόντα, στα σούπερ μάρκετ. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης προσανατολίζεται στη διενέργεια εκλογών προς το τέλος της τετραετίας, πολλοί στη Νέα Δημοκρατία ανησυχούν για το πώς θα βγάλει κυβέρνηση έναν χειμώνα ακρίβειας αλλά και δικαστικών εξελίξεων που αφορούν στα γαλάζια σκάνδαλα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τη Νέα Δημοκρατία έχει αποστασιοποιηθεί ένα σημαντικό τμήμα παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων, οι οποίοι βρίσκονται σε στάση αναμονής ή στους καναπέντες της απογοήτευσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, μάλιστα, της γαλάζιας αποσυσπήρωσης εδώ και μία διετία εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, εξού και η απόβαση του Πρωθυπουργού και του συνόλου των υπουργών στους νομούς της περιοχής, ώστε να σερβίρουν διαβατήρια, όπως λένε, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, διαβατήρια αξιοπιστίας, για να αυτή τη φράση χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης για να διαφημίσει την περιβόητη συνέπεια της κυβέρνησης.
0: Είναι βλέπουμε αυτό που λέγαμε για τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας που κερδίζει ο Βελόπουλος, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Ή πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αυτό που λέμε στη ζώνη της αποχής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και περιμένουν, αλλά λοξοκοιτούν πάντα είτε προς τον κύριο Βελόπουλο, είτε προς άλλα υπερδεξιά κόμματα, είτε και προς τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά.
0: Αυτό, έτσι. Αυτό, περιμένοντας τι θα κάνει και ο Σαμαράς.
1: Βεβαίως, γιατί εδώ όσον αφορά τους σκληροπυρηνικούς παλιούς νεοδημοκράτες που έχουν μετακομίσει σε σχήματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή προσανατολίζονται να στηρίξουν τον κύριο Σαμαρά, εδώ λοιπόν στην Πειραιώς αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικά περιθώρια επαναπατρισμού αυτών των ψηφοφόρων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διασταυρωθούν τα ξύφη με τον κύριο Σαμαρά, που ίσως να μην αργήσει να ιδρύσει το κόμμα του. Χθες βγήκε σε τηλεοπτικό κανάλι ο διευθυντής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Νίκος Τσούτσιας, για να καρφώσει τον κύριο Μητσοτάκη. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι το παλιό συμμετικό Πασόκ, ο λίγον παλιό λαός, και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα, μάλιστα, θυμήθηκαν και τους πολίτες τους δεξιούς και κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη, είπε ο κ. Τσούτσιας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη εδώ να αρπάζει, να σηκώνει το γάντι και να αναφέρεται στους κοινούς αγώνες του ίδιου με τον κύριο Σαμαρά και να στυλιτεύει την χαμηλού επίπεδου συνέντευξη του κ. Τσούτσια, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει τον κύριο Σαμαρά από τον κύριο Τσούτσια. Έτσι, προσπάθησε να πείσει ότι ο κύριος Τσούτσιας δεν εκφράζει τον κύριο Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι επικοινωνιακά τρίκ, ώστε σε μια προσπάθεια, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της κυβέρνησης, να αναγκάσει τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά να κάνει δηλώσεις κατά του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς, βέβαια, έχει αποδείξει ότι κάνει δηλώσεις τέτοιες ή κάνει αναρτήσεις τέτοιες. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε όμως σε μια ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση, ενώ στον χώρο μπήκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, τονίζοντας ότι το κόμμα Σαμαρά, που οικειοφορείται εδώ και ένα χρόνο, κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Και εδώ τίθεται το ερώτημα αν το παραδοσιακό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας προσελκύεται από τις βολές Φλωρίδη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε την κυβέρνηση Σιμίτη, κατά του κ. Σαμαρά. Ειδικά εδώ η απάντηση, φανταζόμαστε, είναι αυτονόητη. Έτσι.
0: Αλλά ο κ. Σαμαράς πάντως έχει πει ότι θα τον ανακοινώσει τελευταία ώρα.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες.
0: Δηλαδή το έχει ξεκαθαρίσει αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ίσως και τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου να προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια. Εν πάση περιπτώσει, απέναντι
0: σίγουρα
1: σε αυτά τα σενάρια.
0: Τι θα γίνει μετά τη ΔΕΘ. Αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι. Σε αυτά τα σενάρια κρατούμε πάντα αποστάσεις. Ναι. Αυτά τα σενάρια σε σχέση με τον χρόνο εκδήλωσης της κίνησης του κ. Σαμαρά πολλές φορές έχουν πέσει έξω και στο παρελθόν. Φαίνεται όμως και φαίνεται πολύ, πολύ συχνά ότι ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει να ιδρύσει το δικό του κόμμα, έτσι μια επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης και να πλαγιοκοπήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
1: Φυσικά.
0: Κώστα Σεβόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν έχουμε γραμμή. Θα πάμε να δούμε αυτό, αν πράγματι αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών είναι, δηλαδή έχει μια βάση, γιατί μπήκε σε ισχύ από σήμερα και αφορά 1.740 κωδικούς με, πώς το λέει, μεσοσταθμική μείωση τιμών μεσοσταθμικά 9,5%. 1.740 και πλέον κωδικούς. Είναι σχολικά είδη, είναι τρόφιμα, είναι διάφορα. Έχει βάση αυτό το πράγμα. Γιατί είχαν προηγηθεί, αν δεν κάνω λάθος, ένα εξάμηνο νέων αυξήσεων στα τρόφιμα και σε βασικά αγαθά. Οπότε, οι επίσημοι πίνακες, ναι μεν καταγράφουν τις μειώσεις, αλλά πόσοι από αυτούς τους κωδικούς είχαν αυξηθεί το προηγούμενο διάστημα και πόσο, δηλαδή, δεν λέμε ότι λέει αυτή τη στιγμή ψέματα η κυβέρνηση, αλλά τι αντανακλά, γιατί αν ένα προϊόν τώρα, ας πούμε, έχει ένα 80, δεν ξέρω, φυργανιές, έτσι, και το κατεβάζει στο 1,80 από τα 2 ευρώ, ας πούμε, και έχει πάρει το τελευταίο εξάμηνο μια αύξηση από το 1 μέχρι το 1,80, είναι άλλη περίπτωση. Για να δούμε πώς μας τα εξηγήσει έτσι καλύτερα ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος ο Φλωράτος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αντίνα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες και εσύ. Ναι. Λοιπόν.
2: Αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο στη νέα κυβερνητική πρωτοβουλία, θα μπορούσε να είναι εκπτώσεις μερικών εβδομάδων απέναντι στην ακρίβεια 7 ετών εξασφάλιση κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
0: Ναι. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν, 7 ετών σίγουρα είναι ακριβά, αλλά πολύ φοβάμαι ότι εδώ γίνεται ένα τύπο, ας πούμε, πώς να το πω τώρα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω λέξη, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είπα ένα παράδειγμα της φρυγανιές, ότι αν τώρα τις κατεβάζει, ας πούμε, στο 1,80 από το 2 ευρώ, πόσο βγαίνει αυτό το μεσοσταθμικά, τέλος πάντων, και πριν, ας πούμε, ένα εξάμηνο είχαν 1 ευρώ, κάτσε, είναι, δηλαδή, λιγάκι κοροϊδευόμαστε.
2: Θα σε βάλω εδώ λίγο και τους ακροατές μας στο ζήτημα των στοιχείων του πληθωρισμού για να το καταλάβουμε αυτό, γιατί είναι όπως το λες. Τον Ιανουάριο είχαμε μία αύξηση στον πληθωρισμό τροφίμων 4,5%. Τον Φεβρουάριο 5,2%. Εδώ φτάσαμε ήδη τη μεσοσταθμική.
0: Μάλιστα,
2: τον Μάρτιο 4,5, 4,4 τον Απρίλιο, 3,5 τον Μάιο. Σημαντικά ποσοστά αυξήσεων που το ένα πηγαίνει πάνω στο άλλο. Και τον Ιούνιο αύξηση 2,7. Για να φτάσουμε στον Ιούλιο με μια οριακή μείωση 0,4%. Τι έχουμε εδώ, δηλαδή περίπου μια συμφωνία να παραμείνουν οι τιμές στα επίπεδα του Απριλίου και τους επόμενους 2 με 4 μήνες. Και μάλιστα όχι για άλλα προϊόντα, καθώς κάποια θα φύγουν από τις λίστες στο δίμηνο και κάποια άλλα θα μπουν θεωρητικά. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ δεν έχουμε ακριβώς μία σοβαρή παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που βασανίζει τον κόσμο και τα νοικοκυριά. Εδώ έχουμε ένα, θα έλεγα, αν μου επιτρέψει, κούφιο τυμπανισμό.
0: Ναι.
2: σε αυτό το δύσκολο ζήτημα για την κοινωνία. Θόρυβος να γίνεται δηλαδή, γιατί πλησιάζει ΔΕΤ.
0: Και ίσως είναι και στα πλαίσια του προεκλογικού, της προεκλογικής επικοινωνίας, ας πούμε. Γιατί ουσιαστικά με τη ΔΕΘ ξεκινάει μια η προεκλογική περίοδος.
2: Σαφώς. Κοιτάξτε τώρα. Είναι πολύ πιθανό μετά τον Ιανουάριο να χρειαστεί να ξαναεπέμβει η κυβέρνηση. Γιατί και ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος σήμερα, είπε ότι θα έχουμε μπροστά μας δύσκολες καταστάσεις, καθώς δύο πολεμικές σειράξεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Όταν ο ίδιος λοιπόν πηγαίνει, προτρέχει και λέει ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένας πρόωρος απολογισμός της κυβέρνησης για το τι θα περάσει ο κόσμος. Άρα θα πρέπει να πάρει καινούρια μέτρα, έστω αυτού του τύπου, να ακουγόμαστε πολύ και να κάνουμε λίγα, ή να έχει πρόβλημα. Αυτό θα τα δούμε βεβαίως μετά τον Ιανουάριο, αλλά είναι σαφές ότι...
0: Με δεδομένο, παίρνεις δεδομένο τώρα ότι οι εκλογές θα είναι το 2027 την Άνοιξη, οπότε ναι, λέμε θα τα δούμε μετά τον Ιανουάριο, εντάξει.
2: Ναι, με αυτό το δεδομένο, αν πάμε νωρίτερα, εντάξει, δεν ξέρω... Δεν θα πάνουν και τα αποτελέσματα που θέλουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
2: Τα πυροτεχνήματα.
0: Ναι.
2: Οπότε, τώρα έχουμε ένα μέτρο πολιτικής. Είχε προηγηθεί, να θυμίσω εδώ, το πλαφόν στο περιθώριο, στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Αυτό προσπάθησε να η κυβέρνηση να το εκμεταλλευτεί για να συγκρατήσει τιμές. Δεν τα κατάφερε. Μόνο τον Ιούλιο είχαμε αυτή την ουριακή μείωση, ουσιαστικά πάγωμα. Και αυτό προστίθεται, αυτή η αποτυχία, στα άλλα κυβερνητικά μέτρα και παρεμβάσεις στο μέτωπο της ακρίβειας που δεν ήταν αποτελεσματικές. Διαρκώς εκεί αυτό αντιμετωπίζουμε. Ίσα-ίσα που αγγίζουν το πρόβλημα και περισσότερο ευθύνονται για αυτές όσοι εσφροκερδούν στις πλάτες του κόσμου τα διάφορα καρτέλ. Γιατί τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν και ισχυρές δόσεις επιδότησης της ακρίβειας, ειδικά στον ενεργειακό τομέα.
0: Ναι, σωστό.
2: Και ξέρετε, να έχουμε αποσυμφόρηση, έχουμε διαιώνιση μιας κατάστασης.
0: Το νιώθει ο κόσμος στο πετσί του. Εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και έχουμε μια πενταετία 2001-2025 με αύξηση της τιμής των τροφίμων κατά 40-45%. Έχουμε 140 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη στα σούπερ μάρκετ μόνο το 2025.
0: Μάλιστα.
2: Μια συγκεντρωμένη αγορά σε 5 αλυσίδες.
0: Θα το κάνουμε και ξεχωριστό αυτό το θέμα τώρα, Γιώργο, γιατί αν και σε ένα θέμα θα το κάνουμε αύριο μεθαύριο ξεχωριστό. Είναι ενδιαφέρον το ποιοι κρατάνε την αγορά στα χέρια. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ απόψε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών και πάμε να δούμε, είπαμε στην αρχή ότι μεθαύριο, 2 Σεπτεμβρίου δηλαδή, γίνεται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την εκλογή Αντιπροέδρου. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι συνεχίζει να δέχεται έτσι, χτυπήματα με φόντο αυτή την πρωτοφανή θεσμική απρέπεια, την απόφαση να μπλοκάρει την εκλογή της Έλληνας Ακρίτα στην θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, ουσιαστικά μετατρέποντας μια εθιμοτιμικά συνενετική διαδικασία σε πεδίο πολιτικής εκδίκησης. Είναι κοντά μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Τάσος ο Γιαννόπουλος, κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ντίνα.
0: Βρεθήκαμε.
3: Ναι, καλή εβδομάδα.
0: Μετά τη χερινή
3: καλή επάνωδο.
0: Ναι, αυτό.
3: Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία επανήλθε με μια ρεβανσιστική διάθεση. Το έχουμε πει και εδώ στο κόκκινο. Δεν αλλάζει την απόφασή της, αυτή που έχει προαναγγείλει ήδη, δηλαδή για τη μεθαυριανή ψηφοφορία. Και σε μια επίδειξη έτσι, καθεστωτισμού ακραίου και πρωτοφανούς, αναμένεται να ψηφίσουν οι βουλευτές της παρόν για την υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα ως προς τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Να πούμε την ότι αυτό θα έχει δύο οδυνηρές συνέπειες για τη λειτουργία της Βουλής, καθώς θα μείνει το Προεδρείο με έναν αντιπρόεδρο λιγότερο, κάτι που θα προκαλέσει δυσλειτουργίες στις διαδικασίες της Βουλής και επίσης, και πολύ πιο σημαντικό θεωρώ, η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά, επειδή θα αφαιρεθεί ένα μέλος από τη διάσκεψη των Προέδρων από τη δύναμη της αντιπολίτευσης, γιατί οι αντιπρόεδροι συμμετέχουν στη διάσκεψη των προέδρων, η οποία έχει να λαμβάνει αποφάσεις και ψηφίζει για τις ανεξάρτητες, για επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών mm-hmm. και, για μια άλλη, και για σειρά επίσης άλλων κοινοβουλευτικών ζητημάτων. Οπότε αυτομάτως αυξάνεται με αυτή την αλχημία που θα γίνει η αριθμητική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα μιλάμε για μια αλλίωση της σύνθεσης της διάσκεψης των προέδρων. Αυτά τα δύο στοιχεία δηλαδή τα κρατάμε, γιατί δεν είναι ένα απλό συμβολικό ζήτημα το μεθαυριανό.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
3: Και εδώ έφαγε τα μούτρα της βέβαια η Νέα Δημοκρατία, Ντίνα, διότι σήμερα σε μια συζήτηση για ένα άλλο άσχετο νομοσχέδιο σε Επιτροπή της Βουλής, ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θύμισε στους βουλευτές της πλειοψηφίας ένα επιστημονικό σύγγραμμα του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος είναι καθηγητής
0: συνταγματικού
3: δικαίου.
0: Δικαίου βέβαια.
3: Ακριβώς, σήμερα υπουργός εξωτερικών, στενός συνεργάτης πρωθυπουργού, ο οποίος έχει γράψει, το διάβασε ο κ. Δουδονής και το κατέθεσε στα πρακτικά, ότι οι διατάξεις για την κατανομή των θέσεων στο Προεδρείο της Βουλής αποτελούν έκφραση της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου και ειδικότερα του σεβασμού της μειοψηφίας.
0: Μάλιστα.
3: Με άλλα λόγια, Ντίνα, ο ίδιος ο κύριος, μάλλον τα γραπτά, τα επιστημονικά του κυρίου Γεραπετρίτη, πάνε κόντρα με την πρωτοφανή απρέπεια της Νέας Δημοκρατίας να παραβιάσει την κοινοβουλευτική παράδοση και να καταψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Δεν είναι δηλαδή μόνο
0: ζήτημα
3: σεβασμού.
0: Απάντησε κανένας αυτό από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας?
3: Έχουμε συγγύη φίως, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα ράπισμα πρωτοφανές. Με τα λόγια του ίδιου του κυρίου Γεραπετρίτη, η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται σε δύναμη μη σεβασμού όχι μόνο του κοινοβουλίου, αλλά και του ίδιου της, του παρελθόντος, καθώς θυμίζω ότι είχε ψηφίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου mm-hmm. η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν, το 2015, κάτι που αποδεικνύει ότι δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, αλλά με μια θεσμική συνέπεια το να ψηφίζεις τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτή την παράδοση σπάει η Νέα Δημοκρατία, με τον αστερίσκο εδώ να πούμε, Ντίνα, ότι
0: και της γυναίκας.
3: Σωστό.
0: Έτσι.
3: Αν επιμείνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα είναι πρώτη φορά, δεν ξέρω μετά από πόσα χρόνια.
3: Μετά από 30 χρόνια, νομίζω, επειδή το ψάξαμε. Μετά από περίπου 30 χρόνια
0: βουλεύτρια.
3: Θα υπάρχει γυναίκα βουλεύτρια ακριβώς στο Προεδρείο της Βουλής.
0: Μάνι,
3: έχουμε 4 ζητήματα αντιθεσμικά και πρωτοφανή που η καθεστωτική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας τα φέρνει στην επιφάνεια και δείχνει και μια λογική που δεν έχουμε συνηθίσει ακόμα και από τη δεξιά παράταξη για τη λειτουργία της Βουλής.
0: Πάντως και ένα θετικό υπάρχει από αυτή την ιστορία. Μέχρι στιγμής θα δούμε πώς θα βγει. Ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ενώσει την μεγάλη προοδευτική αντιπολίτευση. Έτσι, αυτό.
3: Ναι, γιατί όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης ξεκαθάρισαν ότι όσοι ήθιστε και όπως προβλέπει η κοινοβουλευτική τάξη θα ψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα μεθαύριο. Σε αντίθεση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα δώσουν, όπως μαθαίνουμε, θα κάνουν πράξη αυτή την αντιθεσμική προοδευτική.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες σας, έτσι, ναι, ότι θα επιμείνει ακριβώς μέχρι τέλους, δεν θα αλλάξει
3: παρόν
0: κάτι.
3: Ναι. Και να θυμίσουμε, Δίνα, ότι αυτό προφανώς έχει να κάνει και το συνδέουν όλοι και στα πηγαδάκια της Βουλής με τη δικαστική διένεξη που έχει η κυρία Ακρίτα με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη, ουσιαστικά για χάρη της συζύγου του Πρωθυπουργού, η οποία δεν είναι κάποια θεσμική ιδιότητα, έτσι, θα παραβιαστεί η κοινοβουλευτική τάξη.
0: Ναι.
3: Και δεν ξέρω, Ντίνα,
0: και
3: αν
0: για αρκετά άλλα στελέχη ή δεν ξέρω μέλη της συνεργασίας, τα οποία τα έχει σύρει στα δικαστήρια η κυρία Ακρίτα.
3: Και συνήθως δικαιώνεται να πούμε, αλλά αυτό δεν
0: αυτό,
3: θα
0: γι' αυτό το λέω. Ναι. Οπότε ξέρεις, αλλά εντάξει, λοιπόν, οπότε δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό ήταν τώρα. Ήθελα να δω μήπως σήμερα Δευτέρα, μήπως ξέρεις, μάθατε ότι...
3: Παρότι πιέζονται και είδαμε και τι είπε ο κύριος Δουδονής, δεν αλλάζει στάση η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω τι, αν έχουμε και λίγο χρόνο για την πρόταση.
0: Ναι, θα βέβαια και θα πούμε για την πρόταση για την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Εννοείται. Και αν διακόψουμε λίγο για, πώς το λένε, για το σήμα, θα ξανά, αν δεν θα μείνεις εσύ στη γραμμή.
3: Λοιπόν, όσοι αγόρασαν τη χθεσινή αυγή θα την έχουν μελετήσει ήδη την πρόταση. Σήμερα κατατέθηκε και επίσημα. Είναι η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, για να εξηγήσουμε, Ντίνα, ουσιαστικά έχει τρεις αλλαγές κατεύθυνσης με βάση τη σημερινή κατάσταση, στην οποία να θυμίσω ότι 4 στα 10 νοικοκυριά καθυστερούν βασικές πληρωμές και πνίγονται από τη θηλιά του χρέους. Mm-hmm. Ουσιαστικά, αν υιοθετηθεί, που δεν πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία βέβαια θα το κάνει, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, το κράτος θα αποκτήσει μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας ένα πράγματι ενεργό ρόλο στη δευτερογενή αγορά δανείων, και θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει προς τον οφειλέτη ένα μέρος της μεγάλης διαφοράς μεταξύ της απέτησης και της τιμής στην οποία αποκτάται ένα δάνειο.
0: Μάλιστα.
3: Ουσιαστικά δηλαδή, αντί να, κάποιος που έχει ένα fund που αγόρασε μόνο στο 10% ή στο 20% της αξίας ένα δάνειο, δεν θα μπορεί, αν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να το απαιτήσει το 100%, καθώς ένα μέρος αυτής της διαφοράς θα πρέπει να επιστρέψει στον οφειλέτη με πραγματικό κούρεμα. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να επανέλθει θεσμικά η προστασία της κύριας κατοικίας και ένα δικαστικό πλαίσιο για τον υπερχρεωμένο πολίτη. Και τρίτο και πολύ σημαντικό, η ρύθμιση πλέον θα, αν υιοθετηθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάβει να εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του πιστωτή, καθώς θα προβλέπεται μια αυτοματοποιημένη πρόταση με συγκεκριμένους κανόνες, ώστε οι πιστωτές να τοποθετούνται εντός 15 ημερών. Mm-hmm. Και αν η διαδικασία αποτύχει, θα ανοίγει αυτόματα και χωρίς τέλος για τον οφειλέτη η δικαστική οδός.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ένα ευνοϊκό πλαίσιο προφανώς για τους ανθρώπους που έχουν πνιγεί τα κόκκινα δάνεια και πλέον ουσιαστικά θα έμπαινε τέλος με αυτή την πρόταση στην ασυντοσία των funds.
0: Βέβαια, το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι σίγουρα η προστασία της πρώτης κατοικίας, πρώτης κύριας, ξέρω εγώ. Κύριας, ναι, εντάξει. Ναι, να το λέμε κύριας όντως, γιατί μπορεί κάποιος να έχει ένα σπίτι στο χωριό και να...
3: Ναι, όμως σωστά, αλλά η κύρια κατοικία πρέπει να προστατευτεί.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό έκανε και δήλωση η Ρένα Δούρου σήμερα στο Περιστήλιο λίγη ώρα μετά την κατάθεση της πρότασης και ουσιαστικά τόνισε ότι από όλες αυτές τις προτάσεις που μπορεί κανείς να διαβάσει και αναλυτικά στο avg.gr στέκεται ιδιαίτερα η ίδια, είπε, στο ρόλο που πρέπει να έχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, δηλαδή ακριβώς αυτό που είπαμε,
0: ναι,
3: να αγοράζει τα κόκκινα αιματοβαμμένα τα ΕΠΗ Ρένα Δούρου δάνεια και να διεκδικεί το όφελος και το δίκαιο των πολιτών που βρέθηκαν στα χέρια τους χάρη στις οδηγίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Ναι, ωραία, Τάσο Γιαννόπουλο. Έχουμε για αύριο περιμένουμε κάτι ή είμαστε κατευθείαν για την Τετάρτη?
3: Νομίζω όλα τα φώτα πλέον πέφτουν κυρίως την Τετάρτη το μεσημέρι που θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια,
0: ναι, ναι,
3: για την Έλληνα Κρήτα. Θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Ωραία, φυσικά. Τάσο Γιαννόπουλο, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ στο κόκκινο απόψε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
3: Επίσης.
0: Ένα μικρό διάλειμμα.
4: «74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου», έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avg.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
5: Στο κόκκινο.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: Εδώ είμαστε πάλι 105 και 5 στο κόκκινο, την απαντιά στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι προηγείται η εθνική μπάσκετ ανδρών στον αγώνα με την Ισπανία. Συνεχίζεται ο αγώνας εδώ στην Αθήνα. Είναι για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Πάει καλά δηλαδή. Δεν θα δούμε το σκορ, δεν νομίζω να τελειώσει μέχρι τέλους εκπομπής, θα το δούμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα σχολεία, διότι αύριο Τρίτη ξεκινά, 1η Σεπτέμβρη, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς, έτσι, πάνε στα σχολεία, παρουσιάζουν τα σχολεία οι άνθρωποι δηλαδή, για τους μαθητές 11 Σεπτεμβρίου, όπως ξέρετε οι γονείς, και να δούμε πώς είναι οι συνθήκες και σχετικά, συγκριτικά δηλαδή με την προηγούμενη χρονιά, πώς ανοίγουν τα σχολεία δηλαδή φέτος. Είναι κοντά μας, είναι στο τηλέφωνο ο Νεκτάριος Κορδής, μέλος της διοίκησης της ΟΛΜΕ. Κύριε Κορδή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση,
1: εμείς
2: κυρία Μπαντιά.
1: Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, εσείς παρουσιάζεστε αύριο, που λέμε παρουσιάζεστε, δεν είστε φαντάρι βέβαια, αλλά λέμε τώρα εντάξει. Πρέπει να πάτε στα σχολεία νωρίτερα. Τι θα βρείτε και τι, όχι μόνο αύριο και γενικότερα έτσι μέχρι το Σεπτέμβρη.
2: Κοιτάξτε, αύριο είναι η μέρα που ανοίγουν τα σχολεία.
1: Ναι.
2: Και αύριο επίσης θα έχουμε και τις προσλήψεις των αναπληρωτών και αναπληρωτριών.
1: Α, μάλιστα.
2: Αρχικά να σας πω ποιο είναι το ισοζύγιο από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Είχαμε 45.000 αναπληρωτές την προηγούμενη χρονιά. Είχαμε συν και 5.000 συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών, φτάνουμε στο 50.
1: Ναι.
2: Αν αφαιρέσουμε τους 5.000 διορισμούς περίπου που έγιναν το καλοκαίρι, είμαστε σε ένα νούμερο 45.000. Καταλαβαίνετε ότι έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ότι θα προσπαθήσει, σας ξαναλέω ότι θεωρώ ότι δεν θα καλυφθεί, να κάνει 30.000 προσλήψεις για την πρώτη φάση που θα είναι ο στόχος στις 11 Σεπτεμβρίου να είναι στα σχολεία. Θεωρώ ότι δεν θα επιτευχθεί το νούμερο των 30.000 αύριο, διότι σε κάποιες ειδικότητες θα υπάρχει απροθυμία και προφανώς δεν θα καλυφθούν οι θέσεις όλες. Αν υποθέσουμε όμως ότι θα καλυφθούν και οι 30.000 θέσεις.
1: Ναι.
2: Κυρία Μπαντιά, έχουμε ένα υπόλοιπο 15.000.
1: Αυτό.
2: Και το 15.000, ό,τι μαγικά και να κάνει η κυβέρνηση για την 11η Σεπτεμβρίου, δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε γίνεται μια προσπάθεια να συγχωνευτούν μικρά τμήματα, να συμπιεστούν παιδιά σε 27 για τμήματα. Δηλαδή, ό,τι να απαξιωθεί η παράλληλη στήριξη. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι προσπάθεια και να γίνει, δεν μπορούν να εξαφανιστούν.
1: Δεν είναι 500 και 1000. Είναι πολύς ο αριθμός, είναι μεγάλος ο αριθμός.
2: Το μεγάλο ζήτημα επίσης στην εισαγωγή σας είναι ότι αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, όσοι παρουσιαστούν εκτός του τόπου κατοικίας τους, θα έχουν σπίτι να μείνουν το βράδυ.
1: Σας
2: ξαναλέω, είναι σοβαρό ερώτημα.
1: Βέβαια, θα πιάσουμε το άλλο. Επειδή δεν θα έχουν, τα ξέρετε πώς γίνεται, γι' αυτό το να μην υπάρξει ούτε μία παραίτηση εκπαιδευτικών είναι αδύνατον.
2: Πέρσι είχαμε πάνω από 2.000 παραιτήσεις εκπαιδευτικών. Αρχικά να σας πω ότι φέτος, το καλοκαίρι, από τους 5.000 μόνιμους διορισμούς, μείνανε 240 θέσεις κενές, κυρίως μαθηματικών, λόγω απροθυμίας.
1: Μάλιστα.
2: Είναι αυτό, για να καταλάβετε, το όνειρο του Έλληνα και της Ελληνίδας εκπαιδευτικού, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για το δημόσιο, έχει καταντήσει να είναι αποθητικό πια το δημόσιο. Αν σκεφτείτε ότι ο νεοδιόριστος, κυρία Μπαντιά, που διορίστηκε πριν από λίγες μέρες, τον Αύγουστο, θα έχει πρώτο μηνιάτικο, καθαρά σας λέω, 820 ευρώ. Το πρώτο μηνιάτικο του νεοδιόριστου θα είναι 820
1: δηλαδή
2: ευρώ.
1: Δηλαδή είναι λίγο πάνω από το βασικό.
2: Είναι πολύ κάτω από τον κατώτατο του ιδιωτικού τομέα. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας, σας θυμίζω ότι είναι επί 14.
1: Ναι, είναι 7,80, αλλά είναι επί 14. Σωστά.
2: Το δημόσιο είναι επί 12.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν είναι το όνειρο του κυρίου Μητσοτάκη, που έχει και μια ιδεοληψία με το δημόσιο τομέα. 820 ευρώ. Και καταλαβαίνετε, αύριο θα προσληφθούν αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Αν πάμε στις 30.000, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μια βαλίτσα, παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω. Αφήνουν ένα σπίτι πίσω τους.
1: Πρέπει να μετακινηθούν. Οικογένειες, βέβαια, έτσι,
2: να πληρώσουν εισιτήρια και να πάνε μέσα στο Σεπτέμβρη, που η τουριστική περίοδος καλά κρατεί, να δούμε αν θα βρουν σπίτι να μείνουν. Τι μας είπε η κυρία Ζαχαράκη στην τελευταία συνάντηση? Ότι γίνονται προσπάθειες με κάποιους νησιωτικούς δήμους, με κάποιους υπηρετικούς δήμους, να δίνεται κάποιο επίδομα, να γίνει μια προσπάθεια να βρεθούν κάποια σπίτια. Αλλά αυτά είναι εισαγόνα στον ωκεανό.
1: Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν φτιάχνονται, για αυτό το πρόβλημα υπάρχει χρόνια, γιατί δεν φτιάχνονται έτσι κάποιες εστίες? Δεν είναι και πολλά τα δωμάτια, εστίες για τους εκπαιδευτικούς, τους αναπληρωτές που πηγαίνουν στα νησιά και στα ορεινά.
2: Το έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια.
1: Δηλαδή να γίνει ένα κτίριο, ξέρω εγώ, που να έχει μέσα 10-15 δωμάτια, δεν είναι και τίποτα φοβερό.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιες τέτοιες αξιέπαινες πρωτοβουλίες από δήμους νησιωτικούς και υπηρετικούς.
1: Που το έχουν κάνει από μόνοι τους, ναι.
2: Πόσα σπίτια να εξασφαλιστούν? Επί του παρόντος μας είπε ότι αναμένουμε τα οικίματα, ένα 10-15% που θα διατεθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτά τα οικίματα φτιάχνονται, θα φτιαχτούν, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.
1: Ναι.
2: Άρα πάμε για μια διετία, τριετία και βλέπουμε.
1: Οπότε δεν υπολογίζονται αυτή τη στιγμή.
2: Και μας είπε για το μεγάλο μέτρο της κυβέρνησης, την επιστροφή των δύο ενοικίων. Εδώ βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει πάρα πολύ μικρό αντίκρισμα. Γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί έχουν ετήσια συμβόλαια για να πάρουν την επιστροφή των δύο ενοικίων.
1: Είναι και αυτό.
2: Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνονται καν. Ή αν γίνονται συμβόλαια δεν είναι καν ετήσια. Είναι πολύ λιγότερο, αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν και οι τουριστικοί μήνες.
1: Αυτό είναι 9 μήνα, θέλω να σας πω, όπως και πολλοί φοιτητές είναι έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Είναι 9 μήνα, γιατί τους άλλους 3 μήνες τους διώχνουν για να τον νοικιάσουν σε τουρίστες.
2: Μάλλον εμείς ζούμε σε άλλη χώρα σε σχέση με αυτή που ζει η κυβέρνηση. Γιατί αυτά που σας λέω είναι καθημερινότητα. Δεν έχουμε ανακαλύψει την Αμερική. Είναι μια καθημερινότητα που εμείς τη βιώνουμε ως Ομοσπονδία. Με όσα στοιχεία έχουμε καθημερινά. Θα σας πω ένα μόνο νούμερο. Σήμερα μίλησα με μια νέα εκπαιδευτικό, η οποία, γιατί το επίδομα, η επιστροφή των δύο ενοικίων δεν αφορά Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός μένει στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Έχει ένα μισθό λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ και πληρώνει ενοίκιο 750 ευρώ. Είναι ακριβή απόλυτα τα νούμερα που σας λέω. Πείτε μου πώς μπορεί να βγει ο ισολογισμός αυτής της εκπαιδευτικού, όταν δίνει τα 750 από τα 1.000 κάτι
1: μα
2: για το ενοίκιο.
1: Μα ο κόσμος που σας ακούει ξέρει πολύ καλά ότι αυτές είναι οι τιμές των ενοικίων.
2: Φυσικά.
1: Δηλαδή και δεν βέβαια, ξέρω πού πρέπει να πας για να βρεις φτηνότερο. Πρέπει να πας, δεν ξέρω, εκτός ας πούμε ιστού πόλης για να βρεις φτηνότερο ίσως.
2: Αυτό που ζούμε από την κυβέρνηση, και επειδή είτε έτσι αλλιώς έχουμε μπει σε προεκλογική χρονιά, τη φετινή σχολική χρονιά θα είναι και έχουμε και εκλογές. Όποτε και να είναι, μέσα στη σχολική χρονιά θα γίνουν οι εκλογές. Επομένως, αυτό που ζήσαμε εμείς προχθές είναι η κανονικότητα. Σας το λέω γιατί μεθαύριο θα γίνει η εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Απολυτηρίου στις 2 του μηνός το απόγευμα από την κυρία Ζαχαράκη. Μας μίλησε για την κανονικότητα της σχολικής στέγης. 669 σχολικές μονάδες έχουν ανακαινιστεί με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ξέρετε πόσες σχολικές μονάδες έχουμε στην Ελλάδα σήμερα? 14.500.
1: Και γίνανε, ανακαινήθηκαν 669, που δεν ξέρω και τι σημαίνει ανακαίνιση, θέλω να σας πω την αλήθεια.
2: Μαριέτα Γιαννάκου σημαίνει.
1: Μήπως βάφτηκε τώρα και μπήκανε και δύο λεκάνες καινούργιες και θα το λένε ανακαίνιση?
2: Σημαίνει τουαλέτες, όπως το λέτε, σημαίνει εξωτερικό βάψιμο και σημαίνει ανελκυστήρες όπου μπορεί να υπάρχουν ανελκυστήρες.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια σοβαρή ανακαίνιση.
1: Κοιτάξτε, για μια χώρα που έχει το κτηριακό της, το σχολικό εννοώ κτηριακό, είναι τα περισσότερα σχολεία των 50 ετών και άνω, ναι, δεν είναι ανακαίνιση αυτή. Είναι πολλά τα θέματα. Το ζήτημα είναι ότι πάντως αύριο ξεκινάει με το καλημέρα σας, είναι με κενά, δεν το συζητάμε. Συμπυκνώνουν τώρα αυτά που είπατε. Εάν καλυφθεί αν καλυφθούν οι 30.000 που δεν θα καλυφθούν, γιατί είπαμε θα παραιτηθούν άνθρωποι που δεν θα μπορούν να ζήσουν, να δυνατούν να ζήσουν στις συνθήκες αυτές. Έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει και 15.000, ακόμα και όλοι να πάνε 30.000, θα υπάρχει και ενώ πάλι για 15.000.
2: Τουλάχιστον 15.000, ναι. Και εμείς θεωρούμε ότι θα είναι ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα σχολικής χρονιάς το αυριανό.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν το λέμε απλώς, το λέμε γιατί αυτή είναι η ουσία. Όταν θεωρούμε ότι έχουμε, ξέρετε το, και με αυτό να μην σας κουράσει, το Υπουργείο κάνει μια απίστευτη προτεραιοποίηση των κενών. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα λέμε ποια κενά θα καλύψουμε άμεσα αύριο τον πανελλαδικό σε εξεταζόμενων μαθημάτων. Αυτό είναι αδιανόητο. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα την 11η Σεπτεμβρίου να έχουν τον καθηγητή, την καθηγήτριά τους, τη δασκάλα, την υπηαγωγό τους, στη θέση.
1: Δεν το
2: συζητάμε. Όχι να γίνεται προτεραιοποίηση των κενών.
1: Ναι. Λες και έχουμε ασθενείς στην ουρά στο δημόσιο νοσοκομείο.
2: Ακριβώς.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κορδί, για να δούμε πώς κύλησε τελικά το πράγμα. Έτσι, πριν τις 11, μετά τις 11 Σεπτεμβρίου θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τη διάθεσή σας.
1: Στο κόκκινο απόψε.
2: Και εγώ ευχαριστώ
1: καλή
2: για την
1: δύναμη,
2: πρόκληση.
1: Καλή δύναμη,
2: ευχαριστώ
1: καλό
2: πολύ.
1: Βράδυ. Αυτά λοιπόν. 15.000 είναι στο νερό ότι θα είναι τα κενά, αλλά μπορεί και πολύ παραπάνω, γιατί οι 30.000 δεν θα δεχτούν όλοι οι αναπληρωτές και αναπληρωτές να πάνε στα διάφορα μέρη που τους καλούν υπό αυτές τις συνθήκες. Και πάμε τώρα στο διεθνές με ρεπορτάζ. Διαβάζω τελευταίες εξελίξεις. Λέει ο Αραγτσί, καταρχήν, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, έχει κάνει μια ανάρτηση που λέει ο Νετανιάχου είναι το φίδι που χειραγώγησε τις ΗΠΑ κατά του Ιράν. Στο μεταξύ, οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές ξανάρχισαν, τα είδατε. Ο Τραμπ λέει ότι θα κάνουμε συντρίμμια το ΧΑΡΓ. Το ΧΑΡΓ είναι το νησί, είναι ο βασικός πετρελαϊκός κόμβος και πιθανός στόχος χερσαίας επέμβασης των Αμερικανών. Άρα υπάρχει ένας φόβος μήπως έχει μπει στο στόχαστρο και θα χτυπηθεί η ενεργειακή καρδιά του Ιράν. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε, αν όντως το Ιράν δεν έχει χτυπηθεί έτσι όπως περιμέναν οι Αμερικανοί, αν όντως ο Τραμπ υποτίμησε τους Ιρανούς και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είναι κοντά μας η συναδέλφισσα Ιωάννα η Κλεφτόγιαννη. Ιωάννα.
3: Γεια σου Ντίνα.
1: Τι κάνεις?
3: Είμαι καλά και είναι όπως θα λες, περάσαμε λίγο ήρεμα τον Αύγουστο και ξαναξεκίνησε το τροπάρι του και ξαφνικά με αποτέλεσμα χτύπησαν οι ΗΠΑ το νησί Λάρακ και αμέσως μετά βέβαια το Ιράν με drones έπληξε, εννοείται πως θα το έκανε τις στρατιωτικές αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και ξαναξεκίνησε όλο αυτό με την AI να βάζει στο παιχνίδι το γνωστό του Κοσκινάκη ο Τραμπ, ένα βίντεο AI ότι βυθίζει τον νησάκι ΚΑΡΓ,
1: ναι.
3: Και απειλεί και στο Fox σήμερα είπε ότι θα χτυπήσει πολύ δυνατά το Ιράν. Δηλαδή εκεί που υπήρχε υποτίθεται μια ηρεμία.
1: Ξανά μανά από την αρχή. Μόλις τέλειωσαν οι διακοπές τους.
3: Ακριβώς. Και βλέπουμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή και οι Αμερικανικοί και οι Ισραηλοί έχουν αποτύχει πλήρως να επιτύχουν οποιοδήποτε από τους πολεμικούς στόχους τους εναντίον του Ιράν.
1: Αυτός το είπε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αυτή. Στο είπε και το έβαλε στα νέα.
3: Η Τζασμίν Ελ Γκαμάλ είναι στα νέα, η οποία ήταν σύμβουλος του Πενταγώνου επί Μπάρακ Ομπάμα. Δεν το συζητάμε ότι περνάει γενναίες 14 στον Τραμπ.
1: αλλά
3: η ταμπακέρα είναι ότι λέει ότι πραγματικά ο Τραμπ υποτίμησε τους Ιρανούς. Κανένας πρόεδρος Αμερικανός δεν διανοεί το προηγουμένως να κάνει αυτό που έκανε. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο. Υποτίθεται ότι εν ώψη εκλογών θα θελήσουν να κρατήσουν και οι Αμερικανικές ενδιάμεσες και οι Ισραηλινές λίγο να μην κλιμακωθεί η κατάσταση, αλλά να διατηρούν με το σταγονόμετρο, όμως ειδικά το Ισραήλ το έχει ανάγκη αυτό, Νετανιάχου, ανοιχτά τα μέτωπα.
1: Ανοιχτά τα μέτωπα με υπεροχή του και χωρίς νεκρούς, κάπως έτσι θέλει να το πάει.
3: Κοίταξε να δεις. Όχι, σήμερα για παράδειγμα πάλι είχαμε 5 νεκρούς, ξέρω εγώ, στη Γάζα.
1: Ναι.
3: Και ξύπνησε και τραυμάτισε και ψαράδες. Παρά την κυκυρία, ξαναβαράει στο Λίβανο. Δεν μιλάμε για τα έσχη, τα έκτροπα που γίνονται, τα εγκλήματα στη Δυτική Όχθη πια που έχει γίνει καθεστώς. Όλο αυτό με την ανοχή κανονικά, δηλαδή πλέον βομβάρδισε και όλα και εκεί πέρα χτύπησε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, πέραν των εσχών που κάνουν οι ΕΠΚΙ και ο IDF. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και είναι ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό επί τούτου μόνο, ξέρεις.
1: Μόνο γιατί, για το Παλαιστινιακό. Ακριβώς, ναι, μα γιατί... ξέρεις τι έχει θαυτεί αυτή τη στιγμή μπροστά στους μεγάλους του κόσμου και του...
3: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Γιατί θαύτηκε, γιατί ήταν οι σεισμοί καταρχάς της καταστροφικής στη Λατινική Αμερική. Μετά έχουμε την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Επισκιάζονται όλα. Είχε κάπως υποχωρήσει το θέμα του Ιράν.
1: Ναι, και ξαναρχίζει τώρα το Ιράν, βέβαια. Ναι.
3: Ποιος μιλάει πια για τη Γάζα, ποιος νοιάζεται πια για αυτά τα εγκλήματα στη Δυτική Όχθη. Τίποτα. Για φάτε μάτια ψάρια, ρίχνουν λίγο στάχτη στα μάτια. Λένε ότι και καλά αυτή τη στιγμή sanctions, χειρώσεις για τους τάδε έπικους ή δεν ξέρω τι, αλλά συνεχίζεται το έγκλημα με κανονικά πρωτοπαλικά το υπουργικό στους υπουργούς του, του Νετανιάχου. Αλλά ας πάμε τώρα λίγο να δούμε κανείς δεν ξέρει ακριβώς τώρα τι μπορεί να γίνει. Ξεκίνησε πάντως πάλι, γίνεται ένα restart κατά κάποιο τρόπο στον πόλεμο στο Ιράν. Να πούμε ότι εκείνη στην κυβερνόσα δεξιά του Σχετική Συμμαχία του Ισραήλ που ευδοκιμούν πολιτικά με απειλές και σενάρια απειλών θα προσπαθήσουν μέχρι τέλους να συντηρούν όλα τα μέτωπα όπως είπαμε. Δεν ξέρω
1: Υπάρχει μία άποψη τώρα, Ιωάννα, για τη νέα εξέλιξη ότι το Ιράν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως να κερδίσουν από ένα νέο πόλεμο στον κόλπο. Οπότε γιατί τον κάνουν, κατάλαβες.
3: Μα αυτή τη στιγμή όλοι χάνουν από αυτό.
1: Όλοι χάνουν.
3: Αυτή τη στιγμή είναι ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο όλοι χάνουν. Δηλαδή ο μόνος που κερδίζει, αν κερδίζει, είναι ότι εκλογικά αυτή τη στιγμή ενδεχομένως εργαλειοποιεί όλα αυτά ο Νετανιάχου και κάπως εισπυρώνει. Γύρω από αυτόν που θέλει, μόνο αυτό είναι. Μα γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Αν δεν είχε εκλογές στο Ισραήλ, αν δεν υπήρχε στη μέση αυτός ο άνθρωπος με αυτό τον ακροδεξιό εσμό.
1: Δεν θα είχαμε φτάσει. Είναι αυτό που λέει και ο Αραγτσή, έτσι.
3: Μα αυτή τη αυτό στιγμή ακριβώς. Μα έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή αυτά συμβαίνουν λόγω Νετανιάχου. Να το πούμε αυτό.
1: Όχι και να το. Θα πρέπει αυτό να το καταλάβει η παγκόσμια κοινότητα, γιατί τώρα αν θα αρχίσουν οι τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται. Την παγκόσμια οικονομία αφορά, προφανώς.
3: Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως, δεν είναι μόνο το BDS, δεν είναι μόνο οι ακτιβιστές υπέρ του Φιλοπαλαιστίνη. Έχει δημιουργηθεί πραγματικά ένα παγκόσμιο κίνημα ρεύμα εναντίον του Ισραήλ ακόμα και από Ισραηλινούς. Ναι. Οι οποίοι βλέπουν ότι δεν οδηγεί πουθενά, αντιθέτως, αυτή τη στιγμή καταστρέφεται τελείως η εικόνα του κράτους. Ακούει κάποιος ότι είναι Εβραίος, κάποιος Ισραηλινός. Και νομίζω ότι είναι ο Σατανάς ο ίδιος. Δηλαδή πια έχει δημιουργήσει κακό. Δηλαδή πλέον γυρνάει μπούμεραγκ όλο αυτό εναντίον του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ, των Ισραηλινών, των Εβραίων, όλο αυτό
1: είδαμε,
3: το πράγμα.
1: Είδαμε και πόσα επεισόδια έχουν γίνει σε τουριστικές περιοχές κλπ. Και όχι στην Ελλάδα, ενώ και σε άλλες χώρες, σε πολλές χώρες.
3: Ναι.
1: Εγώ είδα ένα βιντεάκι από Ζανζιβάρι, έτσι περιστατικό, για να καταλάβεις τώρα.
3: Στο μεταξύ αυτή τη στιγμή να πούμε ότι πολύ πρόσφατα συνέβη αυτό η συμφωνία της ΜΕΚΑ, Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν συζητήθηκε, αλλά έγινε την ώρα που είχαν πέσει τόνοι γενικώς οι εμπόλεμοι κτλ. Και δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη διάρκεια. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε την σύνοδο κορυφής του οργανισμού συνεργασίας της Σανγκάης με την Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και τα λοιπά, να δούμε από εκεί τι θα βγει, από το Μόντι, τον Ξή, τον Πούτιν και όλους αυτούς. Γενικά ζούμε σε μια σκηνούμενη άμμο, να το πούμε αυτό. Δεν μιλάμε μόνο για τις βιβλικές, για το θέμα του κλίματος και όλα αυτά που είδαμε να συμβαίνουν τα τραγικά στο Νεπάλ. Μιλάμε, ξαφνικά βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, με τη Βενεζουέλα που ναι, τους τα δίνει όλα η Τέλση Ροντρίγκες.
1: Αυτό ήταν
3: όλα τα πετρέλαια.
1: Δηλαδή, ναι, και άλλο χτύπημα ήταν αυτό.
3: Ζούμε μια ανισορροπία που ακόμα δεν ξέρουμε που θα καθίσει η μπύλια. Τώρα θα δούμε τις επόμενες ημέρες, διότι δεν συμφέρει εν όψη εκλογών κανονικά ολομέτωπα να ξεκινήσει νέο πόλεμο ο Τραμπ. Πάλι θα αρχίσει τους λονταρισμούς του, αυτά που κάνει, θα βαράει λίγο από εδώ, θα βαράει λίγο από εκεί. Το πραγματικό πρόβλημα είναι το Ισραήλ και ο Νετανιάχου και το κομμάτι αυτή τη στιγμή, η μεγάλη πληγή με δυτική όχθη, γιατί να πούμε ότι παρά την εκεχηρία βαράει και στο νότιο Λίβανο, συνεχίζεται αυτό το πράγμα και στο Λίβανο. Και δεν μιλάμε και στη Συρία. Υποτίθεται ότι επρόκειτο κάτι να κάνουν οι Τούρκοι και ξέρεις, όπως τώρα υποτίθεται ότι θα ξαναπόντιζαν νάρκες οι Ιρανοί στο Ορμούς και γι' αυτό και καλά χτύπησαν οι Αμερικάνοι. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Και όπως το είπες, ήδη εκτινάχθηκαν με το που χτύπησε ο Τραμπ οι τιμές πάλι του πετρελαίου.
1: Ναι, ναι.
3: Πάλι, αμέσως.
1: Φυσικά και δεν προβλέπεται. Προβλέπεται ένα Σεπτέμβρης πάρα πολύ δύσκολος.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είπα, θέλουν να σπάσουν τον έλεγχο της Τεχεράνης στην αυσυπλοεία, εννοείται μέσω των στενών, τα οποία πριν από τον πόλεμο διακινούσαν, το ξέρουμε όλοι, το 1 πέμπτο της παγκόσμιας θαλάσσιας προμήθειας ενέργειας.
1: Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη κάνει ένα καλό επικοινωνιακό comeback αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχει πέσει πάνω σε βίντεο τέτοια. Είναι διάφοροι Ιρανοί που κυκλοφορούν στις πόλεις και δείχνουν πώς είναι η ζωή. Ξέρεις, τα πολυκαταστήματα, τα goodies, πώς τα... Sorry για το goodies, αλλά θέλω να πω τα μαγαζιά με τα μπέργκερ, με τα αυτά, οι γυναίκες που δεν φοράνε μαντήλα κλπ. Και καταγράφει έτσι, καταγράφουν διάφοροι και λένε να, αυτή τη ζημιά έχουν κάνει οι Αμερικανοί, τίποτα δηλαδή στο Ιράν, ξέρεις.
3: Το θέμα είναι ότι εγώ όταν έχω κάνει κάποιες συνεντεύξεις με Τεχεράνη, όταν είπα τι γίνεται, ναι, αλλά... το θέμα των γυναικών πια, εντάξει, φτάνει πια. Τι θα γίνει με το θέμα της μαντήλας, τι θα γίνει με το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών. Μου είπαν, φυσικά ήταν φιλοκαθεστωτικοί οι ακαδημαϊκοί με τους οποίους έκανα τη συνέντευξη, όμως μου είπαν για ποια μαντήλα, μου λέει, έχει καταργηθεί.
1: Έχει, ναι, αυτό, άμα... έχει,
3: δηλαδή, οι γυναίκες κυκλοφορούν κανονικά.
1: Όχι, κανονικά, ήταν χωρίς μαντήλα όλο το κέντρο. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στο χωριό των 50 κατοίκων, ας πούμε, δεν ξέρω, χιλιόμετρα μακριά. Αλλά μιλάμε για μέσα, ήταν όλες μικρές και μεγάλες, χωρίς μαντήλα. Ήταν με τα μαλλιά
3: και τους... επιτρέπει η προπαγάνδα δυτική να πει ότι πέσαν οι μαντήλες, ότι έχει γίνει. Να σου πω, το καθεστώς το ιρανικό, που το λέμε καθεστώς και καθεστώς και με έβρισε κάποιος, γιατί το λες καθεστώς και δεν το λες κυβέρνηση. Δηλαδή,
1: ναι, γιατί κάποια τα λέμε καθεστώς.
3: Ένας ακροατής και τα λοιπά στο Μιλιτέρ σε μια συνέντευξη που έκανα με έναν Ιρανό, θα επιβιώσει μόνο εάν από μόνο του κάνει αναμονή.

0: ότι ο Τραμπ είπε ότι θα το λύσουμε το θέμα των ελλημάτων που έχουμε με τη Βενεζουέλα ξεκάθαρα. Το είπε και η Ροντρίγκες μια χαρά στις ανακοινώσεις της, χωρίς καμία ντροπή. Τώρα το πάμε στη Βενεζουέλα, συνδέονται όλα στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας ανισορροπίας που δεν είμαι αισιόδοξη ότι το πράγμα θα έρθει σε μια έτσι καλή κατάσταση ούτε στην Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό που έχει ξεκινήσει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένας πόλεμος χωρίς τέλος, ένας πόλεμος θωράς αυτό με το Ιράν, όπως ακριβώς βλέπουμε και στην Ουκρανία που μια σταματάει, τη μια ξεκινάει, τη μια εκεί κλιμακώνεται. Έτσι θα πάει και στο Ιράν τελικά.
1: Και για να δούμε.
0: Όλο αυτό
1: θα τα ξαναπούμε.
0: Να,
1: αυτό,
0: να είσαι σίγουρη.
1: Αυτό τουλάχιστον να μείνει στον κόσμο, ότι από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα Κλεφτά Γιάννη, που ήσουν στο κόκκινο απόψε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, γεια.
1: Φιλιά, γεια. Λοιπόν, αυτά και από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, του Ιράν κλπ. Πιάσαμε και λίγο Βενεζουέλα. Σας υπόσχομαι ότι ή αύριο ή μεθαύριο θα την πιάσουμε πολύ περισσότερο και πιο αναλυτικά αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα. Αυτά από εμάς. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πούμε καληνύχτα. Από την Δυνατή Μπατζιά, από όλους εδώ στο κόκκινο, μια καλή καληνύχτα, ένα καλό ξημέρωμα και καλό μήνα για αύριο. Ναι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
2: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε όλοι.
0: Εμείς σίγουρα τώρα για τους ακροατές δεν ξέρω, Θανάση. Καλησπέρα λοιπόν. Εδώ είμαστε. Θα έλεγε κανένας ότι μπορεί να είναι και η εκκίνηση της σεζόν, αν και η εκκίνηση της σεζόν τυπικά σε τούτη εδώ την εκπομπή, στο σταθμό μάλλον θα είναι μετά τις 15 του Σεπτέμβρη που θα έχουμε το καινούριο πρόγραμμα. Ενδεχομένως θα είμαστε πάλι εδώ. Αλλά αυτά θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Μάλιστα. Ο κ. Μπαλούμης, αγαπημένος φίλος στον ήχο, Μαριάκη Πατσέλη στην επικοινωνία. Ο κ. Άντι Βρόζος, ο κ. Γιδρόζης Αζαριάδης και ο κ. Θανάσης Λαζαρίδης. Άπαντες, παρόντες και σωστοί. 6985-870-059 είναι το δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είτε ως σχόλιο, είτε ως σχόλιο, είτε ως σχόλιο. Ένα από τα τρία.
1: Και μπορεί να στείλετε και τα σχόλιά σας.
0: Και τα σχόλιά σας, βεβαίως, ναι. Και βέβαια, 2-10-32-17-7-7-7-7 είναι η ιστορία που λέγεται τηλέφωνο, γιατί θα το χρειαστείτε συντόμως, καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσετε κάποια όμορφα βιβλία σε σχέση και με τους φίλους που θα μιλήσουμε, τον φίλο και την φίλη που θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί τους. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι από αύριο ξεκινάει ένας καινούριος μήνας, είναι ο μήνας Σεπτέμβρης. Είναι ο μήνας Σεπτέμβρης όπου από τις 5 μέχρι τις 20 υπάρχει το Φεστιβάλ Βιβλίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, στο πεδίο του Άρεως.
0: Στο πεδίο του Άρεως. Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι θα υπάρχει έντονη η παρουσία μας σε ό,τι έχει να κάνει με την αστυνομική λογοτεχνία και η παρουσία γενικότερα.
1: Της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, έχουμε μία εκδήλωση από τη μεριά της Άγκαθα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Είναι η Άγκαθα Άντι μαζί με την Ελσάλ, είναι συγκεοργάνωση.
2: Ναι, είναι η Ελσάλ μαζί με την Άγκαθα. Είναι δεύτερη φορά που το κάνουμε αυτό.
0: Και το θέμα το θυμόσαστε?
1: Το θυμάται ο Άντι πολύ καλά και είναι εξαιρετικό θέμα.
2: Είναι αστυνομία και αστυνομική, μην αστυνομική έρευνα και αστυνομική λογοτεχνία. Μιλάμε για το μύθο, τη μυθοπλασία, το ρεαλισμό, την πραγματικότητα και πάμε από το πεδίο στις σελίδες.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να δούμε δηλαδή πώς η αστυνομική έρευνα λαμβάνεται από το συγγραφέα, πώς χρησιμοποιείται, πώς ουσιαστικά επεξεργάζεται αυτή την ιστορία και την έρευνα ο συγγραφέας και πώς τη μετουσιώνει σε γραπτό λόγο, σε ιστορία.
1: Εγώ θα έλεγα, συμφωνώ με τον Άντι, είναι πολύ ωραία μας τα. Είναι μια οδή στο police procedural, έτσι. Police procedural λέμε τα αστυνομικά μυθιστορήματα που δίνουν μεγάλη έμφαση στην διαδικασία της έρευνας, έτσι. Υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί συγγραφείς που το κάνουν και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, άλλοι καλύτερα, άλλοι λιγότερο καλά, και είναι έτσι ακριβώς πώς σέβεσαι από τη στιγμή που γίνεται μια δολοφονία φόνος και έχει μια εξιχνίαση, έχεις κάποιον που προσπαθεί να εξιχνίασει το έγκλημα, πώς σέβεσαι τις αστυνομικές διαδικασίες, τι γίνεται από τη στιγμή μηδέν, μόλις ανακαλύπτεται το πτώμα, μέχρι που πάει ο αστυνομικός, τι ερευνά εκεί, τα CIA, πώς τα λέμε αυτά, κατάλαβες, φορένσεις, τα
2: δεν
1: DNA,
2: είναι πάντως
1: όλα.
2: Για να μην μπερδευτούμε, έτσι, δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό. Εδώ έχουμε μία αντίστοιξη, δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά την αστυνομική έρευνα και από την άλλη πλευρά την μυθοπλασία.
1: Ναι.
2: Εμείς αυτό που ψάχνουμε να δούμε είναι πώς επιδράει το ένα στο άλλο, τι γίνεται όταν ο ρεαλισμός της αστυνομικής έρευνας συναντάει, ας πούμε, τη φαντασία του συγγραφέα. Τι γίνεται όταν το ρεαλιστικό κομμάτι, το procedural που λες εσύ, έρχεται σε αντίθεση ή τέλος πάντων σε ένα conflict με τις λογοτεχνικές συμβάσεις, με τα μοτίβα του αστυνομικού κτλ. Θα είναι, πιστεύω, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Ναι, ναι. Όχι μόνο θεωρώ αντί για αναγνώστες, έτσι, που θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για αυτούς, αλλά και για συγγραφείς, ιδιαίτερα για νέα παιδιά, έτσι. Είναι πολύ χρήσιμο, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι ας ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, τώρα όπως λες, εκεί που επεμβαίνει ο συγγραφέας από πλευράς μυθοπλασίας, είναι δικό μου αναφέρεται το δικαίωμα πώς θα το αποτυπώσω. Αλλά Το θέμα να ξέρουν όλα τα παιδιά τι γίνεται, τι ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις για τα βιβλία που γράφουν.
0: Βέβαια, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Δεν ξέρω αν έχει μεγάλη σημασία το αν, ας πούμε, ένας αστυνομικός, διαβάζοντας ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, θα πει ότι δεν γίνεται έτσι, ρε παιδί μου, δεν είναι, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον αναγνώστη αυτό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, εξαρτάται σε ποιο βαθμό το λες. Γιατί προσωπικά έχω διαβάσει, σου λέω, βιβλίο όπου υπάρχει ένα περίστροφο. Το περίστροφο κρατάει τους κάλικες μέσα, έτσι. Άρα δεν μπορεί να βρεθούν κάλικες στον τόπο του εγκλήματος, γιατί μένουν στο μήλο του περίστροφου. Αν διαβάσει μια τέτοια λεπτομέρεια που λες το 80% των αναγνωστών, όπως λες, και δεν την προσέχουν και δεν με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση. Αλλά αν μπορεί, ξέρω, η εξιχνίαση να έχει έρθει από ένα τέτοιο πράγμα. Είναι έολο όλο το πράγμα. Είναι...
2: Και εμένα δεν με χαλάει που θα μου πει ο άλλος, θα μου γράψει ο άλλος η σήμανση.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο πολύ το, ξέρεις, το τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι. Είναι ανθρωποκτονιών, μου το πει. Δεν είναι αυτό.
1: Μπράβο.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται, έτσι, και να μην γράφουμε στον αέρα. Γιατί υπάρχουν πραγματολογικά στοιχεία. Αλίμονο.
1: Κοίταξε, υπάρχουν μεγάλοι, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω με τον Άντι στην εκπομπή. Ο Νέσμπο λέει ότι φτιάχνω έναν κόσμο, στον οποίο μέσα στον κόσμο μου, αν μπεις και τον αποδεχτείς, θα πρέπει να αποδεχτείς κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν. Δεν λέω τώρα ακραία πράγματα, ένα detective που πετάει έτσι, είναι υπτάμενος, αλλά μέσα στον κόσμο μου υπάρχουν κάποια πράγματα. Φτιάχνω ένα σύμπαν, το δέχεσαι, είσαι μέσα. Είναι άλλοι που είναι πιο του ρεαλιστικού. Δηλαδή, λέγαμε με τον Άντι, διαβάσω, γράφει τώρα μία κοπέλα που γράφει ότι ο ανθυπαστινόμος. Το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει βαθμός ανθυπαστινόμου. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν χρειάζεται να στο πει κάποιος σε ένα πάνελ. Ανοίγεις τώρα οι βαθμοί, είναι, τους βλέπεις. Μπαίνεις στο ίντερνετ εσείς που είσαστε τέτοια πράγματα και το βλέπεις. Αλλά δεν με χαλάει επειδή έγραψε ανθυπαστινόμος αντί για υπαστινόμος. Εκτός, επιμένω πάντα, αν μία μη πραγματική λεπτομέρεια, εξωπραγματική, κρίνει όλο το βιβλίο. Αν μου βγάλει την εξιχνίαση από αυτό που έλεγε ο φίλος, ότι πήρε δύο χάπια, ας πούμε, και τα λοιπά, έξαση, φτιάχτηκε και είδε ένα όραμα που είδε τη λύση. Δεν θα το φάω αυτό. Με αυτή την έννοια.
2: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Καμιά φορά είμαστε κι εμείς λίγο περίεργοι. Δεν τι θέλω να πω. Ότι θυμάστε την περίπτωση της κοπέλας που είχε πάει, επειδή την κυνηγούσε ο φίλος της και είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα και είχε πει ότι. Και τη είχαν πει δεν είμαστε ταξί.
1: Τα δε, μπράβο, είναι. Πιάτσα εδώ.
2: Σκοτώνουνε κοπέλα λοιπόν ακριβώς έξω από το φυλάκιο. Mm-hmm. Κανείς επιμελητής δεν θα το δεχόταν αυτό. Αν το πήγαινες αυτό σαν κείμενο δικό σου, θα στο τρέπε στη μούρη. Θα σου λέγε, ρε άνθρωπε, τώρα δεν γίνεται. Θα βρες κάτι άλλο. Πες ότι πήγες στον παρακάτω δρόμο, έστριψε δεξιά κτλ.
0: Και όμως πραγματικότητα ξεπερνάει.
2: Αυτό. Ότι καμιά φορά και εμείς κόβουμε πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν. Το ζήτημα είναι να μην είναι ένα βιβλίο γεμάτο πιθανότητες.
1: Ακριβώς.
2: Σαν τον, πώς το λέγαμε εκείνο εκεί, τον υποβολέα. Αυτά τα.
1: Δεν λέω ονόματα γιατί ξέρω και φίλες που τρελαίνονται για τον συγγραφέα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, 6985-870-059. 6985-870-059.
0: Τι το θέλουμε. Το θέλουμε κάτι.
1: Για να δώσουμε και κανένα βιβλίο.
0: Λεβέντη μου, πάμε σιγά σιγά.
1: Το πορτρέτο της γυναίκας που έλειπε, Αντώνης Γκολτσός, εκδόσεις Κύφαντα. Τίτλος φανταστικός, ακούσατε όλοι. Το πορτρέτο της γυναίκας που έλειπε. Αντώνης Γκόλτσος, μια πολύ ειδική περίπτωση στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Φίλος καλός, αγαπημένος, εξαιρετικός συγγραφέας, λόγιος, νεότατος κτλ. Σφίζων από υγεία και τα σφρίγος. Εκδόσεις Κύφαντα. Το πορτρέτο της γυναίκας που έλειπε, Αντώνης Γκόλτσος. 6985-870-059 και 210-321-777.
0: Μουσικούλα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, το κόκκινο εγκληματίζεται 105,5 στο κόκκινο. Μηνυματάκια, λοιπόν. Η Μαρία, η φίλη μας Τσαρδί, λέει: γεια σας παιδιά μου, 2 εβδομάδες διακοπές και δεν σας άκουσα, φιλιά. Πάλι ξανά, ξαναπήγαμε.
1: Τις καλύτερες δεν άκουσες, αυτές που ελιποθανάσεις.
0: Γεια σου, αυτό. Τι ο Τάκης λέει, φαντάζομαι, καλησπέρα στο πιο καυτό τρίο του ραδιοφώνου. Ο γνωστός Τάκης και μην ξέρει. Έχεις δουλειά εσύ και να αφήσει τώρα που ακούμε ραδιόφωνο.
2: Φτιάχνε τα podcast εσύ, ναι, ναι. Φτιάχνε τα podcast.
0: Φαντάζομαι ότι οι πιο σύγχρονοι συγγραφείς είναι πιο ενημερωμένοι όσον αφορά το police procedural λόγω τηλεόρασης και internet. Πά, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
2: Ναι,
0: δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, μην νομίζω ότι...
2: Εντάξει, το θέμα είναι, το έχουμε ξαναπεί, Θανάση, ότι επειδή όλοι αυτοί έχουν ένα payroll ανθρώπους που δουλεύουν για αυτούς, κάποιος από αυτούς αναλαμβάνει το κομμάτι το procedural. Γι' αυτό είναι τυπική σε αυτό. Και μάλιστα επί τη ευκαιρία να πούμε γιατί η μεγαλοπρέπεια των ανδρών είναι να αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Μας πήρε κάποιος κύριος, ο οποίος είπε ότι είναι ανθυπαστινόμος, αλλά ότι υπάρχει αυτός ο βαθμός και είναι υπαρκτό πρόσωπο. Άρα θα πρέπει αυτό να το ανασκευάσουμε. Ο ανθυπαστινόμος υπάρχει, ζει και βασιλεύει. Ευχαριστούμε το φίλο που μας έστειλε το σχόλιο.
0: Είναι σαφέστατα κάπου και έξω.
2: Ναι.
0: Έτσι, πέρα αυτό
2: ελπίζω να μην ξέρει και τη διεύθυνση του σταθμού, να μας περιμένει τελειώνοντας.
0: Όχι, σα ίσα θα έρθει εδώ για να λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Έχουμε να δούμε κάποια βιλαράκια, κύριε, διότι σας βλέπω έτοιμος να...
2: Βλέπω τον Άντι εδώ πέρα με, όχι βιβλιαράκια, βλέπω με μια βιβλιάρα και από εκεί και έπειτα... Έχει το άλλο λέγαμε.
0: Με μια βιβλιάρα.
1: Έπιασα το άλλο.
0: Με μια βιβλιάρα, καλά, έτοιμο.
1: Λοιπόν... Εγώ το πήρα τώρα, αυτή την προηγούμενη. Τέλος πάντων, το πήρα μαζί με εφημερίδα που λέγαμε. Θυμάστε που λέγαμε για 22-8 είναι. Άρα το έχω.
2: Επειδή, sorry, είμαστε εκπομπή για όλα τα γούστα, να ενημερώνουμε και σε πανελία μετάδοση. Ελλάδα-Ισπανία 99-94-2-07 πριν από τη λήξη της παράτασης.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Πριν ξεκινήσεις, Άντι.
1: Ναι.
0: Πότε θα γίνει η συζήτηση του Άλσος? Καταρχάς, δεν είναι μία η συζήτηση, είναι τρεις. Που αναφέρονται
2: θα...
0: άμεσα.
2: Μείνε συντονισμένο, stay tuned που λέμε και
0: είναι
2: στα αγγλικά.
0: Είναι η Τατιάνα.
2: Η Τατιάνα και θα ενημερωθείς για αυτή.
0: Και για τις τρεις είναι.
2: Στο τέταρτο.
1: 18 είναι αυτή που λέγαμε πάντως. Παρασκευή.
0: 19 είναι η εκδήλωση των Μπέλ, έτσι δεν είναι?
2: 17 είναι τα Μπέλ, 18 είναι το. Τη Ελσάλ με τη.
0: Και 19 είναι το.
2: 19 ο Ζαρίαδης φεύγει για Γαλλία, δεν είναι τίποτα.
0: Μα δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αγόρι μου. 19 παρουσιάζεται, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα μας διορθώσει η Ιωάννα, η παρουσίαση του τόμου των διηγημάτων από την Άγκαθα. Γίνεται η παρουσίαση.
1: Το παρελθόν εγκλήματος.
0: Το συλλογικό, ναι.
1: Το παρελθόν.
2: Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στο τέταρτο ημίωρο που δεν θα έχουμε συγγραφείς, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
0: Γεια σου. Γιατί θα πούμε συγκεκριμένα ονόματα και διευθύνσεις και τα λοιπά.
2: Μπράβο.
0: Ποιους θα δίνετε και τέτοια
1: πράγματα. Λανθασμένες.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: ο Άντι μιλάει για βιβλίο.
0: Σε έκοψα
1: λοιπόν,
0: και
1: πήρα βιβλίο λοιπόν από εφημερίδα, επειδή μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να πω το εξής. Από μόνος του ο τίτλος, ο κύκλος του De Quincey, μου κάνει κάπως. Ο De Quincey ήταν ένας ρομαντικός Άγγλος συγγραφέας, είχε επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο και της εποχής του, τον Μποε, τον Μποντλέρ και τα λοιπά, αλλά ακόμα και τον Μπόρχες. Δηλαδή πρόκειται για τρομερή φιγούρα. Το πιο γνωστό του θυμόμαι είναι η αναμνήσεις ενός οπιομανούς. Πάντως με οπιομανή είναι.
2: Οπιομανή.
1: Λοιπόν, τι είναι τώρα αυτό? Κοίτα να δεις τι λέει. Μπορεί η λογοτεχνία να σκοτώσει? Ένας πλούσιος εφοπλιστής που αγαπά τα έργα του Άντρε Ζίντ, ένας ετοιμοθάνατος ρεπόρτερ που ζήλεψε τη δόξα του Ντοστογεύσκη, ένας ύποπτος χρηματιστής που διαβάζει Ζιλ Ρομέν, μια φιλόδοξη αστυνόμος που κινείται στα χνάρια της Λέδης Μάκβεθ και ο μυστηριώδης φεράγος που εμπνέεται από τον Μπαλζάκ, αποτελούν τον κύκλο του De Quincey, έναν όμιλο που στοχεύει στην πνευματική ανασύσταση του τέλειου εγκλήματος. Απίστευτο, έτσι.
2: Καταπληκτικό.
1: Πνευματική όχι ακριβώς, γιατί κανείς δεν μπορεί ανέξοδα να ονειρεύεται δολοφονίες. Αργά ή γρήγορα θα περάσει και στην πράξη. Αυτό το έχει δώσει λοιπόν η εφημερίδα των συντακτών. Ο τύπος, τον οποίο εγώ δεν τον ήξερα, το ομολογώ, λέγεται Ρενέ Ρεουβέν. Είναι, θεωρείται, λέει, ο πιο ανήσυχος από τους Γάλλους συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων. Έχει γράψει 30 περίπου μυθιστορήματα. Και πολλές φορές, λέει, δανείζεται τους ήρωές του είτε από την παγκόσμια λογοτεχνία, το Χόλμς, ας πούμε, είτε από την ιστορία του Τζακ τον Αντεροβγάλτη. Και όταν κυκλοφόρησε το 1998 ο κύκλος του De Quincey, θεωρήθηκε ως ένα από τα καλύτερα νουάρ μυθιστορήματα της δεκαετίας.
0: Πότε, το 1998.
1: Εγώ να πω ότι επειδή το διαβάζω ταυτόχρονα με ένα βιβλίο του Τσέις, δεν έχω προχωρήσει πολύ, αλλά φαίνεται όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πω ότι, επειδή αυτό το έδωσε η εφημερίδα,
0: Η προηγούμενη.
1: Να πω ότι το copyright πρώτης ελληνικής έκδοσης είναι το 99 από τον Καστανιώτη. Mm. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να το βιβλίο να είναι διαθέσιμο. Μένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό τον ανήσυχο Γάλλο συγγραφέα δεν τον ήξερα, να μου αρέσει και το γράψιμό του.
2: Είναι πολύ ωραίο το πάνελ των ηρώων που διάβασες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, διαβάσαμε και πρόσφατα για ένα Έλληνα συγγραφέα, αν μην κάνουμε και τσάμπα διαφήμιση. Ο οποίος λέει ένα στάδε και άλλος αυτός και αυτός. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί?
1: Ναι, σωστά.
2: Αλλά το πάνελ το συγκεκριμένο είναι πραγματικά.
0: Θα βγει αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν έχει βγει ακόμα.
2: Θα βγει, ναι. Δηλαδή να μείνετε στις επάλξεις.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο το πάνελ των ηρεών που φαντάζει το τύπο. Δηλαδή σου γεννάει, κεντρίζει την περιέργεια.
1: Από τα ονόματα που αναφέρει.
2: Λέει, ποιοι είμαστε.
1: Ο Φεράγος, λέει, ναι. Μάκβεθ και τα λοιπά.
2: Ο Πινέδα, ο Πουέρτα, αυτό... πούμε, και ο Εσχέν. Λοιπόν,
1: κοίτα να δεις. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο.
0: Που ήταν έξω και έγινε η ιστορία
1: εγώ,
0: που έγινε.
1: Εγώ που ήμουν. Τώρα, παιδιά, μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Τώρα, παιδιά,
1: για ποδόσφαιρο θα μιλάμε.
0: Μην αυτόνουμε την κουβέντα.
2: Το είπε η ζωή για τον Κωνσταντέλια. Θέλει να ακούσει τι γίνεται.
1: Αυτό που έλεγα, ρε παιδί μου, είναι το εξής. Ότι μεγαλώνοντας έχουμε κάποιες τέτοιες λόξες, έτσι. Δηλαδή, εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, μικρός, μέχρι να μεγαλώσω λίγο, ήμουν αγγλόφιλος. Ναι. Δεν ξέρω πώς και γιατί, τώρα λόγω μπάλας, λόγω της σημαίας, λόγω δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν τους συμπαθούσα πάρα πολύ τους Γάλλους. Οφείλω να ομολογήσω. Στην πορεία.
2: Στο σινεμά δεν αντιλήφθηκα... τους Γάλλους.
1: Σου είπα, ήμουν μικρός.
2: Ναι.
1: Στην πορεία αντιλήφθηκα ότι οι άνθρωποι ήταν πάντα καινοτόμοι σε οτιδήποτε κάνανε. Δηλαδή είτε με τη λογοτεχνία ασχοληθήκανε με τον Νουάρ, είτε με την Νουβέλ Βάγκ. Είναι οι άνθρωποι πρωτοπόροι. Και το ξαναλέω, είναι ατάκα του Τσάντλερ από το άλλο βιβλίο που θα πω την άλλη, όποτε έχω τέλος πάντων τη δυνατότητα, που λέει ο Τσάντλερ, λέει την ατάκα την τρομερή και λέει, αυτό λέει όπως λένε οι Γάλλοι, και λέει τα καθάρματα έχουν μία φράση για κάθε κατάσταση. Και συνήθως έχουν δίκιο κράτη
2: κιόλας. Ναι. Φοβερό. Καθόλου φιλόγαλος.
0: Καλησπέρα στην πιο δροσερή παρέα, επιστροφή στην κανονικότητα. Ξεκίνημα της εβδομάδας με ένα χαλαρό βιβλίο, Αύγουστο Σκορτό. Για ζέσταμα που λένε και ακολουθούν δύο αστυνομικά που διαδραματίζονται στο Παρίσι, μας λέει ο κύριος Αϊδονίδης. Ιστερόγραφο, δυστυχώς φέτος μένουμε Ελλάδα. Αναφερόσαστε στα βιβλία.
2: Το καταλάβαμε, Κώστα.
0: Ή αναφερόσαστε στην ομάδα σας.
2: Το καταλάβαμε.
0: Λέω τώρα, εγώ μια κουβέντα είπα. Ναι, τυχαία.
2: Αλλά κοίταξε να δεις, και η Ελλάδα, μην την υποτιμάμε καθόλου. Μια χαρά είναι, κατάλαβες. Για εσάς και για εμάς, κατάλαβες, μια χαρά είναι. Η άλλη είναι για έξω. 103% άλλη ενημέρωση, παιδιά.
1: Έχουμε πάει παράταση. Έτσι.
2: Παράταση είναι 103%, 48 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Σπάνε καρδιές στο άκα.
1: Σας το λέμε γιατί αποκλείεται να βλέπετε μπάσκετ τώρα και να μην ακούτε εμάς.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, ξαναλέω, 69-85-870-59 και βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7 για το βιβλίο του
2: Αντώνη Γκόλτσου, το πορτρέτο της γυναίκας που έλειπε. Εκδόσεις Κύφαντα, Αντώνη Γκόλτσος. Θα μας τα πει ο ίδιος ο νέος φρύδιος.
1: Αυτό δεν πιστεύω να μας το πει.
2: Ναι, γιατί αν μας πει που έλειπε, λύνεται και το μυστήριο. Αλλά είναι πραγματικά έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, ενός πολύ ιδιαίτερου συγγραφέα, που ελπίζουμε θα σας αρέσει πάρα πολύ και θα ακούσετε με ενδιαφέρον και τις απόψεις του.
1: Δεν έχουμε και συχνά την ευκαιρία. Ο Αντώνης δεν είναι από τους ανθρώπους που τον ακούς και τον βλέπεις συχνά.
0: Μέσα, πάμε.
2: Κάτσε το με τη λίμπα, δεν

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα. Τα 7 θαύματα ανήκουν στο είδος του Nordic Noir, συνδέοντας στοιχεία πολύς procedural και πολιτικού thriller. Μια σειρά φόνων με διεθνείς διασυνδέσεις οδηγεί τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Σουηδίας. Η έρευνα αποκαλύπτει σχέσεις ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, την εξουσία και τις προσωπικές φιλοδοξίες, ενώ κάθε νέα αποκάλυψη αλλάζει την εικόνα όλης της υπόθεσης. Ο Άρνε Ντάλ θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου σκανδιναβικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Η γραφή του είναι ατμοσφαιρική, πολυεπίπεδη και ιδιαίτερα προσεγμένη, με έμφαση τόσο στη συλλογική δουλειά των αστυνομικών, όσο και στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Παράλληλα, ενσωματώνει έντονη κριτική, πολιτική και κοινωνική, χαρακτηριστικό του Nordic Noir. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν σύνθετες υποθέσεις, ρεαλιστικούς ήρωες και ιστορίες που συνδυάζουν αγωνία, προβληματισμό και έντονη ατμόσφαιρα. Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα, εκδόσεις Μετέχμιο.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.
1: Στο κόκκινο.

Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Θα δώσω ενημέρωση. Εντάξει, τέλος λοιπόν. 108-106. Η Ελλάδα κέρδισε την Ισπανία. Βεβαίως πρέπει να κερδίσει 4 σερή παιχνίδια ακόμα.
1: Με προπονητή να... τον Ισπανούλη κερδίσαν τους Ισπανούλιδες.
0: Ισπανούλιδες λοιπόν. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά τις δύο εκδοχές που έχουμε σήμερα. Έχουμε το βιβλίο του κ. Γκόλτσου με τον οποίο θα μιλήσουμε σε 2-3 λεπτά. Και το βιβλίο της κυρίας Βέργου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Το πορτρέτο της γυναίκας που έλειπε, το Αντώνη Γκόλτσου, εκδοχή Κύφαντα, με τον οποίο θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε σε λίγο. Και μετά θα μιλήσουμε στο επόμενο ημίωρο και με τη ζωή Ραφαέλα Βέργου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτά τα πράγματα που, για τα οποία μιλάγαμε προηγουμένως.
1: Ναι, είπαμε να μείνουν συντονισμένοι οι ακροατές για να μιλήσουμε και
0: υπάρχει και κάτι της που έχει να κάνει με τον Ντάλλα, αν δεν κάνω λάθος, μεθαύριο, έτσι δεν είναι?
1: 3 Σεπτεμβρίου, σημαντική ημερομηνία.
0: Πέμπτη.
1: Θα σε ξενάβρω.
0: Ναι, 3 Σεπτεμβρίου.
1: Ο Άρνε Ντάλ, προσκεκλημένος από τις εκδόσεις Μετέχμιο που μεταφράζουν τα βιβλία της στα ελληνικά, θα συνομιλήσει με τον Βαγγέλη Γιαννίση και την Έλενα Μπολονάση. Συντονιστείτε, δείτε και από τα social media, υπάρχουν λεπτομέρειες για το που θα γίνει η εκδήλωση. Ο Ντάλ είναι, τον ξέρουμε όλοι, ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Έχουμε πει πολλά για τα βιβλία του. Αγαπημένος φίλος της Ελλάδας, έρχεται πολύ συχνά στην Ελλάδα. Ζει με μια Ελληνίδα εξάλλου. Τον αγαπάμε. Έχει έρθει στο φεστιβάλ ασυνοπτικής λογοτεχνίας στο Άγκαθα ούκο λίγες φορές. Έχει έρθει και στο φεστιβάλ Συνάρτα και στο φεστιβάλ Θησάμου. Έρχεται, αγαπάει τη χώρα μας. Αλλά πέρα από το ότι αγαπάει τη χώρα μας, είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας, πολύ ποιοτικός, με όραμα για μια ενωμένη Ευρώπη, με εξαιρετικά λογοτεχνικό τρόπο γραφής, στο οποίο έχει συντελέσει πάρα πολύ, βέβαια, ότι ξεκινήσει την καριέρα του σαν ποιητής.
0: Και πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Γκόλτσο. Έτσι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δεν σας ακούω καθαρά.
1: Από τον Ντάλ στον Γκόλτσο.
0: Λοιπόν, να πάρουμε και πάλι τηλέφωνο. Η γραμμή δεν ήταν καλή.

0: οι ζωντανές επικοινωνίες τα έχουν αυτά. Κύριε Γκότσο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Τώρα είμαστε μια χαρά. Είμαι ο Θανάσης Λαζαρίδης, ο Άντιος Βρόζος και ο Γρηγόρης Αζαριάδης, λοιπόν.
2: Το είπε χωρίς αρδάμ.
0: Είμαστε εδώ.
2: Το είπε χωρίς αρδάμ, εντάξει.
3: Θα τον πετύχαμε σε κανένα καΐκι τον Αντώνη στο Πέλαγος και δεν έπιανε το τηλέφωνο.
2: Μήπως είσαι στη Μονή Μεσοπέλαγα.
1: Όχι, δεν είναι Μεσοπέλαγα.
0: Όχι ότι θα ήταν άσχημα, δηλαδή. Για να είμαστε και σαφείς. Πάμε να δούμε την τελευταία σας εκδοχή σε σχέση με το αστυνομικό μυθιστόρημα. Έτσι κι αλλιώς, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το προβογατόρικο του τίτλου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το προφίλ της γυναίκας που έλειπε, η εικόνα της γυναίκας που έλειπε.
0: Πολύ ωραία.
2: Το αναγγείλαμε, Αντώνη, ότι είναι ένας πάρα πολύ πρωτότυπος τίτλος, ασυνήθιστος. Και εντριγκαδόρικος, γιατί τι είναι αυτό το πορτέτο, ποιο έλειπε, οπότε είσαι μάλλον ο αρμοδιότερος από όλους.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο συγκινητικό με την έννοια ότι το πορτρέτο της γυναίκας που έλειπε, το έλειπε θα μπορούσε να πηγαίνει στη γυναίκα, θα μπορούσε να πηγαίνει και στο πορτρέτο.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, μένει στον αναγνώστη να δώσει την απάντηση.
2: Αφού έχει διαβάσει το βιβλίο.
3: Ξεκινάει πάντως με ένα ερώτημα. Ξεκινάς καλά. Ξεκινάς με ένα πράγμα που θέλουμε να δούμε τι από τα δύο είναι. Οπότε, Αντώνη μου, εμείς έχουμε ξανασυζητήσει, έχω παρουσιάσει το βιβλίο, έχω πει τη γνώμη μου, έχω πει ότι μου θύμισε με τον κύριο Γκρί και Πράσινο, μου θύμισε το Reservoir Dogs ο Αντώνης.
2: Οπα.
3: Έχω πει για τον ελλειπτικό του λόγο. Αυτό που θέλω να μας πεις είναι... Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με ένα θέμα το οποίο μάλλον το έχουμε παραγνωρισμένο. Είναι αντιστρόφος ανάλογο της ποσότητας που έχουμε σε πολιτισμό. Είναι αντιστρόφος ανάλογη η παραγωγή που έχουμε σε λογοτεχνικά βιβλία αστυνομικά.
1: Ναι, πράγματι, η αστυνομικά σαν αντικείμενο αστυνομικής λογοτεχνίας δεν είναι το συχνότερο. Σίγουρα δεν είναι το συχνότερο. Προσωπικά όμως είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Όχι αρχαιοκαπηλεία βέβαια, αλλά το αντικείμενο της αρχαιοκαπηλείας. Είναι κάτι το οποίο με μαγνήτησε, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, από αρκετά νωρίτερα. Δηλαδή παρακολουθούσα πάντα την ισιογραφία που είχε να κάνει με την εμπλοκή διαφόρων στο θέμα αυτό. Θα έλεγα εδώ και αρκετά χρόνια. Είχα δηλαδή μία βάση γνώσης η οποία... κινούνταν παράλληλα με ό,τι άλλο διάβαζε σχετικά με την λογοτεχνία. Του είχα δώσει μια μικρή προτεραιότητα χωρίς να είναι ο σκοπός μου αυτός. Δεν είχα δηλαδή σκοπό να γράψω κάτι αυτό. Αυτή η επιθυμία δημιουργήθηκε σιγά σιγά.
2: Μπορείς να μας πεις, Αντώνη, δύο λόγια, γιατί εντάξει αρχαιοκαπηλεία σαν θέμα. Δύο λόγια για το βιβλίο, για την υπόθεση, χωρίς να αποκαλύψεις βέβαια τον ένοχο.
1: Κοίταξε, η ιστορία έχει να κάνει με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι εμφανίζονται ότι φιλοδοξούν να φτιάξουν μια εταιρεία και η οποία θα απέβλεπε στην θα την έλεγα μια επαναξιολόγηση του γνωστικού αντικειμένου του λαού, του ελληνικού λαού. Δηλαδή θα σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να προσφέρει μηνύματα και ερεθίσματα που θα συντελούσαν στην μια επαναξιοποίηση του γνωστικού αντικειμένου περί την ιστορία.
3: Ο δρόμος για την κόλαση, Αντώνη, είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.
1: Ναι, με πολύ καλές προθέσεις. Αν και η πρόθεση των ανθρώπων αυτών ήταν, όπως θα διαφανεί σιγά σιγά μες στο βιβλίο, δεν είναι καθόλου μαθαίνεις
2: αγαθές προθέσεις.
1: Καθόλου αγαθή. Είχαν απέναντί τους λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την απόπειρα, τον Αρχιδιάδη τον Πικρό, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου ήρωας στην τριλογία των Μυθιστορημάτων.
2: Και πολλών άλλων.
1: Ναι, τον άλλον δύο που έχω γράψει.
2: Και πολλών άλλων αγαπημένος, λέω.
1: Ναι, το έχουμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έτσι να δουν απέναντί τους κάποιον ο οποίος κατά την έκφραση και την αξιολόγηση του διοικητού της ΓΑΔΑ, ο οποίος τον προσλαμβάνει μέσα σε εισαγωγικά για να βοηθήσει την ομάδα δίωξης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται διαφορετικά, αξιολογεί διαφορετικά, έχει άλλες προτεραιότητες και διαβάζει ανάποδα. Έτσι τον θέλει ο διοικητής. Και τον θέλει προκειμένου να δημιουργήσει μέσα στην ομάδα του, στην ομάδα δίωξης, ένα αντίσωμα σχετικά με τους υφισταμένους του, οι οποίοι επιμένουν, και καλώς βέβαια για τους, επιμένουν να ακολουθούν τα πρότυπα της αστυνομικής ακαδημίας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο λειτουργεί από την πλευρά του Αλκυβιάδη του Πικρού, λειτουργεί σαν ένα είδος αντισώματος στο πώς σκέφτονται, στο πόσο ορθόδοξα σκέφτονται οι επαγγελματίες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αυτή η ομάδα των υποψηφίων αρχαιολατρών, κατάλληλους αρχαιοκαφύλων συναντά τον Πικρό μαζί με την κοπέλα του, τη Ζουλού, όπως τη έχω δώσει το όνομα. Και εκεί τα βρίσκουν λίγο περίεργα, με την έννοια ότι πραγματικά στην επικοινωνία που έχουν μαζί του, πολλές φορές τους αφήνει με ερωτηματικά. Τι ακριβώς θέλει, τι ακριβώς ζητάει, ποιους προσπαθεί να αποκαλύψει. Είναι με το μέρος της όταν πρόκειται για την ανακάλυψη της γυναίκας που έλειπε. Προσπαθεί πραγματικά να τους βοηθήσει όπως εμφανίζεται να θέλει. Μήπως είναι η όργανο της αστυνομίας. Είναι αυτός ο οποίος, θεωρώντας ότι αποτελεί το δικό του σύμβουλο στην ανακάλυψη της γυναίκας που έλειπε ή που έλειψε, μήπως υπηρετεί τα συμφέροντα της αστυνομίας σχετικά. Λοιπόν, είναι ένα είδος διακυστήντας και ένα παιχνίδι του μυαλού, στο οποίο παιχνίδι υποβάλλω και τον αναγνώστη στις σελίδες του βιβλίου, και ο οποίος έχει μια κατάληξη, αυτή που έχει, δεν μπορεί να αναπέμψω βέβαια, και η οποία είναι ένα είδος, όχι ότι δεν θα πω έτσι περισσότερο, γιατί φοβόμαι ότι κινδύνω να δώσω.
2: Σε παρακολουθούμε, Αντώνη, σε όλο αυτό που λες, και πρόσεξε, την προηγούμενη μισή ώρα, δεν ξέρω αν μας άκουγες, ήταν μια οδή στο πολύ προσίτζουρα. Ο Αλκιβιάδης Πικρός, όπως το ξέρουμε, εντάξει, από όλα τα βιβλία, αλλά εδώ παραγίνεται ιστορία, είναι όχι ο άνθρωπος έτσι που την απειλεί με κατάρρευση, την μεθοδολογία του πολύ προσίτζουρα, αλλά τουλάχιστον, αν το διαβάζω σωστά, θέτει αρκετά ερωτηματικά σε αυτούς που τον έβαλαν να οργανώσει το σώμα, έτσι, το συγκεκριμένο.
3: Ο Αντώνης, ναι, πολύ χαρακτηριστικά, ναι, ότι σκέφτεται ανάποδα.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα είδος αντιμόντους οπεράντια, θα το έλεγα,
2: ναι,
1: για τα δεδομένα. Ναι. Είναι μια καθαρά προσωπική σκέψη, είναι μια ροή σκέψης που τα χαρακτηρίζει προσωπικά αυστηρά, και τρόπο σκέψη ο οποίος του δημιουργεί προβλήματα και κοινωνικής επαφής. Είναι ένας κοινωνικά δυσλεκτικός άνθρωπος. Πράγμα το οποίο η Ζουλού το εφίσταται από πρώτο χέρι.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτή.
2: Δεν...
1: Λοιπόν, είναι κάτι που προσπαθώ και εγώ να τον βάλω σε κάποια όρια, να το θέλει, αλλά διαρκώς μου ξεφεύγει.
2: Δεν μπαίνει. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι γιατί και οι άνθρωποι που βλέπω και μηνύματα που στέλνουμε από ανθρώπους που έχουν διαβάσει. Ο Αλκιβιάδης Πικρός, υπάρχει μια φήμη που υφέρπει, ας πούμε, γύρω από το πρόσωπό σου. Λένε κάποιοι ότι είναι το alter ego του συγγραφέα. Εγώ λέω ότι ο Αλκιβιάδης Πικρός είναι μια αυθύπαρκτη προσωπικότητα, sui generis, δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Οπότε ίσως αξίζει, γιατί δεν έχουν διαβάσει και άλλοι αναγνώστες τα βιβλία σου, να μας πεις δύο λόγια για αυτόν, τον Αλκιβιάδη Πικρό.
1: Ναι. Όσον αφορά το ενδεχόμενο του alter ego, εννοεί.
2: Γενικώς, όχι. Το alter ego, άνθρωποι που δεν σε ξέρουν, μπορεί να τους πείσω εγώ από το μικρόφωνο τι είναι, αλλά δεν σε ξέρουν. Ναι, να μας πει πώς τον έχεις πλάσει εσύ στο μυαλό σου, γιατί είναι όντως, αν συμφωνείς, είναι sui generis τύπος. Δεν υπάρχει από ότι.
1: Να ξεκινήσουμε από το τέλος. Εγώ θα έλεγα ότι είναι κοινός τόπος να θεωρούμε ότι ένα συγγραφέας σε έναν βαθμό αυτοβιογραφείται. Σε ένα βαθμό. Δηλαδή, δεν μπορεί να γράψει κάτι το οποίο δεν εκφράζει ο ίδιος απολύτως. Μπορεί να προσποιηθεί, μπορεί να μεταλλάξει, μπορεί να χρησιμοποιήσει οδούς παράλληλες για να το καταφέρει, αλλά δεν μπορεί να καταφέρει να αποστεί από τον εαυτό του. Απόλυτα.
2: Το απόλυτα ναι, θα συμφωνήσουμε.
1: Ναι. Δεν το μπορεί αυτό. Δηλαδή ακόμα και αν το επιχειρούσε θα ήταν μια αντιμίμηση, θα το έλεγα, σε νερά τελείως άγνωστα, σε terra incognita, να το πούμε έτσι.
2: Αχαρτογράφητα και... είδατα, μ' αρέσει.
1: Και, ναι, και κατά αυτό θα ήταν μάλλον αποτυχία. Επίσης κάτι άλλο έχει να κάνει και με το περιβάλλον, το κοινωνικό και φιλικό και συγγενικό περιβάλλον του συγγραφέα. Δηλαδή οι ήρωές του, ακόμα και σε ένα βαθμό και ο πρωταγωνιστής ήρωας, δεν είναι παρά εικονοστοιχεία που συνθέτουν ένα παζλ της τελικής εικόνας του δευτεραγωνιστού ή του τριταγωνιστού ή του οποιοδήποτε. Κοίταξε, δεν μπορεί κανείς να δημιουργήσει από το μηδέν, από το απόλυτο μηδέν κάποιον. Μοιραία θα καταλήξει να συμβάσει, να συντρέχει, να κινείται παράλληλα με κάτι που του είναι γνωστό, του συγγραφέα. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, ο βαθμός στον οποίο το επιχείρει αυτό ή που το επιδιώκει ή που το πετυχαίνει είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Υποσυνείδητα μπαίνει και το στοιχείο του «θα ήθελα να είμαι». Λέω εγώ, ρωτώ.
1: Ναι. Δεν έχει προβληματίσει αυτό το ερώτημα.
2: ούτε όσον αφορά τη σχέση του με τη Ζουλού, ας πούμε.
1: Κοίταξε, η σχέση με τη Ζουλού είναι μια πολύ ιδιότυπη σχέση και δεν θα μπορούσε παρά να είναι. Προσπαθώ να την περιγράψω γιατί, επαναλαμβάνω, είναι έξω από τα συνήθεια, που σημαίνει ότι κινούμε σε άγνωστη περιοχή. Δεν σου κρύβω ότι ο πικρός με έχει καταπλήξει κατ' επανάληψη με τις αντιδράσεις του, με τον τρόπο που σκέφτεται. Προσπαθώ να τον πολιτικετήσω, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλά μου ξεφέρει.
0: Έχει αυτονομηθεί ο πικρός.
1: Ναι, αυτό αυτονομείται επανειλημμένα και συχνά. Και συχνά.
2: Η πρώτη φορά, Αντώνη, που άκουσα αυτή την έκφραση από φίλο πολύ έμπειρο, όταν άρχισα να γράφω και μου είχε πει αυτή την ιστορία, δεν έχω καν εκδοθεί το πρώτο βιβλίο, μου λέει, ένα από τα πράγματα που θα σου πω, φίλε μου, λέει, επειδή θες να ασχοληθείς, είναι ότι οι ήρωες αυτονομούνται. Δεν είχα καταλάβει τίποτε. Όπως μου το είπε, κατάλαβες. Εγώ γράφω το πρώτο μου βιβλίο, τι πάει να πει. Πέρασαν χρόνια όμως και αυτό που λέει ο Άντι, κατάλαβα ότι είναι η μεγαλύτερη αλήθεια κλισέ που είχα ακούσει ποτέ.
1: Είναι γεγονός, είναι γεγονός.
0: Ενίοτε ξεπερνάνε τους συγγραφείς τους ίδιους.
2: Ο πικρός είναι επικίνδυνη περίπτωση και το ξέρει ο Αντώνης πολύ καλά.
1: Εγώ πιστεύω με ελάχιστες εξαιρέσεις οι συγγραφείς είναι πάρα πολύ απλοί άνθρωποι. Είναι απλοί άνθρωποι. Νομίζω ότι τους έχει... Η μυθολογία τους έχει ανεβάσει σε ένα επίπεδο παραπάνω από αυτό που πραγματικά είναι η ίδια. Και το γράψιμο είναι ήδη μια υπερβολή. Το γράψιμο, δηλαδή το ξεπέρασμα του εαυτού του συγγραφέα. Η απόπειρα αυτή είναι ήδη μια υπερβολή. Υπάρχουν βεβαίως συγγραφείς, στον οποίο οι 4 ζωές ή οι 16 ζωές που έχουν ζήσει, τους βγάζουν από το σύνηθες. Αλλά εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον αυτούς τους οποίους εγώ γνωρίζω, η ζωή τους είναι μάλλον απλή. Και θα τολμούσα να πω και επίπεδη. Δεν είναι κάτι και προσπαθούν μέσα από το γράψιμο ίσως να φύγουν, να ξεφύγουν σε σωστά από αυτό το επίπεδο. Το επίπεδο εννοώ. Λοιπόν, αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις σε αυτό που λέω, θα τις εκτιμήσω αν φραστούν. Αλλά αυτό πιστεύω προσωπικά.
2: Όχι, ναι, είναι άποψη απόλυτα σε ενστάσεις. Άλλες απόψεις θα έλεγα, προφανώς.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ ισχυρό. Θυμάμαι, εσύ θα θυμάσαι καλά, Αντώνη, κάποια στιγμή που είχαμε πάει μαζί σε κάποιον φίλο μας από την άλλη πλευρά του νόμου να συζητήσεις για το προηγούμενο βιβλίο, νομίζω ήταν που έβγαινε, έτσι, για τον οδηγό φόνων. Και είχα μια κουβέντα, μάλιστα, θα βγάλουμε και τον Αντώνη να μιλήσουμε. Και του είχε κάνει εντύπωση αυτό που λες, ο τρόπος που αντιμετώπιζε, γιατί τα διαβάζει τα βιβλία μας, ο τρόπος που αντιμετώπιζε ο πικρός την επίσημη αστυνομία, η οποία ζητούσε και τη βοήθειά του, κατάλαβες, με αυτή την έννοια. Δεν είναι δηλαδή ότι μου ζητάς τη βοήθειά μου να οργανώσουμε κάποιο πράγμα, αλλά εγώ σου λέω δουλεύουμε έτσι και μου λέει ναι, θα βοηθήσω, αλλά εγώ δουλεύω έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε, το γεγονός ότι ένας διοικητής της ΓΑΔΑ καλεί τον πικρό στην ομάδα του, δεν μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικούς κυματισμούς, να το πούμε έτσι.
2: Να το procedural, ναι.
1: Εσωτερικά τσουνάμι, να το πούμε.
2: Ναι.
1: Μέσα στην υπηρεσία. Πρώτον, είναι κάτι το οποίο αποτελεί από το βιβλίο του διοικητή. Δεν είναι γραμμένο σε κανένα μάνιουαλ της αστυνομίας. Να σπέβδει ο επικεφαλής να ζητήσει την βοήθεια ενός τρίτου. Ενός τρίτου ο οποίος δεν είχε κάνει την εξειδίκευση πάνω στο θέμα. Καμία.
2: Δεν είναι συγγραφέας.
1: Και αυτό το οποίο εκτιμάει ο διοικητής είναι ο τρόπος που σκέφτεται, τίποτα περισσότερο. Δηλαδή του ανοίγει σενάρια τα οποία δεν είχε σκεφτεί. Και αυτό τα σενάρια αυτά τα ανοίγει ακριβώς επειδή έχει τη ροπή, την έφεση, να σκέφτεται με τον τρόπο, μάλλον να μην σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτεται όλοι.
2: Είναι αντισυμβατικός. Το μυαλό του δουλεύει στην εντελώς, όπως είπες, αντίθετη κατεύθυνση από το μυαλό που δουλεύει, από την κατεύθυνση που δουλεύει οι άλλοι.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν είναι και έτσι νομιμοποιεί την παρουσία του στη Γαδά, την οποία επισκέπτεται επανειλημμένα στη διάρκεια της ιστορίας της ιστορίας και στα προηγούμενα βιβλία. Είναι ένας τακτικότατος πελάτης της, παρότι αυτό δεν έχει επιτρέψει να μάθει την διεργασία της εισόδου στο κτίριο. Τα μπερδεύει με τις κάρτες συνέχεια. Δηλαδή δεν μπορεί να αφομοιώσει στοιχειώδη πράγμα. Δηλαδή κάνει πρωτότυπες σκέψεις, ανοίγει καινούργια παράθυρα στη σκέψη και στην λειτουργία, στην ενέργεια της αστυνομίας και δεν είναι ικανός για τα πλέον βλακωδώς απλά πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε ένας ψυχίατρος να το εξηγήσει αυτό.
0: Είναι στο φάσμα, είναι φανερό. Ναι.
2: Νομίζω ότι θα περιμέναμε ως θαυμαστές του πικρού Αντώνη σε κάποιο επόμενο βιβλίο να το δούμε και στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή. Πώς σου φαίνεται η ιδέα?
1: Ναι, θα ήταν μια καλή ευκαιρία για τον πικρό να αναλύσει τον ψυχιατρό του.
0: Ναι, αυτό είναι. Η επόμενη κουβέντα είναι αυτή ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Ο τρόπος με τον οποίο θα
3: αλλάξουν. Μόνο έτσι θα πήγαινε κιόλας.
0: Ναι, και θα αλλάξουν θέση στο ντιβάνι. Ναι, είναι προφανές.
1: Πρέπει να βρω ένα ψυχιατρό για να την κάνω τη ζωή δύσκολη.
2: Μπράβο. Λοιπόν, η κουβέντα με τον Αντώνη δεν έχει τέλος και πώς το λένε, θα έχουμε την υποχρέωση να ξαναμιλήσουμε σε κάποιο σημείο περισσότερο για τον πικρό και όχι για το βιβλίο. Δώσ' μας ένα τελευταίο σταντανέ, Αντώνη, επειδή είσαι χρόνια και ξέρεις τι συμβαίνει και διαβάζεις, αν βλέπεις με αισιοδοξία το μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Μια σύντομη έτσι απάντηση, γιατί η εμπειρία σου...
1: Η απάντηση δεν μπορεί να είναι σύντομη, φοβάμαι, γιατί δεν μπορεί να είναι απλή.
2: Ευχαριστώ.
1: Δηλαδή εννοώ ότι εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες συγγραφείς αυτό το οποίο προσπαθούν, αν όχι προσπαθούμε τόσα χρόνια τώρα, είναι όχι ακριβώς βέβαια να αντιγράψουν τους ξένους, αλλά να αφομοιώσουμε πάρα πολλά στοιχεία από τον τρόπο γραφής. Πράγμα το οποίο μας κάνει περίπου αντιγραφής κάποιων ξένων σχολών, είτε αυτές είναι σκανδιναβικές, είτε αυτές είναι καθαρά πολιτικές τύπου Νότιας Αμερικής. Μιλώ για την δουλειά του Ανδρέα του Αποστολίδη με το Latin Noir. Και γενικώς δεν μπορούμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό που λέω, δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε τοπικά στοιχεία, δημιουργώντας μια ελληνική αστυνομική σχολή γραφής. Νομίζω ότι εκεί έχουμε μια έλλειψη, την οποία δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε αυτή τη στιγμή. Έχω ένα μικρό παράπονο εκεί. Δεν περιμένεις βέβαια μια ανανεωτική γραφή από κάποιον 81 ετών που έκλεισε πριν από μια εβδομάδα.
2: Να ζήσεις και να τα εκατοστείς, Αντώνη.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, πραγματικά συγχαρώ κάποιον ο οποίος θα ξεκινήσει να γράφει ελληνικά μέσα σε παρέθεση. Δεν αναφέρομαι στην ποιότητα της γλώσσας, αυτό είναι μια προσωπική
0: ιστορία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που την έχουμε ξανασυζητήσει οι δυο μας.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Μιλώ για μια ελληνική σχολή, όπως θα μιλούσαμε για μια σκανδιναβική σχολή, για μια μεσογειακή σχολή.
2: Το κρατάμε αυτό, Αντώνη, και ίσως είναι και αντικείμενο ενός ευρύτερου προβληματισμού και μες στην Ελσάλ κτλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν
0: καλή συνέχεια, καλέ μου.
2: Που ήμασταν μαζί.
1: Και ευχαριστώ τον Σταθμό για τη φιλοξενία.
2: Καλό δρόμο και καλές ψαριές εκεί στην Έλληνα.
0: Για χαρά. Πάμε ολοταχώς στις διαφημίσεις μας. Πάμε στις... δεν έχουμε ειδήσεις, βέβαια. Θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα. Τραγούδι, διαφημίσεις, τραγούδι.
3: Πρέπει να το πούμε αυτό για τον Αντώνη, έτσι, γιατί τώρα δεν μπορούσαμε και δεν θα το έλεγε ποτέ και ο ίδιος. Ο Αντώνης αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η γραφή του. Δηλαδή έχει έναν ελλειπτικό λόγο, λόγο τον οποίο καταλαβαίνεις και λες αυτό είναι γκόλτσος.
2: Το ύφος, ναι, ναι.
3: Ο Αντώνης είναι ένας διανοούμενος χωρίς να το επιδιώκει
2: λόγιος,
3: να μας το δείξει.
2: Λόγιος.
0: Φύγαμε, πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμια.
1: 4.2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
6: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Φορά δεύτερη λοιπόν, το κόκκινο εγκληματίζεται. Ο κύριος Βρόσγος, ο κύριος Σαζαριάδης και ο κύριος Λαζαρίδης. Ο κύριος Μπαλούμης στον ήχο, γιατί αλλιώς. Και βεβαίως η Μαρία Ευπατσελή στην επικοινωνία. Είπαμε ότι έχετε ακόμα τη δυνατότητα κάποιων λίγων λεπτών να στείλετε το μήνυμά σας στο 6985-870-059 ή τηλεφωνικά 210-32-17-777 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για το βιβλίο του κύριου Γκόλτσου, «Το πορτρέτο της γυναίκας που έλειπε».
1: Εκδόσεις Κύφαντα.
0: Μας λέει η φίλη μας η Κία, που γνωστή και μια εξαιρετή αγαπημένη: «Έχω μπροστά μου το πορτρέτο της γυναίκας που έλειπε, το έχω διαβάσει και δηλώνω καταγοητευμένη. Το λάτρεψα, αλλά από ό,τι ακούω έγινε και αφορμή για μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συγχαρητήρια. Να σε καλά,
1: Βρήκε». Άμα το έχεις μπροστά σου, το βρήκες. Ναι. Γιατί το πρόσωπο που έλειπε το έχεις μπροστά σου. Μπράβο,
0: Κία. Ναι, κατά κυριολεξία και μεταφορικά. Να σε καλά, Βρήκε. Λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα για 5 λεπτάκια ακόμα να στείλετε τα μηνυματάκια σας, γιατί όσον ούπου έρχεται κομμάτι δεύτερο και βεβαίως είναι...
1: Θα αρχίσετε να στέρνετε πάλι στο 6985-870-059.
2: Επαναλάβουμε, Γρηγόρη, μετά τα τηλέφωνα, επαναλάβουμε και αυτό που λέμε κάθε φορά τώρα, μια και θα στείλουν μηνύματα για τα βιβλία, να μας πούνε και ιδέες, παιδί μου. Πώς θα τους φαινόταν να πιάσουμε μια αληθινή ιστορία, να μιλήσουμε στον κόσμο, δηλαδή.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο Άντι. Αν θέλατε κάτι σε true crime που είμαστε εξειδικευμένοι, έτσι από το... Ας πάμε πολύ πίσω.
0: Τι τους λέτε, κάντε ένα έγκλημα και εμείς θα βρούμε.
1: Όχι, πραγματικές ιστορίες και πηγαίνοντας, γιατί με τον Άντι το true crime το έχουμε δουλέψει.
0: Όχι, με αυτός
1: πολύ.
0: Που έχουμε, δηλαδή παίζει πολύ εύκολα.
1: Πολύ πίσω να πάμε, Άντι, μέχρι και του Κάιν, αν θέλετε. Εντάξει, να κάνουμε ένα podcast. Γιατί σε λίγο θα έχετε καλά νέα και σε αυτό το πεδίο, ας πούμε, από το Θανάση.
0: Όσον ούπο περιμένετε, θα μας δείτε και θα μας ακούσετε και
1: ποια ιστορία του από το κανάλι θα σας ενδιέφερε
0: της εκπομπής.
1: Από τις γνωστές που έχουμε πει, από τους Βακρινούς, από τους Δράκους της Θράκης, από την Τζάπμαν, την οποία λέμε εδώ ιδέες και μας τις κλέβουν, έτσι. Τέλος πάντων, αν έχετε κάποια ιδέα η οποία θα σας ενδιέφερε να την ακούσετε, είτε σε μια μορφή στην εκπομπή είτε σε κάποιο podcast, να μας το πείτε. Θα ετοιμαστούμε τώρα ψυχολογικά να υποδεχτούμε μια... Ο Αντώνης μας αποκάλυψε την ηλικία του, αλλά δεν είναι όσο είπε. Είναι αρκετά νεότερος, είπε το 81 για να τον συμπαθήσετε. Ο Αντώνης δεν είναι ούτε 60, ας πούμε. Έχουμε τώρα και μια εκπρόσωπο της νέας γενιάς, την Ζωή Ραφαέλα Βέργου, η οποία παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Άγκαθα στους πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς και έκτοτε έχει ακολουθήσει μια εκτυφλωτική καριέρα η οποία είναι αντίστοιχη με τον τίτλο του βιβλίου της, «Αστεροειδής 114». Για τη γενιά του Θανάση του 114 κάτι λέει, βέβαια, γιατί θα μπορούσε να ήταν και αστεροειδής 110. Γιατί 114?
2: Αυτό, γιατί 114. Μπράβο. Εγώ αυτό είχα πει να τη ρωτήσω.
1: Θα τη ρωτήσουμε την κοπέλα, Ζωή Ραφαέλα Βέργου.
2: Όχι, βέβαια, την έχω την απάντηση, οπότε...
1: Για το Θανάση, που επειδή είναι αυτής γενιάς, μπορεί να... Εντάξει, 15% για την παιδεία φωνάζαμε στους δρόμους.
0: Δεν ξέρω αν καταλάβατε ότι μιλάνε οι πρόσκοποι τώρα, για να καταλάβω, μιλάω για τους υπόλοιπους. Έτσι. Έκατσι πάνω, πού τους έχεις βρει.
1: Έκατσι
0: πάνω, πού τους έχεις βρει. Καταλαβαίνει πολύ καλά ο Γιώργης τι εννοώ. Λοιπόν. Τα λικόπουλα.
1: Τα λικόπουλα.
0: Τα λικόσκυλα, λοιπόν. Καλύτερα, εγώ θα έλεγα, αλλά μπας περιπτώσει. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στην καλή μας φίλη, η οποία όσον ούπο θα είναι εδώ μαζί μας.
1: Αστεροειδής
0: 114. Έχετε ακόμα 2-3 λεπτά για να στείλετε το μηνυματάκι σας για το προηγούμενο βιβλίο, που είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, να προσθεθεί στις δεκάδες άλλα μηνύματα που έχουν έρθει ήδη.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Αντώνη από το Χιούστον, μας ακούει. Γιατί είχε γενέθλια προχτές, Αντώνη από το Χιούστον.
2: Πολύχρονος.
1: Πολύχρονος, έτσι, και πάντα να ακούς την εκπομπή μας. Είσαι το πιο διεθνές μέλος μας, γιατί στο Χιούστον εκεί και επικανάβερα, αλλά κατάλαβες. Τώρα είμαι έτοιμη να με εκτοξευθεί το διαστημόπλοιο και ο Αντώνης ακούει κόκκινος.
0: Έχεις δίκιο.
2: Και δεν εκτοξεύεται, γιατί περιμένουν να τελειώσει η εκπομπή.
0: Ναι, όλοι μαζί.
1: Τον Αλκιβιάδη πικρόει.
0: Άσε ρε που τους βρήκα, Θανάση, λέει, στα γαριδάκια. Καλά εξηγείται ο Κατσπάνος, βέβαια, όπως καταλάβατε. Είναι στο κλίμα, δεν είναι. Προετοιμάζεται ο Κατσιπάνος, προετοιμάζεται για πολλά πράγματα, γιατί θα κάνουμε Θα κάνουμε ομορφιές.
2: Ζεσταίνει τη φράκα.
0: Ναι.
2: Έχει βάλει τα κάρβουνα.
0: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Βέργο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία μου.
1: Καλησπέρα.
3: Να είστε καλά, καλά σας βρήκα.
1: Καλησπέρα, ζωή. Καλησπέρα.
2: Πώς πήγε η προετοιμασία, είμαστε έτοιμοι?
3: Έχω μάθει τα πάντα.
0: Δεν
3: για την
0: ρίξη
3: του προστουχιαστού.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος που έπρεπε να κάνεις ιδιαίτερη προετοιμασία για αυτούς τους δύο τους πυροβολημένους? Σοβαρά μιλάς τώρα.
3: Να μην ενημερωθώ πότε θα επιστρέψει ο Φίλτατος.
0: Α, ο Κωνσταντέλιας. Α, αυτό ναι, το καταλαβαίνω. Στο τέλος της σεζόν. Εντάξει, προφανώς.
3: Ναι, 9 με 10 μήνες. Ναι.
2: Καταλαβαίνεις πώς την έχουν την εκπομπή σου, Θανάση. Ναι, τη μόνη εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Ναι.
1: Ζωή, πού σε βρίσκουμε?
3: Με βρίσκεται στην Τρίπολη, Αρκαδία.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Ναι.
0: Ειλικρινά, αφού σε βρίσκουμε στην Τρίπολη Αρκαδία. Πόσους βαθμούς έχει τώρα εσύ η ζωή?
3: Γύρω στους 25. Το απόγευμα έβρεχε.
1: Δροσιάρα.
3: Πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία πάνε τα πράγματα.
2: Τόσο ωραία μέρη έχει γύρω-γύρω από την Τρίπολη.
3: Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη, η αλήθεια. Ναι.
1: Είναι επαγγελματικά εκεί η ζωή, ας πούμε.
3: Ναι, είναι επαγγελματική λόγη, δεν είμαι από εδώ.
1: Δεν, καμία
2: στρατό.
1: Σχέση. Είναι από την Τρίπολη της, της Λιβύης. Ναι.
3: Όχι, δεν έχουμε αλλάξει Ήπειρο ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Λοιπόν, έλα, με αυτούς τους πυροβολημένους δεν θα βγάλουμε άκρη. Πάμε για το βιβλίο της ζωής μας. Πρόσημα, καταρχάς, εγώ σηκώνω τα χέρια, επειδή ήμουν στην παρουσίαση των πρώτων εμφανιζόμενων.
1: Αλλά είχα
0: και πάλι λίγα πράγματα κατάλαβα. Για βάλε μας το κλίμα.
3: Λοιπόν, είναι ένα μεσογειακό μυστήριο, λέγεται Αστεροειδής 114, είναι το πρώτο μου βιβλίο. Δεν λέω αστυνομικό, γιατί ξεκινάει σαν μυστήριο, εμπλέκεται βέβαια και η αστυνομία μετά. Η πρωταγωνίστρια είναι η Κασάνδρα, έξω και ο τίτλος, Αστεροειδής 114.
2: Είναι η Κασάνδρα.
3: Είναι η Κασάνδρα.
1: Άρα μας λύνει η ζωή. Και δωρεάν μας λύνει και το μυστήριο γιατί 114.
0: Ναι, γιατί εδώ κάτι.
3: Αυτό είναι το μυστήριο, γιατί ξέρουμε από την αρχή ποιος είναι ο δολοφόνος ή η δολοφόνος δηλαδή. Το μυστήριο ουσιαστικά είναι γιατί κάνει αυτά που κάνει. Ξεκινάει με 4 φόνους. Περιγράφονται πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολύ βία στην αρχή. Μετά από κάθε φόνο την επισκέπτεται ο μέντορας της, ο Ερμής. Στην αρχή της δίνει και καινούργιες αποστολές, μετά θέλει να της κάνει και μια ψυχολογική ανάλυση και κάποια στιγμή η ίδια αποφασίζει να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής της, στη Σικελία. Παράλληλα έχουν αρχίσει έρευνες ενάντια στον δολοφόνο των 4 φόνων που ανακαλύπτουν ότι είναι ο ίδιος, δηλαδή η Κασάνδρα, και βρίσκεται σε κίνδυνο προκειμένου να μην αποκαλυφθεί ή να αποκαλυφθεί, να αποκαλύψει την ταυτότητά της αυτόν που την κυνηγάει, τον ξέρει, δεν τον ξέρει, δεν θα σας πω παραπάνω.
1: Πολλές ερωτήσεις για μια φοβερή υπόθεση. Ο Ερμής είναι δηλαδή ο μέντορας της, άρα η Κασάνδρα είναι μια εκτελέστρια.
3: Είναι μια εκτελέστρια, ναι.
1: Hit woman, πώς το λέμε. Ναι.
3: Την οποία την εκπαίδευσε κιόλας. Ο ίδιος.
1: Και εκτελεί τις αποστολές που σας αναθέτει ο μέντορας της, έτσι.
3: Ναι. Στην αρχή εκτελεί πολύ ψυχρά, με σχέδιο, μετά παρεκκλίνει των σχεδίων της, κάνει λάθη, αποπροσανατολίζεται, πάντα βέβαια δολοφονεί. Αυτό είναι ο κοινός άξονας.
1: Η Κασάνδρα τη βρίσκουμε, υπάρχει στα βιβλία σου, γιατί εντάξει η ζωή θα μας πει και μετά, έχει πάρα πολλές ιατρικές γνώσεις. Υπάρχει κάποιο modus operandi που τη βρίσκουμε? Σκοτώνει με κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο ή...
3: Όχι, δεν έχει συγκεκριμένο μοτίβο. Ανάλογα, επειδή ψάχνει τα θύματα της και ψάχνει προκειμένου να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για την αποστολή της, δρά ανάλογα με το θύμα της και προσαρμόζεται στις συνήθειές του ώστε να... ώστε να γίνει λιγότερο αντιληπτή, νομίζω.
1: Μία μικρή κοπέλα τώρα σαν και εσένα τόσο νεαρή, είπες κάτι για τις λεπτομέρειες και αυτό ρωτάω επειδή τυχαίνει να το έχω διαβάσει το βιβλίο, για τις λεπτομέρειες των φόνων που, εντάξει, θα πω την ευγενική λέξη γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο, αποτρόπες, έτσι. Είναι λίγο λεπτομερείς οι περιγραφές.
0: Μα το είπε και στην...
1: Ναι, το είπε η κοπέλα, το λέω διακριτικά, μην μπούμε για σηκώτια έντερα και τα λοιπόν. Είναι λίγο λεπτομερείς οι περιγραφές. Σε βοήθησε πάρα πολύ η εμπειρία σου ιατρική, γιατί αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να το γράψει, έτσι. Μπορεί να το γράψει και να γράψει αχλαμάρες. Εδώ είναι δομημένο, δηλαδή είναι πραγματικά. Διαβάζει ένα ιατροδικαστή, έτσι.
3: Ναι. Ειδικά οι πρώτοι φόνοι ναι, έχουν αρκετές περιγραφές. Απλά ήθελα να μπουν και λίγο ιατρικοί όροι, γιατί δεν μπορούσα αυτό να το μειώσω. Δεν είναι κατανοητή, δηλαδή όσοι το έχουν διαβάσει μου έχουν πει ότι δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα στο να αντιληφθούν πώς έγινε, τι έγινε, τα εργαλεία κτλ.
1: Είναι και μια ίντρικα έτσι τώρα για σένα ζωή. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα. Τις πετέχειες, ξέρω εγώ. Πάντε τώρα να μου πει αναγνώσεις τι είναι, αλλά δεν είναι ωραίο, έτσι, εγωιτευτικό.
2: Όχι, ρε φίλε, να κάτσει να ψάξει. Εγώ είμαι της άποψης του να κάτσει να ψάξει ο άλλος. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τη ζωή είναι γιατί από το δύσκολο δρόμο, δηλαδή εμένα αυτό που ακολούθησες μου φαίνεται ο δύσκολος δρόμος. Ο δρόμος του ξέρω το δολοφόνο και προσπαθώ να κρατήσω το ενδιαφέρον του αναγνώστη μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Το έχω δει να το κάνει η Highsmith, αλλά είναι η Highsmith. Το έχω δει να το κάνει στον ανέρημο τόπο, δεν θυμάμαι τον τύπο τέλος πάντων, που είναι και ωραία ταινία, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή εγώ θα δίσταζα να το κάνω. Για πες.
1: Δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο.
3: Ναι, είναι δύσκολο γιατί ουσιαστικά μετά κάπως πρέπει να κρατήσει τον αναγνώστη με την υπόλοιπη ιστορία αφού ξέρει τον δολοφόνο. Νομίζω λόγω αναγνωσμάτων, δηλαδή είχα ξεκινήσει να διαβάζω μεγάλους συγγραφείς, ας πούμε, αστυνομικής λογοτεχνίας.
2: Ευχαριστούμε,
3: Ζωή. Βεβαίως, ο πρώτος είναι πληρωμένη εκπομπή. Είναι μόνο Αταριάδη διαβάζουμε εδώ πέρα. Αλλά...
2: Εγώ είμαι ο Άντι, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
3: Το κατάλαβα, λέμε πληρωμένη πολύ.
1: Τα 50 τα αξίζεις, εντάξει.
3: Μετά, σαν έφηβη, διάβαζα περισσότερο Νέσμπο, Λάκμπερ και δεν ξέραμε τον δολοφόνο και υπήρχε μία ανυπομονησία μέχρι το τέλος. Μετέπειτα, καθώς μεγάλωνα, που διάβαζα πιο πολύ Σιμενών, Σάσα, Λουκαρέλη, εκεί ξέραμε τον δολοφόνο. Και δεν υπήρχε ουσιαστικά και αστυνομία, δηλαδή δεν υπήρχε μια ομάδα που κρυβόταν από πίσω και υπήρχε αυτό το police procedural που λέγαμε και πριν, που λέγατε μάλλον. Δεν υπήρχε και μου φάνηκε πολύ πιο γοητευτικό να μην υπάρχει αστυνομία αυτή καθ' αυτή στην επίλυση ενός εγκλήματος, αλλά να είναι αστυνομικό χωρίς να υπάρχει αστυνομία.
0: Λοιπόν, εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Mm-hmm. Ζωή. Έχει στείλει ένα μήνυμα μεγάλο ο Γιώργος ο Κατσπάνος. Mm-hmm. Ξεκινάμε, θα το διαβάσουμε, θα το διαβάσουμε μετά βεβαίως. Είναι εγκομιαστικό. Ξεκινάει καταπληκτικό το βιβλίο της ζωής. Θα διαβάσουμε εμείς ερήμηνε σου τι λέει. Αλλά πρέπει να διαβάσω το τέλος. Να δώσει επίσης χαιρετίσματα στους γονείς της και ειδικά στον πατριώτη Τελοακαρνάνα πατέρα της. Αυτό έπρεπε να το πούμε έτσι κι αλλιώς για να...
3: Ναι, απλά με μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι Ετελοκαρνάνος ο μπαμπάς, η μαμά είναι. Ο μπαμπάς είναι πυρότη.
0: Κάτι πάνω, ενημέρωσε τους φακέλους σου.
1: Άμα είναι έτσι και τα βιβλία που γράφεις κάτι πάνω.
2: Διασταυρωμένα, καλατσεκαρισμένα.
3: Δεν πειράζει, όχι, χαιρετισμούς και στο Αγρίνιο.
0: Ναι.
1: Ζωή, το βιβλίο, mm-hmm. ένα από τα πράγματα του βιβλίου που βλέπω εγώ είναι ότι είναι δομημένο από άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία παρά το ότι είναι το πρώτο, με την έννοια ότι mm-hmm. χτίζεται υπόθεση και η υπόθεση χτίζεται με ένα ρυθμό, γίνονται δολοφονίες, από εκεί και έπειτα ο ρυθμός κλιμακώνεται μέχρι να γίνει καταιγιστικό στο τέλος. Έχεις επηρεαστεί από, όπως όλη τη γενιά σου, από άλλα πράγματα εκτός από το γράψιμο, από τα διαβάσματα, από σειρές, κινηματογράφο, γιατί έχει μια κινηματογραφική ροή όλο το πράγμα, ας πούμε, δηλαδή προς το τέλος.
3: Ναι, κινηματογράφο όχι τόσο πολύ, από σειρές, ναι, από αστυνομικές, ναι, αρκετά. Κάποιες υπερβολές, τότε όταν το είχα ξεκινήσει, θυμάμαι ότι έβλεπα πάρα πολύ αιμονικά σε τέτοια φάση, το Killing Eve, και νομίζω με έχει επηρεάσει. Έχει υπερβολές μέσα το βιβλίο, δεν λέω ότι δεν έχει, όχι μόνο στους φόνους. Οι φόνοι, εντάξει, περιγράφονται, είναι αποτρόπαιοι όπως είπατε, αλλά Νομίζω οι υπερβολές περισσότερο είναι στο δεύτερο μέρος, στην καταδίωξη της Κασάνδρας.
1: Ναι,
3: υπάρχουν κάποιες σκηνές που είναι οριακές. Δηλαδή κάποιος που το διαβάζει θα, και μπορεί να το... να κάνει τις συνδέσεις ή αν έχει τέτοιες γνώσεις, θα πει ναι, είναι υπερβολικό αυτό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έτσι ήθελα να
1: πω. Λογοτεχνία μιλάμε, φιξιόν που λένε οι Γάλλοι, μυθοπλασία, έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Ειδικά γι' αυτό, κοίταξε ένα πράγμα, το λέμε έτσι με όλο το σεβασμό, και ο αντιγράψει πολλά βιβλία κι εγώ. Το πρώτο βιβλίο κάθε συγγραφέα, για μένα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα πράγμα που, παιδιά, θέλω να κάνω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, είμαι ασυγκράτητος. Μ' αρέσει πάρα πολύ να, γιατί από εκεί και έπειτα αποκτάς την εμπειρία και το δουλεύεις, γίνεται πιο όριμο, πιο όριμο. Αλλά σαν πρώτο βιβλίο, σου λέω, για μένα είναι εντυπωσιακό, ακριβώς επειδή έχει αυτό το ρυθμό. Είναι το πολύ δύσκολο, το είπε και ο Άντι πριν, δηλαδή το να σου αποκαλύψω το δολοφόνο και να σε κρατήσω. Γιατί δεν ξέρεις, κάποιες φορές εμένα μου το έχουν πει σε βιβλία μου ότι εγώ, κύριε Αζαριάδη, κατάλαβα το δολοφόνο από τη σελίδα 200. Μπράβο, εγώ δεν τον είχα καταλάβει που το έγραφα. Το κατάλαβα, εν πάση περιπτώσει. Το παράτησε στο βιβλίο, είναι η ερώτηση. Όχι, μου λέει, αυτά είναι καλογραμμένα. Μπράβο. Το ότι ανακαλύπτω το δολοφόνο δεν μου λέει τίποτε. Ειδικά στη δική σου περίπτωση, ας πούμε, που η Κασάνδρα, ας πούμε, έχει ένα profiling που θα λέγανε και ο Ρέστλερ και ο Ντάγκλας, πολύ ενδιαφέρον, γιατί θέλεις να ψάξεις τι υπάρχει και λειτουργεί έτσι. Το χειρότερο πράγμα, πάντως το λέω για τους εκτελεστές, γιατί έχω υπάρξει εκτελεστής στη ζωή μου. Έτσι, έχω αρκετά πτώματα στην πλάτη μου. Είναι αυτή η στιγμή που περιγράφεις, που αρχίζει και απορριθμίζεται. Που αρχίζει και αποσυντονίζεται. Όσο είσαι ένα τέλειο εκτελεστή, είναι και η τελευταία ταινία του Brian Fincher με το Fassbender. Όσο είσαι τέλειο στο δευτερόλεπτο, όλα δουλεύουν ρολόι. Από τη στιγμή που αρχίζει και αποσυντονίζεσαι και χάσει ένα δευτερόλεπτο, και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον στο
2: αυτό το προφίλ. Αν χάσει ένα δευτερόλεπτο, μου θύμισε το τρέξε Λόλα τρέξε.
1: Ναι.
2: Για το κλάσμα του δευτερολέπτου, πώς αλλάζει όλη η ιστορία.
0: Στήθηκε όλη η ταινία. Όλη η ταινία στήθηκε ακριβώς στον χρόνο. Έτσι δεν είναι.
2: Πάντως η ζωή και το συγκεκριμένο που λες, καλά το είπε.
1: Ναι.
2: Καλά το είπε. Τέλος πάντων, αυτό που είπε για την υπερβολή. Θέλω να πω, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, έτσι. Είπαμε να μην γράφουμε χαζομάρες, είπαμε να μην στηρίζεται ένα βιβλίο όλο σε απιθανότητες, τουλάχιστον στην εξιχνία, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό, αλλά μην φτάσουμε και σε ένα σημείο να γράφουμε δοκίμια. Ναι, όχι να γράφουμε δοκίμια, δηλαδή είναι μυθοπλασία. Θα γράψεις, θα έχεις και τις υπερβολές σου. Θα έχεις και τα πράγματα που εσύ ξέρεις και όταν το αναγνωρίζεις είναι ακόμα καλύτερα, έτσι. Αναγνωρίζω ότι εδώ έχω κάνει κάτι, αλλά με αυτό το πράγμα πηγαίνω να πετύχω κάτι άλλο.
0: Καλά,
2: μην απολογούμαστε γι' αυτό.
3: Ναι, βέβαια δεν είναι υπερβολές τύπου Νέσμπο, που όντως ήπια κάτι και βρήκα τη λύση, δεν υπάρχουν κάτι τέτοια. Είναι υπερβολές λίγο σε...
1: Είναι
3: πάντα. Αυτό έχω ακούσει 3-4 φορές.
2: Λοιπόν,
0: Ιωάννα, μισό λεπτό. Η Ιωάννα της έχει πάρει χαμπάρι τι ψώνια είναι και έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα στους καλύτερους παρουσιαστές που φέρνουν τους καλύτερους καλεσμένους. Για το δεύτερο μπορώ να συμφωνήσω. Για το πρώτο καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για καβάλα στ' άλλο, καβάλα στο δελφίνι, τον κόσμο γύρισα.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα πράγμα σε αυτό που λες, Άντι, και δεν το λέω για κοπλιμέντο για τη ζωή, γιατί δεν την ξέρω και την κοπέλα, πρώτη φορά μιλάω μαζί της. Έχει μια φρεσκάδα. Είναι μια φρεσκάδα της ηλικίας. Πόσο είσαι, για να επιτρέπετε, 21, 22, πόσο είσαι? Είναι μια φρεσκάδα.
3: 29.
1: Δεν φαίνεσαι ούτε 28.
3: Το ξέρω, είναι καλό skincare.
0: Τι περίμενες τώρα να πει ο απίθανος? Λοιπόν, έλα.
1: Έχει μια φρεσκάδα το κείμενο και μια ζωή.
3: Έχω δώσει
1: και
3: εγώ 50 μάλλον.
0: Έλα μου, ρε.
1: Αυτά είναι τα 50 δούνε και λαβή, δίνει, παίρνει σε
3: σύνδεσμο.
0: Τότε αφού.
1: Είναι πολύ φρέσκο και σου λέω πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι δύσκολο το εγχείρημα. Θα μπορούσε να γράψει κάτι πιο εύκολο, δεν ξέρω με καταλαβαίνει. Αυτό γίνεται δύσκολο. Αλλά το αντιμετωπίζει έτσι τόσο φρέσκα, τόσο δροσερά κτλ. Και ρέει, ρε παιδί μου, είναι ένα πράγμα ρέει. Είναι το αίμα από τις πληγές των θυμάτων της Κασάνδρας που ρέει, δεν έχει παγώσει.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω τότε το κείμενο του, που δεν είναι μεγάλο, το κείμενο του Κατσιπάνου.
1: Είπαμε να μιλήσουμε με τη ζωή.
0: Καταπληκτικό το βιβλίο της ζωής. Η Κασάνδρα είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες του βιβλίου. Στην αρχή παρουσιάζεται σχεδόν ως μια ψυχρή επαγγελματίας δολοφόνος, μια γυναίκα που εκτελεί αποστολές χωρίς να αφήνει περιθώρια για συναισθηματισμούς και αδυναμίες. Όσο όμως προχωράει η αφήγηση, αυτή η εικόνα αρχίζει να ραγίζει. Είναι αυτά που λες.
1: Πες μας και τον ένοχο.
0: Σιγά σιγά αποκαλύπτονται οι πληγές του παρελθόντος της, οι ενοχές που κουβαλάει και οι άνθρωποι που σημάδεψαν τη ζωή της. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η δύναμη του χαρακτήρα της. Η συγγραφέας δεν μένει στην επιφάνεια μιας δυναμικής ηρωίδας, αλλά αποκαλύπτει σταδιακά την ανθρώπινη πλευρά της, το φόβο, την απώλεια, την ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Και αυτά γράφει ο κύριος Κατσπάνης.
1: Το είπε όλο, πες μας και τίποτα.
3: Ναι, τα ξέρει.
1: Το έχει μελετήσει.
3: Απλά
1: πολύ,
3: ναι. Νομίζω ότι πέρα από το ότι η Κασάνδρα είναι εκτελέστρια και έχει εκπαιδευτεί σε αυτό, έτσι είναι και ο κάθε άνθρωπος που έχει εκπαιδευτεί σε κάτι πάρα πολύ καλά, οπουδήποτε. Δηλαδή μπορεί για 6 μήνες να είναι full hands on και να δουλεύει, να διαβάζει, να κάνει αυτό που του αρέσει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης. Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πέσει, είτε αυτό είναι συναισθηματικά, είτε είναι επαγγελματικά. Αλλιώς νομίζω ούτε υπάρχει ισορροπία, ούτε θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικός χαρακτήρας. Θα ήταν μόνο μια απλή δεν είναι, θα ήταν μια εκτελέστρια, δεν θα είχε τίποτα άλλο και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να εκτελεστεί κιόλας.
0: Ένας χάρτινος χαρακτήρας και χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Υπάρχει περίπτωση, επειδή μας τρώει και ο χρόνος τώρα ζωή, να ξαναδούμε Κασάνδρα.
3: Όχι, Κασάνδρα τελείωσε. Πάμε αλλού τώρα.
1: Ήτανε πραγματικά.
0: Πάμε αλλού, έχει ήδη ξεκινήσει το αλλού.
3: Έχει ξεκινήσει, προχωράει, με αργούς ρυθμούς για τις μετακομίσεις, αλλά ναι, προχωράει.
0: Μας αργεί.
1: Ελπίζω να μην ακούς τις γνώμες που σου είπαμε για το βιβλίο και καταστρέψουμε το δεύτερο.
3: Τώρα τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
1: Δούλεψε το μόνη σου, εσύ κορίτσι μου, και τα λοιπά. Ευχόμαστε να είναι ακόμη καλύτερο, αλλά όντως η Κασάνδρα είναι μια ηρωίδα η οποία μπήκε στο αρχείο, υπάρχει δηλαδή.
2: Δεν σου είπε ο εκδότης ότι ρε κορίτσι μου, δεν θα το πάρει κανένας για αστυνομικό, μήπως να το αλλάξουμε? Δεν σου πάνε τέτοια πράγματα?
3: Όχι, δεν μου είπανε.
2: Όχι, εγώ το θεωρώ εξαιρετικό. Απλά επειδή ξέρεις, αυτό παίζει ένα ρόλο στον κόσμο ο οποίος δεν σε γνωρίζει, δεν μας γνωρίζει. Θυμάμαι όταν είχα βγάλει το πρώτο, μου είχε πει κάποιος, επειδή μου βλέποντας χρήσιμη ηλίθι και απ' έξω τον πίνακα του Πικάσο με τον τύπο, δεν μου πάει το μυαλό ότι το βιβλίο θα είναι αστυνομικό. Και
1: σκέφτομαι, δοκίμιο
2: δεν έχει. Έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό πάντως, με το ότι, ρε παιδί μου, τον τίτλο τον σκέφτηκα, τον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έστω και αν δεν θυμίζει σε πρώτη εικόνα του.
1: Όχι, είναι ίντρικα. Τα καλύτερα ζωή σου ευχόμαστε, να συνεχίσεις δυνατά. Και με το
3: σας
1: δεύτερο βιβλίο.
3: Πάρα πολύ και εσείς να συνεχίσετε έχει... να μας κρατάτε στην τροφιά κάθε Δευτέρα.
1: Μην το λες και έτσι. Και μόλις βγει το δεύτερο, εδώ θα σε περιμένουμε σε πρώτη Παναλία μετάδοση να ξαναμιλήσουμε.
2: Στο στούντιο.
1: Αυτό, στο στούντιο.
3: Βεβαίως και στο στούντιο.
1: Να είσαι καλά. Βέβαια. Να είσαι καλά.
2: Καλή
1: στην
2: συνέχεια,
1: ωραία Τρίπολη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να
0: τα λέμε.
1: Καλά.
3: Γεια σας.
0: Ζωή Βέργου, λοιπόν. Ο Αστεροειδής 114.
1: Στέλνετε μηνύματα για το βιβλίο της Ζωής Βέργου, ο Αστεροειδής 114, εκδόσης Κύφαντα.
0: Που σημαίνει 6985-870-059 και 210-3217-777 στο τηλέφωνο. Πάμε και τα λέμε.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
3: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή. This one's called Muddy Water Blues.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εσείς έχετε ακόμα τη δυνατότητα να στείλετε μηνύματα για το βιβλίο της κυρίας Βέργου για τον αστεροειδή 114 στα 985-870-059 και 210-32-17-777.
1: Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, παιδιά, και αυτή η Κασάνδρα φοβερή ηρωίδα, σας το λέω έτσι εκ πείρας. Έτσι, δεν μείνει νομίζω την Κασάνδρα που έλεγε η Κασάνδρα τα άλλα της Τρίας, αυτή είναι καινούργια Κασάνδρα.
0: Και εκείνη ήταν ψυχονομία όμως.
1: Και εκείνη ψυχονομία, εντάξει.
0: Ήταν...
1: Η Κασάνδρα...
2: Γι' αυτό ρε παιδιά πήρε και το...
0: Πήρε και το όνομα αστεροειδής.
1: Ναι. Η Κασάνδρα καταρχάς ήταν η πρώτη που είχε πει στον πρόεδρο μη φέρεις το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Άνι. Τα έχει αυτά ο κόσμος.
0: Α, ήταν εξού.
1: Ναι. Μάλιστα. Να πούμε δύο λόγια για τις εκδηλώσεις, θέλετε.
0: Πάμε σιγά σιγά. Για χρονικά ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τη μεθαυριανή. 3 του μήνα τέλος πάντων.
1: 3 Σεπτεμβρίου, επέτειος για όσους καταλάβανε. Ο νόνοι το που λέγαμε. 3 Σεπτεμβρίου στο Πασαζί, στο Άσπυρο Μήλιο, εκεί στο Παλάς.
2: Θα τιμήσουμε την...
1: Θα τιμήσουμε τον
2: διακήρυξη
0: του
2: Πασόκ.
0: Τι ωραία στο
1: Άπο. Τον Άνεντάλ.
0: Τι ωραία στο Άπο είναι.
2: Ναι,
0: φοβερή. Τι ωραία στο Άπο είναι. Από τα λίγα που έχουν μείνει.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αισθητικά, ναι. Το Πασαζί, εκεί πέρα λοιπόν, θα είναι ο Βαγγέλης Γιαννήσης, ο γνωστός συγγραφέας, η Έλενα Μπολωνάς, γνωστή συγγραφέας και η Έλενα, και θεατρική ηθοποίη και δύο.
0: Και θα συνομιλήσουν με τον
1: Με τον Άρνε Ντάλ. Υπάρχουν κάποιες φήμες ότι λόγω του 3 Σεπτέμβρη θα είναι και ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Δεν ξέρω τώρα.
2: Θα σε ξανάβρω στη συμβασία.
0: Έκανε συναυλία από την
1: αυτό.
2: Αλήθεια.
0: Τον είχα βγάλει. Συμπαθέστατος και γλυκύτατος.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Γλυκύτατος, εννοώ στην κουβέντα κτλ. Ανεξάρτητα από τη σχέση που έχουμε με το συγκεκριμένο άσμα.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι η Ρωσιλία. Εμείς και κάποιοι άλλοι. Οι εκδηλώσεις 3 του Σεπτέμβρη είναι η Ρωσιλία, οι υπόλοιπες. Οφείλω να καταγγείλω δηλαδή.
1: Ο Ντάλ που το ξέρει και νομίζω ότι φοράει και μπλουζάκι με πράσινο ήλιο.
2: Ο Ντάλ δεν είπε τίποτα, ναι.
1: Ναι, κάτι θα πει για το ξέρει το θέμα. Μπορεί να έχει αφιερώσει και καμιά οδή, επειδή έχει και πείματα ο Ντάλ, ας πούμε. Λοιπόν, 3 Σεπτέμβρη στο Πασαζί, λοιπόν, στο Άσπυρο Μήλιο, θα δείτε τον Άρνε Ντάλ, θα μιλήσουν μαζί του ο Βαγγέλης Γιαννής και η Ελένα Μπολωνάση. Θα τον ρωτήσετε, είναι και ένας άνθρωπος εξαιρετικά προσινής, εξαιρετικά ευγενικός. Είναι μια εκδήλωση που συνιστούμε να μην τη χάσετε. Μετά υπάρχει το φεστιβάλ του βιβλίου στο πεδίο του Άρεως που είπε ο Θανάσης, 5 με 20. Όπου υπάρχουν κάποιες επιλεγμένες. Εμείς θα μιλάμε για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι μια καλή ιδέα, βέβαια, να πάρει τα παιδάκια σας, να πάτε, να εξοικειωθούν με το βιβλίο, να δουν εκεί απεράριθμους εκδοτικούς ήχους.
0: Φεύγουμε ακόμα.
1: Κάνετε μια βόλτα αντί να πάτε κάπου αλλού. Μπαλόνια πουλάνε. Εντάξει, καφέδες υπάρχουν, σαντουιτσάκια, θα περάσετε.
0: Πάντως επιμένω ότι είναι 2 του μήνα. Και μας αποστολή μας βάζει 2 του μήνα. Διάβασα κι εγώ, όχι 3.
1: 3 του μήνα μάλλον είναι προβοκάτσια λόγω της επετείου, ας πούμε. Ναι, αν είπε ο Απόστολος ότι είναι 2 του μήνα, πάρτε την...
0: Πάρτε τον Απόστολο τηλέφωνο.
1: Μπείτε και στο Μετέχμη εκεί και δείτε τις εκδηλώσεις που οργανώνει. Νομίζω ότι είναι και μια εκδήλωση του Μετέχμη και αυτή με το φεστιβάλ Άγκαθα μαζί. Λοιπόν, 5 με 20 στο πεδίο του Άρεως είναι όλοι εκδοτικοί και εκεί. Όσοι μπορεί να φανταστείτε, όλοι οι αγαπημένοι σας συγγραφείς. Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα, τα αναρτούν στα social media, να δείτε συγγραφείς, να πάρετε υπογραφές, να μιλήσετε, να ενημερωθείτε για νέες εκδόσεις, να δείτε πολλές εκδηλώσεις. Δηλαδή, κάθε μέρα υπάρχουν 2-3 εκδηλώσεις, γιατί υπάρχουν 2-3 χώροι έτσι υπαίθροι όπου.
2: Δευτέρα. Στηρίζουμε το βιβλίο, σημαίνει στηρίζουμε το βιβλίο.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30. Διαβάζω την επίσημη ανακοίνωση του Μετέχουμε.
1: Α, μπράβο. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Εσείς δηλαδή, αν πάτε στις 3, δεν θα προλάβετε. Α, καλό είναι να πάτε στις 2.
0: Ναι. Και γιατί θα έχει και ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις και θα έχει κίνηση και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς μπορούμε να πούμε για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως, όπου παρουσιάζεται ο συλλογικός τόμος του φεστιβάλ.
0: Που βγαίνει κάθε χρόνο.
1: Βγαίνει κάθε χρόνο. Συγγραφείς που συμμετέχουν στο φεστιβάλ και είναι όσοι είναι και το δεύτερο μισό του χρόνου. Το 2026 είναι 26 συγγραφείς, γράφουν άντε για εγκλήματα στο παρελθόν.
0: Ακριβώς. ξεκινώντας από την αρχαιότητα και φτάνοντας μέχρι
1: το παρελθόν.
0: Μέχρι και την
1: 1975.
2: Έχω την εντύπωση ότι είναι πριν το, και πριν την αρχαιότητα.
1: Ναι.
2: Ξεκινάει το.
0: Σωστό.
1: Νομίζω κάποιος δεν θα.
0: Από προϊστορικούς χρόνους. Ναι.
1: Κάποιος έχει γράψει για τον Γκάιν εκεί. Ναι. Λοιπόν, είναι 26 συγγραφείς, εξαιρετικοί, επιλεγμένοι. Συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Γράφουν κάθε χρόνο στο βιβλίο που εκδίδει το φεστιβάλ με διηγήματα. Οπότε θα πάρετε τον τόμο με 26 διηγήματα. Θα δείτε την παρουσίαση. Θα μιλήσουν συγγραφείς γι' αυτό. Στις 6 του μηνός Σεπτεμβρίου, Κυριακή. Το πετύχαμε αυτή τη φορά στο πεδίο του Άρεως. Πέραν τούτου υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, πολλές θα ενημερώνεστε, εμείς κάθε Δευτέρα θα σας λέμε. Λάβετε τώρα υπόψη να κλείσετε το 17-18. Το 17 είναι μια εκδήλωση των εκδόσεων Bell, που είναι, επειδή τα Bell έχουν τη δική του σειρά crime με Έλληνες αστυνομικούς συγγραφείς που το στηρίζουμε. 7 συγγραφείς των εκδόσεων Bell μιλάνε για τα βιβλία τα τελευταία που βγάλει, μιλάνε για το crime. 7 συν 1, ο ένας.
0: Ποιο τις εκπλήξεις, ποιος είναι ο συντονιστής?
1: Δεν, κάποιος το συντονίζει, ας πούμε, από ό,τι ξέρω, να μιλάμε και ονόματα.
0: Γρηγόρης Αζαριάδης, για σας κατάλαβα. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Είναι 7.
0: Όχι, δεν είναι εδώ από εδώ από την παρέα, άλλος.
1: Είναι 7 συν 1, ο συν 1 έχει ενδιαφέρον, το δούμε. Και 18 του μηνός θα καλέσω τον Άντι να μας πει πιο πολλά. Είναι η εκδήλωση που είπαμε για την αστυνομική λογοτεχνία και τις μεθόδους της αστυνομίας.
0: Την επόμενη Δευτέρα θα μιλήσουμε για συμμετέχοντες σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Είναι μια κοινή εκδήλωση συνδιοργάνωση της ΕΛΣΑΛ, της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας.
2: Πάλι μιλάει ο Αζαριάδης. Άμα το χάσετε στη μία θα το δείτε στην άλλη.
1: Θα κοιμηθεί το βράδυ εκεί. Και του στο φεστιβάλ Άγκαθα θα είναι και ο πρόεδρος όμως της ΕΛΣΑΛ. Λοιπόν, να τα λέμε όλα. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία και για αναγνώστες και για συγγραφείς. Περισσότερα θα πούμε την άλλη Δευτέρα για αυτά. Κρατήστε ημερομηνίες: 17 crime εκδόσεις Bell, 18 η αστυνομική λογοτεχνία και η μέθοδη.
0: Και 5 η παρουσίαση του.
1: Και 6 την Κυριακή, 6, είπαμε, η παρουσίαση του συλλογικού τόμου του φεστιβάλ Άγκαθα, που δεν γράφει ο Αζαριάδης, τα λέτε όλα έτσι. Εγκλήματα και παρελθόν. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, Άντι, και ίσως την άλλη Δευτέρα πρέπει να μας πεις λίγο περισσότερα για την εκδήλωση της ΕΛΣΑΛ, γιατί πραγματικά είναι και πρωτότυπη, έτσι, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ίσως να χρειαστεί να δούμε και κάποιους από αυτούς που θα συμμετάσχουν.
1: Ίσως αν θέλετε να βγάλουμε και κάποιον.
2: Αφού θα είσαι εσύ εδώ, μα μιλήσουμε και με την Ιωάννα.
1: Κάποιον να πει κάτι. Για μην λένε ότι μιλάμε όλο εμείς.
2: Εμείς δώσαμε όμως ένα περίγραμμα του τι πρόκειται να συζητηθεί. Έτσι βάλαμε κάποιους άξονες. Τώρα θα μας πούνε περισσότερα, αλλά θέλω να πω ότι επειδή την περσινή, τη θυμάσαι, ήταν πάρα πολύ πετυχημένη.
1: Πάρα πολύ, ναι.
2: Δίκαιο, δικαιοσύνη, ηθική και έγκλημα, αν υπάρχει το δίκαιο πέρα από τον νόμο, και μάζεψε πολύ κόσμο. Ήταν και ο Θανάσης πέρσι επίσης. Είχε έρθει. Ελπίζουμε να είναι το ίδιο και ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη.
1: Ήταν ωραίο πάνελ, δηλαδή.
2: Τη γεμίσαμε την κεντρική σκηνή. Ναι.
1: Θυμάμαι, ήταν ο Άντι εδώ, δεν το λέω επειδή είναι ο φίλος ο Άντι. Ήταν ο Άντι, ήταν ο Γιάννης ο Πανούσης και άλλοι δύο.
2: Ήταν η Έλενα Εμπολονάση.
0: Και άλλες δύο.
1: Και η Βίκη
2: Χασάνδρα.
1: Ήταν και ωραίο το
2: και
1: πάνελ.
2: Και η Ιωάννα συντονίστρια.
1: Ναι, ήταν ωραίο το πάνελ και επειδή εντάξει, το ξέρουμε το Γιάννης ο Πανούσης. Πέρα το ότι είναι και φίλος και εκλεκτός, ας πούμε, είναι και κλασικός προβοκάτορας εκεί. Ενοχλούσε τον Άντι συνέχεια με διάφορες. Αλλά ήταν και πολύ ενδιαφέροντο. Ήταν και πολλοί κόσμος.
0: Πάμε λίγο μουσικούλα και τα λέμε.

0: Πάμε να δούμε κάποια μηνυματάκια που έχουν έρθει και βεβαίως ο Τάκης, ο φίλος μας, σε σχέση με το κείμενο του Κατσιπάνου, λέει: είμαστε σίγουροι ότι μιλάει ο Κατσιπάνος για την Κασάνδρα ή τα έχει μπερδέψει με φρικαδέλη. Τέτοια οδή μόνο σε κρεατικό. Ναι, εντάξει. Αντιλαμβάνομαι που το πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ χειρότερα βεβαίως. Δεν το συζητώ να πούμε, εντάξει.
1: Κοίταξε, ο Κατσιπάνος, σε αναλύσεις που κάνει για βιβλία, το βλέπω και στα social. Ο άνθρωπος δηλαδή το ξεψαχνίζει σαν φρικαδέλη. Μέχρι την τελευταία μπουκιά. Κάνει ανάλυση. Όταν λέμε για ανάλυση, είναι Κατσιπάνος, εγγύηση.
2: Σκέψου να πάμε και να είναι απάτη του φρικαδέλη. Έτσι. Το σκέφτεσαι αυτό, να φάμε ήττα. Φέρε 10 μερίδες φρικαδέλια και να μην τρώγεται.
1: Ναι, ναι, και δεν είναι και γκούντις για να
0: όχι, όχι, μα δεν είναι. Σας έχει δώσει, επειδή είσαστε παλιόπαιδα. Σας έχει δώσει ήδη για την εναλλακτική. Είπε ότι επίσης έχουμε καταπληκτικό κοτοσούλι. Το έχει πει.
2: Α, εντάξει.
0: Ο άνθρωπος δεν
1: έχει κρατήσει πισίνη, κατάλαβε. Αυτές είναι οι αρχές μου, αλλά δεν σε έχω κι άλλες.
0: Έχω κι άλλες, ναι, είναι τα γνωστά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χρήστος λέει: καλησπέρα στο όμορφη παρέα. Κάποια στιγμή θα θέλαμε ένα αφιέρωμα σε ένα αγαπημένο μου Πάκο Ινάτιο Τάιμπο. Ο φίλος μας ο Χρήστος. Ο Χρήστος από τη μαγευτική Αθήνα λέει.
2: Το Χρήστο τον αγαπάμε από τη μαγευτική Αθήνα. Θα κάνουμε για Τάιμπο, τον αγαπάμε και εμείς πολύ.
1: Θα κάνουμε πρόσεξη σε εκδόσεις Έρμα Χρήστο. Βγάζουν αρκετούς Ταΐμπους πια. Και είναι και από τους εκδοτικούς που θέλουμε να στηρίξουμε, νέοι και τα παιδιά. Και βγάζουν αρκετούς τίτλους. Δες τις εκδόσεις τους και μπορεί να βρεις και πράγματα που θα σε ενδιαφέρουν.
0: Ή που δεν έχει
1: πάρει. Εκτός από τους Άγρες.
2: Εκτός από την Άγρα.
1: Εκτός από την Άγρα που είναι.
0: Καλά, φυσικά ο Κατσιπάνος δεν μπορούσε να μην απαντήσει. Ρε, θα γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Ναι, ξέρεις ότι όμως πολύ ακούγεται. Έχω ένα θέμα.
2: Γιατί ναι, μας έχει καλλιεργήσει τώρα προσδοκίες ο Κατσιπάνος, τώρα καταλαβαίνεις.
1: Υπάρχει και άλλη ιστορία. Ξαναπάει και να σε ταΐσει κάτι άλλο το οποίο δεν είναι φρυγαδέρια, ψήδες, που στα έλεγα.
0: Αυτό είναι.
1: Για να πούμε πάλι το Viber 6985-870-059.
0: Για κάνα δύο λεφτά ακόμα, γιατί πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση.
1: 6985-870-059 και 210-321-7777 για τα αντίτυπα των βιβλίων και του Γκόλτσου, το πορτρέτο της γυναίκας που έλειπε, Αντώνης Γκόλτσος, Αστεροειδής 114, Ζωή Ραφαέλα Βέργου, εκδόση Κύφαντα Αμφότερα. Έχετε 2-3 λεπτά ακόμα.
2: Και ιδέες.
0: Ιδέες από πού?
2: Όχι, ιδέες σαν του Χρήστου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το να κάνουμε για τον Τάιμπο είναι αυτό. Έχουμε πει, έχουμε αρκετές ιδέες, αλλά δεν έχουμε υλοποιήσει τίποτα.
1: Είναι η πιο σοβαρή πρόταση του τελευταίου.
2: Να μιλήσουμε για είδη, ναι, να μιλήσουμε, ναι, για συγγραφείς, να μιλήσουμε για true crime. Δηλαδή η εκπομπή είναι δική σας όσο είναι και δική μας. Οπότε...
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ίσως και περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στέλνετε ό,τι προτάσεις έχετε, πραγματικά, γιατί συνήθως από τις προτάσεις των ακροατών βγαίνουν πάρα πολύ καλές ιδέες.
0: Η Μπέτη μας λέει το εξής: με μεγάλο σεβασμό και αγάπη θέλω να σας επισημάνω πως τη λέει συγγραφέας δεν προφέρεται όπως γράφεται. Προφέρεται με διακριτό νι. Συγγραφέας. Ψάξτε το, είναι νομίζω αρκετά σημαντικό. Μας το είχε επισημάνει με έμφαση ο καθηγητής μας Χρήστος Τσολάκης στο παιδαγωγικό του Απηθή χρόνια πολλά, χρόνια πριν, αυτά τα ολίγα. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ από την επισήμανση.
1: Θα το δούμε, θα το ψάξουμε, Μπέτη, και πραγματικά αυτό είναι η ακροατή. Να σου κάνουν μια επισήμανση. Ο άλλος έλεγε ότι είναι ανθυπαστινόμος. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν. Πάμε ένα κομματάκι και πάνω σε αυτό θα κάνουμε και την κληροσούλα μας, νεαρέ. Ναι,

0: Για να δούμε λοιπόν. Πάμε, δύο κυρίες θα πάρουν τα βιβλία. Τατιάνα Ιωάννη το βιβλίο του κύριου Γκόλτσου. Έτσι. Και Κία Φιλιππίδου το βιβλίο της κυρίας Βέρου. Τα οποία και οι δύο θα τα παραλάβουν από τις εκδόσεις Κύφαντα. Από τις εκδόσεις Κύφαντα από εβδομάδα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Από τα κεντρικά στην Αθήνα, έτσι δεν είναι.
1: Από αύριο ανοίγουν, καλό μήνα και όλα.
0: Καλά, εντάξει, παιδιά. Καλό μήνα, παιδιά, ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα. Ήρθε ο Σεπτέμβριος με βήμα ταχύ.
0: Ναι, αλλά τι να το κάνεις, μιλάνε για. Πώς το λένε, για. Κάψανε για καμιά εβδομάδα ακόμα.
1: Έξι την Κυριακή, μην ξεχάσετε το συλλογικό τόμο του Φεστιβάλ Άγκαθα.
0: Ξεκινάει 5, στις 6 θα υπάρχει.
1: Και 2 Σεπτεμβρίου, μην ξεχάσετε πάλι την ημέρα Τετάρτη, μεθαύριο, τον Άρνεντάλ στο Πασαζί, στο Ασπιρομήλιο. Για τις άλλες και δηλώσεις θα μιλήσουμε από την Δευτέρα.
0: Και ο Μπαλούμης, κυρία Πατσαλή. Και βεβαίως ο κύριος Γιουρός Αζαριάδης, ο κύριος Αντιπρόσωπος, ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης. Ακολουθεί η Θέκλα με τα όμορφα της. Φιλιά πολλά, γεια σας.
1: Λυρώστε τη ρήτρα.
2: Καλό βράδυ, φιλιά, σε όλους. Να καλό βράδυ σε όλους.

0: που μεγαλώνει πιστεύοντας όσα του δίδαξε το καθεστώς, μέχρι που ανακαλύπτει ότι η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα σχολικά βιβλία. Το μεγάλο επίτευγμα του Παδούρα δεν είναι η ανασύσταση των γεγονότων. Είναι ότι δείχνει πως ιδεολογίες, καμιά φορά και η ιστορία, μπορεί να συνθλίψει τον άνθρωπο, περισσότερο από αυτούς που πίστεψαν πιο πολύ. Κανείς εδώ δεν βγαίνει πραγματικά νικητής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Ούτε ο Τρότσκι, ούτε ο Μερκαντέρ, ούτε όσοι επέζησαν. Παρά τις 700 σχεδόν σελίδες του, το βιβλίο διαβάζεται σαν νερό. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα, πολιτικό θρίλερ και ανθρώπινη τραγωδία μαζί. Και όταν το κλείσεις, δεν θα θυμάσαι μόνο μια δολοφονία. Θυμάσαι κυρίως πως οι μεγάλες ιδέες μπορούν, όταν μετατραπούν σε δόγμα, να καταλήξουν να καταβροχθήσουν τους ίδιους τους πιστούς τους.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
4: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
5: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
6: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
7: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπελουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Ο Vincent John Martin, aka Vince Clark, ο Βρετανός μουσικός και συνθέτης, θα το πούμε, songwriter. Δεν θα το πούμε σε καμιά περίπτωση τραγουδοποιός. Εδώ τραγουδοποιός παραπέμπει σε κάτι άλλο, με ειδίκευση στα ηλεκτρονικά και στα synthesizer. Ο άνθρωπος που έχει γράψει τραγούδια βέβαια για τους Erasure, που είχε μαζί με τον Andy Bell, αλλά και για τους Depeche Mode και τους Yazoo και τους The Assembly, κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με επανεκτελέσεις κομματιών από το 80 και το 90 με τίτλο Double Speak. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 2026 και θα ακούσαμε Happy Mondays, Road for Luck, και συνεχίζουμε με τον Andy Bell, που λέμε καμιά φορά, μα έχει στίχη διάβαινε. Ο Andy Bell το 1985 δούλευε πολιτής σε ένα κατάστημα γυναικείων υποδημάτων, έπαιζε με μια μπάντα, τους Void, και βλέπει μια αγγελία σε μια εφημερίδα, λέει ζητείτε τραγουδιστής για συνεργασία. Πάει και έτσι συναντιέται με τον Vince Clark και έτσι στείνονται οι Erasure. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Breaking Through the Interstellar.

0: note the unknown, the spiritual, the alien.
1: Who am I?

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας και αυτό το βραδάκι παρά με τον Ζόρζ που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει και αφού ακούσαμε μόλις Gorillaz, The God of Lying σε συνεργασία με τους Idols, ας ακούσουμε και Idols, Rabbit Run σε ένα remix του Nick Zinner.

Και φίλοι μου, μπορεί να καθόμαστε εδώ στο κόκκινο Δευτέρα με Παρασκευή αργά τη νύχτα και να ακούμε ωραίες μουσικές. Ωστόσο όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Όλοι παρακολουθούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε, μαθαίνουμε για φρικτές και αποτρόπες ιστορίες που συμβαίνουν δίπλα μας, πολλές φορές στη διπλανή πόρτα. Καμιά φορά υποψιαζόμαστε κάτι, άλλες φορές δεν καταλαβαίνουμε τίποτα μέχρι να μαθευτεί το απέσιο που συμβαίνει, και κάποιες φορές αυτό εμπλέκονται και μικρά παιδιά, και τότε η θλίψη με το θυμό είναι απλώς ένα έκρεμες, μια το ένα, μια το άλλο. Και διαβάζω και σε μια έρευνα πως ένα λεπτό νεύρων και θυμού αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα από 4 έως 6 ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε, μερικοί ζούμε από θαύμα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
7: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
8: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
9: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
10: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
11: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
12: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Αυτή ήταν η Fontaine's The Sea, Marianne, από το άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει. Φίλοι μου, σε λίγες μέρες, ως δεν είναι η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα πήξουμε πάλι στις εξαγγελίες. Ήδη έχουν αρχίσει και εκτοξεύονται τα μαργαριτάρια, τα λαμπερά ψέματα. Τι να πεις, είναι η εποχή που η ετεροντροπή, το συνέστημα αυτό είναι στην πρώτη ζήτηση πάνω-πάνω καθημερινά. Ντροπή και όνειδος λέμε όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε μια ντροπιαστική κατάσταση. Η ντροπή από την πρόθεση εν και το ρήμα τρέπω. Τι είναι η ντροπή? Το αρνητικό συνέστημα που συνήθως σχετίζεται με την ητοπάθεια και συναισθήματα στενοχώριας, αδυναμίας. Το όνειδος πάλι είναι ό,τι προκαλεί ντροπή. Και οι ενοχές είναι άλλο πράγμα. Οι ενοχές προϋποθέτουν και κάποιο άλλο πρόσωπο. Οι ενοχές αναφέρονται στη συμπεριφορά μας απέναντι σε κάποιον άλλον. Όποιος αισθάνεται ένοχο ζητά μια τιμωρία. Όποιος αισθάνεται ντροπή δεν ζητά τη τιμωρία, ζητά απλώς να εξαφανιστεί. Ναι, η ντροπή, ισχυρό και άγριο συνέστημα, από κάποιους έχει εξαφανιστεί εντελώς. Υπάρχουν κοινωνίες ωστόσο όπως η Ιαπωνική, στις οποίες η ντροπή παίζει ακόμα ισχυρό ρόλο στη σχέση των ανθρώπων. Και από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχουμε διαβάσει, το ίδιο συνέβαινε και στις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες. Εξού και το «εδώς αργεί». Στην Ιλιάδα έχουμε την αυτοκτονία του Έαντα πάνω στο σπαθί του, που μας κάνει να σκεφτόμαστε, βέβαια με κάθε επιφύλαξη, το χαρακτήρι των Ιαπωνέζων. Αφού ο Έαντας, ενώ είχε βγει περιπολία με τον Οδυσσέα, πέρασε τους Τρώες για βόδια και τους αποδεκάτησε. Την άλλη μέρα που συνειδητοποίησε το σφάλμα του, δεν άντεξε την ντροπή και έδωσε τέλος στη ζωή του. Σήμερα τέτοιες αντιδράσεις φαίνονται πολύ υπερβολικές έως ακατανόητες. Μάλλον έχουμε εξελιχθεί ως κοινωνία και δεν επιτρέπουμε στην εποχή της ινσταγραμικής εικόνας που όλοι είμαστε όμορφοι, χαρούμενοι και πετυχημένοι, δεν επιτρέπουμε ούτε λάθη, ούτε να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας. Μας αρκούν ίσως κάποιες μικροενοχές με τις οποίες τα βολεύουμε και έτσι δεν φτάνουμε στα άκρα. Αυτορυθμιζόμαστε όπως η οικονομία.

Από το νέο του άλμπουμ ήταν ο Tricky μαζί με την Lita Lawrence στο κομμάτι Because I Don't Know. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Διανύουμε το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ακολουθούν οι Αμερικάνοι από το Manhattan της Νέας Υόρκης, η Interpol, στο κομμάτι Bird and the Serpent.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

κόσμημα δαντέλα αυτό το τραγουδάκι, το κομμάτι. Στιβ Κουν στο πιάνο, Τζο Χέντερσον τενόρο σαξόφωνο, Στιβ Σουάλο στο μπάσο, από το άλμπουμ του Πιτ Λαρόκα του Κρουστού με τίτλο Μπάστρα, κυκλοφόρησε το 1965 από τη Blue Note, ήταν το Lazy Afternoon. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, άλλο ένα βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, το 69 85 87 00 59. Θα κάτσουμε παρέα φίλοι μέχρι την μία. Ακολουθούν οι Grand Brothers. Εδώ είναι ένας Γερμανός, ο Errol Sharp, και ο Ελβετός ο Λούκας Βόγγελ. Εδώ έχουμε πιάνο μαζί με ηλεκτρονικά. We collide.

Είναι οι Αυστραλοί Silverheads. Το κομμάτι λέγεται We Have Come to Bless the House. Και ακολουθεί ο Nicholas Jar από ένα παλιότερο άλμπουμ του 2010 με τίτλο Time for Us. Το κομμάτι λέγεται Mimuher.

Και ολοκληρώνουμε το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Θα ακούσουμε τον Ιαπωνά πιανίστα, τον Ρίο Φουκούι, στο Autumn Leaves.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με Brian Eno και Beatty Wolf. Η σύνθεση είχε τίτλο Possession, από το τρίτο άλμπουμ της τριλογίας τους με τίτλο Liminal. Κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο περίπου. Και στη συνέχεια η τελευταία ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Ryuichi Sakamoto το 2022 μαζί με τον Αλβανότο, άκα τον Γερμανό Κάρστον Νικολάη. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τώρα το Σεπτέμβριο, 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούμε.

Φίλοι, νομίζω έχουμε προετοιμαστεί καταλήλως για αστρικά ταξίδια. Lonely Liston Smith.

Φίλοι, σας αφήνουμε απόψε με Alice Coltrane, Blue Nile. Ευχαριστούμε τον Ζόρζ που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινές σας για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε. Μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Χουάν Γκομές Χουράδο, Ιουλή. Ιουλή είναι ένα εκρηκτικό crime thriller με έντονα στοιχεία psychological thriller και techno thriller. Ο Σιμών, ένας ιδιοφυής προγραμματιστής, γνωρίζει μέσω διαδικτύου την ενιγματική Ειρήνα, μια γυναίκα που κουβαλά ένα σκοτεινό παρελθόν και ένα επικίνδυνο διώκτη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε μια περιπέτεια γεμάτη καταδιώξεις, συνωμοσίες, εγκληματικά δίκτυα και συνεχείς ανατροπές. Ο Χουάν Γκομές Χουράδο είναι γνωστός για τον καταιγιστικό ρυθμό και τη δεξιοτεχνία με την οποία χτίζει την αγωνία. Τα κεφάλαια είναι σύντομα, η δράση συνεχής και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Παράλληλα δίνει βάθος στους χαρακτήρες και εξερευνά έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η επιβίωση και η προσωπική θυσία. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται γρήγορα και θυμίζει

λίγο θήτης, λίγο θύμα της ρουτίνας. Στο ανάμεσο αυθαρσίας και φθοράς κάνω ζάπινγκ σε μπαράκια της Αθήνας και έτσι χτίζω το προφίλ μου και τα ανφάς. Κάνω ζάπινγκ σε μπαράκια της Αθήνας και έτσι χτίζω το προφίλ μου και τα ανφάς. Ακροβάτης αμφιβόλου ισορροπίας στην τραμπάλα ματαιότητας χαράς, να χαϊδεύω σαν μικρές γάτες Περσίας τις αξίες μου κι ας γίναν αχταρμάς. Να στηρίζω πως το ντούσανο Περσίας τις αξίες μου κι ας γίναν αχταρμάς.

Με καλούνε, μα αρνούμαι να ενδώσω. Καρατζόβες και ναυτάκια και κοινές. Κι όταν σπάω την νηστεία μια στο τόσο, βράζω φίλους, τηγανίζω ποιητές. Κι όταν σπάω την νηστεία μια στο τόσο, βράζω φίλους, τηγανίζω ποιητές. Η μαμά μου έχει πει να έχω ελπίδα, μα εγώ αν δω πως δεν μου βγαίνει τελικά, θα νοικιάσω ένα σπίτι στην αυλίδα κι ας μισώσει να φυσήξει ευνοϊκά. Θα νοικιάσω ένα σπίτι στην αυλίδα κι ας μισώσει να φυσήξει.

0: απόψε στα γεγονότα των 8.30.
1: Ο κ. Μητσοτάκη δίνει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση. Επίσης, κίνδυνος για υπατήτητα Β από τα απόβλητα των νοσοκομείων. Έγκλημα με θύμα βορειοϋπηρώτη αποκαλύφθηκε στα σύνορα.

0: Στο κόκκινο.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 18:00 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ